βρέθηκε σε έναν άξονα προς Ανατολάς, όπου ο Επίσκοπος Χριστός είναι επικεφαλής ενός σώματος, το οποίο οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, τα δώρα έρχονται από τη Δύση, δηλαδή μέσα από την ιστορία των παρόντων, και προσφέρονται στον Επίσκοπο. Ο Επίσκοπος τα αποδέχεται και στρεφόμενος προς Ανατολάς τα αναφέρει στον Πατέρα ως Υιός. Ο Επίσκοπος εικονίζει πλέον τον Υιό Χριστό που αναφέρει την κτήση στον Πατέρα. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά της κτήσεως του κόσμου ημών των ανθρώπων προς τον Ουράνιο Πατέρα, και οι προσευχές και τα αιτήματα και οι συγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον Πατέρα, όχι στον Υιό. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε αναφορές στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο επικεφαλής των αναφορών μας, των προσαγωγών μας. Γύρω στον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται στην αψίδα το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουν προηγηθεί ο 4ος και 5ος αιώνας, κατά τους οποίους αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες μαριολογικές έρηδες, όπως τους λέει η σχολαστική θεολογία, δηλαδή οι έρηδες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχει πλέον διασαφινιστεί η θέση της Εκκλησίας για το πρόσωπο αυτό, κυρίως με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 μετά Χριστό, και μπορεί τώρα να πάρει η Παναγία τη θέση της μέσα στη σύναξη. Είναι αυτή που υποδέχεται κατά το ανθρώπινο τους ομοίους της, τους ανθρώπους. Ή, να το πω με μια αντιστροφή, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που οδεύουμε προς τη δική μας Παναγία, τη δική μας Μαρία, την κατά πάντα όμοια με εμάς, ελπίζοντας ότι εάν μας προσλάβει μέσα στους κόλπους της, θα μας οδηγήσει στον Υιό της και δι' αυτού στον Πατέρα. Έτσι αρχίζει να παρουσιάζεται μέσα στην ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας η εικόνα της πρέσβυρας προς τον Χριστό. Γύρω στις αρχές του 7ου αιώνα, όταν παρουσιάζεται ο ακάθιστος ύμνος, εμφανίζονται δύο εικόνες της Παναγίας. Η μία την θέλει κλίμακα, δια της οποίας κατέφιεται ο Θεός. «Χαίρε κλίμαξε, ουράνιε, δις κατέβει ο Θεός». Η άλλη την θέλει γέφυρα που μετάγει τους πιστούς από τη γη προς τον ουρανό. Υπάρχει βέβαια και η πλατιτέρα, αυτήν την εικόνα που σας περιέγραψα ήδη. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ότι εκτός από τη δεσπόζουσα θέση της στην αψίδα του ναού, η Παναγία εικονογραφείται και σε πολλά άλλα σημεία του Ορθόδοξου ναού. Ήδη από την είσοδό μας στον Άρθικα υπάρχει η Παναγία, είτε στις στιχογραφίες είτε στις εικόνες. Στον Άρθικα υπάρχουν απαραίτητο στιγμές από τη ζωή της Παναγίας, τη γέννησή της, τα εισόδια της. Όταν μπαίνουμε στον Κυρίως Ναό, υπάρχουν διάφορες σκηνές της Θείας Οικονομίας, με τη γέννηση του Χριστού, την Παναγία ενώπιον του Σταυρού, την Παναγία με τον Ιωάννη, όπου ο Ιησούς την ορίζει ως μητέρα του μαθητή του, μητέρα του ανθρώπου, μητέρα του κόσμου. Και υπάρχει βέβαια η Παναγία στο Τέμπλο. Τα δύο επικρατούντα επίθετα για την Παναγία του Τέμπλου ή της φορητής εικόνας είναι τα επίθετα Οδηγήτρια και Ελέουσα. Οδηγήτρια γιατί οδηγεί προς τον Υιό της, και συνήθως όταν έχουμε το επίθετο της Οδηγήτριας έχουμε την Παναγία να δείχνει τον Υιό που έχει στην αγκαλιά της. Και Ελέουσα γιατί είναι αυτή που ελέει τον κόσμο, που μεσητεύει για χάρη του. Επομένως, ήδη από την είσοδό μας στο ναό μέχρι την αναφορά μας στην έσχατη πραγματικότητα έχουμε ένα συνεχή διάλογο με το πρόσωπο της Μαρίας. Συνοψίζω όσα είπα μέχρι τώρα. Πρώτον, η πλατιτέρα είναι σημείο των εσχάτων, των εσχάτων όμως ως παρόντων στη Θεία Ευχαριστία. Υποδέχεται εξ αρατολών αυτούς που οδεύουν προς αυτήν χάρη τη Θεού για τις χάριτος του Κυρίου, και επίσης είναι αυτή που περπατάει ανάμεσά μας
έτσι βλέπω τις εικόνες της μέσα στη σύνεξη του λαού, βρίσκεται δίπλα στον καθένα μας και περπατάει ανάμεσά μας για να μας οδηγήσει στο κοινό τραπέζι της Βασιλείας.

εξέταση στην προϊστορία, δηλαδή στην ιστορία του Ισραήλ, μπορούμε να δούμε τα ίχνη της Παναγίας επί της Οδού Κυρίου, όπως ονομάζεται αυτή η ιστορία. Πάνω λοιπόν σε αυτή την Οδό Κυρίου, τα ίχνη της Παναγίας προϋπάρχουν. Οι πατέρες χρησιμοποιούν το ρήμα προδιετικούτο στον παρατατικό. Προδιετικούτο η παρουσία της Παναγίας. Για αυτήν την προδιατύπωση, την οποία θα μπορούσαμε να την πούμε και προεικόνηση, έχουμε αρκετές εικόνες. Καταρχάς είναι το πρωτευαγγέλιο, το οποίο ερμηνεύεται από τους πατέρες ως μια πρώτη αναγγελία της ελεύσεως αυτής της γυναίκας. Αναφέρομαι στη φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο Θεός αναγγέλει στον Όφη, στον διάβολο, ότι προετοιμάζεται η κατάργησή του. «Και εχθραθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλή, σύ δε τηρήσει αυτού πτέρνα. Θα δέσω εχθρότητα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, ανάμεσα σε σένα και στους απογόνους της γυναίκας, ένας απόγονος της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι». Εκ πρώτης όψεως, η γυναίκα στην οποία αναφέρεται εδώ ο Θεός είναι η Εύα, η πρώτη Εύα. Για τους πατέρες όμως η γυναίκα αυτή είναι η νέα Εύα, η δεύτερη Εύα, η Μαρία. Αυτή φέρει τον καρπό που συντρίβει την κεφαλή του δράκοντα. Μια άλλη εξαιρετική εικόνα που αναφέρεται συχνά στα τροπαριά μας είναι η εικόνα της αφλέκτου βάτου. Υπενθυμίζω ότι άφλεκτος βάτος ήταν η βάτος που είδε ο Μωυσής κατά την άφηξή του στον τόπο του Θεού, στο όρο Σινά, η οποία έβγαζε φλόγες χωρίς να καίγεται. Η σύνδεση της Παναγίας με αυτή την άφλεκτο βάτο της Παλαιάς Διαθήκης είναι για την Εκκλησία σαφέστατη. Βρίσκουμε σχετικές αναφορές από πολύ νωρίς, ήδη από τον 2ο αιώνα, στον Άγιο Ειρηναίο, αργότερα σε άλλους πατέρες, αλλά κυρίως στον Δαμασκηνό. Για τους πατέρες αυτούς, η άφλεκτος βάτος εικονίζει την παρθενία της Μαρίας και τη δια της παρθένου κόρης εμφάνιση του φωτός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προχωράει ακόμη περισσότερο, για να μας μιλήσει για το άκτιστο φως, τη δόξα Κυρίου, όπως την ονομάζει, που είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία και η οποία γίνεται με αισθητό τρόπο ορατή από τον Μωυσή. Το φως αυτό βγαίνει μέσα από έναν άνθρωπο που δεν φθήρεται εκ της γεννήσεως, η Παναγία δεν εφθάρει με την κοίηση. Μια άλλη επίσης εξαιρετική εικόνα είναι η εικόνα της κλίμακας στο όνειρο του Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ πορεύεται κατά συμβουλή του πατέρα του Ισαάκ προς τη Μεσοποταμία για να λάβει γυναίκα, βλέπει σε όνειρο μια κλίμακα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Αυτή η κλίμακα είναι για τους πατέρες η Παναγία που, όπως λέει και ο στίχος από τον ακάθιστο ύμνο που σας ανέφερα πρωτήτερα, δι' αυτής της κλίμακας κατέρχεται ο Θεός επί της γης. Αλλά εκτός από τους εικονισμούς έχουμε και τις προφητείες. Επιλέγω δύο προφητείες που αναφέρονται κατ' επανάληψη στις θεομητορικές εορτές και τις δύο από τον προφήτη Ισαΐα. Κατά την πρώτη, η Παναγία είναι εκείνο το κλαδί του νοητού δένδρου που αρχίζει να υψώνεται από τον Ιεσέ, τον πατέρα του Ιούδα, στη γενιά του οποίου ανήκει η Παναγία και από το οποίο θα προκύψει το πάνθος Χριστός. Η άλλη, η γνωστή προφητεία του Ισαΐα, ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξεται ιών. Θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει έναν ιό. Ή η άλλη προφητεία του Ισαΐα στο τέλος περίπου του βιβλίου του, «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, ή κυγάρσου το φως, έφτασε το φως σου, και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταλτη

διατυπωνόταν ότι προεικονιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη, φανερώνεται τώρα στη Νέα, την Καινή Διαθήκη. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι γνωστά και οι θεομητορικές εορτές είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Τις έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει τη δοξολογία και τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Θα μείνω σε μερικά σημεία από τις ευαγγελικές περικοπές. Κυρίως ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει τη ζωή της Θεοτόκου, γι' αυτό και θεωρείται ο εικονογράφος της, αυτός που φιλοτέχνησε την εικόνα της. Αλλά και οι άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία στιγμή. Στον Σταυρό ο Χριστός παραδίδει στον μαθητή του, στον Ιωάννη, τη μάνα του. Και στη μάνα του παραδίδει τον μαθητή. Ο διάλογος αυτός, έτσι όπως μας παραδίδεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι κυρίως λειτουργικός διάλογος. Δεν είναι, θέλω να πω, απλώς ένας ιστορικός διάλογος. Ο Ιωάννης δεν ενδιαφέρεται να μας μεταφέρει απλώς μια ιστορική πληροφορία, αλλά να αντλήσει μέσα από αυτό το ιστορικό γεγονός, μέσα δηλαδή από την ιστορική πράξη του Χριστού και της πρώτης κοινότητας των φίλων και μαθητών του, μια εμπειρία που έκτοτε η Εκκλησία την ζει ως εμπειρία λειτουργική. Κατ' ουσίαν δηλαδή το Ευαγγέλιο μας μιλά για την εμπειρία της πρώτης Εκκλησίας μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει ο μαθητής και η μητέρα και εκεί διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Εάν δεν μπορέσουμε να πάρουμε εις τα ίδια τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Εάν την πάρουμε εις τα ίδια, τότε μπορεί η μητέρα του Κυρίου να πει για μας ο γιος μου. Εις τα ίδια σημαίνει μέσα μας και σε ό,τι μας είναι οικείο. Ο Χριστός παραγγέλνει στον μαθητή του να πάρει τη μητέρα του εις τα ίδια, να την κάνει δική του μητέρα. Ιδού η μήτρη σου. Και τότε λέει στην Παναγία, ιδού ο γιος σου. Για να γίνουμε οι οικείοι αυτής της μητέρας, πρέπει να την έχουμε οικειωθεί ως μητέρα. Αυτός λοιπόν ο διάλογος δηλώνει ακριβώς ποια είναι η θέση μας μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι αδελφή ημών η Μαρία επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέ, αφού όλοι ξεκινάμε από τον Αδάμ. Όταν μιλάμε για την Παναγία, θα έχουμε πάντα υπόψη μας ότι είναι μία από εμάς, καθόλου όμοια με τον καθένα μας. Γι' αυτό μπορεί να είναι μάνα μας και γι' αυτό μπορούμε να γίνουμε παιδιά της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε και ορισμένες άλλες εμφανίσεις της Παναγίας και ας ξεκινήσουμε από τον Ευαγγελισμό με την περίφημη φράση που είπε η νεαρή Μαρία στον Άγγελο, «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην εβραϊκή γραμματεία η λέξη «δούλος» δεν έχει την έννοια του υπηρέτη, αλλά του συνεργάτη, του παιδός. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Ισαΐας, ονομάζοντας «δούλο Θεού» ή «παιδα Θεού», τον Υιό του Θεού. Η φράση λοιπόν της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάβασή της στο Μέγα Μυστήριο. Αλλά η ελεύθερη αυτή σχέση της Παναγίας με τον Κύριο προκύπτει και από τον διάλογο που έχει προηγηθεί. Καταρχήν με το ερώτημά της, το ανθρώπινο ερώτημά της. «Πώς έστε μη τούτον επί άνδρα ου γινώσκω». Αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό. Και με την απάντηση που παίρνει από τον Άγγελο. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπισε, για του Αγίου Πνεύματος θα γίνει αυτό». Και τότε ακριβώς η Μαρία απαντά, «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Αυτή η ελεύθερη συγκατάθεση και συγκατάβαση στο θέλημα του Θεού είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Οι πατέρες τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα της ελευθερίας, το οποίο στη θεολογία ονομάζουμε συνεργασία για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους.
κάθετα με το ερώτημα εργασίας. Πλαστό ερώτημα ασφαλώς. Θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τον κόσμο χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου? Η απάντηση θα ήταν όχι, δεν θα μπορούσε. Η Παναγία είναι αυτή που προσφέρει στο Θεό τη δυνατότητα να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι ο αναγκαίος, θα μπορούσαμε να πούμε, συνεργός του Θεού στην πραγματοποίηση του προορισμού της δημιουργίας. Αλλά η εξοχότερη, νομίζω, στιγμή στη ζωή της Παναγίας είναι ο χαιρετισμός της στην Ελισάβετ, όπου η Παναγία δηλώνει ακριβώς την εκούσια συνεργασία της για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την επίγνωσή της για τα συμφέροντα μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν η Παναγία νιώθει για πρώτη φορά μέσα της το έμβριο, απευθύνει τον περίφημο δοξολογικό χαιρετισμό «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό, το σωτήρι μου», συμπληρώνοντας «από του νυν, από τώρα, μακαριούσι με πάσε γενέ, θα με μακαρίζουν όλες οι γενές». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η Παναγία είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει και πάλι να στραφούμε στην προϊστορία του Ισραήλ. Τι είναι αυτό που γεννάει την Παναγία? Πώς η Παναγία εισέρχεται μέσα στην ιστορία και γίνεται παρόν? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα εγκόμιό του στη γέννηση της Θεοτόκου, που την γιορτάζουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μιλάει για πρόγνωση και για προορισμό. Ο Θεός, λέει, σε αγάπησε πριν γεννηθείς, προγνωρίζοντας την αξία σου και οδήγησε την ιστορία στη γέννησή σου. Ακόμη, σε όλη την υμνολογία μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, μιλάμε για έναν καρπό που φέρνει ιστορία. Γενναίες ανθρώπων ετοιμάζουν την έλευση αυτής της κόρης. Σας θυμίζω το κοντάκιο από τη γιορτή της γεννήσεως Θεοτόκου. Ιωακίν και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Ο Ιωακίν και η Άννα γλίτωσαν, ελευθερώθηκαν από την τροπή της ατεκνίας και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τη φθορά του θανάτου. Με τη γέννησή σου, αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε. Λυτρωθείς κνησί σου, αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε. Λυτρωθείς ενοχής των πτεσμών,

στις προφητείες η εικόνα της θείας γυναίκας ή της γυναίκας που οδυνάται αλλά δεν μπορεί να γεννήσει δηλώνει όλο το μαρτύριο του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος ωραίγεται της λυτρώσεώς του εκ του θανάτου. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει εκουσίως να φθαρεί ή να διαφθαρεί. Αλλά υπάρχει αυτή η στηρότητα. Σας θυμίζω ότι στην Ιουδαϊκή ιστορία η στηρότητα μιας γυναίκας ήταν μεγάλη ντροπή, μεγάλο όνειδος. Γι' αυτό και υπήρχε ο λεβιρατικός ή ανδραδελφικός λεγόμενος γάμος, σύμφωνα με τον οποίο, αν πέθαινε ένας άντρας και δεν είχε αναστήσει με τη γυναίκα του παιδί, υποχρεούται ο αδελφός του να αναστήσει παιδί με αυτή τη γυναίκα. Θυμόσαστε και το περιστατικό με το ερώτημα των μαθητών, τίνωσε στην υγιεινή εν τη αναστάση, αναφερόμενος σε έναν τέτοιο γάμο. Γιατί όμως ήταν όνειδος η αδυναμία του κετού? Δεν ήταν κοινωνικό το πρόβλημα. Είχε να κάνει με τη διακοπή της ελπίδας για τα έσχατα. Η γυναίκα που δεν γεννάει δεν εργάζεται για το μέγα έργο της ζωής, την προετοιμασία δηλαδή της ελεύσεως του σωτήρος. Ο ευαγγελισμός που δίδεται στην πρώτη γυναίκα, την Εύα, είναι ότι μέσα από μια γυναίκα θα προέλθει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν, όλη η προετοιμασία του λαού και η νομοθεσία του Ισραήλ κατατείνει στην προστασία του γάμου και στην κατ' ουσίαν απαγόρευση της αγαμίας στη γυναίκα. Στην Ισραηλιτική ιστορία, όπως θα ξέρετε, δεν υπάρχει γυναικείος μοναχισμός, δεν υπάρχει άγαμη γυναίκα, ενώ υπάρχουν άγαμοι άνδρες. Είτε για λόγους στρατιωτικούς, είτε για λόγους αφιερώσεως των κυρίων, που είναι οι προφήτες, παραδείγματος χάρη. Μόνο ως εξαίρεση μπορεί να παρουσιαστεί κάπου το φαινόμενο της γυναικείας αγαμίας σε κάποια προφήτησα, αλλά ως εξαίρεση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η ελπίδα όλη βρίσκεται στη γυναίκα και σε αυτόν που θα γεννηθεί από αυτή. Η προσμονή αυτή καθορίζει τη θέση της γυναίκας μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αν προεκτείνουμε λίγο αυτά που σας είπα, θα δείτε ότι και τα λεγόμενα αμαρτήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία ή η μοιχεία, δεν έχουν στους Ισραηλίτες ηθικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, όπως ενδεχομένως έχουν σε άλλες παραδόσεις, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο τόκος της γυναίκας αναφέρεται πάντα στην έλευση του Μεσσία. Πρέπει δηλαδή να μείνει αδιάκοπη η συνέχεια των τοκετών για να προετοιμαστεί η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κατανοήσουμε τη διδασκαλία των προφητών για το τι σημαίνει να είσαι κοντά στον Κύριο, τι σημαίνει να εργάζεσαι τα έργα του Κυρίου, τι σημαίνει να πορεύεσαι την οδόν Κυρίου. Αυτά όλα δεν έχουν μόνο παιδαγωγικό ή διδακτικό χαρακτήρα. Έχουν κυρίως σωτηριολογικό χαρακτήρα. Γενναίες επί γενναιών προετοίμαζαν τον άνθρωπο, προετοίμαζαν το έδαφος για να γεννηθεί μια γυναίκα. Θα φέρει τον σωτήρα μέσα στην ιστορία. Και έτσι αυτή η γυναίκα, η Αγία Κόρη, εμφανίζεται ως ο καρπός του ανθρώπινου γένους.

0: και μισή.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδο. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έρθουμε τώρα, αφού εξετάσαμε τη σημασία της στηρότητας στην ιστορία του Ισραήλ, που είναι στηρότητα της ανθρωπότητας κατ' ουσία, στηρότητα της ιστορίας, να γεννήσει την σωτηρία της. Ας έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο περιστατικό της στηρότητας του Ιωακήμ και της Άννας. Όπως ξέρετε, το ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Η αναφορά στο ζευγάρι αυτό βρίσκεται στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο εμείς το θεωρούμε δευτεροκανονικό. Υπάρχει μια προετοιμασία μέσα στην ιστορία του Ισραήλ για την έλευση της γυναίκας, της απογόνου εκείνης της Εύας, για την οποία είχε μιλήσει ο Θεός στο λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Η Παναγία γεννιέται από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι διαφέρουμε κάπως από τη δυτική παράδοση του χριστιανισμού, η οποία προχώρησε σε κάποια ακρότητα με τη λεγόμενη άσπηλη σύλληψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τον Ιωακήμ και την Άννα Μακάριο Ζεύγος. Ο Μακαρία ξυνορείς Ιωακήμ και Άννα. Αυτό το μακάριο ζευγάρι του Ιωακήμ και της Άννας είναι καρπός του ανθρώπινου γένους. Και αυτό το μακάριο ζευγάρι γεννάει την Παναγία όπως ακριβώς γεννιέται ο καθένας μας. Μόνο που αυτή η κόρη γεννιέται με κάποιες δυνάμεις, ας μου επιτραπεί να το ονομάσω, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, που κανείς άλλος άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν βρέθηκε να έχει. Επιμένουν οι πατέρες για την εκούσια, τη συνειδητή συνεργασία της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους όταν δέχεται να γίνει μητέρα του Υιού του Πατρός. Και επίσης επιμένουν οι πατέρες στη συνειδητή σχέση της Παναγίας με τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε εορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδό της στα Άγια του Ναού ως μικρής κόρης, για να δηλώσουμε ότι συνειδητά έχει αυτό που ονομάζουμε αγιότητα. Έτσι, η αγιότητα είναι αφενός μεν καρπός του ανθρώπινου γένους, το οποίο προετοιμάζει την έλευση αυτής της κόρης, αφετέρου είναι και η ίδια η κόρη Αγία συνειδητά. Και όταν εμείς λέμε τα επίθετα άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, δεν τα εννοούμε όπως τα εννοούν άλλες χριστιανικές παραδόσεις, αλλά τα εννοούμε ως συνειδητά ενεργήματα αυτής της γυναίκας. Επειδή θέλει είναι άσπηλη, επειδή θέλει είναι αμόλυντη, επειδή θέλει είναι άχραντη. Μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι η γέννηση της Παναγίας είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο βήμα της σάρκωσης του Υιού. Η έλευσή της στη ζωή και η συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού είναι το πρώτο βήμα της σχέσης του κτιστού με το άκτιστο. Γι' αυτό ονομάζεται της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, η επικεφαλίδα της σωτηρίας μας, το όλον της σωτηρίας μας, η αρχή της σωτηρίας μας. Θα ολοκληρώσω τα παραπάνω, το ότι δηλαδή η Παναγία είναι αληθινός άνθρωπος, με δύο στίχους από δογματικά θεοτοκία Εσπερινού Σαββάτου. Το ένα είναι από τον τρίτο ήχο, όπου η Παναγία χαρακτηρίζεται «Μακαρία θυγατέρα του Αδάμ». «Μακαρία σύ ή είσαι άχραντε κόρη Αδάμ του γηγενούς θυγάτηρ». Στο δε ανάλογο θεοτοκίο του πλαγίου β' ήχου, η Παναγία ονομάζεται της ανθρωπίνης ουσίας το χωνευτήριο. Όλη την ανθρώπινη ουσία την φέρει εν εαυτή η Παναγία, γιατί είναι αληθινός άνθρωπος. σας ανέφερα ήδη πριν και το στίχο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος την ονομάζει αδελφή μας, επειδή όλοι, και αυτοί και εμείς, είμαστε άνθρωποι. Αδελφή ημών η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτών που είπα μέχρι τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αντίθετα προς εμάς, το δόγμα της καθολικής παραδείγματος χάρη εκκλησίας περί της αμολύντου συλλήψεως τίνει να ξεχωρίσει την Παναγία από το ανθρώπινο γένος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που αντιμετώπισε το ερώτημα περί της Παναγίας, αν θα πρέπει δηλαδή να, ή όχι να λέγεται Θεοτόκος, αντιμετώπισε κατ' ουσίαν το πρόβλημα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αυτό ήταν το ερώτημα για τους πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστήριξε ότι αν κάποιος δεν λέει τη Μαρία Θεοτόκο, χωρίς αισθή της θεότητος, αποχωρίζεται από τη θεότητα. Εάν ο Χριστός δεν προσέλαβε πραγματικά την ανθρώπινη φύση από τα σπλάχνα της Παναγίας, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Το απρόσληπτο μένει και αθεράπευτο.

τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, στο ότι η Παναγία είναι αληθώς θεοτόκος. Ήδη από τον δεύτερο αιώνα υπάρχει μία τάση των ανθρώπων ή να δώσουν ένα δοκιτικό, δηλαδή φαινομενικό περιεχόμενο στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, γιατί δεν μπορούν ψυχολογικά να αποδεχτούν την άμεση σχέση τους με το άκτιστο, με το Θεό, ή να δώσουν ένα χαρακτήρα ανθρωποτοκίας στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η συζήτηση ξεκινάει τον δεύτερο αιώνα και κορυφώνεται τον πέμπτο, κυρίως με τη διδασκαλία του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως Νεστορίου, που επιμένει ότι το επίθετο θεοτόκος είναι βλασφημία και πρέπει να μιλάμε για Χριστοτόκο. Έλεγε ο Νεστόριος ότι η Μαρία γέννησε ψήλον άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Και αυτό που γέννησε η Μαρία προσελήφθη μετά τη γέννηση από τον Θεό. Όμως οι πατέρες επέμειναν ότι η Μαρία γέννησε Θεό και άνθρωπο, και ότι η ένωση αυτή του Θείου με το ανθρώπινο έγινε στα σπλάχνα της, πριν από τον τόκο, άμα τη συλλήψη. Γιατί επέμεναν οι πατέρες αυτό? Ακριβώς για να διασώσουν τη δυνατότητα σωτηρίας και την ακαιρεότητα του ανθρώπινου προσώπου. Σωτηρία για την Ορθόδοξη Παράδοση σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου, ένωση με το άκτιστο. Αυτό που από τη φύση του είναι θνητόν, αφού εκ του μηδενός δημιουργείται και άρα είναι δυνατόν στο μηδέν να επανέλθει, έναν τρόπο έχει να ζει, να είναι αιωνίος, διηνεκός, σε σχέση με αυτό που είναι ζωή. Αυτό που δεν έχει προέλθει εκ του μηδενός, άρα υπάρχει αιωνίος, είναι ο Θεός. Αυτό λέγεται ζωή. Εάν έρθει σε μια σχέση με αυτό που είναι ζωή, ζεις. Εάν διακόψεις αυτή τη σχέση, δεν ζεις. Αυτή η θεολογία των πατέρων περί της ενθεώσεως του ανθρώπου, της ενώσεώς του με τη θεότητα, είτε δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού, είτε δια της χάριτος, μιλάει για αυτό που λέμε πραγματική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η Παναγία γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα, και όχι ψηλών άνθρωπων, τον οποίο προσέλαβε αργότερα ο Θεός, οπότε και η ένωση θα ήταν φαινομενική και όχι πραγματική. Ο Νεστόριος, για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω, είχε μόνο φυσιτικές καταβολές. Αν δούμε την ιστορία των αιρέσεων, θα διαπιστώσουμε ότι οι αιρέσεις ξεκινάνε πάντα από το πρόσωπο του Χριστού. Σε όλες τις συνόδους, ακόμα και στην οικονομαχία, αυτό ήταν το αμφισβητούμενο θέμα, το οποίο βέβαια οι πατέρες το αντιμετωπίζουν πάντα σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Άριος πρώτος λέει ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός. Οι πατέρες λένε ότι είναι αληθινός Θεός, αιώνιος, προαιωνίος γεννηθής εκ του Πατρός και παραμένει πάντα με τον Πατέρα. Αργότερα έρχεται ο Μακεδόνιος που προσβάλλει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα αυτό που προσβάλλεται είναι και πάλι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι θεότητα, τότε η γέννηση του Χριστού δια της Παρθένου δεν είναι γέννηση ενσαρκωθέντος Θεού, αφού το Άγιο Πνεύμα θα ήταν μια κτιστή δύναμη όπως διακήρυται. Αυτό προετοιμάζει αργότερα τον Νεστόριο να μιλήσει γύρω στο 430 για τον ψηλό άνθρωπο που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς, έλεγε ο Νεστόριος, υπήρξε μια δύναμη του Θεού που βοήθησε την Παναγία να γεννήσει έναν άνθρωπο και δι' αυτού του ανθρώπου να φανερωθεί αργότερα ο Υιός του Θεού για να μπορέσει να μιλήσει στην ανθρωπότητα. Και αυτό προετοιμάζει τη μεγαλύτερη ακόμη αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία, διατυπώνοντας την εμπειρία της. Ο γεννηθής εκ Παρθένου είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αλλά και πάλι υπήρξαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτή τη θεανθρώπινη ένωση, οπότε είπαν
Ναι, μεν ο Χριστός είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος, αλλά το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση εξαφανίστηκε, αφομοιώθηκε από το Θείο, από τη Θεία Φύση. Και δεν μπορεί να έχει και σώμα ανθρώπινο και ψυχή ανθρώπινη, ίσως μόνο το σώμα του ήταν ανθρώπινο, και έτσι φτάνουμε στη λεγόμενη φαινομενική ενανθρώπιση ή σε αυτούς που υποστήριζαν πως ο Χριστός ήταν φάντασμα. Φαίνεται πως οι αιρέσεις πηγάζουν από μια φυσιολογική αντίσταση της ανθρώπινης λογικής που αρνείται να συμβιβαστεί με την εκκλησιαστική εμπειρία. Γι' αυτό και οι αντιστάσεις αυτές έρχονται και επανέρχονται. Και όσο το σώμα των πατέρων σε οδηγεί να δεχτείς μια αλήθεια, τότε η αντίστασή σου διοχετεύεται σε μια άλλη συνέπεια και μετά σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Πολλοί από αυτούς που αποδέχτηκαν το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου άρχισαν να μιλούν για τις ενέργειες και τα θελήματα. Δεν μπορεί ο Χριστός, είπαν, να έχει όλο το ανθρώπινο θέλημα και όλη την ανθρώπινη ενέργεια. Προηγουμένως, σας ανέφερα την αιρετική διδασκαλία για την άσπηλη σύλληψη και τις συνέπειες της. Τα λέω όλα αυτά όχι για να απαριθμίσω μερικές αιρέσεις, αλλά ουσιαστικά για να τονίσω ότι όταν μιλάμε για αιρέσεις, μιλάμε για διαφορές που φτιάχνουν πολιτισμό, άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο βιωτής του ανθρώπου. Χρησιμοποίησα παραπάνω τη λέξη ψυχολογία, μιλώντας για τα ψυχολογικά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις παρερμηνίες. Ασφαλώς οι αιρέσεις δεν είναι μόνο θεωρητικές συλλήψεις. Ο αιρετικός δεν κάθεται στο γραφείο του να σκεφτεί διανοητικά μια αίρεση. Η αίρεση πηγάζει μέσα από τον βαθύ του εαυτό. Ο αιρετικός αντιστέκεται και αργότερα διατυπώνει αυτή την αντίσταση και την αναπτύσσει θεωρητικά σε αυτό που έρχεται απ' έξω. Δηλαδή αντιστέκεται στη δωρεάν σχέση του με τον Θεό. Στην πραγματικότητα, το ζητούμενο δια του οποίου πορεύεται ο ανθρώπινος πολιτισμός από την προϊστορία ως τις μέρες μας βασίζεται στο ενδεχόμενο να μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να βελτιωθεί. Αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα των θρησκειών, αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα της φιλοσοφίας. Το πώς θα μπορέσει δια των δυνάμεών του ο άνθρωπος να βελτιωθεί. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, το ότι ο Αδάμ αποφάσισε να ενθεωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Θέλησε να γίνει Θεός με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη σχέση του με το Θεό. Το τραγικό μάλιστα είναι ότι όλη αυτή η μεγάλη αιρετική καλοπροαιρέτως έγιναν αιρετικοί. Ήθελαν να σώσουν το Θεό, να αφήσουν το Θεό μακριά από τον άνθρωπο, να τον διασώσουν από τη μίξη με τον άνθρωπο, να αφήσουν καθαρό το Θεό όσον υπερβατικό και απόλυτο. Χρησιμοποίησα λοιπόν τη λέξη ψυχολογική προσέγγιση αναφερόμενος σε αιρέσεις, γιατί ψυχολογικά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μιας υπέρτατης αρχής έξω από αυτόν

σε γνωστό τώρα στο θέμα της παρθενίας και της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Μάλιστα, το θέμα της αϊπαρθενίας συνδέεται άμεσα με το θέμα της Παναγιότητάς της. Γι' αυτό λέμε Παναγία τη Θεοτόκο και όχι απλώς Αγία. Γιατί ο λόγος του πατρός πρέπει να σαρκωθεί από μια παρθένο κόρη? Διότι πρέπει να έρθει στην ιστορία ένας άλλος τρόπος γέννησης. Ο πρώτος τρόπος γέννησης εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός γεννάει τον άνθρωπο της φύσεως που εμπεριέχει τη φθορά. Αυτός είναι ο τρόπος γέννησης που γνωρίζει η ανθρώπινη ιστορία. Ο λόγος του Θεού θα έρθει και θα σαρκωθεί μέσα από έναν άλλο τρόπο γέννησης, εντελώς νέο. Αυτός ο τρόπος γέννησης είναι όχι εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά εκ της σχέσεως Κτιστού και Ακτίστου. Έτσι η Παναγία, ενώ είναι γυναίκα και γεννάει όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες, ξεπερνάει την έννοια του φίλου και γίνεται τρόπον κοινά άφιλη, χωρίς φίλο. Γίνεται ή άνθρωπος, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με θηλυκό άρθρο, ή άνθρωπος. Γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπεί σύμπαν το ανθρώπινο γένος. Αυτή τη γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου καλείται να την επαναλάβει ο καθένας μας. Τη θέση της Παρθένου Μαρίας την παίρνει η Παρθένος Νύμφη Εκκλησία. Την πρώτη φορά γεννιόμαστε από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός και γεννιόμαστε με προοπτική των θάνατων. Από τη στιγμή της συλλήψεώς μας έχει αρχίσει ο θάνατός μας. Η προοπτική της υπάρξεώς μας είναι προοπτική θανάτου. Τη δεύτερη φορά που θα γεννηθούμε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, γεννιόμαστε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι μια άλλη, μια άνωθεν γέννηση. Θυμάστε το διάλογο που κάνει μια νύχτα ο Νικόδημος με τον Ιησού, όταν του λέει ο Ιησούς «Εάν δε γεννηθείς άνωθεν» κτλ. Και απορεί ο Νικόδημος «Πώς μπορώ να γεννηθώ δεύτερη φορά?» «Εκ Πνεύματος Αγίου, άνωθεν», του απαντά ο Ιησούς. Είναι άλλη γέννηση αυτή. Είναι η στροφή όλης της κτήσεως και όλης της δημιουργίας σε άλλη προοπτική. Και δύο λόγια επίσης θα ήθελα να καταθέσω περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, μιας και είναι ένα θέμα που έχει φύγει και φύγεται από όλες τις αιρετικές ομάδες. Η Παναγία δια της συλλήψεως και της κοιήσεως ουσιαστικά ενθεώνεται. Αυτό που παίρνει μέσα της δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, είναι όλη η θεότητα. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται άτρεπτη. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος φωτίζεται ολόκληρη, γίνεται άτρεπτη στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν μπορεί να έρθει σε συνάφεια με άντρα και να πάει πίσω, να επαναλάβει τον πρώτο τρόπο γέννησης. Έφερε στην ιστορία τον νέο τρόπο γέννησης. Είναι ίσως βλάσφημο αυτό που θα πω, αλλά θα το πω μόνο για να σας δείξω τι εννοώ. Η Παναγία, αν ήταν να γεννήσει μετά τον Χριστό και άλλο παιδί, θα το γεννούσε εν παρθενία. Η κατάστασή της η φυσική, η ύπαρξή της η φυσική, έχει αλλοιωθεί μετά την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος και τη γέννηση του Υιού του Πατρός. Οι πατέρες μιλάνε για τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Θα μπορούσαμε και από τους βίους των Αγίων να χρησιμοποιήσουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως όταν φτάνουν σε αυτή την καλή αλλοίωση δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί δεν θέλουν, ούτε γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί είναι πλέον μια συνέπεια αυτού που ζουν και αυτού που έχουν γίνει. Βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση υπάρξεως. Αλλάζει η κατάσταση υπάρξεως αυτών των ανθρώπων, της Παναγίας, των Αγίων. Γι' αυτό σημαίνει το Ευαγγελικό ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει γάμος. Δεν θέλει το Ευαγγέλιο να αναιρέσει τη σχέση του θήλεως και του άρενος. Μια
μια σχέση που μέσα στην ιστορία υπάρχει βέβαια ως ρήξη. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσιν και θήλη για να φανερώσουν κοινωνία προσώπων, εμφυτεύοντας τη δύναμη της επιθυμίας που γεννάει τον πόθο ώστε να φανερωθεί η αγάπη. Αυτός όμως ο διάλογος ανδρός και γυναικός εκτυλίσσεται μέσα στην ιστορία της πτώσεως με όρους θανάτου, ακόμα και όταν εμφανίζεται ως ζωή. Και αυτή ακριβώς η ιστορία της πτώσεως αναιρείται από έναν άλλο άντρα και μια άλλη γυναίκα που έχουν εντελώς μια άλλη σχέση. Η μία είναι η Μαρία, ο άλλος είναι ο Εμμανουήλ. Η μία είναι η Εκκλησία, ο άλλος είναι ο νυμφίος Χριστός. Θέλω να πω ότι το αϊπάρθενον της Παναγίας και η Παναγιότητά της δεν πηγάζουν απλώς από κάποια ευαγγελικά ή πατερικά χωρία. Πηγάζουν από την αντίληψη που έχουμε περί του τι σημαίνει ενθέωσης του ανθρώπου. Ενθέωσης ανθρώπου σημαίνει νέος τρόπος βιωτής, νέος τρόπος υπάρξεως. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ο καταφύσιν τρόπος υπάρξεως, εάν καταφύσιν τρόπος υπάρξεως είναι η συνεχή σχέση μας με τις άκτιστες δυνάμεις, ενέργειες τις λέμε επίσης, της θεότητας. Αυτή

ευχαριστήσουμε στο κλείσιμο αυτής εκπομπής απαντώντας το ερώτημα «Τι εκπροσωπεί σήμερα αυτή η κόρη?». Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η κόρη εκπροσωπεί μία οδό, έναν δρόμο. Έναν δρόμο προς την ενθέωση του ανθρώπου, προς τη σωτηρία του ανθρώπου. «Ιδού ιδούλη Κυρίου» είναι μια φράση που ζητείται να γίνει οικία από τον καθένα. Κατ' ουσίαν η ίδια, η ίδια της προαιρέσεως προσέλευση μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ευχαριστιακό τραπέζι, επαναλαμβάνει αυτή τη φράση. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία προσερχόμαστε για να ενωθούμε με τον Χριστό και χρειάζεται αυτή η ελεύθερη, η εκούσια προσαγωγή και η αποδοχή της παρουσίας Του. Ο Χριστός θέλει να σαρκωθεί εντός μας. Αυτό μας ζητά. Και εμείς πρέπει να επαναλάβουμε τη φράση αυτής της γυναίκας, της Μαρίας. «Ιδού ιδούλη Κυρίου». Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το σημείο της υπακοής. Λόγω της υπακοής της, ο Ιωάννης Λαμαστινός ονομάζει την Παναγία Νέα Εύα. Μόνο που θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η υπακοή. Υπακοή σημαίνει να στείνω το αυτί μου κάτω από τη φωνή του Θεού. Αυτό που δεν έκανε η πρώτη Εύα. Η πρώτη Εύα έστησε το αυτί της παρά τη φωνή του Θεού. Παρά άκουσε, παρήκουσε. Παναγία υπόακουσε, υπήκουσε. Το δράμα της ιστορίας παίζεται σε αυτή τη λεπτή διαφορά. Για να υπακούσεις τον Θεό πρέπει να ταπεινωθείς, να δεχτείς δηλαδή να ακούσεις τον Θεό. Αυτό σημαίνει υπακοή. Υπακοή σημαίνει ότι ακούω την κλίση και οδεύω προς την κλίση αυτή. Το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εκπροσωπεί τη μητέρα πάντων. Εκπροσωπεί ένα νέο τρόπο γεννήσεως. Αγαπώ τη μάνα μου γιατί με έφερε στη ζωή. Αλλά περισσότερο αγαπώ μια άλλη μάνα γιατί με οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η Παναγία είναι μάνα μου γιατί με προσάγει στον Υιό της, στο Χριστό, σε μια άλλη ζωή. Ο λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο, «Εάν δεν μισήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου», που μοιάζει να είναι σκληρός σε κοινωνικό επίπεδο, είναι αληθινός στην προοπτική της σωτηρίας. Για να είσαι μαθητής μου, έχεις άλλη μάνα, είναι σαν να μας λέει ο Χριστός. Είναι το ίδιο με αυτό που λέει στο Σταυρό. «Ιδού η μήτη σου». Του Ιωάννη η μητέρα είναι η Σαλόμη. Αλλά σε μια άλλη διάσταση ζωής, μητέρα του Ιωάννη γίνεται η Παρθένος κόρη, η οποία έχει γεννήσει τον Εμμανουήλ. Και το τέταρτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Παναγία εκπροσωπεί τη δικαίωση του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος δικαιώνεται γιατί έχει τον δικό του καρπό. Η σωτηρία είναι έργο του ανθρώπινου γένους. Εμείς την γεννήσαμε την Παναγία και αυτή γέννησε τον Χριστό. Απ' αρχής του ανθρώπινου γένους μέχρι σε σχάτων, η Παναγία δικαιώνει την ανθρωπότητα. Διότι, και επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο Άγιος Αθανάσιος, αδελφή ημών η Μαρία. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσελκύσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

ότι οι ακροατές χαίρεται στη σειρά με γνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

απέχησε την αγόρευσή του ο συνήγορος. Υπάρχουν μάρτυρες πως σπατάλησε στο Μόκρουγε όλες αυτές τις 3.000 που πήρε από την κυρία Βερχόφτσεβα ένα μήνα πριν από την καταστροφή, μονομιάς μέχρι το τελευταίο καπίκι, και πως κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει από αυτά το μισό. Μα ποιοι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Ο βαθμός της αξιοπιστίας αυτών των μαρτύρων έχει αποκαλυφθεί πια στο δικαστήριο. Εκτός από αυτό, το καρβέλι του αλουνού μοιάζει πάντα πιο μεγάλο. Τέλος, κανένας από αυτούς τους μάρτυρες δεν μέτρησε αυτά τα λεφτά, μα όλοι τα υπολόγισαν μονάχα με το μάτι. Μήπως δεν κατέθεσε ο μάρτυρας Μαξίμοφ πως ο κατηγορούμενος είχε στα χέρια του 20.000. Βλέπετε, κυρία Ένορκη, μια που η ψυχολογία έχει δύο όψεις, επιτρέψτε μου να μιλήσω για την άλλη όψη και να δούμε αν θα βγει το ίδιο. Ένα μήνα πριν από την καταστροφή, η κυρία Βερχόφτσεβα είχε εμπιστευτεί στον κατηγορούμενο 3.000 ρούβλια για να τα στείλει με το ταχυδρομείο. Μα προκύπτει το ερώτημα, έγινε αυτό τάχα με τόση κατεσχήνη και ταπείνωση όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο? Στην πρώτη κατάθεση πάνω στο ίδιο θέμα, η κυρία Βερχόφτσεβα κατέθεσε εντελώς διαφορετικά, ενώ στη δεύτερη κατάθεση ακούσαμε μονάχα κραυγές αγανάκτησης, εκδίκησης, από καιρό κρυμμένου μίσους. Μα και μονάχα το γεγονός ότι η μάρτης την πρώτη φορά δεν κατέθεσε την αλήθεια μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε πως και η δεύτερη κατάθεσή της δεν ήταν σωστή. Ο κατήγορος δεν θέλει, δεν τολμάει. Είναι τα ίδια του τα λόγια. Δεν τολμάει να αγγίξει αυτό το μυθιστόρημα. Ας είναι. Κι εγώ δεν θα τα αγγίξω. Μα ωστόσο θα επιτρέψω στον εαυτό μου να παρατηρήσω πως αν η αγνή και ενάρετη γυναίκα, όπως αναμφισβήτητα είναι η σεβαστή κυρία Βερχόφτσεβα, αν μια τέτοια γυναίκα, λέω, επιτρέπει στον εαυτό της αναπάντεχα και μονομιάς στη δίκη να αλλάζει την πρώτη της κατάθεση με προφανή σκοπό να καταστρέψει τον κατηγορούμενο, είναι φανερό πως αυτή της η κατάθεση έγινε με εμπάθεια, χωρίς ψυχραιμία. Μπορεί τάχα να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα να συμπεράνουμε πως η εκδικούμενη γυναίκα μπορούσε να υπερβάλλει σε πολλά. Μπορούμε να το κάνουμε, ναι ή όχι? Ναι, να υπερβάλλει ίσα ίσα εκείνη την τροπή και το έσχος που συνόδευαν την προσφορά αυτών των χρημάτων. Απεναντίας, αυτά τα χρήματα είχαν προταθεί με τέτοιον τρόπο που θα μπορούσε κανείς να τα δεχτεί, ιδιαίτερα ένας τόσο επιπόλαιος άνθρωπος όπως ο κατηγορούμενος. Το σπουδαιότερο, είχε τότε υπόψη του πως θα πάρει από τον πατέρα του τις 3.000 που εκείνος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, του όφιλε. Αυτό είναι επιπολαιότητα. Μα ίσα ίσα, επειδή ήταν επιπόλαιος, ήταν σταθερά πεπισμένος πως ο πατέρας του θα του δώσει τα χρήματα, πως θα τα πάρει και κατά συνέπεια πάντα θα μπορεί να στείλει τα λεφτά που του εμπιστεύτηκε η κυρία Βερχόφτσεβα. Έτσι θα εξοφλούσε το χρέος. Μα ο κατήγορος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να παραδεχτεί πως μπορούσε εκείνη την ίδια μέρα να ξεχωρίσει τα μισά από αυτά τα χρήματα
και να ταράξεις το φυλαχτό. Δεν είναι, λέει, τέτοιος ο χαρακτήρας του. Δεν μπορούσε να έχει τέτοια συναισθήματα. Μα εσείς ο ίδιος φωνάξατε πως είναι πλατής ο Καραμαζόφ. Μονάχος σας διακηρύξατε για όλες τις ακραίες αβύσσους που μπορεί να ταινίζει ένας Καραμαζόφ. Ο Καραμαζόφ είναι ίσα ίσα μια τέτοια φύση με δύο όψεις, με δύο αβύσσους, που στην πιο ασυγκράτητη ανάγκη του γλεντιού μπορεί να σταματήσει αν του κάνει κάτι εντύπωση από την άλλη πλευρά. Μα η άλλη πλευρά είναι ο έρωτας. Αυτός ίσα ίσα ο έρωτας που άναψε τότε σαν μπαρούτι, και γι' αυτόν τον έρωτα χρειάζονται λεφτά και χρειάζονται πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται για το γλέντι και με την ίδια την αγαπημένη ακόμα. Θα του πει αυτή: είμαι δική σου, δεν θέλω τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Και αυτός θα την αρπάξει και θα φύγει μαζί της. Τότε θα έχει με τι λεφτά να την πάρει. Αυτό είναι σπουδαιότερο από το γλέντι. Μπορεί τάχα να μην το καταλάβαινε αυτό ο Καραμαζόφ. Εσείς τι λέτε? Μπορεί. Μα από αυτό ακριβώς ήταν άρρωστος. Από αυτή τη φροντίδα. Τι το απίθανο λοιπόν που ξεχώρισε αυτά τα χρήματα και τα ετοίμασε για κάθε ενδεχόμενο. Μα να ωστόσο που ο καιρός περνάει και ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν δίνει τις 3.000 στον κατηγορούμενο. Απέναντίας λένε πως τις διαθέτει για να καταφέρει ίσα ίσα τη δική του αγαπημένη. Αν δεν μου δώσει τα λεφτά ο Φιόντορ Παύλοβιτς, σκέφτεται αυτός, τότε θα γίνω κλέφτης στα μάτια της Κατερίνας Ιβάνοφνας. Και να που του γεννιέται η σκέψη πως αυτά τα 1.500 ρούβλια που εξακολουθεί να τα έχει στο φυλαχτό του, θα πάει και θα τα καταθέσει μπροστά στην κυρία Βερχόφτσεβα και θα της πει: είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης. Και να λοιπόν μια διπλή αιτία για να φυλάει αυτά τα 1.500 ρούβλια σαν κόρη οφθαλμού. Να μην ψηλώνει το φυλαχτό και να μην παίρνει από εκεί 100 ρούβλια. Γιατί θα αρνηθείτε στον κατηγορούμενο το αίσθημα της τιμής. Θα το κάνετε? Όχι. Το αίσθημα της τιμής υπάρχει μέσα του. Ίσως όχι σωστό. Ίσως μάλιστα πολύ λαθεμένο. Μα υπάρχει. Υπάρχει μέχρι πάθους. Και αυτός το απέδειξε. Μα να ωστόσο που η υπόθεση περιπλέκεται. Τα μαρτύρια της ζήλιας φτάνουν στο ανώτατο σημείο τους. Και όλο και βασανιστικότερα στριφογυρίζει στο πυρετικό μυαλό του κατηγορούμενου: θα τα δώσω, θα τα δώσω στην Κατερίνα Ιβάνοφνα. Με τι λεφτά θα πάρω τότε την Κρούσεκνα μαζί μου? Αν έκανε τόσες τρέλες και μέθαγε και θορυβούσε στις ταβέρνες όλων εκείνων το μήνα, αυτό μπορεί να έγινε ίσα ίσα γιατί ο ίδιος αισθάνονταν μια πίκρα που δεν μπορούσε να την υποφέρει. Αυτά τα δύο ζητήματα τόσο ξύνθηκαν στο τέλος που τον έφεραν στην απόγνωση. Έστειλε τον μικρότερο αδερφό του στον πατέρα για να του ζητήσει αυτές τις 3.000 για τελευταία φορά. Μα μην έχοντας την υπομονή να περιμένει την απάντηση, όρμησε μέσα ο ίδιος και χτύπησε το γέρο μπροστά σε μάρτυρες. Ύστερα από αυτό δεν μπορούσε πια να υπολογίζει σε αυτό το χρήμα. Ο δαρμένος πατέρας σίγουρα δεν θα του δώσει.
άνθρωπος έχει το μέσο να μην είναι παλιάνθρωπος, μα πως παρόλα αυτά θα μείνει παλιάνθρωπος, γιατί προβλέπει πως δεν θα υποφεληθεί από το μέσο. Δεν θα του φτάσει η ψυχική δύναμη. Δεν έχει αρκετό χαρακτήρα. Γιατί η κατηγορούσα αρχή δεν πιστεύει στην κατάθεση του Αλεξέη Καραμαζόφ, που ήταν τόσο αθώα, τόσο ειλικρινής, τόσο αυθόρμητη και τόσο αληθοφανής. Γιατί δεν πιστεύει? Γιατί απέναντίας με αναγκάζει να πιστέψω σε λεφτά που βρίσκονται κρυμμένα σε κάποια χαραμάδα, στα υπόγεια του πύργου του Ουδόλφου. Το ίδιο εκείνο βράδυ, μετά τη συζήτηση με τον αδερφό του, ο κατηγορούμενος γράφει εκείνο το μοιραίο γράμμα. Και να που αυτό ακριβώς το γράμμα είναι το κυριότερο και το πιο ενοχοποιητικό πιστήριο του κατηγορούμενου για ληστεία. Θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους. Όμως αν οι άνθρωποι δεν μου δώσουν, θα πάω στον πατέρα και θα του σπάσω το κεφάλι και θα του τα πάρω από κάτω από το στρώμα του, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Πλήρες πρόγραμμα, μας λένε, του φόνου. Και πώς να μην είναι άραγε? Έγινε κατά γράμμα, αναφωνεί η κατηγορούσα αρχή. Μα πρώτα-πρώτα, το γράμμα είναι μεθυσμένο και γράφτηκε σε τρομερό ερεθισμό. Δεύτερον, και πάλι όσα γράφει για το φάκελο είναι παρμένα από τα λόγια του Σμερνιακόφ, γιατί ο ίδιος δεν τον είδε το φάκελο. Και τρίτον, είναι γραμμένο βέβαια. Εξετελέστη όμως κατά γράμμα. Αυτό πώς να το αποδείξει κανείς? Πήρε τάχα ο κατηγορούμενος το φάκελο από κάτω από το μαξιλάρι? Βρήκε άραγε τα λεφτά? Υπήρχαν καθόλου λεφτά? Μα για τα χρήματα άραγε να έτρεξε ο κατηγορούμενος στον πατέρα του? Θυμηθείτε, έτρεξε σαν τρελός, όχι για να ληστέψει, μα μονάχα για να μάθει που είναι εκείνη, αυτή η γυναίκα που τον κατέστρεψε. Όχι σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεπώς, όχι σύμφωνα με το γράμμα. Έτρεξε δηλαδή όχι για προμελετημένη ληστεία, μα έτρεξε ξαφνικά, αναπάντεχα, μέσα σε μια κρίση παράφορης ζήλιας. Ναι, θα πω, μα ωστόσο, όταν έφτασε και σκότωσε, πήρε και τα λεφτά. Μα επιτέλους, σκότωσε ή όχι? Την κατηγορία για ληστεία την απορρίπτω με αγανάκτηση. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορεί κάποιον για ληστεία όταν δεν μπορεί να αποδείξει επακριβώς τι ληστεύτηκε. Αυτό είναι αξίωμα. Μα σκότωσε τάχα και χωρίς ληστεία? Σκότωσε? Αυτό είναι αποδεδειγμένο άραγε? Μήπως και αυτό είναι μυθιστόρημα?

Επιτρέψτε μου, κύριε Ενορκή. Εδώ πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή και πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι. Ακούσαμε πως η ίδια κατηγορούσα αρχή δήλωσε ότι ως την τελευταία μέρα, ως τα σήμερα, ως την ημέρα της δίκης, δίσταζε να καταλογήσει στον πελάτη μου πλήρη προμελέτη του φόνου. Αμφέβαλε ως αυτό το μοιραίο μεθυσμένο γράμμα που προσεκόμισαν σήμερα στο δικαστήριο. Έγινε κατά γράμμα. Μα και πάλι το ξαναλέω. Μήπως δεν έτρεξε μόνο και μόνο για να τη βρει, για να μάθει που βρίσκεται. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Αν τυχόν εκείνη βρίσκονταν στο σπίτι της, πουθενά δεν θα τρέχε. Μα θα μένε κοντά της και θα έκανε εκείνο που υποσχέθηκε στο γράμμα. Έτρεξε τυχαία και απρόοπτα. Και όσο για το μεθυσμένο γράμμα του, καθόλου ίσως να μην το θυμόταν τότε. Πήρε μαζί του, λέει, το γουδό χέρι. Και θυμάστε πως μονάχα από αυτό το γουδό χέρι εκμεύσανε ολόκληρη ψυχολογία. Γιατί θεώρησε το γουδό χέρι σαν όπλο. Γιατί τάρπαξε να οπλιστεί με αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ μου έρχεται στο νου η πιο τιμή σκέψη. Τι θα γίνονταν αν αυτό το γουδοχέρι δεν βρίσκονταν σε εμφανές μέρος πάνω στο ράφι από όπου το άρπαξε ο κατηγορούμενος. Μα ήταν κλεισμένο στο ντουλάπι. Τότε δεν θα έπεφτε στο μάτι του κατηγορούμενου και θα φεύγει χωρίς όπλο, με άδεια χέρια. Και τότε ίσως να μη σκότωνε κανέναν. Από πού και ως πού λοιπόν μπορώ να θεωρήσω το γουδοχέρι σαν απόδειξη εξοπλισμού και προμελέτης? Ναι, μα αυτός φώναζε στις ταβέρνες πως θα σκοτώσει τον πατέρα. Και δύο μέρες πριν εκείνο το βράδυ που έγραψε το μεθυσμένο του γράμμα, ήταν ήσυχος και μάλωσε μονάχα με έναν εμποροϋπάλληλο. Γιατί βλέπετε, ένας Καραμαζόφ δεν μπορεί να μην τσακωθεί με κάποιον. Κι εγώ θα απαντήσω πως αν είχε προμελετήσει ένα τέτοιο έγκλημα και μάλιστα αν είχε προδιαγεγραμμένο σχέδιο, τότε σίγουρα δεν θα μάλωνε ούτε με τον υπάλληλο, μα ίσως και στην ταβέρνα να μην έμπαινε καθόλου. Γιατί μια ψυχή που έβαλε στο νου της μια τέτοια δουλειά γυρεύει την ησυχία, γυρεύει την αφάνεια και την εξαφάνιση για να μην τη δουν και να μην την ακούσουν. Ξεχάστε με αν μπορείτε. Και αυτό όχι μονάχα από υπολογισμό, μα από ένστικτο. Κύριοι ένορκοι, η ψυχολογία είναι δίκοπο μαχαίρι. Και εμείς επίσης ξέρουμε να καταλαβαίνουμε την ψυχολογία. Όσο για αυτές όλες τις φωνές στις ταβέρνες όλων αυτών των μήνα, λίγες φορές τάχα φωνάζουν τα παιδιά και οι μεθυσμένοι γλετζέδες όταν βγαίνουν από τις ταβέρνες και βρίζονται μεταξύ τους. Λένε, θα σε σκοτώσω. Μα δεν σκοτώνουν. Μα και τούτο το μοιραίο γράμμα δεν είναι και αυτό προϊόν μεθυσμένου ερεθισμού? Δεν είναι η κραυγή ενός ανθρώπου που βγαίνει από την ταβέρνα και φωνάζει «Πίσω και σας έφαγα! Σας έφαγα όλους!» Γιατί να μην είναι έτσι? Γιατί δεν μπορεί να γίνει έτσι? «Σας έφαγα όλους!» Γιατί να μην είναι έτσι? Γιατί δεν μπορεί να γίνει έτσι? Γιατί αυτό το γράμμα

φτάσαμε στο σημείο. Ήταν στον κήπο. Άρα, σκότωσε. Σε αυτές τις δύο λεξούλες, ήταν και άρα, περιέχεται ολόκληρη η κατηγορία. Ήταν, άρα. Και αν όχι άρα, παρόλο που ήταν, είμαι σύμφωνος πως η συρροή των γεγονότων ή η σύμπτωση των γεγονότων είναι αρκετά εύκλωτη. Μα εξετάστε ωστόσο όλα αυτά τα γεγονότα χωριστά, χωρίς να σας επηρεάζει η συρροή τους. Γιατί, λόγου χάρη, η κατηγορούσα αρχή με κανέναν τρόπο δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια της κατάθεσης του κατηγορούμενου, πως απομακρύνθηκε από το παράθυρο του πατέρα του? Θυμηθείτε και τους σαρκασμούς ακόμα, όπου παρασύρθηκε εδώ η κατηγορία αναφορικά με το σεβασμό και τα ευσεβή αισθήματα που κυρίευσαν ξάφνου την ψυχή του δολοφόνου. Κι αν πραγματικά παρουσιάστηκε εδώ κάτι παρόμοιο, δηλαδή αν όχι σεβασμός, μα τουλάχιστον κάποια ευσέβεια, θα πρέπει να προσευχήθηκε η μητέρα μου αυτή τη στιγμή για μένα. Καταθέτει στην ανάκριση ο κατηγορούμενος. Και να που έφυγε, μόλις βεβαιώθηκε πως η Σβετλόβα δεν είναι στο σπίτι του πατέρα του. Μα δεν μπορούσε να βεβαιωθεί από το παράθυρο, μας αντιλέει η κατηγορία. Και γιατί δεν μπορούσε? Δεν το άνοιξαν τάχα το παράθυρο όταν χτύπησε συνθηματικά? Εδώ μπορεί ο Φιόντορ Παύλοβιτς να πρόφερε καμιά λέξη. Μπορεί να του ξέφυγε καμιά κραυγή. Και ο κατηγορούμενος μπορούσε ξάφνου να βεβαιωθεί πως η Σβετλόβα δεν ήταν εκεί. Γιατί απαραίτητα πρέπει να υποθέσουμε όπως φανταζόμαστε, όπως προφασίσαμε να φανταζόμαστε. Στην πραγματικότητα μπορούν να συμβούν χίλια δύο πράγματα που ξεφεύγουν και από το πιο λεπτό συγγραφέα. Ναι, μα ο Γρηγόρης είδε την πόρτα ανοιχτή και κατά συνέπεια είναι σίγουρο πως ο κατηγορούμενος μπήκε μέσα στο σπίτι και κατά συνέπεια σκότωσε κιόλας. Για αυτή την πόρτα γύρει η ανορκή. Βλέπετε, για αυτήν την ανοιχτή πόρτα μαρτυράει μονάχα ένα πρόσωπο, που ήταν όμως σε τέτοια κατάσταση εκείνη την ώρα που... Ας ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ας είπε ψέματα ο κατηγορούμενος. Είπε ψέματα από αίσθημα αυτοάμυνας. Τόσο κατανοητής αυτοάμυνας, στην κατάσταση που βρίσκονταν δηλαδή. Ας μπήκε. Ας μπήκε στο σπίτι. Ήταν στο σπίτι. Εκεί τι είναι αυτό? Είναι απαραίτητο δηλαδή, επειδή μπήκε, να σκότωσε κιόλας? Μπορεί να όρμησε μέσα, να έτρεξε σε όλα τα δωμάτια, να έσπρωξε τον πατέρα του, μπορεί μάλιστα να χτύπησε τον πατέρα του. Μα αφού βεβαιώθηκε πως η Σβετλόβα δεν ήταν εκεί, έφυγε τρέχοντας, χαρούμενος, χαρούμενος που δεν ήταν εκεί και που έφευγε χωρίς να σκοτώσει τον πατέρα του. Γι' αυτό ακριβώς, ύστερα από ένα λεπτό, ίσως και να πήδησε κάτω από το φράχτη, στον Γρηγόρη, που τον τραυμάτισε πάνω στην έξαψή του, επειδή ήταν σε θέση να αισθανθεί αίσθημα αγνό, αίσθημα συμπόνιας και ύκτου, γιατί ξέφυγε από τον πειρασμό να σκοτώσει τον πατέρα του, γιατί αισθάνονταν μέσα του καθαρή και χαρούμενη την καρδιά του, που δεν σκότωσε τον πατέρα του. Εύγλωτα, μέχρι φρίκης, μας περιγράφει η κατηγορούσα αρχή την κατάσταση του κατηγορουμένου στο χωριό Μόκρογε, όταν ο έρωτας ξανύχτηκε μπροστά του, προσκαλώντας τον σε καινούργια ζωή. Όταν δεν του επιτρέπονταν πια να αγαπήσει, γιατί είχε πίσω του το

με τη δική του ψυχολογία. Μεθυσμένος, λέει. Τον κακούργο τον πάνε στην κρεμάλα, λέει. Έχουμε καιρό ακόμα. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Μα μήπως τάχα δημιουργήσατε άλλο πρόσωπο. Κύριε κατήγορε, σας ερωτώ και πάλι. Μήπως τάχα δημιουργήσατε άλλο πρόσωπο. Τόσο πολύ άξεστος και άκαρδος είναι ο κατηγορούμενος που μπορούσε να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή τον έρωτα και τις πονηριές μπροστά στο δικαστήριο αν πραγματικά τον βάραινε το αίμα του πατέρα του. Όχι. Όχι. Και πάλι όχι. Μόλις αποκαλύφθηκε πως εκείνη που τον αγαπάει, τον καλεί μαζί της, του υπόσχεται καινούργια ευτυχία. Ορκίζομαι πως θα έπρεπε να αισθανθεί τότε διπλή και τριπλή ανάγκη να αυτοκτονήσει. Και θα αυτοκτονούσε οπωσδήποτε αν πίσω του κοιτώνταν το πτώμα του πατέρα του. Όχι, δεν θα ξέχναγε που βρίσκονται τα πιστόλια του. Το ξέρω καλά τον κατηγορούμενο. Η άγρια, η πέτρινη αναισθησία που του προσάπτει η κατηγορία δεν συμβιβάζεται με το χαρακτήρα του. Θα αυτοκτονούσε. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν σκοτώθηκε γιατί η μητέρα του προσευχήθηκε για αυτόν και η καρδιά του ήταν αθώα για το αίμα του πατέρα του. Βασανίζονταν, θλίβονταν εκείνη τη νύχτα στο Μόκρογε μονάχα για τον γερο Γρηγόρη που χτυπούσε και παρακαλούσε μέσα του το Θεό να σηκωθεί ο γέρος και να ξαναβρει τις αισθήσεις του, να είναι το χτύπημά του όχι θανατηφόρο και να παρέλθει η τιμωρία. Γιατί να μην παραδειχτούμε μια τέτοια άποψη? Ποια σίγουρη απόδειξη έχουμε πως ο κατηγορούμενος μας λέει ψέματα? Μανά που θα μας δείξουν αμέσως το πτώμα του πατέρα. Αυτός βγήκε έξω τρέχοντας. Δεν σκότωσε. Τότε ποιος σκότωσε λοιπόν το γέρο?

ξαναλέω πως αυτή είναι όλη η λογική της κατηγορίας. Ποιος σκότωσε αν όχι αυτός? Δεν υπάρχει άλλος, λέει, να βάλουμε στη θέση του. Ω, κύριε Ένορκη, έτσι είναι τάχα. Στα αλήθεια, λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας να κατηγορήσουμε. Ακούσαμε πως η κατηγορία απαρίθμησε όλους όσοι ήταν και πέρασαν εκείνη τη νύχτα από το σπίτι. Βρήκε 5 πρόσωπα. Οι 3 τους, συμφωνώ κι εγώ, είναι έξω από κάθε υποψία. Ο ένας, ο σκοτωμένος. Ο Γρηγόρης και η γυναίκα του. Μένουν συνεπώς ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Και να, που ο κατήγορος με πάθος αναφωνεί πως ο κατηγορούμενος υποδείχνει τον Σμερνιακόφ, επειδή δεν έχει κανέναν άλλο να υποδείξει. Πως αν υπήρχε κανένας άλλος εκτός, ακόμα και η σκιά κανένας άλλου έκτου, τότε ο κατηγορούμενος ο ίδιος θα έπαβε να κατηγορεί τον Σμερνιακόφ, γιατί θα ντρεπότανε και θα κατέθετε ενάντια σε αυτόν τον έκτο. Μα κύριε Ένορκη, για ποιο λόγο δεν θα μπορούσα να συμπεράνω εντελώς το αντίθετο? Υπάρχουν 2, ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Γιατί λοιπόν να μην πω πως κατηγορείτε τον πελάτη μου, επειδή δεν έχετε κανέναν άλλον να κατηγορήσετε? Και δεν υπάρχει μόνο και μόνο γιατί εσείς εντελώς προκατηλημένα εξαιρέσατε τον Σμερνιακόφ από κάθε υποψία. Ναι, είναι αλήθεια πως ενάντια στον Σμερνιακόφ καταθέτουν μονάχα ο κατηγορούμενος, οι 2 αδερφοί του, η Σβετλόβα και κανένας άλλος. Μα υπάρχει ωστόσο και κάτι άλλο που καταθέτει. Αυτό είναι η κάποια, αν και ακαθόριστη ζήμωση μέσα στην κοινωνία, κάποιες υποψίες. Ακούγεται κάποια συγκεχημένη φήμη. Αισθάνεται κανείς πως υπάρχει κάποια προσμονή. Τέλος, μαρτυρεί και κάποια αντιπαράθεση γεγονότων, εξαιρετικά χαρακτηριστική, αν και παραδέχομαι πως είναι αόριστη. Πρώτα-πρώτα, αυτή η κρίση της επιληψίας ακριβώς την ημέρα της καταστροφής. Η κρίση που για κάποιον λόγο με τόση φροντίδα ήταν αναγκασμένος να υπερασπιστεί για να δικαιολογήσει ο κατήγορος. Ύστερα είναι αυτή η αναπάντηχη αυτοκτονία του Σμερνιακόφ, την παραμονή της δίκης κιόλας. Ύστερα η όχι λιγότερο αναπάντηχη κατάθεση του μεγαλύτερου αδερφού του κατηγορούμενου, που έγινε σήμερα στη δίκη. Αυτού που πίστευε ως τώρα στην ενοχή του αδερφού του, και ξάφνου μας φέρνει τα λεφτά λέγοντας πως ο Σμερνιακόφ είναι ο δολοφόνος. Ω, είμαι απόλυτα βέβαιος μαζί με το δικαστήριο και τον εισαγγελέα πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είναι άρρωστος και έχει εγκεφαλικό πυρετό. Πως η κατάθεσή του πραγματικά ίσως να ήταν απελπισμένη απόπειρα που τη σκέφτηκε μέσα στο παραλήρημα για να σώσει τον αδερφό του, ρίχνοντάς τα σε ένα νεκρό. Μα ωστόσο και πάλι προφέρθηκε το όνομα του Σμερνιακόφ και πάλι σαν να ακούγεται κάτι ενιγματικό. Λες και κάτι δεν έχει υποθεί εδώ ως το τέλος. Κύριε Ένορκη, κάτι δεν έχει τελειώσει και ίσως ακόμα να υποθεί. Μα αυτό ας το αφήσουμε ακόμα. Ας το αφήσουμε για αργότερα. Το δικαστήριο πριν από λίγο αποφάσισε να εξακολουθήσει τη συνεδρίαση. Μα τώρα προς το παρόν είναι σε αναμονή. Εγώ θα μπορούσα ωστόσο κάτι να παρατηρήσω λόγου χάρη όσον αφορά το χαρακτήρα του Μακαρίτη Σμερνιακόφ. Με τόση λεπτότητα και τόσο ταλέντο σκιαγράφησε ο δικηγόρος. Μα παρόλο το θαυμασμό μου για το ταλέντο του, δεν μπορώ ωστόσο να συμφωνήσω απόλυτα
με την ουσία του χαρακτηρισμού. Πήγα στο Σμερνιακόφ, τον είδα και μίλησα μαζί του. Μου έκανε εντελώς διαφορετική εντύπωση. Η υγεία του δεν ήταν καλή, αυτό είναι αλήθεια. Μα στο χαρακτήρα, στην καρδιά, όχι, αυτός δεν ήταν καθόλου τόσο αδύναμος άνθρωπος όπως συμπέρανε γι' αυτόν η κατηγορούσα αρχή. Ιδιαίτερα δεν βρήκα μέσα του δειλία, εκείνη τη δειλία που τόσο χαρακτηριστικά μας περιέγραψε ο κατηγορός. Ούτε αφέλεια είχε καθόλου. Απέναντίας, εγώ βρήκα τρομερή δυσπιστία που κρύβονταν κάτω από την αφέλεια και ένα μυαλό που ήταν ικανό να καταλάβει πάρα πολλά. Η κατηγορούσα αρχή, πολύ αφελώς, θεώρησε πως έχει αδύνατο μυαλό. Εμένα μου έκανε μια εντύπωση εντελώς ξεκάθαρη. Έφυγα με την πεποίθηση πως αυτό το πλάσμα είναι μοχθηρό, άμετρα φιλόδοξο, εκδικητικό και υπερβολικά ζηλόφθονο. Μάζεψα μερικές πληροφορίες. Μισούσε την καταγωγή του. Την τρεπότανε. Στον υπηρέτη Γρηγόρη και στη γυναίκα του, που τον είχαν ευεργετήσει όταν ήταν παιδί, δεν είχε κανέναν σεβασμό. Η Ρωσία την καταριόταν, την κορόιδευε. Ονειρεύονταν να πάει στη Γαλλία με σκοπό να γίνει Γάλλος. Το έλεγε πολλές φορές από πριν ακόμα, πως γι' αυτό δεν του φτάνουν τα μέσα. Μου φαίνεται πως δεν αγαπούσε κανέναν εκτός από τον εαυτό του. Εκτιμούσε δε τον εαυτό του πάρα πολύ, μέχρι παραξενιάς. Τον πολιτισμό τον έβλεπε στο καλό κοστούμι, στα καθαρά μανικέτια και στα καλογιαλισμένα παπούτσια. Θεωρώντας ο ίδιος τον εαυτό του, και γι' αυτό υπάρχουν αποδείξεις, νόθωγιο του Φίοντορ Παύλοβιτς, μπορεί να μισούσε την κατάστασή του σε σύγκριση με τα νόμιμα παιδιά του κυρίου του. Αυτοί θα τα παίρνανε όλα, και αυτός τίποτα. Σε αυτούς όλα τα δικαιώματα, όλη η κληρονομιά, και αυτός μονάχα μάγειρας. Μου έκανε γνωστό πως αυτός ο ίδιος μαζί με τον Φίοντορ Παύλοβιτς έβαλε λεφτά στο φάκελο. Ο προορισμός αυτού του ποσού που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την καριέρα του, ήταν βέβαια μισητός. Επιπλέον είχε δει τις 3.000 ρούβλια, όλα σε κολαριστά κατοστάρικα. Γι' αυτό τον ρώτησα επίτηδες. Ω, μη δείχνετε ποτέ σε έναν ζηλόφθονο και εγωιστή πολλά λεφτά. Και αυτός για πρώτη φορά είδε ένα τέτοιο ποσό στα χέρια ενός ανθρώπου. Η εντύπωση που του έκανε αυτό το χρηματόδεμα θα μπορούσε να προκαλέσει νοστηρό αντίκτυπο στη φαντασία του, χωρίς προς το παρόν καμία συνέπεια. Ο διακεκριμένος κατήγορος, με ασυνήθιστη λεπτότητα, μας περιέγραψε όλα τα υπέρ και τα κατά της πιθανότητας της ενοχής του Σμερνιακόφ, επιμένοντας ιδιαίτερα στο εξής. Για ποιο λόγο αυτός να υποκριθεί πως έπαθε κρίση επιληψίας? Ναι, μα μπορεί να μην υποκρίνονταν καθόλου. Η κρίση μπορεί να ήρθε εντελώς φυσικά. Μα μπορούσε επίσης και να περάσει εντελώς φυσικά και ο άρρωστος μπορεί να συνέρχονταν. Ας υποθέσουμε πως δεν έγινε καλά. Μα ωστόσο πως είχε συνέλθει όπως συμβαίνει στην επιληψία. Η κατηγορούσα αρχή ρωτάει. Πού είναι η στιγμή που ο Σμερνιακόφ έκανε το φόνο? Μα το να υποδείξει κανείς αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά εύκολο. Μπορούσε να ξυπνήσει και να σηκωθεί από τον βαθύ του ύπνο, γιατί κοιμότανε μονάχα. Μετά τις κρίσεις της επιληψίας πάντα επέρχεται βαθύς ύπνος. Ίσα-ίσα εκείνη τη στιγμή, όταν ο γερογρηγόρης, αρπάζοντας από το πόδι τον κατηγορούμενο που έφευγε, ούρλιαξε σε όλη τη γειτονιά. «Πατροκτώνε! Πατροκτώνε!» Αυτή η ασυνήθιστη κραυγή
στην ησυχία και στο σκοτάδι, μπορούσε να ξυπνήσει τον Σμερνιακόφ, που ο ύπνος του εκείνη τη στιγμή ίσως να μην ήταν και τόσο βαθύς. Από μια ώρα πριν ήταν φυσικό να αρχίσει να ξυπνάει δηλαδή. Σηκώνεται από το κρεβάτι και πηγαίνει σχεδόν ασυναίσθητα και χωρίς κανέναν σκοπό να δει τι συμβαίνει. Στο αρρωστημένο κεφάλι του επικρατεί ακόμα μια θολούρα. Η σκέψη του είναι ακόμα ναρκωμένη. Μανάτος στον κήπο. Πλησιάζει στα φωτισμένα παράθυρα και ακούει τη φοβερή είδηση από τον κύριό του, που βέβαια χάρηκε σαν τον είδε. Η σκέψη ανάβει μονομιάς στο κεφάλι του. Από τον τρομαγμένο κύριο μαθαίνει όλες τις λεπτομέρειες. Και να που σιγά σιγά στο σαλεμένο και άρρωστο μυαλό του σχηματίζεται η σκέψη φοβερή, μα ελκυστική και ακαταμάχητα λογική, να σκοτώσει, να πάρει τις 3.000 και να τα ρίξει όλα ύστερα στο γιο του αφεντικού. Μα και ποιον άλλον θα μπορούσαν να υποπτευθούν, ποιον άλλον να κατηγορήσουν, αν όχι το Αρχοντόπουλο, μια και όλες οι ενδείξεις λένε πως ήταν εδώ

δίψα των χρημάτων της Λίας μπορεί να του συνεπήγε την ψυχή μαζί με τη σκέψη της ατιμωρησίας. Ω, αυτές οι αναπάντηχες και ακατανίκητες ντροπές τόσο συχνά έρχονται όταν τύχει η ευκαιρία, και το κυριότερο έρχονται αναπάντεχα σε τέτοιους φωνιάδες που πριν από ένα λεπτό δεν ξέρανε ακόμα πως θα θελήσουν να σκοτώσουν. Και να που ο Σμερνιακόφ μπορούσε να μπει στου κυρίου του και να εκτελέσει το σχέδιό του. Με τι, με ποιο όπλο? Μα με την πρώτη πέτρα που βρήκε στον κήπο. Μα γιατί λοιπόν, με ποιο σκοπό? Μα οι 3000 είναι η καριέρα του. Ω, δεν αντιφάσκω. Τα λεφτά μπορεί να ήταν και να υπήρχαν. Και μάλιστα, ίσως μονάχα ο Σμερνιακόφ να ήξερε πού να τα βρει, πού ακριβώς τα είχε βάλει το αφεντικό του. Αλλά και το περίβλημα των χρημάτων, ο σκισμένος φάκελος, πού βρέθηκε στο πάτωμα? Πριν από λίγο, όταν ο κατήγορος, μιλώντας για αυτόν τον φάκελο, εξέθεσε την εξαιρετικά λεπτή σκέψη πως μονάχα ένας άπειρος κλέφτης μπορούσε να τον αφήσει στο πάτωμα, ακριβώς όπως ο Καραμαζόφ και ποτέ ο Σμερνιακόφ, που ποτέ δεν θα άφηνε εναντίον του μια τέτοια ένδειξη. Πριν από λίγο, κύριε Ένορκη, εγώ, ακούγοντας αυτό, αισθάνθηκα ξαφνικά πως ακούω κάτι εξαιρετικά γνωστό. Και φανταστείτε αυτόν ακριβώς το συλλογισμό, αυτήν την υποψία για το πώς θα μπορούσε να συμπεριφέρονταν ο Καραμαζόφ με το φάκελο. Εγώ την άκουσα δύο μέρες πριν από τον ίδιο τον Σμερνιακόφ. Και όχι μονάχα αυτό, μα με εξέπληξε. Μου φάνηκε πως κάνει τον αφελή. Προτρέχει. Μου φορτώνει αυτή τη σκέψη για να βγάλω κι εγώ το ίδιο συμπέρασμα. Και σαν να μου την υποβάλει κιόλας. Έτσι ένιωσα. Μήπως άραγε υπέβαλε αυτήν την αντίληψη και στον ανακριτή? Μήπως την υπέβαλε και στην ανάκριση? Μήπως τη φόρτωσε και στον διακεκριμένο κατήγορο? Μα θα μου πούν, και η γριά γυναίκα του Γρηγόρη? Αυτή άκουγε όλη τη νύχτα τον άρρωστο να βογκάει δίπλα της. Μάλιστα, άκουγε. Μα αυτό το επιχείρημα είναι υπερβολικά ασταθές. Ήξερα μία κυρία που παραπονιόταν πικρά πως δεν την άφηνε όλη τη νύχτα να κοιμηθεί ένα σκυλάκι που γάβγιζε στην αυλή της. Λοιπόν, το καημένο το σκυλί, όπως έμαθα, δεν γάβγιζε παρά μόνο 2-3 φορές όλη τη νύχτα. Και αυτό είναι φυσικό. Ο άνθρωπος κοιμάται και ξαφνικά ακούει ένα βογγητό. Ξυπνάει θυμωμένος που τον ξυπνάνε, μα ξανακοιμάται αμέσως. Σε 2 ώρες πάλι βογγητό. Πάλι ξυπνάει και ξανακοιμάται. Τέλος, άλλη μια φορά και πάλι. Ύστερα από 2 ώρες. Το πρωί λοιπόν ξυπνάει και παραπονιέται πως κάποιος βογγούσε όλη τη νύχτα και δεν τον άφηνε να κλείσει μάτι. Μα έτσι και πρέπει να του φανεί. Τα διαστήματα του ύπνου από 2 ώρες το καθένα τα κοιμήθηκε και δεν τα θυμάται. Μα θυμάται μονάχα τις στιγμές που ξυπνούσε και του φαίνεται λοιπόν πως τον ξυπνάγανε όλη τη νύχτα, ενώ αυτό έγινε 2-3 φορές. Μα γιατί? Γιατί αναφωνεί η κατηγορούσα αρχή? Ο Σμερνιακόφ δεν ομολόγησε στο επιθανάτιο σημείωμά του για το ένα, λέει, έφτασε η συνείδηση, για το άλλο όχι. Μα επιτρέψτε μου, συνείδηση, αυτό είναι πια μετάνοια. Όμως ο αυτόχειρας μπορεί να μην μετάνιωσε καθόλου, μονάχα να απελπίστηκε. Η μετάνοια και η απελπισία είναι 2 πράγματα εντελώς διαφορετικά. Η απελπισία μπορεί να είναι μοχθηρή και αδιάλακτη. Ο αυτόχειρας μπορεί τη στιγμή που σκότωνε να μισούσε διπλά
εκείνους που φθονούσε σε όλη του τη ζωή. Κύριε Ένορκη, προσέξτε, μη διαπράξετε δικαστική πλάνη. Τι το αληθοφανές υπάρχει σε όλα αυτά που σας παρουσίασα και περιέγραψα? Βρείτε μία πλάνη στην έκθεσή μου. Βρείτε κάτι το αδύνατο, το παράλογο. Μα αν υπάρχει έστω και σκιά πιθανότητας, έστω και σκιά αληθοφάνεια στις υποθέσεις μου, φυλαχτείτε από το να καταδικάσετε. Μα εδώ μήπως είναι μοναχά σκιά? Ορκίζομαι σε ό,τι ιερό και όσιο, πως πιστεύω απόλυτα σε ό,τι σας είπα τώρα, στη δική μου εκδοχή για τον φόνο.

σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

σας χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Παλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούργια Γη.

πως εκείνες τις ημέρες ο Ιωάννης τα βράδια ανέβαινε σε μια σπηλιά και προσευχόταν. Οραματιζόταν εκεί σχεδόν κάθε στιγμή τον Τίμιο Σταυρό του Γολγοθά, τον βαμμένο με Πανάγιο αίμα. Προσευχόταν και στην Παναγία Μητέρα. Μια δαμαντένια αλυσίδα από απλά και συνάμα γεμάτα μυστήριο γεγονότα ερέθιζε τη σκέψη του. Ράντιζε μόσχο τη λήξη της προσευχής. Σαν επιστήθιος πήρε. Τι? Τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και με αόρατη πνοή τα μετέδιδε στην Σεπτή Μητέρα, ευθύς μετά την παραλαβή της στο σπιτικό του, αντικαταστάτης Κυρίου. Ω ναι, το απέδειξαν οι χρόνοι και οι καιροί. Ο σταυρωμένος Θεός, δια του Ιωάννου, παρέδιδε στη στρατευωμένη εκάστοτε εκκλησία του την υπέρμαχο στρατηγό, στην προστασία της. Από τότε είναι γνώστρια των μυστηρίων και μητέρα των πιστών, φρουρός του μυρίπνου άνθος της Ορθοδοξίας, του μοναχισμού. Ω μητέρα! Κατάκοπος τα βράδια, ανέβαινε σε μια σπηλιά και προσευχόταν. Αγάπη δεν θα πει να βλέπει ο ένας τον άλλο στα μάτια, αλλά να βλέπουμε ομαδικά στην ίδια κατεύθυνση, στο φως, την ζωή και την ελπίδα. Αλλά τώρα πια εκινείται ανάμεσα τους διαφορετικά από ό,τι κινιόταν ένας οποιοσδήποτε άλλος. Παντού, όπως αναφέραμε, ανοίγονταν οι πόρτες στα σπίτια. Ο δε ζήτησε διαμονή, καλύβα ή στέγη, από αγάπη στο διπλανό. Αυτός και ο πρόχωρος δεν ζήτησαν τίποτα. Παντού, όπου πατούσε, έβρισκε σταθερό βράχο. Γιατί ποτέ δεν καυχήθηκε. Απεναντίας χαμήλωσε και έβαλε τους συνανθρώπους να περάσουν από πάνω του. Πάντα η φράση του έστρωνε, πάντα έβρισκε την εικόνα που επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει στη διδαχή της αγάπης. Γιατί δεν περιγέλασε κανέναν, δεν πλήγωσε άνθρωπο, δεν έθιξε κτίσμα, κανένα. Έπιασε να μελακώνει τις πληγές, τον πόνο, το παράπονο σε όλους το νησί. Μπροστά του τώρα είναι φανγαλίνη και σιγουριά. Τα πάντα γέμιζαν φως. Οι απορίες τους λύνονταν άφωνα. Άρχισαν να λατρεύουν τον εσταυρωμένο. Άρχισαν να μην φοβούνται το θάνατο. Πλησιάζοντάς τον, δεν έβρισκαν κάτι το υπεράνθρωπο που παραξενεύει, αλλά κάτι το βαθιά ανθρώπινο, το ταπεινό, όπου φέρνει γαλήνη και παρηγοριά. Κοντολογής, η παρουσία του γινόταν παντού αισθητή. Η χάρη του ξεπερνούσε το εφήμερο, το παρελθόν, την ιστορία και οδηγούσε στην αιωνιότητα. Είτε ζούσαν, είτε πέθαιναν, αισθάνονταν τη δύναμη της Αναστάσεως. Ένιωθαν κάποιο μεγαλείο για τον άνθρωπο. Ξυλαφούσαν το φως της Βασιλείας. Ό, το σώμα του ανεστημένου ήρου του ανθρώπου και ενάπηει τα πάντα. Για πρώτη φορά στην ύπαρξή τους ένιωθαν μια άγια περηφάνεια. Ένα θαυμασμό για την ανθρώπινη φύση. Ο κρινόλευκος της αγάπης, έπειτα από τη μάχη με το σκότος κατάκοπος, όπως αναφέραμε, έπιασε να παίρνει πείρα, να γνωρίζει ότι η διάρκεια και η παράταση της χειροπιαστής εδώ κάτω ζωής δεν ήταν όπως νόμιζαν οι πολλοί, πανάκι, απόλαυση, κέρδος. Ήταν κόπος, μόχθος, δοκιμασία, αγώνας και υπομονή. Η άβυσσος της αγάπης, ο Ραβή, δεν ήταν δάκι άβυσσος δικαιοσύνης. Όταν έλεγε στον Πέτρο εκείνο το «εάν θέλω τούτον μένει έως έρχομαι, τι προσέ», δεν ξέπεφτε σε διάκριση, σε αδικία. Δεν έδιδε στον ένα το μαρτύριο και στον άλλον την ανεύθυνη ξεγνεσιά. Απέναντίας, προόριζε να γευτεί ο επιστήθιος όλα τα βάσανα της καθημερινότητας, τις λεπτομέρειες που λαξεύουν χαρακτήρες. Και όλες τις ηλικίες, ακόμα και τη βαθύτατη γεροντική, για την οποία οι υπερήλικες διαμαρτύρονται και στενάζουν. Ήθελε να δώσει στον κόσμο υπόδειγμα αποστολικής καρτερίας, μάθημα αγωνιστικής και οσιότητας. Ύστερα από 900 τόσα χρόνια, σχεδόν 12 αιώνες αργότερα, πόσο και πόσα δεν ενέπνευσε μια άλλη εισάξια φυσιογνωμία η μάχη με τον Κίνοπα. Τον Όσιο Χριστόδουλο. Τον ταπεινό οικοδόμο. Πόσο αλήθεια δεν αγάπησε ο ήρεμος αυτός μοναστής το μαθητή της αγάπης. Αν πολλά ευγενικά τέκνα της ανθρωπότητας όσο με τις μέρες μας έχουν προσφέρει ένα μέρος της καρδιάς τους τον σοφό Ευαγγελιστή, ο Όσιος Χριστόδουλος
προσέφερε κοντά σε όλες τις πικρίες και αντικσότητες της ζωής τη σκέψη του, την ενέργειά του, την αναπνοή του. Δεν χρειάζεται απόδειξη, μη και πειθώ, για του λόγου το ασφαλές. Όσα με σήμερα, όσα με τις μέρες μας, κράζει μεγάλη τη φωνή, το υπέροχο ανάκτορο, το ιστορικό πάνω σε μάρμαρα της Αρτέμιδος της Πάτμου μοναστήρι, όπου οικοδόμησε και του πρόσφερε σαν απόσταγμα ευλαβίες. Το βυζαντινό αριστούργημα με τα ανεκτήμητα λείψανα μαρτύρων, αποστόλων, οσίων, εγκρατευτών κλπ. Κοιμήλια. Εκεί ψηλά, στο αρχαίο κάστρο και ακριβώς στον Άρθικα, οικονομία Παρακλήτου, το άφθρο χίλια περίπου χρόνια και ευωδιάζων του σώματος του λείψανου, στέκει απόδειξη τριάμβου ορθοδόξων, σαν προπομπός του ιστορικού κατορθώματος. Η μάχη του Ιερού Ευαγγελιστή με τον Κίνοπα είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Πανταχώθεν παραδεδειγμένων, ακόμη και από τους αρνητές του κειμένου των πράξεων του Ιωάννου. Η παράδοση μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις και γύρω από το περίβλημα να αλλάζει κάπου-κάπου χρώμα. Όμως τη σπονδυλική στήλη ποτέ δεν ξεστοχεί. Η παράδοση, ως άμε σήμερα, κυκλοφορεί σπαρταριστή στις καρδιές των Πατμίων. Απόδειξε ότι αιώνες τώρα, όταν μερικοί δίχως να ξέρουν τι διαπράττουν, τι κακοοικοδομούν, με το να στέλνουν τα αδέλφια τους, τα παιδιά τους, τους συνανθρώπους τους, τον αντίμαχο, στο μισόκαλο και χαλαστή, δεν τον αναφέρουν όπως όλη την Ελλάδα, αλλά λένε αριστογένοπα, δηλαδή στον αγύριστο, στον αιώνια καταδικασμένο. Φοβερή φράση. Ας μην πηγαίνουμε μακριά. Στη θέση αρούβαλη, όπου δόθηκε η φοβερή εκείνη μάχη, η μάχη του πνεύματος με τη λάσπη της ύλης, υπάρχει όσο με σήμερα ένας ύφαλος, η πέτρα του κίνοπα του μάγου. Εδώ και λίγα χρόνια, στον καιρό της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου και επί δικτάτορος και νεότερου Κέσαρος του Μουσολίνη, δύο φορές Ιταλοί καθολικοί προσπάθησαν σαν κατακτητές να παραβιάσουν και πάλι την ιστορία. Την πρώτη με το να θέλουν κοντά στο μοναστήρι το Σίου Κτίδερα να σκαρώσουν παπικό προπαγανδιστικό σεμινάριο και τη δεύτερη όταν επιχείρησαν με σύγχρονα τεχνικά σύνεργα, δυναμίτες, φουρνέλα, ανατιναχτικές όρπιες να ξεθεμελιώσουν τον ύφαλο του κίνοπα. Και στις δυο αυτές απόπειρες δεν τους το επέτρεψε η Θεία Δικαιοσύνη. Δεν τους άφησε να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Το μεν σεμινάριο τους τον γκρέμιζε κάθε λίγο και λιγάκι. Και όσο για το ξερίζωμα του ύφαλου, μπέρδεψαν οι άγγελες των δύο επί τούτο πεσταλμένων αντιτορπιλικών. Έπιασε πυρετούς τους τεχνικούς, τους βαθικόρους, τους πραγματογνώμονες, αρρώστια μέχρι θανάτου. Αναγκάστηκαν μέσα σε αδιέξοδο και αμηχανία να αναβάλουν, να εγκαταλείψουν την αποστολή τους. Πολλοί από αυτούς αντελήφθηκαν ότι κάποιο αόρατο, στιβαρό και υπεράνθρωπο χέρι τους εμποδίζει. Έτσι ο ύφαλος υπάρχει και θα υπάρχει. Μπορεί δηλαδή ο επισκέπτης στην Πάτμο να καμαρώσει το έργο του κρινόλευκου της αγάπης.

ένας άλλος όχι από θέλημα ανθρώπων, αλλά παιδί του Θεού, καταγεγραμμένος με ένα άγνωστο τώρα ουράνιο όνομα στη βίβλο της ζωής, ένας άλλος Ιωάννης, αντάξιος του θεολόγου και Χρυσόστομος, ύστερα από 400 χρόνια έγραψε. Παρατήρησε άνθρωπε, πούση άφατη αγαθότητα, το ξέρει συνέχεια ο ύψιστος σε όσους τον έχουν πραγματικά αγαπήσει. Όπου και αν βρεθούν, χαμηλώνει, τους σκοτοζυγώνει, κάνει την εμφάνισή του, για να τους ανακουφίζει από τους πόνους και τα δάκρυα, για να τους θυμίζει την προσωρινότητα του Γολγοθά, για να τους ετοιμάζει για το υπέρλαμπρο φως της Αναστάσεως. Είτε τους ρίχνουν στα βασανιστήρια και τις φυλακές, είτε τους πετάνε στις ερημιές και τις εξορίες, είτε τους ρίχνουν σε λάκους να φανιστούν από ασυτεία και δίψα, είτε τους βυθίζουν ακόμα με πέτρα στο λαιμό στη θάλασσα. Εκείνος δεν τους αποχωρίζεται, ποτέ. Συμμαχεί μαζί τους. Αναχαϊδεύει το συλλογισμό τους. Γίνεται κόλφος μανούλα σε πληγή δρομοδείχτης. Η εξορία του Ευαγγελιστή στάθηκε η ρίζα, η πικρή γεύση από την οποία ευλάστησε ο καρπός της οκτασίας ενός τρισμέγιστου γεγονότος, ενός θριάμβου, του θριάμβου της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας της. Χειραγώγησε μυστικά τον Ιωάννη από το πένθος στη χαρά, από το χειμώνα στην άνοιξη, από το Γολγοθά στον κήπο του Καινού Μνημείου, δηλαδή από τον γνώριμο Σταυρό στην Πρώτη Ανάσταση, μέσα στην οποία ο Πανεύσπλαχνος θέλει εξαλείψει παν δάκρυων από τον οφθαλμόν, ότι τα πρώτα παρήλθουν. Πώς άραγε να περνούσε φθινοπορεινές, χειμωνιάτικες, σκοτεινές και μονότενες ώρες, βραδιές αυτοσυγκεντρώσεως στη σπηλιά? Προσευχόταν. Τα παιδιά του Θεού, τα αδέλφια του Υιού του, νιώθουν αλλιώς. Νιώθουν αγαλίαση. Δεν αποκάμνουν, δεν κουράζονται με την προσευχή, νιώθοντας δίπλα του ζωντανή, ολοζώντανη, την αόρα της συμπαράσταση. Δεν καταλαβαίνουν το χρόνο. Αλλά και τι γλυκύτερο από την αόρατη παρουσία. Αν η ευλογημένη ύπαρξη, ένας περαστικός διαβάτης, μας γεμίζει τη μοναξιά, πόσο μπορεί να τη γεμίσει ο υπερευλογημένος, ο ενετός, ο προβολέας της αγάπης? Πώς άραγε προσευχόταν? Ο καρδιογνώστης ξέρει. Στη σπηλιά, τότε στην εποχή της εξορίας, όπου ονομάζεται και κατάπαυσης, συνέβησαν σημαδιακά, πολυσήμαντα, τέτοια που η πένα, το μολύβι και όλες οι αιχμές της γραφής πάνε, τσακίζονται όταν επιχειρούν να τα χαράξουν. Εκεί αποτυπώθηκε με την παρασημαντική το αποστερνό κείμενο της βίβλου, η Αποκάλυψη. Χαρακτηρίστηκε από φωστήρες της τρισιλίου θεότητος και πολύ δίκαια τρισμέγιστη προφητεία και μόνη μοναδική στην Καινούργια Θήκη, ασύλληπτη παγκόσμια ιστορία των αιώνων, ολοκληρωμένο δηλαδή παρουσίασμα του περάσματος των ανθρώπων με το κόσμο τους από τον πλανήτη. Λέμε Αποκάλυψη Ιωάννου, αλλά είναι του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου, του Αγγέλου του Πατρός, προς το συγγενή του, δηλαδή προς το μαθητή με την κοινή παρθένο μητέρα, την κύρια Θεοτόκο. Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, του την έδωσε ο Θεός για να δείξει στους δούλους του τα όσα πρέπει γρήγορα να γίνουν και την εσήμανε στέλνοντας τον άγγελό του, τον δούλο του, τον Ιωάννη. Η απροσδόκητη του εμφάνιση στον χώρο της σπηλιάς του πρωτότοκου ανάμεσα στους νεκρούς κυρίου, του πιστού μάρτυρα, του άρχοντα των βασιλιάδων της γης, είχε σαν αποτέλεσμα ο θητής να μείνει άναυδος, να ταραχθεί τόσο ώστε από το φόβο του να πέσει χάμος, σχεδόν νεκρός, και από κοντά ο αραγής βράχος, η μαύρη πέτρα σίδερο της σπηλιάς, να σχιστεί σε τρία μέρη, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τριάς ομοούσιο, έτσι ώστε να γίνει ο αντίποδος του Γολγοθά. Η σχισμή του βράχου υποδηλώνει τον σταυρικό θάνατο και ξαναδιαλαλεί ακόμη μια φορά και βεβαιώνει την Ανάσταση. Και είχε στο δεξί χέρι άστρα επτά. Από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίστομη, ακονισμένη. Η όψη του ως σαν τον ήλιο, όταν λάμπει στη φοβερή του κάψα. Και όταν τον είδα, έπεσα στα πόδια μου ως σαν πεθαμένος. Και αυτός έβαλε το δεξί του χέρι απάνω μου λέγοντας, «Μη φοβάσαι,
«Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος και ο ζωντανός». Και έγινα νεκρός, αλλά να, είμαι τώρα ζωντανός στους αιώνες των αιώνων. Και κρατάω τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. Μήπως και στις δύο αυτές αναφερόμενες περιπτώσεις ο αγαπημένος δεν ήταν απόκοντα συνοδοιπόρος? Δεν τον ακολούθησε σε όλες του τις περιοδίες, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ιουδαία, τη Σαμάρια και τις ιδωλολατρικές περιφέρειες της Παλαιστίνης? Δεν είδε τα αναρρύθμιτα θαύματα ευεργεσίες για τα οποία θαυμάζοντας έγραψε ότι δεν το χωρούν τα βιβλία του κόσμου? Δεν είδε στο όρος Θαβόρ μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο την ασύλληπτη δόξα, αλλά και την αγωνία? Και τι αγωνία, στον κήπο της Γεστημανή? Δεν ήταν δρυμύτατος απάνω στο σταυρό πόνος, κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου βαθύτατα συγκλονισμένος, καταγεμάτος πικρία? Δεν άκουσε την ειδοποίηση της προδοσίας? Δεν έπεσε στο απρόσιτο και άσπρο στήθος? Ω ναι, διατηρούσε σε κάθε σκέψη το ταπεινό να στεναγμής. Όμως από τους μαθητές, ατρόμητος, αυτός μόνο, παρακολούθησε τη φοβερή εκείνη νύχτα τα όσα διαδραματίστηκαν στις αυλές των αρχιερέων. Αυτός, κατά το γλυκοχάραμα της Κυριακής, προέδραμε τάχιον του Πέτρου στο Ιωσήφ τον κήπο και είδε το κενό τάφο και τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον εντετυλιγμένον σε μία γωνία.

Στις δύο αυτές περιπτώσεις στάθηκε από κοντά και ήταν σε όλα μάρτυρας, εκεί για να μας περιγράψει το θάνατό του. Εδώ τώρα για μια ακόμη φορά να διασαλπίσει το κήρυγμα του καινού τάφου. Παρευτής με συνεπήρε το πνεύμα και ειδού στον ουρανό και πάνω στο θρόνο ένας που κάθονταν και ο καθισμένος έλαμπε σαν να βλέπε στον λίθο ή άσπη. Και το σάρδιο και το ουρανοδοξάρι τρόγυρα στον θρόνο σαν σμαράγδι. Και κύκλο από τον θρόνο, θρόνοι 24 και κάθονταν στους θρόνους 24 πρεσβύτεροι, τιμένοι στα λευκά και στα κεφάλια τους χρυσά στεφάνια. Σίγουρα σε αυτή τη σπηλιά, σε αυτή τη φοβερή, την τόσο προφητική και αγιασμένη εποχή του νησιού, σίγουρα ο σαν ένα σπηρή σιτάρι, ταπεινός, οπτασιαστής, μόλις ξανά είδε κατά μπροστά του να εκτελήσονται τα υπερκόσμια γεγονότα, σίγουρα μαζί με τον φόβο, το δέος, την αναταραχή, θα νιώσε και ρίγη ενθουσιασμού. Σίγουρα θα σκέφτεται ότι άξιζε κάθε δοκιμασία, κάθε μόχθος, κάθε βάσανο, κάθε κακοχία, κάθε κίνδυνος, ακόμα και ο θάνατος, για να είναι κανείς κήρυκας και απόστολος του Σταυρωμένου, του γλυκίτα του Αρνίου, όπου αμήλυτος γεύτηκε δρυμύτα τους πόνους μόνο και μόνο για το φορτίο της ακαθαρσίας των παθών και των εγκλημάτων. Γι' αυτό αργότερα, κατά γεμάτος ενθουσιασμό, γεμάτος φλόγα και αγάπη, διαβεβαίωσε τα πρόβατα της θυγωτού. Μην απογοητεύεστε, ζει ο Κύλος και είναι μαζί μας, πλάι μας, όλες τις ημέρες, όσα με τη συντέλεια, το σβήσιμο των αιώνων. Και το πνεύμα και η νύφη, η εκκλησία, λένε, έλα. Και όποιος ακούει, ας λέει, έλα. Και ας έρθει ο διψασμένος, ας λάβει όποιος θέλει δωρεάν το νερό της ζωής. Η Ανάσταση, την οποία ο κρινόλευκος μαθητής της αγάπης είδε και περιέγραψε τόσο παραστατικά, ανήκει στην αιωνιότητα. Η Σταύρωση όμως αποτελεί τον τύπο της επίγειας ζωής και οι όροι με τις εναλλασσόμενες συνθήκες της παρούσης ζωής είναι όροι ζωής εσταυρωμένης. Εάν για χάρη του σωτήρα μας δεν γευτούμε μη τη σταγόνα θλίψη, θα την γευτούμε με τον άλλο, τον αντίμαχο, και από την κακή χρήση της ελευθερίας μας, από τα πάθη μας. Ο Σταυρός του Χριστού είναι γλυκός, πνευματικός, αγιαστικός, ζωοποιός, ειρηνοφόρος, γεμάτος χρυσοφός. Ο άλλος της πεζής καθημερινότητας είναι απελπιστικός. Το ξέρει απογοήτευση, φόβο θανάτου, τον ακίνητο σκόλικα. Η Αποκάλυψη στάθηκε προδρομικός δείχτης για να γραφτεί στην Έφεσο λίγο αργότερα και το μεγαλειώδες κατά Ιωάννη, το ανεκτήμητο όλα τους αιώνες, στα πιστά μέλη της Εκκλησίας Αυτοδόρου. Πολύ δε δίκαια, η Αποκάλυψη χαρακτηρίστηκε σαν τη μέγιστη προφητεία, αφού προφήτης δεν ήταν πια κάποιος αφοσιωμένος στο Σαβάωθ, μη και πάνω Ισαΐας, αλλά ο ίδιος ο εσταυρωμένος και αναστημένος πανευεργέτης, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γράφτηκε περίπου το 95 με 96 μετά Χριστόν. Το κείμενό της είναι μπερδεμένο. Δεν ερμηνεύεται, ισχυρίστηκαν πολλοί. Ακόμη και χριστιανίζοντας κληρικοί, αλλά και αρκετοί καλοπροαίρετοι με συνέπεια και πίστη. Σήμερα, ωστόσο, στο τέλος του 20ου αιώνα άλλαξαν οι γνώμες, αλλά και αρκετοί καλοπροαίρετοι με συνέπεια και πίστη. Σήμερα, ωστόσο, στο τέλος του 20ου αιώνα άλλαξαν

Τρία σημεία θα έχουμε που μας πείθουν ότι άλλαξε μέρος. Πρώτο, η αλλαγή της σκηνής. Δεύτερο, η αλλαγή του χρόνου. Και τρίτο, η επανάληψη της φράσεως εν πνεύματι. Η αλλαγή σκηνής είναι γιατί ο προφήτης μεταφέρθηκε από τη γη στον ουρανό, καθώς η ουράνια φωνή είπε «Ανάβηση εδώ». Ως πρωτοχρόνο είναι ολοκάθαρο. Θέλω να δείξει όσα πρέπει να γίνουν μετά τα αυτά. Μετά τα αυτά σημαίνει τα μέλλοντα. Στα κεφάλαια 6 και 7 έχουμε τη συνέχεια της δράσεως με το άνοιγμα των 7 σφραγίδων, οι οποίες ακολουθούνται αμέσως από τον ήχο των 7 σαλπίγκων στα κεφάλαια από 8 ως με το 11. Η διαδοχή αυτών των δύο επτάδων γίνεται χωρίς διακοπή και έτσι διατηρούν θετική συνοχή με τα κεφάλαια 4 και 5, τα οποία προσφέρουν την εισαγωγή ολάκυρης της σκηνής. Τα κεφάλαια 12 ως με το 16 περιέχουν σημεία. Το τελευταίο σημείο των αγγέλων είναι οι 7 φιάλες. Αυτά τα δύο κεφάλαια αποτελούν μια σειρά κρίσεων, κάπως παράλληλο με τις κρίσεις των 7 αγγέλων. Μάλιστα είναι το κορύφωμα της κρίσεως, γιατί με τις 7 φιάλες του θυμού τελειώνει η θεϊκή κρίση. Πιο κάτω ο Ιωάννης μας διηγείται ότι είδε άγγελο όπου κατέβαινε από το στερέωμα, ο οποίος κρατούσε στο χέρι και κάτυχε το κλειδί της αυλίσου, καθώς και μια τεράστια λυσίδα. Πιάνει τον βράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, όπως είναι ο διάβολος και ο σατανάς, τον δένει και για χίλια χρόνια τον ρίχνει στην άβυσο. Ίσως αυτή η εποχή μετά τον αναμενόμενο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο της διαπυρός και σιδήρου παγκόσμιας καταστροφής, τον πόλεμο των φρικτών στεναγμών, να είναι η χρυσή μακροχρόνια περίοδος της μετατροπής των φωνικών οργάνων σε άρωτρα, δηλαδή μια διάρκεια αρκετού χρόνου ησυχίας, πίστεως και χάριτος για την πολυβασανισμένη ανθρωπότητα, την σκληροτράχυλη και αμετανόητη που επροτίμησε από την αγάπη το μίσος. Η νέα του την κατάσταση, με γνώμονα τη λογική και την πίστη στον ένα και μοναδικό ποιμένα, θα είναι μακάρια και ευλογημένη. Θα βασιλεύσει παγκόσμια ειρήνη, δικαιοσύνη, τάξη και αλληλοσεβασμός. Όλα θα είναι ωραία και άφθονα. Ακόμα, τόσο το ζωικό όσο και το φυτικό βασίλειο θα αλλάξουν.

ζώα θα ημερέψουν και η γη με τις απέραντες ερημιές και τις τέπες δεν θα βγάζει αγκάθια και τριβόλια, αλλά θα χρησιμοποιηθούν επιστημονικά για δίκαιη διανομή. Για ένα διάστημα η κατάρα θα τραβηχτεί από τον πλανήτη. Και είδε έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, κρατώντας στο χέρι το κλειδί της Άβυσσος και μια μεγάλη αλυσίδα. Και καταπώνησε τον δράκοντα, το φίδι το αρχαίο, που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον έριξε στην Άβυσσο, τον έκλεισε και τον σφράγισε για να μην παραπλανά τα έθνη, ώστε να περάσουν 1000 χρόνια. Ύστερα θα πρέπει να λυθεί για λίγο. Και είδα θρόνους όπου κάθισαν και τους εδόθηκε να κρίνουν. Και είδα τις ψυχές των πελεκοσφαγμένων για τη μαρτυρία του Χριστού και τον ιερό του λόγο. Και όσους δεν προσκύνησαν το θηρίο, μήτε την εικόνα του.

αυτοί ξανάζησαν και βασίλεψαν κοντά στο Χριστό χίλια χρόνια. Οι άλλοι από τους νεκρούς δεν ξανάζησαν. Πόσο να τελειώσουν χίλια χρόνια. Τούτη είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος όποιος έχει μοιραστεί την Ανάσταση την πρώτη. Έπειτα από την μακρόχρονη βασιλεία του χριστιανισμού, ο προφητικός λόγος αναφέρει την κρίση των απίστων νεκρών. Μικροί μεγάλοι θα εμφανιστούν κατά μπροστά στο λευκό θρόνο του Θεού και θα κρυθούν. Τούτη η κρίση είναι ο δεύτερος θάνατος, ο πιο τραγικός από την αθάνατη ύπαρξη του ανθρώπου. Ας κλεβάζουν σήμερα οι δημοσιογράφοι, οι διανοούμενοι, οι λογοτέχνες, οι σοφοί, οι δίθεν άνθρωποι του πνεύματος. Τεράστια έκπληξη περιμένει όσους πέρασαν από αυτόν τον παράδοξο μικροπλανήτη. Τα όσα ζείτε, τα όσα ακούτε και βλέπετε δυστυχισμένοι, εφήμεροι, κορδωμένοι, πρώτοι και φημισμένοι σε ένα μεταξύ σας και στους όχλους, δεν είναι μήτε όνειρο, μήτε φρεναπάτη, μήτε αφορισμή κληρικών. Σας πνίγει κάθε σχεδόν μέρα όπου ζείτε η χλέβη, η υπερηφάνεια, ο εγωκεντρικός ναρκισισμός. Τεράστια έκπληξη σας περιμένει. Τέτοιο που θα χτυπάτε τα στήθη και θα λέτε. Πέσετε βουνά να μας κατακαλύψετε. Πώς ξεγελαστήκαμε. Πώς δεν προσέχαμε των ταπεινών την πορεία. Πώς και γιατί σταθήκαμε λανθασμένα και ή χλεβάζαμε ή παρατρέχαμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Γιατί να μας ξεγελάσει το πυροτέχνημα της τεχνικής αναλαμπής. Αλίμονο από τα τρισεκατομμύρια των τρισεκατομμυρίων όσοι δεν βρέθηκαν γεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Στην πολυσήμαντη αυτή προφητεία του Κυρίου μας, που αξιώθηκε να ακούσει ο αγαπημένος του καταμεσής στην ερημοσπηλιά του μικρού εκείνου Νησιδίου, η στερνή όραση αποσκοπεί να μας παρουσιάσει τον τελικό θρίαμβο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Μας παρουσιάζει το πορτρέτο της ακατάλητης βασιλείας, της αιώνιας, της Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι δύσκολο, ακατόρθωτο η ανθρώπινη γλώσσα να αναπαραστήσει τη λάμψη της, το ευγενικό περιβάλλον της, την υπέρλαμπρή της ακτινοβολία. Τίποτα εκεί που να λασπώνει, να βρωμίζει ή να προξενεί όπως συνέχεια γίνεται εδώ κάτω, αποστροφή, δέλυγμα, φρίκη. Ναός δεν θα υπάρχει, γιατί Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ με την άβυσο της αγάπης του και το χάδι στους ταπεινούς είναι ο ίδιος ναός. Ο ήλιος δεν χρειάζεται. Γιατί φως ακατάλητο, ανώτερο του Σταυρίου, θα είναι ο αναστημένος από τον φρικτό Γολγοθά Πανευεργέτης. Επτά αρνητικές αντιθέσεις χαρακτηρίζουν την απάνω Ιερουσαλήμ από τις πολιτείες, όπου οι άνθρωποι κατασκευάζουν με την τέχνη, την εμπειρία και την τεχνική του. Τα θετικά όμως χαρακτηριστικά της αιώνιας πολιτείας είναι σχεδόν αναρρύθμιτα. Κάθε προσεκτικός μελετητής του κειμένου στην Αποκάλυψη θα παρατηρήσει πόσο ο επίλογος προσεγγίζει με τον πρόλογο. Ναι, έρχομαι γρήγορα. Αυτά είναι τα στερνά λόγια του νυμφίου προς την ύμφη του, την αιματοβαμμένη από το τίμιο του αίμα Εκκλησία, την πατημένη από λύκους και υποκριτές την χιλιαπροδομένη, τη βασανισμένη από αντίχριστους αιρετικούς και μασόνους, και η νύμφη καταγεμάτη έκσταση με το βραβείο των πληγών και της υπομονής αποκρίνεται. Αμήν. Έλα, Κυρία μου Ιησού. Και το πνεύμα και η νύφη ανακράζουν. Έλα. Και όποιος ακούει, λέει, έλα. Και εσές, το διψασμένος, ας πάρει όποιος θέλει το νερό της ζωής. Δωρεάν. Όχι, αγαπημένοι μας Απόστολοι. Εκατομμύρια διαμέσου των αιώνων πιστοί με πτώσεις, ξανασηκώματα, υπομονή, αγάπη, πίστη και λαχτάρα προσκαρτερούμε τον ερχομό του σφαγμένου αμνού του νυμφίου. Και η νύμφη καταγεμάτη έκσταση λέει και ξαναλέει με δάκρυα θλιάμβου. Ναι, έλα Κυρία μας. Έλα αγαπημένη μας Ιησού Χριστέ, έλα. Η Αποκάλυψη όπως προαναφέραμε στον 21ο αιώνα, στις μέρες μας, είναι πολύ πιο κοντά στη λογική. Ερμηνεύεται. Είναι τρισμέγιστο προφητικό βιβλίο του Θεού, με αρχιτεκτονικό σχέδιο. Παρόλο που στο χαρακτήρα φαίνεται συμβολικό και στο λεκτικό του ύφος αποκαλυπτικό, στην ουσία είναι οριστικό, αμεσοποιητικό.
αμετακίνητο σχέδιο προοδευτικής πορείας και διδασκαλίας. Είναι ολάκερη ιστορία της Νέας Υόρκης από τους Αποστολικούς Χρόνους. Η αρχαία, η μέση, η σύγχρονη και η μελούμενη. Γράψε ό,τι βλέπεις σε βιβλίο και στείλτο στις 7 εκκλησίες, στην Έφεσο και στη Σμύρνη, και στην Πέργαμο και στα Θυάτυρα και στη Σάρδης και στην Φιλαδέλφια και στη Λαοδικία.

γέροντας, ο χρόνος τραβούσε όπως πάντα με το ραβδί του την πορεία του. Παράξενο μήνυμα έφτανε ξάφνου στο πανόμορφο Ραξοβόλι. Από πού τάχα? Από την Κοσμοκράτηρα, τη Ρώμη. Ο Δομετιανός δολοφονήθηκε, θέκη κύριε. Στον θρόνο ανέβηκε ο Μάρκος Νέρβας, ένας βασιλιάς όπου δεν κακόβλεπε το χριστιανισμό και τη διάδοσή του. Μάλλον έκανε υποχωρήσεις. Στην Πάτμο τώρα ήταν όλοι πέρα για πέρα χριστιανοί. Στις κινήσεις του, στα λόγια τους, στις μορφές τους κυριαρχούσε το γλυκό ακρόγελο όπου ραντίζει φως αόρατα η αγάπη. Η μέρη μου είχε μετάνοια, η αδιάκοπη και σταθερή. Πόσο διαφορετικός αλήθεια φαίνεται ο άνθρωπος όταν αγωνίζεται να γίνει πραγματικά και όχι κατ' όνομα μόνο χριστιανός. Ο Χριστός μας δεν θέλει σε ποταγμένους όχλους, ενθουσιασμένες ανθρωποθάλασσες, μήτε ψυχές κινούμενες σε ρυθμό κοινού ηθικού βίου. Ζήτησε αλλαγή νοοτροπίας, ξύπνημα της συνειδήσεως, στροφή από τα γήινα στα αιώνια, εγκατάληψη του εγώ υπέρ του πλησίων, απομάκρυνση από τον αυτοερωτισμό που σχεδόν πάντα καταφεύγει στη σάρκα, στο πυρούνι, στο πιωτό, στη λαμαργία. Κοντολογής, σύνταξη και με ταπεινό φρόνημα της ψυχής στο σχέδιο της Βασιλείας, στον οραματισμό της γενικής και καθολικής ευτυχίας όπου την απαρτίζουν ψυχές ευγενέστατες, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, άτομα με ακυλίδωτη καθαρή καρδιά και σκέψη. Στην Πάτμο λοιπόν, στους αλατοκαπνισμένους κάτοικους, κυριαρχούσε ένας πολύτιμος φάρος, ο Χριστός. Από ημέρα σε ημέρα, οι ακτίνες του έμελαν να φωταγωγήσουν, να αναμορφώσουν άμετρη ολοτρόγυρα περιφέρεια. Σύμφωνα με τις συνήθειες της τότε ναυσιπλοείας, το νησάκι τούτο ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος σταθμός για τον ταξιδιώτη, όπου από την Έφεσο πήγαινε στη Ρώμη ή από τη Ρώμη στην Έφεσο. Χάρη στο υπέροχο λιμάνι της, όπου σχηματίζεται στο κέντρο του νησιού και με το ισθμό ο οποίος συνδέει το βραχώδικο συγκρότημά της με τον νότιο τομέα, την θεωρούσαν τότε το πιο σημαντικό ναυτικό σταυροδρόμι. Σε κάποιο σύγγραμμά του, ο άπιστος, ο τάχα θαυμαστής ενός σοφού, ο Χωματένιος Ρενάν, γράφει ότι στην αρχαιότητα παρουσίαζε πρωτόφαντη ακμή, ότι ήταν εύπορη και πυκνοκατοικημένη. Παράξενο λοιπόν μήνυμα έφτασε ξάφνου και στα καλά καθόμενα στο πανόμορφο τούτο Ραξοβόλι. Από πού τάχα έφτασε? Από την Κοσμοκράτηρα. Ο Ιωάννης είχε πάρει την προφητεία με το τραγικό θρίαμβο της Εκκλησίας. Από τον πάντων Αγίων Αγιώτε των Λόγων. Και σύμφωνα με την εντολή του την έγραψε με όλες του τις λεπτομέρειες. Στο μεταξύ στον πολυκατοικημένο του το τόπο, στο ναυτικό αυτό σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ασίας, όχι δίχως κόπο και μόχθο, οργάνωσε την νεοσύστατη Εκκλησία του Εσταυρωμένου, καταστήσας αυτή πρεσβυτέρους και λειτουργίας αψάμενος και μεταδούς πάση των θείων μυστηρίων. Δεν άργησε να φτάσει από τη Ρώμη μήνυμα ότι ο καινούριος μονάρχης, έχοντας αγαθές πληροφορίες για τον Απόστολο, διέταξε να απολυθεί από την εξορία, να κάτσει ή να μπει σε καράβι και να τραβήξει όπου του αρέσει. Μόλις του το ανάγγελαν οι αρχές και ύστερα από ολονύχτια προσευχή στη θέση κατάπαυσης, ύστερα από δακρύβρεκτες ηγεσίες, αποφάσισε να φύγουν με τον σύντροφό του και να επιστρέψουν στην Έφεσο για ησυχία και για καλοπέραση απέναντίας. Εκεί δεν είχε ακόμα καλοριζώσει ο σπόρος. Τον περίμεναν πλήθος ψυχές, άκουλες, ανυποψίαστες, αρρωστημένες. Από λαλιά σε λαλιά διαδόθηκαν τα πάντα. Είδηση, απόφαση, ετοιμασία. Βαρύ μολυβιασμένο σύννεφο καπλάνησε τον ουρανό. Ο Ιωάννης, ο μαθητής κυρίου, με τον ακολουθό του θα έφευγαν. Θα εγκατέλειπαν οριστικά και ίσως για πάντα το νησί. Θέκη, κύριε, βαριά πέτρα πάνω στην καρδιά. Σαν άνθρωποι, σε έναν οποιονδήποτε ψυχικό κλονισμό, πότε άραγε δεν παραπατούμε. Απολύπη, σε απόγνωση, κινδυνεύουμε να γλιστρήσουμε, να πέσουμε χάμω. Τα αισθήματα μας συγκλονίζουν. Ωστόσο, ο καθένας μας κατέχει μέσα του αθάνατη ουσία. Και αυτή, σε οποιαδήποτε συγκίνηση, σε οποιαδήποτε απελπισία ή και σε πανικό ακόμα, με εναρμόνια λαλιά, υπαγορεύει τη λέξη «χρέος».
Ο Ιωάννης τους αγάπησε. Πολύ. Αλλά είχε χρέος. Όσο πιο πολύ την αισθανόμαστε αυτή τη λέξη, όσο την αγκαλιάζουμε, τόσο και ανεβαίνουμε. Στο ανεβαίνει το ύψος. Η πιο γλυκιά λέξη στον κόσμο και στον ουρανό, η αγάπη, περιβάλλεται με χρέος. Η φιλοσοφία και το νόμο της δεν το μαθαίνει κανείς στις φυλάδες. Τα ζει με τη ψυχή στη φωτιά, με τη καρδιά στο δάκρυ. Ω ναι, η βασιλεία αρχίζει από εδώ κάτω. Αλλά δεν έχει εδώ τον σκοπό της διάρκειας της εκκινησίας. Όταν ο Κύριος είπε στον φιλάργυρο μαθητή ότι το πολύτιμο εκείνο μύρο που έχεις στα πόδια του η πόλμη άξιζε να σταθεί μικρό θυμητάρι της Πανάγιας του παρουσίας, πρόσθεσε ότι τους πτωχούς θα τους έχετε ολοχρονείς κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με βλέπετε όπως λόγου χάρη τώρα. Μήτε στις αναγώνιες ερωτήσεις σας ή και στα πειράγματά σας θα με έχετε ζωντανό για να ακούτε τη λαλιά μου. Η βασιλεία από εδώ κάτω αρχίζει, αλλά με την υπογραφή ενός ομόλογου. Στο κείμενό του κυριαρχεί η λέξη αγώνας και απόκοντα η λέξη θυσία. Αποδοχή θλίψεων, φανάτου, πιέσεων, πειρασμού. Πότε δεν είναι συγκινητικός, πότε δεν καταπλακώνει τις καρδιές ο χωρισμός. Και μάλιστα όταν γίνεται με πρόσωπο, μορφή πνευματικού πατρός, με διδάχο καρδιοκατακτητή και από τον ύψιστο αποσταλμένο, αν όταν κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο που μέλει να ταξιδέψει με αμφίβολο χειρισμό κλαίμε γοερά, αν κάθε που τον αντικρίζουμε μου σκέφτουμε τα μαντήλια δάκρυα, πώς να συγκρατήσουν τώρα τα δάκρυά τους οι πάτμοι

Συγκεντρώθηκαν όλοι τους σαν μια ψυχή κατά μέσα στην πόλη. «Μείνε κοντά μας, μείνε, Άγιε του Θεού», τον παρακαλούσαν. Και ένας άνδρες, γυναίκες, παιδιά, έφηβοι, γέροντες, παρήλικες, σέρνονταν σε φάλαγγα σιγή στα γόνατα και του καταφυλούσαν τα πόδια. «Μείνε, μείνε κοντά μας, μη μας αφήνεις μόνος, μη μας αφήνεις έρημους, ορφανούς. Είμαστε τα παιδιά σου, σε θέλουμε για πάντα. Λαχταρούμε να σε βλέπουμε, να περπατάς στις ακρογιαλιές μας. Δεν μας λυπάσαι?» Ποια ύπαρξη, έστω και με παλμούς γαλήνες, αντέχει σε τέτοια ομαδική θλίψη? Ποια ψυχική ηρεμία μπορεί να ξεπεράσει τον σπαραγμό ενός παρόμοιου πιστού πλήθους? Όμως ο Ιωάννης ήταν Απόστολος, πνευματοφόρος. Το συνέστημα με πρόσωπα και καταστάσεις όταν παγιώνεται ξεπέφτει. Καταντά ψυχικός έρος. Χωρίζεται από την ακυλίδωτη πνευματική πορεία. Ήταν Απόστολος και η αποστολή του ήταν συνεχές χρέος. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά, τους ευλόγησε και είπε: «Αφού πιστέψατε, αδέλφια, και γευθήκατε και καταλάβατε τι θα πει Χριστός, πώς τώρα εναντιώνεστε στη θέλησή του? Δεν το αντιλαμβάνεστε ότι ο Απόστολός του είναι Ροδιός? Σαν το ταξιδιάρικο και διαβατάρικο τούτο πουλί, τον Ερωδιό, είναι ο Απόστολος, τα αδέλφια. Σήμερα βρίσκεται στον Α τόπο και σπέρνει το σπόρο, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Αύριο ταξιδεύει στον Β. Μόλις διαπιστώσει ότι ο σπόρος έπιασε, ότι έπεσε σε γη αγαθή, ξαναφτερουγίζει. Πάει στο Γ. Όσαμε να παραδώσει τη στερνή πνοή του. Ερωδιός, όσαμε τη συντέλεια, θα παραμείνει κάθε κήρυκας Κυρίου. Θα σπέρνει τον σπόρο όπου τον οδηγεί ο άνεμος, όπου τον κράζει ανάγκη, για τις καθημερινές σας πνευματικές χρίες και για τα άγια μυστήρια σας αφήνω τους πρεσβύτερους. Ολοχρονεί στο πλευρό σας. Είναι βέβαια άνθρωποι, έχουν σαν και εμένα δυναμίες, όμως ξέρουν να προσευχηθούν. Στον πατεπόπτη και ζωντανό. Και αυτός, όπως μας το υποσχέθηκε, θα τους ερευνά δίκαια, θα τους παραστέκει. Δεν θα πάψει να τους δείχνει πώς να ξεπερνούν πειρασμούς, εναντιότητες, δυσκολίες. Ωστόσο, ο χωρισμός είναι χωρισμός. Είναι από τη φύση του συγκινητικός και σχίζει τις καρδιές στα δύο. Κάποιος τότε ανάμεσά τους έριξε μια ιδέα. «Αφού δεν μας λυπάσαι», ανάκραξε, «τουλάχιστον γράψε μας πάνω σε πάπυρο την ζωηφόρο διδασκαλία σου. Γράψε μας λεπτομέρειες για την σάρκωση, για τον πρόδρομο και τη Σαλόμη και γενικά για ό,τι καταδέχτηκε να υποστεί ο Υιός του ζωντανού Θεού με σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Σε παρακαλούμε, μη μας το αρνηθείς». Το πλήθος το πήρε στα ζεστά. Σήκωνε τα χέρια, επεδοκίμαζε, συμφωνούσε. «Όσα είδες με τα μάτια σου, όσα άκουσες με τα αυτιά σου, τουλάχιστον αν τα κρατήσουμε γραμμένα με τις λεπτομέρειές τους, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τους πειρασμούς, τις θλίψεις. Θα τα καταφέρουμε να εξουδετερώνουμε τις επιθέσεις του δολοπλόκου Σατανά». «Ό,τι μου ζητάτε», αποκρίθηκε ο Γιάννης, «να ξέρετε τι ακριβώς μου ζητάτε. Είναι τόσο δύσκολο? Απαιτεί χρόνο, πολύτιμο. Μήπως τόσες και τόσες φορές δεν σας αναπαράστησα την επίγεια ζωή του Θεανθρώπου και Σωτήρα? Δεν σας διηγήθηκα με λεπτομέρειες τα πρωτόφαντα σημεία όπου στο σύντομο πέρασμά του από τη Γαλιλαία και Αλαχού έκανε? Αρκεστείτε σε όσα σας εδίραξα. Πιάστε να τα θυμάστε, να τα εντυπώνεστε, να τα συχνολέτε, να τα μεταδίδετε νύχτα μέρα στα μικρά παιδιά. Και ο παντοδύναμος Κύριος θα σας χαρίσει και ευλογία και αιωνιότητα. Δεν θα σηκωθούμε από χάμου αν δεν μας υποσχεθείς ότι θα μας αφήσεις γραμμένη τη διδασκαλία σου. Δεν βλέπεις πώς καταβρέχουμε τη γη με τα δάκρυά μας?» Ακολούθησε σιγή, μια πολύ μακριά σιγή. «Καλά, αδέλφια, σηκωθείτε τώρα, πηγαίνετε στα σπίτια σας. Θα προσευχηθώ στον Κύριό μας να με φωτίσει κάτι και να γράψω».

προτού λήξει η διάρκεια της εξορίας και όπως το αναφέρει η παράδοση, ένας παρθένος ήρθε και βρήκε τον παρθένο. Ένας πάνταλος Ιωσήφ, ωραίος και σοβαρός. Υπάρχουν άραγε τέτοιοι, πάντοτε υπάρχουν, και θα υπάρχουν όλες τις εποχές. Δεν στέκει η σάρκα πέρα για πέρα κυρίαρχος και δυνάστη σε όλους. «Είμαι αγνός και με ωραίγεται η μάνα μου», του είπε, καταγεμάτος παράπονο και θλίψη. «Πού το ξέρεις, πώς σε λένε?» «Με λένε Σωσίπατρο. Και τη μητέρα σου, Προκλιανή». Αναδριάζει κανείς την περίπτωση. Κι όμως, αφού ο Σατανάς είναι αόρατος, τα καταφέρνει και μόλις σχηματιστεί, προεκτείνει το πάθος. Γίνεται λογισμός, ιδέα, μαρμαριγή. Γίνεται φακός, προέκταση, αξεδίψαστο μούδιασμα. Αντίστροφος ρεαλισμός. Πώς τα κατάφερες να γλιτώσεις? Με την προσευχή, αντιστάθηκα. Πολλές φορές. Όμως εδώ και δύο μήνες το σκηνή παρατράβηξε, βλέποντας την απέχθειά μου με κατήγγειλε. Πού? Στο διοικητή. Ότι τάχα εγώ έχω ανήθικους λογισμούς. Ότι είμαι άτιμος. Ότι επιθυμώ να καταλήξω ένοχος Μητροβασίας. Και ο άρχοντας την πίστεψε. Έπαιζε το ρόλο της κακοπαθημένης, το ρόλο της δυστυχίας. Ο νέος άφησε τα μάτια του να βουρκώσουν. Τον έπιασαν λιγμοί. «Ω, η δυστυχισμένη Φιλίδωνη, πώς έτυχε να με φέρει στον κόσμο», άρχισε να λέει. «Ο άρχοντας μου ετοιμάζει μαρτύρια, παραδειγματική τιμωρία». Ο Ιωάννης κατάλαβε. Μπορούσε ποτέ ο Παρθένος να μην νιώσει τον Φιλοπάρθενο, τον αθώο? Έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε. Εκβαθέων και με στεναγμούς. Και ψηλά ο Άγιος Θρόνος κινήθηκε. Άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του. Ακολούθησε η δράση. Τη στιγμή όπου ακούγοντας την φοβερή καταγγελία ετοιμαζόταν ο διοικητής να υποβάλει σε μαρτύρια τον νέο Ιωσήφ, τον αθώο, σεισμός συνετάραξε το νησί. Και έμειναν ξερά και αχρηστεμένα το δεξί χέρι του ανθύπατου άρχοντα, ταυτόχρονα και το δεξί της μανιασμένης αραντάρας, της ξέφρανης και προκλητικής Προκλιανής. Όταν αντελήφθησαν πως η γη δεν σταματούσε να τρέμει, ότι συνέχιζε παραδειγματικό κλονισμό, τόσο ο ανθύπατος, που επιτέλους κάτι έπιασε να υποψιάζεται, όσο και η φοβερή εκείνη μητέρα, συνήλθαν και μετανόησαν. Κατάλαβαν ότι η διδαχή του Ιωάννη δεν ήταν μόνο για τους αγαθούς, περιλάμβανε τους πάντες, αγαθούς, ευκολόπιστους, πονηρούς. Μετανόησαν αργά, αλλά μετανόησαν. Σηκώθηκε από τα γόνατα ο Απόστολος και είπε στον θλιμμένο του εκείνη επισκέπτη. «Πάμε. Νιώθεις το σεισμό? Ναι, Άγιε Πάτερ. Σε λίγο θα κοπάσει. Γιατί με τη δύναμη του Χριστού μας θα χρειαστεί να θεραπεύσουμε δύο παράλληλα χέρια. Από εδώ και πέρα η μητέρα σου θα ξαναπάρει την αποστολή της. Θα ξαναγίνει μητέρα». Ξαναρχόμαστε στον χρόνο που δόθηκε μια υπόσχεση. Να καταγράψει ο μαθητής τα γεγονότα της θεϊκής οικονομίας, για να τάχουν να τα μελετούν οι πιστοί στην Πάτμο. Πέρασαν από τότε μία, δύο, τρεις, πέντε, 15 ημέρες. Θεέ μου, πώς περνούν, πώς φεύγουν τέτοιες πολύτιμες συναντήσεις, πώς κατρακυλούν τα όρια του χρόνου. Για πότε κιόλας βασιλεύει ο ήλιος και ακολουθούν τα μεσάνυχτα? Και να, έφτασε κιόλας στον επιθύμητο. Ήρθε η πικρή κατάπληκτη στιγμή. Ένα καράβι σαλπάριζε κάτω εκεί στο λιμάνι. Με θόρυβο οι ναύτες ξεσήκωναν τις άγκυρες. Άλλοι ετοίμαζαν να πλώνουν πανιά. Και κάτω ο γυαλός ήταν καταγεμάτος κόσμο. Δεν έμεινε ρουθούνι σε κλειστή στέγη. Ολάκυρη η Πάτμος ευγνωμονούσα για το έλεος που με το τίμιο αίμα του προσφέρει ο αμνός, ο έρων αμαρτίας. Ένα πυκνοκατοικημένο λιανισί ξεπροβόδιζε τον αγαπημένο του Απόστολο, τον υπομονετικό, τον λιγόλογο, τον βαθύλογο, τον φιλόκαλο, τον βασανισμένο. «Χαίρε Ιωάννη, χαίρε, ω χαίρε διδάσκαλε, παιδί του υψίστου, εισοδόν ειρήνης.
αστήρευτες βρύσες τα μάτια πότιζαν ξεπλένοντας τον μόλο το λιθόστρωτο. «Χαίρε, ο χαίρε Ιωάννη, πόσο πικρός που είναι η αλήθεια ο χωρισμός και πολύ πιο πικρότερος όταν το πρόσωπο που αναχωρεί γεννήθηκε για άνωθεν υιοθεσία, όταν είναι από τον πατέρα προορισμένος και από τον Υιό αγαπητός, όταν η ψυχή του ξέρει με σκορπάδρο σωστάλης, στην έρημο, στον άνυδρο βράχο παντού. Χαίρε, ο χαίρε Ιωάννη, χαίρε επιστήθη του φωτός. Ήρθε σκυφτός, ανοιχνεύοντας, δεμένος με αλυσίδες, και ειδού, για δες, σαλπάρει τώρα ελεύθερος. Αφού ξεσκλάβωσε ένα πλήθος σκλάβους, ανατραβώντας τους από τον κίνοπα, τον μαύρο μάγο, τον ψεύτη και βασανιστή, όταν αποβιβαζόταν σκυφτός, ναυαγισμένος, με σίδερα στα χέρια και πληγές από τη θάλασσα, κανένας δεν βρέθηκε να τον υποδεχτεί. Κανένας δεν αναφάνηκε να του προσφέρει μισή κούπα νερό, να του χαμογελάσει. Με συντροφιά τον πιστό ακολουθό του, άφηνε τότε κάποιο άλλο καράβι, ακολουθώντας τους σπεκουλάτορες της Ρώμης, τους εντεταλμένους για να αναγγείλουν την καταδίκη του και να τον παραδώσουν. Ενώ τώρα, ω τώρα, μικροί μεγάλοι τον αποχαιρετούσαν, καταβρέχοντας το λιθόστρωτο με τα δάκρυά τους. Τα μάτια του λάμπαν από χαρά, σπιδοβολούσαν. «Παιδί μου», ψέλισαν τα χείλη, «παιδί μου, πρόχωρε». Ο ιερός λόγος τα πάντα υπέμεινε. Τον χρόνο, τη φτώχεια, τη στέρηση, τη μοχθηρία, την καταλαλιά, την αχαριστία, τη χλέβη, το σταυρό, το βάρος της παγκόσμιας αμαρτίας και το θάνατο. Άδειασε τον εαυτό του για χάρη μας. Τι άραγε το σπουδαίο πράξαμε. Ήρθαμε δεσμότες και αναχωρούμε σαν κέσαρες. Δόξα και πάλι δόξα. Από τότε και για πάντα, οι πάτμοι απόμειναν συμπαθητικοί, πράοι, ευσεβείς τιμή, οι περισσότερο απλοϊκοί χριστιανοί του Βυζαντινού και του νεότερου ελληνισμού. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία «Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής», του Σώτου Χοντρόπουλου. Εκδόσεις «Καινούργια Γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάκος.

σταθμός της Εκκλησίας.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδυόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Thank you.

προσπεποίησα όπω άνθρωποι ότι είσαι τη λόγια και νικήσε ενδοκρινέστε σε. Ειδού γαρνά να μη έχει την αλήθεια για να ματιέσαι και είσαι ελληνική μου. Ειδού γαρνά αλήθεια την γάμψα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σε δίπλο σάσμα. Ραντίζ με σώμα και καθαριστήσω με κλίνη με και τέτοιο να λευκανθίσω με. Ακουτίζει μια αγαλία συγκέφρο ή να γαλιάσω τρεστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα να μπει με εξάδειψαν. Καρδία καταράκι τη σου ανεβεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγύη σου έτσι εγκάτι μου. Μια φορήψη με από το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιο μια τα νέλη σε παιμού. Απόδο με την αγαλία συγκεφρο και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξω όμω τα ζωδού και σε βίσε επισέ επιστρέψη. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό ο Θεό ο Τριέ Μαραγιά στη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανακοινεί την αρισή σου. Ό,τι θέλει σε εσύ ανέλο κάνω από αυτό μα το κερδοκίσει. Θυσία το Θεό μου νέμα εντετριμένο καρδία στην τετριμένη και δεν ταπεινωμένη ο Θεό σου και ξυλενό. Αγάθινο κύριε και ευδοκία στη Σιόν και οικοδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή στη Σιάν και όσοι ξαναφορά και όλοι καυτόματα. Τότε ανοίξουν το θυσιαστήριό σου μόσχου. Ρίξω πέρα από δεξιά του λοιπόν σε ισχύ και δόξαστε. Άφηκα θάνατο που ασθενεί περαντίε έδωξε. Και οι Ισραηλίτες ο δώρο και το κοινωνικό τη Άγια του πρεσβεύσε την περιμόνη. Και

Yeah.

Μαρτύρων έφυγε εφεδράν περιγυμένων μάρτυρων

Σε έσωσε το γένος

0: σοφόν ευλάβεια και ευλαβία τιμόμε, ούτε καν των πυρανότων μηχανουργία, ει κοινάτη δυναστεία του Σταυροθέντο, ανεδείχθησε αδειόπερ μαρτύρων δόξα ομού και κάφημα.
1: Δόξα ομού και κάφημα.
0: Την διάβα τη τίτλου ανθρωπόρων σήμερα, ενώδε και ερέ και ήμι θυμίσαμε, ότι των ειδόλων καθήλων την πλάνη, πολυθεία στο πλήν κατασβέσαντε, και ερευνώνα σύσχημα, τον δε τυράννων των θυμών επέπτυξαν, ψήφιτε και επιρρήμνη διάσαντε, ούτε θηρίων ορμά αγρίων, αγωνισάμενοι καλώ ευλάβιο ευκαιρή, συνδυσιτή ευλαβία, αδελφή συναθλητικθέντε, μαρτύρων δόξα ομού και κάφημα.
1: Δόξα ομού και κάφημα.
0: Την δεκάτη του αυτού μηνό μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαβίου και Ευλαβία, και προφάσα αντιτώνουν ευλαβία, ευλαβία νυχθέντη η κοινωνή στέφου. Μύθισαν δε κάποιοι ευλάβιο, κυρία αδελφή, και αυτή είναι η ανήμη των Αγίων 200 μαρτύρων, των συνερεθέντων το Αγίο Ευλαμπίο, αδερφών του τραπλή ή δαπέ, εν την κοντάλα, ψήφι και λιώθησαν, ο θείου τέλου. Και αυτή είναι η ανήμη του Ιωσή Πατρό ημών Βασιανού. Ο Βασιανό των κάτων λοιπόν βίων, χαίρον προ αυτήν την άνοδο φορεί η βάση. Και αυτή είναι η ανήμη του Ιωσή Πατρό ημών Θεοφίλου του Μολυβητού, την κλίση να έχει στα όφυλα δεικνύων, και αδική στη χρυσά λοιπόν ω χάρη. Και σ' αυτόν αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ψήφι. Ενεί ταυτόν πάντε σε άγγελοι αυτού, ενεί ταυτόν πάντε σε δυνάμει αυτού. Ενεί ταυτόν ήλιο και σελήνη, ενεί ταυτόν πάντα τα άστρα και το φω. Ενεί ταυτόν την ουρανή των ουρανών και το ήκορ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου και αυτό είπε και οι γεννήτησαν αυτό ανεφύλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα, πρόσφαγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον κύριο εκ τη γη δράκοντα και πάση άβυση. Πύρη χάλαζα χιόν, κρίσταλο πνεύμα καταιγίδα στα πλήματα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντε συμφωνεί ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε μετά και με την άντερωτα. Βασιλεί τη γη και πάντε λαϊ άρφανα και πάντε πυρτελεί. Με ανίσχυ και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεότερων. Ενεσάντωσαν το όνομα κυρίου ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επιγεί και ουράνω και ψώση χέρα λόγου αυτού. Ήμνο πάση το σύ αυτό τη σύ Ισραήλ λόγω εγγίζονται αυτό. Πάσα το κύριο άσμα και νόνι ένεξε αυτό είναι εκκλησία ουσίων. Εφραθεί το Ισραήλ επιτοπίησε δι' αυτόν και η ισιό να καρδιάψανε και το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτό ενώ φορώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί κύριο σε το λόγο αυτό και ψώσει πραίσε σωτηρία. Καθίσονται όσοι ενδόξει και καρδιάψονται επί των κοιτών αυτών. Περιψώρισε το θεό του λάρι και αυτόν και ροφέρδιστο με τη σκερσίν αυτών. Του πήγε και εκδίκησε εν της έθνης και δεγμός εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξου αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του πήγε ένα της κλίμα έγκλα τον δόξα αυτού εν στε πάση της οσίης αυτού. Εν είδε το θεό της αγγής αυτού, εν είδε τον εστερώμα της δυνάμεως αυτού. Εν είδε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είδε αυτόν εμήχος άρπικος, εν είδε αυτόν ψαλτηρίο και τυφάρα. Εν είδε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είδε αυτό εκκυβάλλησε ελίπησε, εν είδε αυτό εκκυβάλλησε αλλαγού, πάστα πνοή είναι σαν τον Κύριον. Στη δόξα πρέπει Κύριε Θεός ημών και σε τη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και εις όνος των αιώνα μην. Δόξα εις το δείξε το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και τη γης ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Υμνούμεν σε, λογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύτε, ουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμάς του Θεού, Υιός του Πατρός σου αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς του αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση είναι μόνο με θύμεσον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε κενέζω το όνομά του στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, έγινε τη σημαίνει γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει, σου αναίασε την ψυχή μου τη μαρτώση. Κύριε, προσέχα τέχνη, ότι δεξά με του πίντο θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ό,τι παρασυμπηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έργο όψης γνώσκους είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα τα αυτά να μαρτύνεις με αυτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και ελεοξασμένο το όνομά σου της αιώνας αμήν. Γέννε, Κύριε, το λιώσε, ευθυμάς τα πάντα εκπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Λέσου θα συνέψω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το Ελιώδης των αιώνα τέλεια των θυρών σου μη παρήγηση. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η λόγουσα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Πρόσφερ Σιμών, παλαιά αυτού, τι θέτω θησαυρίζων, ότι

Ευχαριστώ.

0: βαστήρας εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών επιθυνών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους δια την μετέραν σωτηρία, κατεπθόντα εκ των ουρανών, της αποθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παντρένου και εναθρωπίσοντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, ενεθόντα εις τους ουρανούς, και κατεζόμενε δεξιών του Πατρός, και πάλι νεφόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε η βασιλεία σου και έστε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το στην Πατρή και Υιό συντροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθοντική

Σφίγγεται ο χώρο, το εταιρεό λιμόνι, το εγγύη παντρό, το μονιόνι, το επισκόπο, το εταιρεό πόνο, το πεσοστό, το τυχαίο πίδι, τη δημιουργία

0: θύμα το καθολικό της Ιεράς Μονής Ανσωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Η ώρα είναι

Σήμερα είναι Σάββατο, 10 του μηνός Οκτωβρίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά, ο Θανάσης Παντελίος στον ήχο, η Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο. Μια ματιά στο σημερινό μας πρόγραμμα. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου». Παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το «Αλάτι της γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λαμπρό Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδί Καράγιοργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών. Σήμερα θα ακούσουμε το διήκημα του Λέοντος Τολστόη «Από τι ζουν οι άνθρωποι». Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγκζο. Στις 5 ιατρικές συναντήσεις με τον Μιχαήλ Νταγιογιάκη. Στις 6 ο Εσπερινός και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου. Στις 7:30 η Μαρδίνα Πιτυχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Στη δοκιμή του Φέγγους» του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Σλιανού από τις εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 θα ακούσουμε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδί Καράγιοργα. Στις 9 η ακολουθία του «Αποδείπνο». 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρας με τον Στέλιο Αραβαντινό. Πρόκειται για σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές. Στις 10 διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου. Ο καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, σχολιάζει τους ψαλμούς της Παλιάς Διαθήκης. Και στις 11 σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 12 ξεκινά το νυχτερινό πρόγραμμα

Θεία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των Αυταδέλφων και όσων αναιρέθηκαν μαζί τους, που ήταν 200 ακόμα μάρτυρες. Ο Όσιος Πατήρ Βασιλιανός εορτάζει επίσης, όπως και ο Άγιος Θεόφιλος ο Ομολογητής. Μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Μητροπολίτου Νικαίας, Ομολογητού των Ιερών Εικόνων. Μνήμη του Αγίου Ποιμητού, Επισκόπου Κνωσού της Κρήτης. Σήμερα επίσης γιορτάζει ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα. Δέκατου μηνός και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, Επισκόπου Πένζας. Επίσης έχουμε και τη σύναξη των Αγίων Επταρρύθμων της Βολυνίας.

όπως και η αδελφή του Ευλαμπία, έζησαν στην Οικομίδια επί Μαξιμιανού και ηγεμόνος Μαξίμου, γύρω στο 296. Κατέφυγαν στα βουνά γύρω από την πόλη για να ξεφύγουν από τους διωγμούς που είχαν ξεσπάσει εναντίον των χριστιανών. Μία ημέρα που οι σύντροφοί τους τον είχαν στείλει στην πόλη για να αγοράσει ψωμί, ο Ευλάμπιος είδε αναρτημένα στους τοίχους τα αυτοκρατορικά διατάγματα που διέτασαν διωγμό κατά των χριστιανών. Την ώρα που τα διάβαζε, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον προσήγαγαν στις αρχές. Τον ανέκρινε τότε ο αυτοκράτορας και ο Ευλάμπιος με παρησία ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Στο τέλος της ανακρίσεως φάνηκε ότι ο Άγιος εκάμφθη και ήταν έτοιμος να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Τον πήγαν λοιπόν στο ναό. Τη στιγμή που προχωρούσε δήθεν για να προσφέρει θυσία, διέταξε το άγαλμα του Άρη να κατακριμνιστεί και αυτομάτως το ανίσχυρο είδωλο διαλύθηκε σε κομμάτια στο δάπεδο. Έξαλλοι οι ειδωλολάτρες επιτέθηκαν στο γενναίο αθλητή του Χριστού και την ώρα που τον βασάνιζαν ήρθε η αδελφή του Ευλαμπία και τον παρακαλούσε να πρεσβεύσει υπέρ αυτής ώστε να μαρτυρήσει και εκείνη μαζί του. Ο Θεός εκπλήρωσε την επιθυμία της, την έπιασαν λοιπόν και την βασάνισαν με πολύ βίαιο και απάνθρωπο τρόπο. Ο τύραννος μετά, αφού βασάνισε την Ευλαμπία, διέταξε να τυφλώσουν τον Άγιο Ευλάμπιο και να κρεμάσουν την αδελφή του. Αφού άναψαν κάμινο, ισχυροτέρα από εκείνη της Βαβυλώνος, έριξαν μέσα τους Αγίους, αλλά η φλόγα σχημάτισε θόλο, ώστε να μείνουν οι Άγιοι Αυλαβείς, υμνολογούντες και δοξάζοντες τον Κύριο, όπως άλλοτε οι τρεις παιδες. Ανέσθητος ενώπιον του θαύματος ο τύραννος έδωσε διαταγή να τους αποκεφαλίσουν. Η Αγία Ευλαμπία παρέδωσε ατάραχα τη μακαρία ψυχή της στον Κύριο πριν πέσει το σπαθί. Βλέποντας τα θαυμαστά γεγονότα, 200 από τους ειδωλολάτρες που βρίσκονταν εκεί και παρατηρούσαν πίστεψαν στο Χριστό. Λίγο αργότερα αποκεφαλίστηκαν όλοι τους μετά τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία και εξεδίμησαν όλοι μαζί για να συγκαταλεχθούν στους χορούς των Αγίων.

ασθενός καταγόταν από τη Συρία επί σειρά ετών, διεξήγε τον ασκητικό αγώνα ως ερημίτης. Κατόπιν πέρασε από διαφόρους τόπους και έδειξε σε πάρα πολλούς ανθρώπους την οδό της αρετής με τα έργα και τους εμπνευσμένους λόγους του. Εγκαταστάθηκε τέλος στην Κωνσταντινούπολη επί Μαρκιανού και τόσο πολύ ακτινοβολούσαν οι αρετές του, ώστε συγκέντρωσε γύρω του μέχρι και 300 μαθητές, μεταξύ των οποίων ήταν άρχοντες συντηρητικοί και η Αγία Ματρόνα, που ήρθε στη βασιλεύουσα για να ασκητεύσει υποκρινόμενη ότι ήταν άνδρας. Ο Αυτοκράτορας εκτιμούσε πολύ τον Όσιο Βασιανό και τον θεωρούσε εν Χριστώ πατέρα του, ενώ ακόμα ζούσε ο Άγιος έκτισε ναό αφιερωμένον επ' ονόματί του. Αμέτρητα υπήρξαν τα θαύματα του Αγίου Βασιανού και οι σωτηριώδεις λόγοι του είχαν απήχηση σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος Βασιανός εκοιμήθη εν ειρήνη τη

Ηράκλειος γεννήθηκε κοντά στην Τιβεριούπολη, σημερινή στο Στρόμνητσα, στα χρόνια της πρώτης οικονομαχίας, 730-787. Ήδη από την ηλικία των 13 ετών εγκατέλειψε ότι τον συνέδε με τον κόσμο για να σηκώσει το σταυρό του και να βαδίσει τη στενή οδό την Άγουσα προς την Βασιλεία των Ουρανών. Καθοδηγητής του ήταν Όσιος Στέφανος. Μετά από άκαρπες αναζητήσεις 3 ετών, οι γονείς του τον ξαναβρήκαν. Βλέποντας όμως πόσο πλήρης πνεύματος Αγίου ήταν ο νέος, δεν επιχείρησαν να εμποδίσουν την κλίση του. Ζήτησαν απλώς από τον ηγούμενο της Λάβρας τους Ελεμπίου Όρους να εγκατασταθούν ο Θεόφιλος και ακόμα μερικοί μοναχοί στην περιοχή τους για να ιδρύσουν εκεί μοναστήρι. Όσιο ζούσε εν ησυχία, με μόνιμη έρημνα, να θέτει κάθε ημέρα αναβάσει στην καρδιά του, ώστε να προσεγγίσει τον Κύριο, όταν με προτροπή του Μισόκαλου, ο αυτοκράτορας Λέων ο Ισαυρός, διέταξε τον διωγμό όσων τιμούσαν τις ιερές εικόνες και ιδίως των μοναχών. Καθώς η φήμη της αρετής και της ορθοδοξίας του Θεοφύλου είχε φτάσει στα αυτιά του τυράννου, ο Λέων διέταξε να φέρουν τον Άγιο ενώπιόν του. Δίχως να πτωηθεί από τις απειλές, ο Μακάριος ομολόγησε ότι αρμόζει σε όσους πιστεύουν στην ενσαρκή φανέρωση του Χριστού να τιμούν την εικόνα του και εκείνες των Αγίων. Τον μαστίγωσαν και μετά τον έστειλαν μαζί με τον Άγιο Λογκίνο τον Στυλίτη στη Νίκαια για να δικαστεί. Έφτασαν στη Νίκαια και παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστή, ο οποίος διέταξε να ξαπλώσουν και να τεντώσουν στο δάπεδο τον Άγιο Λογκίνο και να κάψουν τις εικόνες που είχε μαζί του επάνω στο πρόσωπό του. Όσο για τον Θεόφιλο, καθώς η παρησία του στην ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως παρά τις τόσες απειλές ήταν δυσβάστακτη για τον δικαστή, έβαλε να τον βασανίσουν με πολύ άγριο τρόπο. Έκπληκτος μπροστά στην αντοχή του Αγίου Θεοφύλου, ο ύπατος που διοικούσε την πόλη, τον ρώτησε τι ήταν εκείνο που του έδινε το απλώνητο θάρρος και την υπεράνθρωπη ανδρεία για την υπεράσπιση της τιμής των εικόνων. Κατανοώντας την καλή του προαίρεση και γνωρίζοντας ότι ο ύπατος είχε γνώση των γραφών, ο Θεόφιλος του πρότεινε μια θεολογική συζήτηση. Με πνεύμα και λόγο ζωηρό και διαυγή, σαν να μην είχε υποστεί καμία δοκιμασία, ο ομολογητής του εξήγησε όλη τη διδασκαλία της γραφής και της ιεράς παραδόσεως για την σχέση μεταξύ της εικόνας και του πρωτοτύπου της. Απέδειξε με τρόπο αναντήρητο ότι η τιμή των Ορθοδόξων προς τις εικόνες είναι σχετική και δεν έχει άλλο σκοπό από την προσκύνηση του πρωτοτύπου, του Χριστού και των Αγίων δηλαδή, οι οποίοι έχοντας ζήσει εν σαρκή μπορούν να γίνουν αντικείμενο παράστασης με σχέδιο και χρώμα. Ο ύπατος τόσο εντυπωσιάστηκε από την ακρίβεια και το πνευματικό βάθος των επιχειρημάτων του Θεοφύλου, ώστε τον απελευθέρωσε και του υποσχέθηκε να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα για την υπεράσπιση των ιερών εικόνων. Μολονότι εθλίβη κάπως, που δεν στάθηκε δυνατό να μιμηθεί ως τέλος το θείο πάθος, ο Άγιος επέστρεψε στη μονή του προς μεγάλη χαρά των υποτακτικών και των συγγενών του. Λίγο μετά την επιστροφή του, απεκαλύφθη στον Θεόφιλο η επικείμενη εκδημία του. Είχε ως εκ τούτου τον χρόνο πριν κοιμηθεί εν ειρήνη να τακτοποιήσει τα της διαδοχής του, να ασπαστεί τους αδελφούς, να τους ζητήσει συγχώρηση και να τους προτρέψει για τελευταία φορά να επιμείνουν στον αγώνα και την αρετή και στην ορθόδοξη πίστη.

σύγχυζε η ευφράτεια και ο ποιμαντικός ζήλος για την πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας. Έζησε επί Μάρκου Αβριλίου, περί το 171, ο Άγιος Διονύσιος Κορίνθου τον κάλεσε να μην επιβάλλει στους αδελφούς ως ανάγκη το βαρύ φορτίο της εγκράτειας, αλλά να λάβει υπόψη του την αδυναμία των πολλών. Ο Άγιος επένεσε τις ποιμαντικές αυτές συμβουλές, παρότι είναι όμως με τη σειρά του τον Άγιο Διονύσιο να μην αρκείται να τρέφει το τίμνιό του με το γάλα της διδασκαλίας, αλλά να του παρέχει τροφή πιο στέρεα, ώστε να προκόψει πνευματικά.

σύντομα να δούμε την πρόγνωση του καιρού στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 4 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 5, βαθμιαία 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

σας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να δούμε κάποια από τα γεγονότα που σημειώθηκαν στις 10 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσουμε από το 1471. Είμαστε στο 15ο αιώνα και στην Στοκχόλμη διεξάγεται η μάχη του Μπρούγκεμπεργκ. Ο αντιβασιλέας της Σουηδίας, Στεν Στούρε ο πρεσβύτερος, με τη βοήθεια αγροτών και μεταλλορύχων, αποκρούει την επίθεση του βασιλιά Χριστιανού του Πρώτου της Δανίας. 1631, οι Σάξονες καταλαμβάνουν την Πράγα. 1780, 22.000 άνθρωποι σκοτώνονται από τροπικό κυκλώνα που πλήττει την Καραϊβική. 1845, ανοίγει στην Ανάπολη του Μέριλαντ η ναυτική σχολή των Ηνωμένων Πολιτειών με 50 σπουδαστές και 7 καθηγητές, η μετέπειτα Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1846 ο Άγγλος αστρονόμος William Lassell ανακαλύπτει τον Τρίτονα, το μεγαλύτερο δορυφόρο του πλανήτη Ποσειδώνα. 1868 ανακηρύσσεται σαν σήμερα η ανεξαρτησία της Κούβας από τον Κάρλος Ισπέδες. 1871 έχουμε μεγάλη φωτιά στο Σικάγο, η οποία σβήνεται στις 10 Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, αλλά ξεκίνησε πριν από 2 ημέρες, στις 8 Οκτωβρίου, από έναν αχυρώνα. Και να συνεχίσουμε, φτάνουμε στο έτος 1911. Ξεσπάει η επανάσταση Ξινχάη, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρρευση της δυναστείας Τσινγκ, της τελευταίας αυτοκρατορικής απειλής στην Κίνα, και έτσι έχουμε την ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας. Φτάνουμε στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, 1912, και σαν σήμερα ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τα Σέρβια της Κοζάνης. 1913, ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson πυροδοτεί την έκρηξη με την οποία ολοκληρώνεται η διόρυγα του Παναμά. 1920, με δημοψήφισμα αποφασίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του δουκάτου της Καρινθίας πρέπει να παραμείνει μέρος της Αυστρίας. Συνεχίζουμε και φτάνουμε στο 1935. Στην Αθήνα πραγματοποιείται κίνημα από τους βασιλόφρονες ηγέτες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ανατρέπεται η κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη και εγκαθιδρύεται αντιβασιλεία υπό τον Γεώργιο Κονδύλι, δίνοντας πρακτικά τέλος στη δεύτερη ελληνική δημοκρατία. 1957. Ο Αμερικανός πρόεδρος Dwight Eisenhower απολογείται στον Υπουργό Οικονομικών της Γκάνας αφού αρνήθηκαν να τον εξυπηρετήσουν σε εστιατόριο του Ντόβερ. 1964, η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1964 στο Τόκιο μεταδίδεται ζωντανά στην πρώτη εκπομπή Ολυμπιακών Αγώνων που αναμεταδίδεται από γεωστατικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο. 1970 γίνονται ανεξάρτητα τα νησιά Φίτζι. Την ίδια μέρα ξεσπά εθνική κρίση στον Καναδά όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κεμπέκ και υπουργός εργασίας Λαπόρτ γίνεται ο δεύτερος πολιτικός που απαγάγεται από μέλη του μετόπου απελευθέρωσης του Κεμπέκ. 1973 παρατείται ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Σπύρο Άγνιου αφού κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή. Η Παππούα Νέα Γουινέα γίνεται μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών το 1975. 5 έτη μετά, το 1980, σαν σήμερα, γίνεται μεγάλος σεισμός στη Βόρεια Αλγερία. 3.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 10.000 τραυματίζονται. Προχωρώντας πολύ γρήγορα, να δούμε κάποια ακόμα στοιχεία, κάποια δηλαδή γεγονότα πολύ σημαντικά. 2002, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Ούγγρο λογοτέχνη Ίμρε Κερτές, γιατί η γραφή του αποτυπώνει την εύθραυστη εμπειρία του ατόμου μέσα στη βαρβαρική αυθαιρεσία της ιστορίας.
2003 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην Ιρανή δικηγόρο Σιρίν Εμπάντι. Πρόκειται για την πρώτη φορά στα 102 χρόνια της ιστορίας του θέσμου που το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται σε μουσουλμάνα. 2005 στη Γερμανία αποφασίζεται έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις ο σχηματισμός μεγάλου συνασπισμού των χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνικών και σοσιαλδημοκρατών με νέα καγκελάριο την Άγγελα Μέρκελ. Αυτό το 2005, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Παρόλα αυτά είναι γεγονότα που νομίζω λίγο ως πολύ τα θυμόμαστε οι περισσότεροι.

0: απατήσαν σήμερα απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό τα Σέρβια της Κοζάνης 1912. Πολύ σύντομα να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Να πούμε ότι 10 Οκτωβρίου του 1912 ο ελληνικός στρατός μετά την νικηφόρα μάχη του Σαρανταπόρου ελευθερώνει τα Σέρβια. Ήταν η πρώτη πόλη της Μακεδονίας που απελευθερώθηκε πριν από την είσοδο του ελληνικού στρατού στην πόλη. Οι Τούρκοι κατά την αποχώρησή τους θανάτωσαν 117 εξέχοντες χριστιανούς από τα Σέρβια και τα χωριά Μεταξάς, Παλαιογράτζανο, Πλατανόρεμα. Αυτούς τους είχαν συλλάβει προληπτικά μετά την απελευθέρωση της Ελασσόνας και είχαν φυλακίσει στις φυλακές των Σερβίων. Ακολούθησε η ταφή των δολοφονημένων Ελλήνων χριστιανών εκείνη την ημέρα, καθώς και η πυρπόληση των σπιτιών των ενόχων. Η πόλη και το κάστρο των Σερβίων μνήθηκαν από τον Ιωάννη Πολέμη στο ποίημα του «Το κάστρο της Οριάς», από το οποίο μπορούμε να παραθέσουμε τους τελευταίους τρεις στίχους. «Η νύχτα τώρα επέρασε, στα Σέρβια ξημερώνει, ξημέρωσε στο κάστρο, δεν θα βραδιάσει πια, πάνε καιροί οι αξύπνητοι και κοιμισμένοι χρόνοι». Αυτό το έγραψε ο Ιωάννης Πολέμης με την ευκαιρία της απελευθέρωσης της πόλεως των Σερβίων. Πολύ σύντομα, στον χρόνο που έχουμε να κάνουμε μία έτσι ανασκόπηση ιστορική, η ονομασία των Σερβίων προήλθε από το λατινικό ρήμα «σέρβο», που σημαίνει «φυλάτο», «παρατηρώ», το οποίο ανταποκρίνεται στη γεωγραφία της περιοχής, αφού για αιώνες και κυρίως κατά την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, λόγω της θέσεώς της, η πόλη αυτή ήταν ένα απόρθητο φρούριο και παρατηρούσε, έλεγχε τις μοναδικές διόδους μεταξύ Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η πρώτη ονομασία των Σερβίων ήταν «φυλακέ», επί Μακεδόνων από το ρήμα «φυλάτο» και μέχρι τις αρχές του Δευτέρου αιώνα. Όταν κατέλαβαν την πόλη οι Ρωμαίοι, την μετέφρασαν στη δική τους γλώσσα ως «Σέρβια», που σημαίνει «παρατηρητήρια», «φυλακτήρια». Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος μνημονεύει τους κατοίκους των φυλακών, αποκαλώντας τους «φυλακίσιους». Το όνομα αυτό υπάρχει και σε επιγραφή που βρέθηκε στη Βέρεια. Να πούμε επίσης, προχωρώντας έτσι αρκετά γρήγορα, γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, ότι η πόλη αυτή ιδρύθηκε ως πολυκάστρο από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο στα μέσα του 7ου αιώνα, προκειμένου να επικιστεί από Σέρβους που εκείνη την εποχή είχαν κατέβει από τις περιοχές του Δούναβη και του Σάβου. Μετά την αποχώρηση των Σέρβων, η πόλη παρέμεινε ως βυζαντινό φρούριο. Τον 10ο αιώνα καταλήφθηκαν οι περιοχές αυτές από τους Βουλγάρους, γρήγορα όμως ανακαταλήφθηκε από τον Βασίλειο το Μακεδόνα, ο οποίος γκρέμισε το φρούριο και τα τείχη, τα οποία ανοικοδομήθηκαν το 1257 μετά τη μάχη της Πελαγωνίας. Μερικά τμήματα εκείνου του τείχους είναι το λεγόμενο κάστρο της Οριάς που σώζεται μέχρι σήμερα. Τον Οκτώβριο του 1256 ο Θεόδωρος Λάσκαρης, αυτοκράτορας της Νίκαιας, παντρεύει την κόρη του Μαρία με τον Νικηφόρο Άγγελο, γιο του δεσπότη της Υπήρου Μιχαήλ Κομνηνού, και ως γαμήλιο δώρο του παραχωρούνται το Δυράχιο και τα Σέρβια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είπαμε ότι σαν σήμερα απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό τα Σέρβια της Κοζάνης. Ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία εκεί, ήταν υποταγμένη η πόλη στους Τούρκους και στις 10 Οκτωβρίου του 1912 απελευθερώθηκαν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.

0: θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10 με ποικίλα θέματα. Ξεκινούν οι συνομιλίες μας και αρχίζουμε όπως πάντα από το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα συζητήσουμε με την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 11 του μηνός Οκτωβρίου αύριο είναι η Κυριακή του Σκορέως και να δούμε ποιο είναι το αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο θα ακούσουμε κατά την Θεία Λειτουργία. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε κυρία Τσαλαμπούνη που είστε μαζί μας και σήμερα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι χαρά μου πάντα να είμαστε μαζί το Σάββατο και να συζητάμε ακριβώς το αποστολικό ανάγνωσμα τη Κυριακή.
0: Είναι μια πολύ καλή προετοιμασία για την μετοχή μας στη Θεία Λατρεία και νομίζω ότι μας δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία με την συμμετοχή σας στην εκπομπή κάθε Σάββατο. Ο Απόστολος Παύλος θα μιλήσει και αύριο με τον δικό του τρόπο, τον ξεχωριστό πάντα, γιατί βλέπουμε ότι τα αποστολικά αναγνώσματα έχουν μια μεγάλη δύναμη, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Και αυτό ξέρετε το ότι έχουμε ένα αποστολικό ανάγνωσμα, έτσι για να το πούμε, γιατί σίγουρα το θυμούνται και το ξέρουν οι ακροατές μας, είναι μια πολύ αρχαία παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή ξεκινά ήδη από τις απαρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, όπου πλέον οι Απόστολοι και ειδικότερα ο Παύλος, και ίδιος ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός ο οποίος καθιερώνει αυτή την γραμμή των επιστολών, δεν μπορούν να είναι συνεχώς παρόντες, ωστόσο η φωνή τους, η νοθεσία τους, η φροντίδα τους, η αγάπη τους είναι παρούσα πάντοτε μέσα ακριβώς από τις επιστολές που τις διάβαζαν οι χριστιανοί στην άξη, δηλαδή οι μαθητές του Παύλου την προκειμένη περίπτωση και των άλλων αποστολών, ξέρουμε ότι και άλλοι απόστολοι έγραψαν επιστολές στις συνάξεις τους, στα κυριακά δείπνο ή στο δείπνο κυρίου όπως αλλιώς λεγόταν, μαζί με την τέλεση της κυρίως ευχαριστίας ουσιαστικά διάβαζαν κείμενα και το αποστολικό θα λέγαμε λόγο, την επιστολή μαζί με βέβαια με κείμενα καταρχάς από την Παλαιά Διαθήκη και αργότερα και από την Καινή Διαθήκη. Οπότε βλέπουμε αυτή η γραμμή να έχουμε μια αποστολική, ένα αποστολικό ανάγνωσμα, μια αναφορά δηλαδή στην αποστολική διδαχή, είναι πάρα πολύ αρχαία, θα έλεγα, ανοίξει τα παχές της συγκρότησης των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, κυρίως έξω από την Παλαιστίνη, και γι' αυτό ακριβώς συνδέονται και κυρίως με τον Απόστολο Παύλο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα περισσότερα αναγνώσματα της Κυριακής προέρχονται από τον Απόστολο Παύλο.
0: Αυτή η παράδοση λοιπόν φτάνει μέχρι τις μέρες μας, 20 αιώνες και πλέον κρατάει αυτή η παράδοση και η φωνή του Αποστόλου Παύλου έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Και τι θα μας πει?
1: Ναι, είναι από την προσθήκη με τη στολή, η αυριανή, το αυριανό ανάγνωσμα, να πω ότι ακριβώς αυτή η παράδοση δείχνει φανερώνει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι η Εκκλησία δεν είναι αυτοφιλής, δεν είναι ανεξάρτητη κάθε γενιά από την προηγούμενη, αλλά ουσιαστικά η νέα γενιά χτίζει πάνω στη μαρτυρία και στην εμπειρία της προηγούμενης. Και ακριβώς αυτή η μαρτυρία και αυτή η εμπειρία του Αποστόλου, η Αποστολική δηλαδή, θα λέγαμε σοφία, αποτυπώνεται και στο συγκεκριμένο ανάγνωσμα, το οποίο συνδέεται τόσο με την Ευαγγελική μας περικοπή, η οποία είναι η γνωστή παραβολή του Σπορέως ή όπως λέμε εμείς η βιβλική του Σπόρου. Και το θέμα είναι η δύναμη που έχει ο σπόρος και η ευθύνη που έχει ο καθένας που θα φέρει σε αυτόν τον σπόρο, που είναι ο λόγος του Θεού, αλλά και στην εορτή την οποία τιμούμε αύριο, που είναι η Πατρίδα της Ευρώπης Οικουμενικής Συνόδου.
0: Τι μόλι λένε τα τελικά όλα αυτά?
1: Βεβαίως, και δεν είναι άνεξη και πρέπει πάντοτε να τα βλέπουμε έτσι. Δεν είναι σοφία και με πείρα μέσα στην, θα λέγαμε, στην πορεία της, στην εκκλησιαστική λειτουργική της πράξη. Διατήρησε σε συγκεκριμένες περικοπές να διαβάζονται. Βέβαια να πω ότι διαβάζεται κανονικά ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη μέσα στο έτος, αλλά αυτό δεν το ακούμε. Πηγαίνουμε μόνο τις Κυριακές στην Εκκλησία, οπότε διαβάζουμε συγκεκριμένες περικοπές. Ακούμε, όμως παραδείγματος χάρη στα μοναστήρια, εκεί διαβάζεται κανονικά ολόκληρη η Ιεραρχία. Ακριβώς, γιατί ακριβώς όπως είπα και πριν, κάθε εκκλησιαστική κοινότητα μέσα στους αιώνες δεν είναι ανεξάρτητη, δεν είναι αυτοφυής, αλλά στηρίζεται πάνω στη φωνή, στη μαρτυρία, στη παράδοση των προηγούμενων γενιών. Και εδώ θα λέγαμε και αυτό που κάνει ο Απόστολος, στη συγκεκριμένη περικοπή, όχι μόνο στον Τίτο, ο οποίος κατά την εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και κατά τη μαρτυρία της συγκεκριμένης επιστολής, ήταν επίσκοπος στην Κρήτη, αλλά είναι μια μαρτυρία που αφορά όλα τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας και κυρίως αυτούς οι οποίοι φέρνουν μια ευθύνη μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, τους έχει αναθέσει ο Θεός το έργο της διακονίας, της διαπίμασης του λαού του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της συγκεκριμένης περικοπής. Ο Απόστολος ξεκινά εδώ, το Αποστολικό Ανάγνωμα ξεκινάει με μια, θα λέγαμε, βασική αποστροφή, πιστός ο λόγος, είναι αληθινός ο λόγος που σου λέω, και ουσιαστικά αναφέρεται κατά την εκτίμηση των ερμηνευτών τόσο στα προηγούμενα, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλά για την απολύτωση και την παλιένεστια που προσφέρει η θυσία του Ιησού και το γεγονός ότι όλοι μας πλέον γινόμαστε μέτοχοι αυτής της σωτηρίας, αλλά αυτό συνδέεται και με τα επόμενα, δηλαδή δεν είναι απλώς μια θεωρητική, θα λέγαμε, αναφορά η θυσία του Ιησού, αλλά έχει έμπρακτη εφαρμογή και είναι ευθύνη και μέσα στη ζωή των μελών της Εκκλησίας από εκεί και πέρα. Και το πρώτο που πρέπει να κάνουν επομένως όσοι λέει είναι μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, πρώτα βέβαια αυτοί οι οποίοι είναι υπημένες, αλλά και κάθε μέρος της Εκκλησίας, είναι καλό να φροντίζουν να προείστανται, λέει, καλό έργο. Δηλαδή να υπάρχει ακριβώς μία συμπεριφορά και ένας τρόπος ζωής και μία στάση ζωής η οποία να συνάδει, να, θα λέγαμε, να αεφορείται, να αντλεί από αυτήν ακριβώς την εμπειρία της σωτηρίας και το γεγονός ότι πλέον γινόμαστε πληρονόμοι, όπως λέει, της ελπίδας της αιώνιας ζωής.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέει και σε αυτή την επιστολή και σε αυτές τις γραμμές ο Απόστολος Παύλος, όταν επιμένει πάρα πολύ και λέει ότι δεν ωφελούν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα όπως οι έρηδες ή οι ανώφελες συζητήσεις που είναι μάταιες και μιλάει για τους ερετικούς ανθρώπους, προφανώς και για τους ειδωλολάτρες που υπήρχαν εκείνη την εποχή και έμπαιναν στη διαδικασία συζήτησης οι χριστιανοί μαζί τους, ακόμα βέβαια και οι Ιουδαίοι.
1: Ναι, εδώ τώρα βέβαια πρέπει πρώτα να δούμε το ιστορικό πλαίσιο. Μιλάμε για μια, θα λέγαμε, περίοδο που έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα. Οι εκκλησιαστικές κοινότητες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα διτό πρόβλημα, μια διτή πρόκληση, θα έλεγα. Από τη μια μεριά, όπως περιγράψατε, το Ιουδαϊκό και εθνικό περιβάλλον, οι άνθρωποι χριστιανοί δεν ζούσαν σε ένα διαφορετικό μέρος, ζούσαν στις ίδιες γειτονιές με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν οι γειτονές τους πολύ. Είχαν συγγενείς, έτσι, πρόκειται από αυτά τα περιβάλλοντα και καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ έντονη η συζήτηση. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κίνδυνος και τους αιρετικούς, κυρίως με αυτούς θα πρέπει να τους αφορέσουμε τους αιρετικούς. Δεν πρέπει να την πάρουμε βέβαια με τη σημασία που πήρε ο όρος πολύ αργότερα. Αν και ήδη εδώ έχουμε τις απαρχές του προβλήματος των αιρέσεων, το οποίο θα δούμε και στη συνέχεια. Ιδιαίτερα λοιπόν πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εκκλησιαστικές κοινότητες εσωτερικοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν τόσο εύκολα να αποτινάξουν από πάνω τους το παρελθόν, τις καταβολές τους, τις προηγούμενες και προσπαθούν με κάποιο τρόπο αυτά όλα να τα βάλουν,
0: να τα χωρέσουν προφανώς, να τα στριμώξουν.
1: Μια εμπειρία. Γι' αυτό λέει και για μωρά συζητήσεις, για γενεολογίες που όπως πολύ σωστά είπατε μπορεί να αναφέρεται σε ιδωλατρικό, υπόβαθρο, αλλά μπορεί να αναφέρεται και στην αϊδαϊκό. Όπως κοινωνικές συζητήσεις, προφανώς εδώ μάλλον έχουμε να κάνουμε με την συζήτηση σε ένα νομικό ιουδαϊκό πλαίσιο. Έτσι, μια μεγάλη συζήτηση, ξέρουμε, στον αρχαίγωνο χριστιανισμό, και είναι και λογικό να υπήρχε αυτή η στιγμή, θα έλεγα μια αντιπαράθεση, γιατί δεν ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός, η εκκλησία του, που έτσι, γίνεται μέσα από τα σπλαχνά του Ιουδαϊσμού και προτελεί και συνέχεια κατά κάποιον τρόπο ακριβώς τις εκλογές του Θεού. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις. Όπως ο Παύλος ασχολείται με αυτό πάρα πολύ στις επιστολές του. Εδώ όμως αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Όταν όλες αυτές τις συζητήσεις, όλες αυτές τις παραθέσεις τραυματίζουν το σώμα της Εκκλησίας. Και εδώ ο Απόστολος δίνει μια πάρα πολύ σοφή, θα λέγαμε, και λογική λύση. Δεν έχει κανένα νόημα εφόσον κάποιος έχει κάνει και ξανακάνει συζήτηση.
0: Να συνεχίζει,
1: ακριβώς, για τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού. δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η αντιπαράθεση, γιατί το μόνο που προκαλεί είναι ουσιαστικά μια ταραχή, ένα σχίσμα θα λέγαμε και ένα πράγμα μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Και αυτό βλέπουμε ότι ήταν και η γραμμή των πατέρων μέσα στην πορεία της Εκκλησίας. Εμείς νομίζουμε μερικές φορές ότι αυτά μηχανικά, κάποιος ελληνικά την αίρεση και τελειώναμε. Μην είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία πάλεψε για την ενότητα, πάλεψε για την ομόνοια μέσα στο σώμα της. Δεν είναι η λύση της Εκκλησίας η απομονή, θα λέγαμε, κάποιου που μπορεί να θεωρείται ότι έχει διαφορετική γνώμη. Αλλά φυσικά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσει στο Ρήνικες, όταν βέβαια αυτό πολύ περισσότερο ταράζει και
0: τραυματίζει
1: ακριβώς το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, αυτή την εμπειρία που καταθέτει εδώ ο Απόστολος και αυτήν την ουσία βλέπουμε στη συνέχεια η Εκκλησία και οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και τη Ρώμη Οικουμενική που του τιμούμε αύριο, την τήρησαν. Και να πω κάτι για τις αιρέσεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα άγχος, μήπως κάτι πούμε ότι είναι αιρετικό ή βρεθούμε έξω από την Εκκλησία ξαφνικά. Αυτό δεν γίνεται με αυτόματο τρόπο και πρέπει να το καταλαβαίνουμε και να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε περισσότερα για φαινόμενα που έχουμε δυστυχώς και σήμερα. Η αίρεση δεν ξεκινάει από το ότι κάποιος μπορεί να έχει μια θεολογική ή άλλη αντίληψη, η οποία να μην κατά κάποιο τρόπο συνάδει ή συντονίζεται με το γενικό, με την εμπειρία της Εκκλησίας, αλλά είναι η επιμονή, η εγωιστική αιμονή σε κάτι το οποίο όλο το σώμα της Εκκλησίας μαρτυρεί ότι δεν ισχύει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα γι' αυτό και ο Απόστολος λέει με τα πρώτη και δευτέρα νουθεστία παρετού. Αυτό ρίχνει το βάρος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στον αιρετικό, σε αυτόν ο οποίος αποφασίζει ότι παρόλο που τον νουθετείς, παρόλο που τον βεβαιώνεις και το ποιο είναι το, θα λέγαμε, ποια είναι η κοινή πίστη και ποια είναι η κοινή εμπειρία, αυτός επιμένει.
0: Επιμένει να διαχωρίσει τη θέση του και να πορευτεί διαφορετικά προφανώς.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα της αιρέσεως και αυτό είναι το πρόβλημα των αιρετικών. Να έχουμε διαφορετική γνώμη, αλλά αυτή η διαφορετική γνώμη δεν είναι απλώς ότι έχω μια διαφορετική γνώμη, αλλά ότι εμένω σε αυτήν και αποφασίζω ότι δεν θέλω να συνταχθώ με τον κανόνα της πίστης, θα το πω έτσι, να πω στον κανόνα της πίστης της Εκκλησίας. Επομένως, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα εδώ ότι ο Απόστολος δεν το χρησιμοποιεί τον όρο με την τεχνική σημασία που απέκτησε στους επόμενους αιώνες, αλλά γενικότερα με αυτό το μέρος της Εκκλησίας, το οποίο ενώ το σώμα της Εκκλησίας βεβαιώνει ότι αυτή είναι μια συγκεκριμένη εμπειρία και αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, εκείνο αποφασίζει ότι θέλει να ακολουθήσει μια άλλη γραμμή και δεν θέλει να ακούσει τίποτε, ούτε να λάβει υπόψη την ουσιαστική και τη μαρτυρία του σώματος της Εκκλησίας.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Τσαλαμπούνη. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι ακόμα να συμπληρώσετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και όπως είπα, αυτό είναι μία μαρτυρία και ένα απόσταγμα σοφίας και εμπειρίας και νοθεσίας αποστολικής, το οποίο πρέπει να το έχουμε και σήμερα υπόψη μας, όταν άνθρωποι αποφασίζουν, παρόλο που το σώμα της Εκκλησίας επιβεβαιώνει και μαρτυρεί μια συγκεκριμένη στάση, να αποτυχίζονται, να απομακρύνονται, να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο, και αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις και να μας προβληματίζει για το τι ακριβώς είναι η ενότητα της Εκκλησίας και πώς πρέπει να τη διακονούμε. Σας ευχαριστώ να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Και εσείς το ίδιο, πολύ σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, μαζί μας ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της και

0: αγαπητοί ακροατές, έχουμε τον ιατρόγο, χειρουργό, τον κύριο Σπύρο Βολτέα, είναι διευθυντής χειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Βολτέα, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Σας βασανίζουμε λίγο τα Σάββατα, αλλά η η αλήθεια είναι ότι δεν μας αρνείστε ποτέ την συμμετοχή σας στην εκπομπή και ευχαριστούμε και πάλι. Είχαμε ξεκινήσει πριν από λίγες μέρες να μιλάμε για το πάγκρεας. Μας είπατε για την φυσιολογία του οργάνου, για κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε για τις καλοήθεις παθήσεις του παγκρέατος, γιατί πολλές φορές ακούμε κάτι σχετικά με το παγκρέας και αυτό μας φοβίζει, γιατί είναι ένα όργανο που φέρνει έτσι κάποια δυσκολία στον οργανισμό, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Θέλω να πρέπει να έχουμε στο νόμα μας το παγκρέας στα νέα αναδένα, ο οποίος είναι το πλήμα εκτός. Το παγκρέας είναι ένας αδένας ο οποίος έχει μία ενδοκρινή και μία εξωκρινή μοίρα. Σημαίνει αυτό ότι το παγκρέας έχει μία λειτουργία η οποία είναι ενδοκρινή, δηλαδή

0: αξία, δηλαδή κυρίως από τους κλέδες. Η έξω κλινιστομία είναι όταν γίνεται στην, το περιεχόμενό του σε μια κοινότητα δηλαδή, το πατριατικό υγό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα μια μεικτής λειτουργίας. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το πατρίο έχει πάρα πολλά νησίδια, πάρα πολλούς μικρούς μικρούς αδένες μέσα που οι οποίοι παράγουν διάφορα πράγματα.
1: Είναι δηλαδή ένα πολύ σύνθετο όργανο.
0: Ναι. Είναι σύνθετο, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον όργανο. Διότι παράγει, καταρχήν υπάρχει το θέμα της ενσουλίνης και το θέμα της ρυθμίσεως του παχάλου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι συστηματικά λογιστότητα για το οποίο θα πούμε και κουβέντα. Υπάρχουν υπακοήτες όλοι, κυρίως ο καθένας που τα πρέπει. Το φόβητρο πολύ αυτή την ιστορία εκτός από το από την υποτέχεια και από την υποτέχεια που είπαμε τώρα. Υπάρχουν πολλά επεισόδια τους οποίους δεν είπαστε τους καταλαβαίνουμε γιατί το πατέρα δεν είναι το μία και αυτό είναι η δυσκολία να το υπονοείται αυτό που

0: το οποίο βρίσκεται πίσω από το στομάχι, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσουμε το περίπτωση.
1: Θέλει διερεύνηση δηλαδή, πάρα πολύ σοβαρή.
0: Αλλά πρώτα το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσει κάποιες, αν θέλετε, να δώσει κάποιες

0: υπάρχει θέμα σοβαρό και πρέπει να κινηθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, εάν ας πούμε αυτό η ψευδοκίστη που είπατε δίνει κάποιο σύμπτωμα, το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, καταρχήν, η ψευδοκίστη δεν έχετε από το πουθενά. Ακολουθεί μια ψευδοκρατήτητα. Η ψευδοκρατήτητα, είπαμε την προηγούμενη φορά,

0: να το αντιμετωπίσει κανείς με την έννοια ότι γίνεται χειρουργείο, γίνεται μια προχείρηση. Τη σκίστε μέσα στο μαχτί και τελειώνει αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ο ξέφαντα και δημιουργεί αυτό. Υπάρχει η εικόνα από τα έτσι που δεν είναι πρόβλημα κυρίως ελληνικό. Είναι πρόβλημα των πολλών χωρών. Είναι πρόβλημα κατά κύριο λόγο αλκοολισμού. Όπου επίσης μπορεί να δώσει πόνο και όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι μια φαιμονή που αποκάθεται ο παγκρατικός πόρος. Δηλαδή το σωληνάκι που παράγει το παγκρατικό υλό στα εξωτερικά του παγκρατικού. Σας έλεγα προηγουμένω. Είναι σχεδόν μερικά πράγματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πράγμα να εκλεγεί.
1: Έχετε δίκιο.
0: Είναι πράγματι δύσκολο, αλλά η χρόνια παγκρατική πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πρόβλημα στον αλκοολισμό. Στον χρόνιο αλκοολισμό, τόσο φυσικό και δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να έχει και τέτοια θέματα όσον αφορά αυτήν την χρόνια παγκρατική. Λοιπόν, άπια. Αυτό το οποίο νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρει για να πει κανείς για να μιλήσει κανείς για το ελληνικό πληθυσμό είναι η κατανόηση, κατά κύριο λόγο είναι η κατανόηση ότι δεν έχει εύκολη συμπονοθολογία. Δηλαδή ότι είναι ένα δύσκολο οργανό το οποίο δεν έχει εύκολη καθόλου εύκολη συμπονοθολογία. Είναι αμπληκτά. Είναι πράγματα τα οποία δίνουν έτσι λίγο κάποια συμπτώματα που καμιά φορά είναι κυριακό έργο μπορεί να είναι μετά από ένα λιπαρό γεύμα ενδεχομένως. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι το διακόπτω χαρακτηριστικό είναι ότι το πατριωτικό είναι το λεγόμενο αυτό το σπυροειδέ άλογο, δηλαδή είναι άλογο που υπάρχει μια δυτική γύρω-γύρω σαν ζώνη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
1: Αυτό λοιπόν είναι το πιο χαρακτηριστικό. Ο χρόνος όμως πέρασε. Δυστυχώς περνάει πολύ γρήγορα. Θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν δεν σας κουράζουμε πολύ, να συνεχίσουμε.
0: Δεν με κουράζεται. Θα είναι χαρά μου αν πράγματι είναι ενδιαφέρον και θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη χαρά στην προηγούμενη φορά που με ρωτήσει. Εάν θα είναι πολύ μεγαλύτερη χαρά μου, γιατί θα ήθελα κάτι παρά να προλάβουμε να μιλήσουμε εντελώς εστιασμένα για τα νηφίδια του πατρέατος. Πολλά περιπτωλίε που έχει το πατέρα και με κάποια συμπτώματα τα οποία τα ξεχνάμε. Εάν αυτό θα ήταν στοχευμένο να μιλήσουμε για την ενισχύδια του πατέρα και την ενοχλή του διατροφία.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι το χρήσιμο.
1: Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Βολτέα, για όσα είπαμε σήμερα. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Σπύρος Βολτέας, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Αθηνών.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και πάει στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Αντιμετωπίζετε πόνο στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σιμεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
4: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
5: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
4: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
5: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
6: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέα Ζάνκε. Προμηθέαζάνκε.gr.
7: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 88,4.

σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλη, επισκέφτηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο. Συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος και στο μήνυμα που εξέπεμψε η διήμερη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε από το βήμα της Βούλης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το Καστελόριζο επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάρη, Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και την διεθνή αγορά έπειτα από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Έντονη ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Ουκρανίας. Σεισμός 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά. Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Και ο καιρός στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι στο Ιόνιο, στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές.

0: μας τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο. Είναι καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας και είδαμε, θυμηθήκαμε ότι 11 του μηνός Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, η Εκκλησία μας μεταξύ των άλλων Αγίων εορτάζει και τον Άγιο Φίλιππο, τον Απόστολο που είναι ένας από τους 7 διακόνους της πρώτης Εκκλησίας. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για τον θεσμό και την επιλογή των πρώτων διακόνων στην Εκκλησία, στην εκκλησιαστική κοινότητα των Ιεροσολύμων.
1: Πράγματι, ξέρετε, η πρώτη κοινότητα που δημιουργήθηκε μετά την Πεντηκοστή στα Ιεροσολύμα ήταν μια πολύ μεγάλη κοινότητα, η οποία σταδιακά άρχισε να αναπτύσσεται και κάποια στιγμή απέκτησε μια ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των προσώπων που προσέρχονταν. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως της πρώτης Εκκλησίας του Ιεροσολύμα ήταν το γεγονός της ακτιμοσύνης. Αυτοί οι οποίοι προσέρχονταν στην Εκκλησία εγκατέλειπαν την προσωπική τους περιουσία και προσέρχονταν εντός Εκκλησίας, η οποία με ρυπνούσε και για τις καθημερινές ανάγκες, το φαγητό, την ένδυση, τη σύντηση, όλα αυτά και ποια άλλη γενικότερα ανάγκη παρουσιάζονταν, ανήκαν στην κοινότητα. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ ενδιαφέρον και το βλέπω ασφαλώς να εφαρμόζεται σήμερα της ακτινοσύνης και στο σύστημα που έχουν το μοναχισμό, αλλά και εφαρμόστηκε στην ευρύτερη κοινότητα με πάρα πολλές δυσκολίες, οι οποίες περιγράφονται στο 6ο κεφάλαιο των πράξεων, και εκεί ακριβώς η Εκκλησία αντιμετώπισε ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο προερχόταν κυρίως από το γεγονός ότι εντός των Ιεροσολύμων, όπως και μέσα στην, αυτό θα εξοικονίζεται, απεικονίζεται και μέσα στην πρώτη κοινότητα, υπήρχαν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπήρχαν οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν μιλούσαν αραμαϊκά, να τους πούμε, αν θέλετε, και οι Ελληνιστές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν Εβραίοι και μιλούσαν ελληνικά. Αντίστοιχα λοιπόν δημιουργήθηκαν και μέσα στην Εκκλησία δύο κατηγορίες Ιουδαίο-Χριστιανών, γιατί όλοι τους είναι Εβραίοι, αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην πρώτη κοινότητα. Αυτοί οι οποίοι είναι οι αραμαιόφωνοι, αυτοί που κλάνουν δηλαδή αραμαϊκά, και οι ελληνόφωνοι, οι Ελληνιστές.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα με τις χείρες των Ελληνιστών.
1: Ναι, λοιπόν, παρουσιάζεται το περίφημο λογοκισμός των Ελληνιστών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι εντός της κοινότητας παραμελούσε η καθημερινή διακονία, δηλαδή η διανομή της τροφής και της ηλικής βοήθειας προς τις χείρες των Εξελλήνων, των Ελληνιστών, οι οποίοι δεν ήταν, σας ξαναλέω, Έλληνες, ήταν πρόσωπα τα οποία ήταν Εβραίοι. Επομένως, οι 12 Απόστολοι, άνθρωποι τώρα, δεν ήταν ορθόν να εγκαταλείψουν το λόγο του Θεού και να διακονούν τράπεζες, όπως λέει χαρακτηριστικά στις πράξεις ο Ευαγγελίστης της Λουκάς. Κάλεσε το σύνολο των μαθητών να εκλέξει τα άνδρες με συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή την καλή φήμη, και τους ονομάζει μαρτυρουμένους και την πλήρωτα του Αγίου Πνεύματος και της Σοφίας. Η κοινότητα του Ιεροσολύμων εξέλεξε τα πρόσωπα τα οποία συνέχεια προσήλεγε ενώπιον των Αποστόλων και η κατάστασή τους επικυρώθηκε για τις προσευχές και τις εγκαθίσεις των χειρών, δηλαδή έχουμε χειροτομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα, γιατί μας δείχνει και το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται. Δηλαδή, καταρχήν έχουν και οι 7 ελληνικά ονόματα, τα οποία δηλώνει και την πρόλευσή τους. Ο Στέφανος, ο γνωστός πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο Φίλιππος, ο οποίος θα εορτάζει αύριο, όπως ακριβώς είπαμε, τον οποίο θα ήθελα να μην συγχαίρεται με τον Φίλιππο, τον εκ των 12 Αποστόλων, και μάλιστα ο Φίλιππος, ο Διάκονος, έχει και το τίτλο του Ευαγγελιστή, γιατί μετά την δίωξη των χριστιανών από τα Ιεροσόλυμα θα καταφύγει στην Γάζα, όπου θα, και στη Σαμάρια καταρχήν, όπου θα διαδώσει τη χριστιανική πίστη, και στη συνέχεια φημίζεται γιατί διέλυσε πρώτος στους Αιθιώπες μέσω του Αιθιωπάδου Νούχου, και επίσης μετά εγκαταστάθηκε στη Κεσάρια της Παλαιστίνης, με την οποία είχε και 4 θυγατέρες, οι οποίες μάλιστα επιστήμων, ο οποίος κινήθηκε στην περιοχή της Αραβίας. Ο Παρμενάς, ο επίσης, ο οποίος μαντήρησε στους Φιλίππους ή στα Ιεροσόλυμα. Και τέλος υπάρχει η περίπτωση του Νικολάου, ο οποίος έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είχε μια διαφοροποίηση σε σχέση με τους προηγούμενους έξι. Οι προηγούμενοι έξι ήταν εβραϊκής εθνικής ταυτότητας, αλλά ήταν ελληνιστές, δηλαδή μιλάγανε ελληνικά. Ο Νικόλαος ανήκε σε μια ειδική κατηγορία, η οποία θα διευρυνθεί στη συνέχεια, ακριβώς μετά τον διωχμό των Ιερουσαλήμων, τον πρώτο μεγάλο διωχμό από τους Εβραίους. Ο Νικόλαος προέρχονταν από τους Ευλαβείς. Οι Ευλαβείς ποιοι ήταν εθνικοί, οι οποίοι είχαν προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό, είχαν γίνει Εβραίοι και στη συνέχεια υπήρξε μια μικρή ομάδα μεταξύ των οποίων και ο Νικόλαος στα Ιερουσαλήμ, οι οποίοι γίνανε χριστιανοί και αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική στην εξέλιξη. Και όταν γίνεται ο διωχμός του πρώτου μάρτυρα Στεφάνου και όπως σας είπα και ανάμεσα στα θύματα αυτού του διωχμού υπήρξε και ο Νικάνορ εκ των επαρχιακών. Ο Φίλιππος θα πάει στη Σαμάρια που θα κάνουν διαδόσεις στην εθνική πίστη και όλοι αυτοί θα κινηθούν προς διάφορες κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη διάδοση της εθνικής πίστης. Το ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι οι γενοβαπτίζουν, δεν μεταδίδουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δεν κάνουν το χαρίσμα και αυτό και βλέπουμε τους Αποστόλους να κινούνται και να μεταδίδουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόμνηση των πράξεων, έτσι ώστε να έχουμε και πλήρη συνείδηση για τον ρόλο των προσωπών μέσα στην αρχαία εκκλησία των Ιεροσολύμων.
0: Είναι πολύ πάντως χαρακτηριστικό, κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιατόπουλε, πόσο οι πράξεις των Αποστόλων μας δίνουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας των Ιεροσολύμων και στη συνέχεια βέβαια τη δράση των Αποστόλων και την ανάπτυξη των κοινοτήτων.
1: Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, ξέρετε, γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς ακολουθεί τα πρωτοτυπά της ιστορικής επιστήμης, όπως και η διαμορφωτής στην εποχή του. Έχει στο μυαλό του το Θουκυβίδη, προέρχεται και αυτός εκ του ελληνιστικού περιβάλλοντος. Έχει μοιραστεί από αυτή την παιδεία, έχει γνώση της παιδείας και χρησιμοποιεί τα πρότυπα τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη συνέχεια μέσα στα κείμενα του, τόσο στο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο Λουκάς επιδιώκει να μας δώσει μια πραγματική ιστορική διήγηση και όσο και στα κείμενα των πράξεων, το οποίο είναι μια ιστορική διήγηση πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας περιγράφει την διάδοση του χριστιανικού λόγου και της πίστης στην αρχαία εκκλησία, στην πρώτη εκκλησία.
0: Όμως είδαμε ότι ο θεσμός του διακόνου κράτησε μέσα στους αιώνες και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των διακόνων στη λειτουργική πράξη και ζωή?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχαία εκκλησία οι διακόνοι κατά την κοινωνία, δηλαδή την θεία μετάληψη, ήταν αυτοί οι οποίοι μετέδιδαν εκ του ποτηρίου το αίμα του Κυρίου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι πριν να προχωρήσουμε στην διάσταση της επικοσκοποκεντρικής κοινότητας, η οποία είχε ως συνέπεια την έλλειψη των διακόνων, δηλαδή ήταν πάρα πολύ διακόνοι, γιατί κάθε επισκοπή είχε 7 διακόνους. Αυτή η έλλειψη διακόνων οδήγησε σταδιακά και στο ήδη από το τέλος του πρώτου αιώνα και στις αρχές του δεύτερου στην μεταβολή του τρόπου με τον οποίο πάβει η ευρύτερη κοινωνία, η οποία δεν γίνονταν όπως ακριβώς σήμερα κοινωνούν οι κληρικοί μέσα στο ιερό. Με τι λαβή, δηλαδή έχουμε έλλειψη διακόνων για το θέμα του Κύριου μετά στη θεία κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να ξεχνάμε ότι ο διάκονος είναι ο εισαγωγικός βαθμός για τον ανώτερο κλήρο. Ο κλήρος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες εντός εκκλησίας, ο ανώτερος και ο κατώτερος. Ο ανώτερος κλήρος είναι οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι. Και ο κατώτερος κλήρος είναι όλοι όσοι υπηρετούν μέσα στην εκκλησία σε διάφορες θέσεις.
0: Μάλιστα. Και Έτσι, καταλήγοντας, τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι έχει έτσι αξία να υπάρχει.
1: Και το πρόσωπο του Φιλίππου, μετά υπήρχε και ο Ευαγγελιστή, ο Απόστολος Φιλίππος, υπάρχει μια περιπλοκή για το τι ακριβώς ακολούθησε στο βίο του, αλλά νομίζω ότι ο Πλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι Αλεξανδρεύς, έχει μείνει ο Αλεξανδρεύς γιατί είναι έξω στην Αλεξάνδρεια, αλλά το η πραγματικότητα του είναι ότι είναι ο Πλήμης, που ο οποίος μεγάλωσε και γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα και μετά πήγε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι λοιπόν ένας Αθηναίος θεολόγος, μας περιγράφει με πολύ ακρίβεια περί του Φιλίππου και της τουλίου του, ότι κοιμήθηκε εν ειρήνη και ότι οι τέσσερις θυγατέρες του παρέμειναν παρθένες. Είναι μία από τις πρώιμες εμφανίσεις της ασκητικής παράδοσης μέσα στην Εκκλησία και είχαν το χάρισμα της προφητείας. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ακριβώς η Εκκλησία συνέχισε να δει, να προχωρά και πώς αρχίζει και διαμορφώνεται ένα τυπικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό το οποίο συνέχει την αρχαία Εκκλησία, την πρώτη Εκκλησία, είναι η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια το τυπικό είναι αυτό το οποίο συγκρατεί, γιατί ακολουθούμε την αποστολική εντολή του Παύλου τα πάντα κατά ταξιγενές του.
0: Σωστά, σωστά. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία και για όσα μας είπατε σήμερα. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα,
0: καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιατόπουλος, καθηγητής της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: αγαπητοί ακροατές, θα συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζουμε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τις τελευταίες μέρες γίνεται συζήτηση για την αλληλεία στην Ελλάδα. Έχουμε τις προηγούμενες μέρες αρκετές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αλλιέων. Να μιλήσουμε όμως με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, για να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Κύριε Τσιμπίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, εσείς έχετε επισημάνει τα θέματα αυτά και είδαμε ότι επειδή υπάρχει και μια σχετική ίσως παραπληροφόρηση ή δεν δίνονται όλα τα στοιχεία έτσι όπως είναι, θα θέλαμε να δούμε ποια είναι τα πράγματα, ποια είναι η αλήθεια του θέματος, μιας και εσείς καταθέσατε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την διοχέτευση πολλών εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη στήριξη της αλληλείας σε άσκητες δραστηριότητες. Πώς έχουν τα πράγματα, γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια να καταστρέφονται τα παραδοσιακά ξυλίνα καλύκια, οι αλληλείς να οδηγούνται έτσι σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Τι γίνεται στην πραγματικότητα?
1: Το ένα είναι η αλληλής και το άλλο η αλληλεία. Και τα δύο νομίζω πάρα πολύ σημαντικά για ένα λαό τη εμά που είναι φαλαστινό. Έτσι είναι 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμή. 16 χιλιόμετρα αυτογραμμή. Φανταστείτε ότι τώρα το Βέλγιο είναι 65 χιλιόμετρα. Θα κάνω μια απλή σύγκριση. Λοιπόν, και με μια ιστορία. Υπάρχουν οι αλληλείς, λοιπόν, μια κοινωνική ομάδα η οποία είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη, γιατί είναι σκοπισμένη σε αυτά τα 16.000 χιλιόμετρα, λοιπόν, από άκρη σε άκρη, κρατάνε την κοινωνική συνοχή σε μικρούς οικισμούς, σε παράθυρα, χωριά κτλ. Περιοχές που όλοι ξέρουμε αυτή τη στιγμή, με το που αποσύρθηκε ο τουρισμός, διαλύονται πραγματικά. Γιατί τώρα σα καλώ τώρα εδώ μια βορεία, η κυρία πραγματικά το καλοκαίρι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπο. Και αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν τρεις άνθρωποι σε όλο το χωριό. Οι αλλίες λοιπόν, οι αλλίες οι οποίοι πραγματικά αποδεκατίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τους δώσαν και τη χαριστική βολή τότε, τους δώσαν κάποια ψίχουλα, λεφτά δηλαδή για να κάνουν ένα δωμάτιο ή δύο δωμάτια, δηλαδή ποιο μπορεί να επιβιώσει χτίζοντας δύο rooms, να το πω έτσι. 13.000 καΐκια, 13.000 οικογένειες, γιατί σε ένα παράθυρο καΐκι φαντάζομαι και έχουμε όλη την εικόνα να δουλεύει όλη η οικογένεια. Δηλαδή θα γυρίσει το καΐκι, θα κατέβει η οικογένεια, θα καθαρίσει τα δίκτυα, θα τα νετάρει, θα τα ετοιμάσει. 13.000 οικογένειες λοιπόν γίνανε μια ανάλυση σε περιοχές που δεν μπορούμε εμείς να είμαστε θέσεις να ανοίξουμε μια θέση εργασίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το διατροφικό των νησιών. Τα νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ψάρια, δεν έχουν κάποιον να ψαρέψει βασικά. Αλλά και τα ψάρια είναι λίγα, γιατί και εκεί υπάρχει λάθος. Δηλαδή δεν κάναμε ποτέ διαχείριση των αλλιευμάτων. Φέτος το καταλάβαμε και την ανάποδα εκεί. Οι απλοί πολίτες μέσα από τα εισβολικά είδη. Λοιπόν, γιατί βλέπουμε τώρα ότι η υπεραλίευση δεν φύγει μόνο τους αλλιείς, φύγει τους πάντες.
0: Ακριβώς, γιατί είδαμε και πώς η κουβέντα έγινε αυτό το καλοκαίρι για τους λαγοκεφάλους, για πολλά προβλήματα.
1: Και το αντίθετο, αν είναι κάθε χρόνο, τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα. Και νομίζω κάθε μέρη μόνο όπως το καταλαβαίνει, ότι αν δεν αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα διακόπτεται. Λοιπόν, εμείς αντί να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, αφενός να στηρίξουμε τους αλληλείς και τις κοινότητές τους, και αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι στέκονται σε όλη την παράκτεια και σε όλη την απομακρυσμένη Ελλάδα. Φανταστείτε, εγώ τώρα είμαι από την Ικαρία, ταξιδεύω στον Αιγαίο πόσα χρόνια εδώ πέρα. Επί χρόνια λοιπόν βγαίνεις στα ξημερώματα και βλέπεις τα καΐκια, πάνω στο μπουγάζι, για πάνω στους κάβους. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που ημερεύουν τη θάλασσα, να το πω έτσι. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που είναι εκεί για να μας πληροφορήσουν για κάθε πράγμα, είναι οι φύλακες των θαλασσών. Δεν είναι το λιμενικό που κάθεται και σηκώνει τα τηλέφωνα.
0: Καταλαβαίνουμε τι λέτε, κύριε Τσιμπίδη.
1: Λοιπόν, αυτοί εξαφανιστήκαν, τους εξαφανίσαμε λοιπόν. Υπήρχαν τα βρήματα λοιπόν αυτά. Πέθανε. Υπάρχει το ΕΠΑΛ αλληλείας, το οποίο είναι 500 εκατομμύρια. Κρατήστε, νομίζω κάθε πόλη που ακούει μπορεί να καταλάβει τα 500 εκατομμύρια και δεν ξέρουμε ούτε αυτά πώς κατανεμηθήκανε. Αλλά ποιος Αλίες και τις οικογένειές τους και την κοινότητα των Αλίων. 52, δεν είναι 52, μας λείπουν ακόμα 15 εκατομμύρια από το νούμερο πράγμα που πήγανε. Επίσης, γιατί ξέρετε, βελτιώνονται και απαταιώνονται χρόνο με τον χρόνο. Και έχουν με διάφορα στόχο που κρύβουν εκεί αυτά τα ποσά. 52 εκατομμύρια λοιπόν η λίστα είναι, η καταγγελία δεν είναι, η λίστα είναι όμως στην διάθεση του δημοσιογράφου, δεν έχουμε στήριξει εκ των δημοσιογράφων, δεν δουν. Γιατί και αν την καμαλώσουμε. Δηλαδή, πετρόχτιστες βίλες, κότερα στο Ιόνιο και κάθε λογής απασχόληση που δεν χρειάζεται, από νυχάδικα μέχρι κομμωτήρια, μέχρι καφετέριας. Δηλαδή, έχουμε εμείς έλλειψη από καφετέριας και από...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Μια διασπάθηση και μια... Και τα ίδια τα προγράμματα δεν ξέρω πώς διατηθήκαν και πώς... Αλλά αυτό που σώσουν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι εξαπατηθήκαν οι αλλοίες και δοθήκαν τα λεφτά σε άσχετους ανθρώπους. Κατάλαβα
0: σε ένα... Σε άλλες δραστηριότητες τελείως άσχετες. Σωστά.
1: Μια άλλη εκλογική βάση για να τα λένε πράγματα με το όνομά τους. Γιατί αυτά είναι τα κίνητα των πολιτικών να μοιράζουν χρήματα. Αυτό. Και φτάσαμε σήμερα οι αλλοίες να μην μπορούν καν να μπουν στα καϊκά τους, δεν μπορούν καν να αγοράσουν πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Και για όλα αυτά τα προβλήματα τους τάζουν να σας δώσουμε 52 λεπτά, 12 λεπτά, δεν ξέρω πώς το λέμε, επί του πετρελαίου δηλαδή. Και μετά από όλα αυτά λέει να σας δώσουμε να σας κεράσουμε και κάτι, ξέρω εγώ, να περάσουν τα κειμένα τους.
0: Όμως, το ζήτημα...
1: Να επίσης να μετέψετε με αυτά τα χρήματα για να ολοκληρώσω, να τους πληρώσει τους μήνες που, γιατί είπαμε, το ένα είναι η αλία, το άλλο είναι τα λεύματα. Τα λεύματα τα περαλίευσαμε, δεν τα περαλίευσαμε ακριβώς, τα καταστρέψαμε. Διότι όταν αλλιεύουμε την εποχή που αναπαράγονται τα ψάρια, κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ψάρια. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με την κτηνοτροφία. Δεν μπορεί να σκοτώνει τα ζώα σου και να τα ασφάλει και να τα δει στην αγορά όταν είναι.
0: Περίοδος αναπαραγωγής.
1: Περίοδος αναπαραγωγής. Δεν χρειάζεται κάποιος επιστήμονας να το επισημάνει αυτό το πράγμα, το κατανοούμε όλοι μας. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ακριβώς αυτό. Αυτό που αναρωτιούνται δηλαδή οι γυναίκες εδώ μας στα χωριά, μας λένε γιατί έρχονται τα ψάρια, τα σπίτια με εκατομμύρια αυγά. Μας ρωτάνε τα παιδιά εδώ στην υπηαγωγία, μας ρωτάνε αυτό, είναι θέση των ψαράδων. Και όλο αυτό το αυτονόητο δεν το καταλαβαίνει όλο αυτό ο κρατικό μηχανισμό που απασχολεί χιλιάδες, εκατοντάδες ιχθυολόγους, επιστήμονες κτλ.
0: Έχουμε λοιπόν δύο πολύ βασικά θέματα. Από τη μία έχουμε το πώς προστατεύονται τα αλλιεύματα, που δεν προστατεύονται δηλαδή, και από την άλλη ότι δεν υπάρχει έρευνα για τους αλλιείς. Τώρα με την κίνηση εισαντεύονται δηλαδή, και από την άλλη ότι δεν υπάρχει έρευνα για τους αλλιείς. Τώρα με την κίνησή σας αυτή, να

0: όχι ακριβώς η τιμωρία, αλλά κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Δεν μπορεί να βγαίνουν οι πολιτικοί που του ακούσαμε και προχτές από ερωτήσεις συναδέλφου σου και σε μεγάλα κανάλια. Του λένε τι είναι αυτή η κατάσταση. Και λέει, μα ξέρεις, δεν είχαμε την πληροφόρηση. Δεν σου λέει ο υπουργός και ο υπουργός ήταν η πληροφορία. Ποια πληροφορία έχει ένας υπουργός να πω. Λοιπόν, δεν μπορεί να, δηλαδή, να σφυράμε αδιάφορα σε τόσο σοβαρά προβλήματα. Κάθε πολίτης που μας ακούει ξέρει τι είναι τα 52 εκατομμύρια. Λέω δεν είναι 50, είναι 70, αλλά τα 52 είναι με αποδείξεις μέχρι το τελευταίο ευρώ που διοχετευτήκαν. Δεν γίνεται να είμαστε η τροπή της Ευρώπης. Δηλαδή κάθε φορά δηλαδή και στα κοιλία με την πρώτη επαφή και τα πρώτα στοιχεία έπαιρναν από το σύνολο. Μας λέει και σε άλλες περιοχές και άλλα κράτη παρεκκλίνανε 1-2%. Παρακολουθήσει 99% όμως πραγματικά σημαίνει ότι δεν έχει πάτο αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γεννάμε σκάνδαλα τα οποία δεν είναι απλά σκάνδαλα. Είναι τα λεφτά των πολιτών. Δηλαδή οι πολίτες και τρεις βάρδιες να δουλεύουν και πλέον 8 νερό συνεχόμενα δεν μπορούν να επιβιώσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κλέβουν πολύ περισσότερα από αυτά και κακοδιαχειρίζονται, να το πω έτσι, από αυτά που μπορούμε να παράγουμε.
1: Απ' την άλλη όμως είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα με την έννοια ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς εργασία αφενός και απ' την άλλη τα αλλιεύματα δεν προστατεύονται. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς σε λίγα χρόνια εσείς έχετε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πολλά χρόνια όταν λέτε ότι...
0: Δεκαετίες. Δεν είναι χτεσινά. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει κάθε νοήμων άνθρωπος, εκτός από τους επιστήμονες που θα απασχολεί το κράτος.
1: Το λέω επειδή εσείς έχετε μεγάλη επιστημονική ομάδα και επειδή χρόνια ολόκληρα δουλεύετε πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
0: Κάθε μέρα.
1: Και έρχεστε βέβαια...
0: Χριστούγεννα, Πάσχα, κάθε μέρα που βλέπετε. Και τώρα έχει ξεκινήσει ο χειμώνας, είμαστε κάθε μέρα στη θάλασσα. Σήμερα είναι μια επιστημονική ομάδα από 18 χώρες του κόσμου. Δεν είναι η Ελλάδα προξενεί, προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων. Διότι έρχονται εδώ και νομίζουν ότι με την ιστορία που έχουμε πάνω στην αλληλεία, πάνω στο περιβάλλον, πάνω στον πολιτισμό, ότι θα βρούνε πράγματα, θα βρούνε καταστάσεις που θα τους βοηθήσουν για τους να μάθουν. Πες μου τι να μάθουν από όλη αυτή την κατάσταση. Φυσικά μαθαίνουν γιατί εδώ έχουν αποφοιτήσει 30.000 άνθρωποι και παραπάνω. Αλλά αυτό αφορά το αρχιπέλαγο, δεν αφορά τίποτα.
1: Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς,
0: να υπήρχαν άλλοι 10 φορείς τα κεμάστε, πραγματικά και εμείς θα παίρναμε μια ανάσα και θα σχεδιάζαμε και την αποχώρησή μας, δηλαδή, γιατί δουλεύουμε πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Έχετε δίκιο.
0: Τα πράγματα δυστυχώς είναι κάθε χρόνο χειρότερα. Και ας αφήσουμε εμάς τον εαυτό μας για τις κοινωνίες, για τους ανθρώπους. Αν χάσουμε την αλληλεία, θα χάσουμε τα φέτα, θα χάσουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα.
1: Θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Θα τα πούμε σύντομα, κύριε Τσιμπίδη. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να ενδιαφερόμαστε τώρα, μην ξεχνάσαμε, μην ξανατιμηθούμε τη θάλασσα πάλι τον Ιούνιο.
1: Το καλοκαίρι. Σωστά.
0: Και όταν θα έχουμε κατακτηθεί από ξένα είδη και θα γίνει η ζωή μας δύσκολη. Δηλαδή να ενδιαφερόμαστε για αυτά τα θέματα όλο τον χρόνο. Και πραγματικό ενδιαφέρον και πίεση και στους πολιτικούς και σε οποιοδήποτε άλλο διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση. Ώστε να μην ξυπνάμε κάθε μέρα, μια μέρα και να λέμε έπεσε ο ράβο στο κεφάλι μας. Τα προβλήματα συσσωρεύονται, εμείς τα δημιουργούμε ή εμείς τα αφήνουμε να
1: δημιουργηθούν. Σας ευχαριστούμε να είστε καλά. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 9:30. Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 10 με ποικίλα θέματα. Να πάμε στο Διδημότυχο να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Σαρσάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής. Καλή σας μέρα, κύριε Σαρσάκη.
3: Καλημέρα, κύριε Μπούζινο. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
1: Χαιρόμαστε.

0: είστε μαζί μας σήμερα και πολύ σας ευχαριστούμε. Είδαμε ότι στους Καστροπολίτες, στην σελίδα αυτή την εξαιρετική, του συλλόγου σας που ενδιαφέρεται για την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του τόπου σας, έχετε γράψει ένα κείμενο που έχει να κάνει με τα μοναστήρια και την παράδοση, την μοναστική, της Καστροπολιτείας του Διδυμοτήχου. Θα θέλατε να μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία, έστω και συνοπτικά?
1: Βέβαια, όπως είπατε πολύ σωστά, της Καστροπολιτείας του Διδυμοτήχου, δηλαδή το Διδυμότηχο είναι μια Καστροπολιτεία του Βυζαντίου, ένα κάστρο όπου κατοικούνταν και κατοικείται ακόμα από κόσμο, και ένα κάστρο το οποίο και εντός των τυχών αλλά και εκτός υπήρχαν μοναστήρια. Σήμερα που μιλάμε και έχουν ασχοληθεί επιστήμονες και λοιποί και έχουν καταγραφεί, έχουν τη μονή Οσίου Ιωάννου του Νέου. Υπάρχει και μία εκδοχή να υπάρχει και να υπήρχε στο μέρος του η μονή Διελήμου, η μονή Σωτήρος Παντοκράτορος, η μονή Παναγίας Οδηγήτριας, μονή Γαβρά, μονή Αγίου Γεωργίου Πάλαιο Καστρίτη, μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ένα παλαιολόγιο μονίδριο, ένα μικρό μονιστεράκι περνούσε που είχε πάνω στο κάστρο, ασκητήρια και μοναστήρια στα πλαστευμένα υπόσκαρπα του κάστρου του Δημοτήχου, έχει εντοπιστεί σίγουρα ένα, και τελευταία του 2019 είχαμε μια αναβίωση του μοναχισμού, όπου υπάρχει πλέον η μονή της Αγίας Παρασκευής, μπαίνοντας από την νότια πλευρά του Δημοτήχου.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που είπατε, γιατί μια μικρή πόλη έχει τόσα μοναστήρια, τόσα μονίδρια, τόσους ανθρώπους που αφιέρωσαν την ζωή τους, και έρχεται έτσι από τα βάθη των αιώνων αυτή η παράδοση.
1: Βέβαια, να πω ότι πλην της μονής Αγίας Παρασκευής, όλα αυτά τα μοναστήρια υπάρχουν είτε καταγεγραμμένα σε πηγές βυζαντινές, είτε έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα. Μάλιστα, λόγω του περιορισμού της εξορίας, αν θέλετε, του μεγάλου πανεπιστήματος της εποχής του Θεοδόρου Μετοχίτη, όταν στον πρώτο εμφύλιο των παλαιολόγων ο Ανδρόνικος ο Β' πολέμησε τον εγγονό του Ανδρόνικου τον Τρίτο, επεκράτησε ο δεύτερος, ο οποίος είχε ως έδρα στο Δημότυχο, οπότε περιόρισε τον Μετοχίτη στο Δημότυχο. Και εκεί πέρα έχουμε αναφορά και από τον Ιωάννη Καταπουλινό, που είναι σε γραφή ιστορία, αλλά και από τον Θεόδωρο Μετοχίτη, που στην έγραψε παρακινούμενος από τους μοναχούς της περιοχής του Βίου του Οσίου Ιωάννη του Νέου, ότι διέμεσε κάποια μονή που ήταν η πρώτη ανάμεσα σε άλλες μονές. Το ίδιο ακριβώς περιγράφει και ο Καταπουλινός. Και μάλιστα, επειδή είχε ένα πρόβλημα υγείας, δέχτηκε την παρέμβαση των εκεί μοναχών, έγραψε το Βίο ενός Αγίου, το Αγίου Ιωάννη του Νέου, που έζησε περίπου 2 αιώνες πιο πριν. Και έπειτα για τον λόγο αυτό υπάρχουν τα στοιχεία σήμερα. Και αν πάμε προς τη δική πλευρά του Δημοτήχου, στην περιοχή του Αγίου Βρατσίου, που κατά καιρούς έχουμε μιλήσει στο φιλόξενο με μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού για τον Άγιο Βλάσιο και την περιοχή, εκεί υπάρχουν ερείπια ναού βυζαντινής εποχής, μάλιστα πρωτοχριστιανικών χρόνων, και πάνω 3 στρώματα μέχρι τον 11ο αιώνα, όπου πολύ πιθανόν αυτή να ήταν η μονή του Οσίου Ιωάννη του Νέου ή η μονή Διδήμου, καθώς δίπλα την περίπου 1 χιλιόμετρο σε ευθεία υπάρχει το σπήλαιο Βούβα και απέναντι το Ταμάρι, το οποίο και αυτό ήταν και υπάρχουν ακόμα σπήλαια, και ο Δίος του Οσίου του Νέου τον περιγράφει σαν ασκητή σπηλαιώτη. Άρα πολύ πιθανόν να μιλάμε για τη μονή του Οσίου του Νέου σε ένα ναό μέσα έξω από την πόλη του Δημοτήχου, περίπου 2,5 χιλιόμετρα από ματώδρομο.
0: Έχουμε λοιπόν αρκετά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπήρχαν πολλές μονές, υπάρχουν ερείπια ναών και όλες αυτές οι αναφορές σε πολλούς ιστορικούς, το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί έχουμε και τον Αυτοκράτορα των Κατακουρζινών να γράφει. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η παράδοση φτάνει τελικά μέχρι τις μέρες μας.
1: Ναι, με τις ενέργειες της Ευαγγελματά του Μητροπόλου μας του κ. Δαμασκηνού, υπήρξε το 2019 αναβίωση του μοναχισμού και ο προσκυνηματικός ναός της Αγίας Παρασκευής και όλο το χώρο της υπέρα που παλιότερα είχε φτιαχτεί για να γίνει γεροκομείο, πράγμα που δεν έγινε, είναι πλέον ένα μοναστήριο που μένει ο Σεβασμιότατος μαζί με τους αρχιμανδρίτες και ιερομονάχους, αποτελούν τη συνοδεία του μοναστηριού, οι οποίοι βέβαια διακονούν
0: έτσι πολλές φορές πόσες είναι οι δραστηριότητες της μονής αυτής στην περιοχή και πόσο αγαπητό είναι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στον κόσμο και του Δημοτήχου αλλά και των γύρω περιοχών.
1: Βέβαια, η Παρασκευή είναι τα πιο ιερά προσκυνήματα και πολύ γνωστά στην περιοχή. Κάθε χρόνο στη γιορτή της κύριου κόσμου, επί δύο ημέρες έρχεται στις ακολουθίες και στη λειτουργία. Είναι ένα προσκύνημα που είναι πάντα ανοιχτό, πάντα βλέπουμε κόσμο που πάει εκεί πέρα το παλιό χιστάκι, ειδικά και ανάβει το κεράκι του, γιατί και πάντα φέρνει την ευλογία της Αγίας Παρασκευής που είναι πάρα πολύ εδώ αγαπητή στο δημόσιο.
0: Βέβαια, τώρα μπορεί να ξεφεύγω λίγο, θα με επαναφέρετε στην τάξη, αλλά φαντάζομαι ετοιμάζεστε και για τα Βατάτζια, για τον μεγάλο Άγιο Ιωάννη Βατάτζη, που κι εσείς με το δικό σας τρόπο και την έρευνά σας και τη συγγραφή ενός βιβλίου αναδείξατε και θυμήσατε τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη.
1: Όχι, για να μην νομίζετε ότι πήγατε το θέμα, λόγω του ότι ο ναός του Βατάτζη είναι αόρμητος, διαχωρεί και ο πατέρας Καθαγκάς Νικηφόρος Ζαμπονίδης, στην ουσία και αυτός λειτουργεί σαν μοναστήρι, καθώς κάθε μέρα εκεί γίνεται θεία λειτουργία, κάθε απόγευμα εστερνός, κάθε βράδυ απόδειξη. Οπότε είναι σχετικό με το θέμα μας, είναι σαν μοναστήρι και φέτος τα Βατάτζια τα είναι αφιερωμένα λόγω του 1926 είχαμε το να κάθει στο ύμνο για το γεγονός ότι ρίσεις πόλεις των Ψαβάρους με την παρέμβαση της Παναγίας. Συνδυώνονται έχουν 2026, συνδυώνονται 1400 χρόνια. Οπότε είναι αφιερωμένο σε υμνογράφο, στο να κάνει το ύμνο, αλλά και στον υμνογράφο ιό του Ιωάννη Βατάτζη, τον Θεόδωρο Μηταλάσκαρη. Έγραψε τη μεγάλη παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκος. Έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Φίλια, τον κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα και η Αλλάξη Πεντετάμο. Θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Έτσι και θα συνδυθούμε και το γεγονός της σωτηρίας της πόλης με την παρέμβαση της Παναγίας μας που πάντοτε βέβαια την έχουμε ανάγκη και ειδικά στις εποχές που ζούμε.
0: Έχετε πολύ δίκιο και χαιρόμαστε που το συνδυάσαμε και τελικά ήταν πραγματικά αποτελεσματικό αυτό και μια που είπατε για όσα θα συζητήσετε και για τον τρόπο που η Παναγία διέσωσε την Κωνσταντινούπολη. Τι λέτε, να πούμε έτσι δύο λόγια και για τη Μονή της Παναγίας της Οδηγήτριας που υπήρχε στο Δημότοπο.
1: Να πούμε πρώτα για τη Μονή της Σωτήρας Παντοκράτορος, για ένα ανάλογο γεγονός σωτηρίας του 1904, όταν οι Φράγκοι Σταυροφόροι, όπως λέει ο Κωνσταντινούπολης Αντωνίου, κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και θέλαμε και άλλα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Το Δημότοπο λόγω του ότι υπήρχε ισχυρή θεωρητική αριστοκρατία, έγινε μια επανάσταση και πρόσφατα τους διώξαν. Αλλά εκείνη την εποχή επανέφεραν όλους τους τρόπους τον οποίο τον είχαν στείλει και στη Μικρά Ασία, ειδικά για να καταλάβουν τα υπόλοιπα εδάφη. Και οπότε περιγράφουν γύρω σχολιά τη, από όσα δόση περνούσαν, έκοβαν με δέντρα για να φτιάξουν μηχανές πολιορκητικές να καταλάβουν το πιο ισχυρό κάστρο της Ρωμανίας, όπως λέει ο Βλαρδουίνος. Έτσι λοιπόν ήταν μήνας Μάριος, έτσι ήταν τις μηχανές του επάνω, η ροή του Ερυθροποτάμου που εκείνη την εποχή δεν είχε νερό. Αλλά ξαφνικά ήταν πολύ καλός καιρός, ξέσπασε μια νεροποντή. Ενώ είχε γίνει και μια λιτανία των εικόνων, όπως έλεγε η παράδοση από τους πολιορκημένους, έκτασε μια νεροποντή που κατέστρεψε τον στρατό των Φράγκων και έτσι πρόσκαιρα σώθηκε το Δημότικο με την παρέμβαση του Σωτήρος Χριστού. Και βεβαίως αυτό υπάρχει και η μονή, Σωτήρος Παντοκράτορος επάνω στο κάστρο που υπήρχε η μονή αυτή. Και τώρα υπάρχει και ο μεταβυζαντινός ναός του Σωτήρος Χριστού, όπου εκεί διασωζόταν δύο εικόνες βυζαντινές. Τώρα οι εικόνες υπάρχουν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο κάτω από το Μεγάλο Ναό της Παναγίας της Ελευθερωτρίας. Αφιπρόσωπες και οι δύο. Η μία είναι το αρχόν του 13ου αιώνα της εποχής δηλαδή, που είναι ο Χριστός Παντοκράτορ και πίσω κάποιες παράγματα από δικοινό ότι ήταν η αποκαρτίωση. Και υπάρχει η εικόνα παλαιολόγια της εποχής, η Παναγία, η δημοτική της θέση τύπων οδηγήτριας και η Σταύρωση του Χριστού. Οπότε ο Ναός του Θεού Χριστού συνδέεται με τη Μονή Χριστού Παντοκράτορος και συνδέεται και με το ηθικαστικό κίνημα, καθώς εκεί ήταν διασώζει ο καταφουσμός και υπήρχε ο Άγιος Γαβριήλ που ήταν ο ηγούμενος. Εκείνη την εποχή ήταν ο Άγιος Ιλαρίων, αυτή τα ποικίματα ήταν όπου οι πηγές αναφέρουν ότι βρισκόταν περίπου δημότυχων, αλλά υπάρχει και η θεωρία του κυρίου Δ. Αθανασίου Γουρίδη, δίπλα στον ναό του Αγίου Αθανασίου, τον Μητροπολιτικό, επάνω στο κάτω υπάρχουν ερήπια Βυζαντινού ναού παλαιολόγητη εποχή, και λόγω του ότι το μοναστήρι κάποια στιγμή είχε γίνει γυναικείο και μετά με την Χριστόδουλο του Ιωάννη Καρέκα, του Πατριάρχη, επανήλθε να γίνει ανδρό, αλλά λόγω του ότι βρέθηκαν εκεί πέρα σταθμέ γυναικών, υπάρχει και θεωρία και ενδεχομένω να ήταν επάνω στο κάστρο η Μονή Παναγίας Οδηγήτριας.
0: Μάλιστα. Πολλά και σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε. Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Ίσως σας πιέζω λίγο, αλλά έτσι θα θέλαμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
1: Θα πούμε ότι υπάρχει η Μονή Γαβρά, αναφέρεται στη πηγή από τον Κάκα Κουζινότα. Αυτός όταν τον ενημέρωσαν ότι πλέον στην Κωνσταντινούπολη από ό,τι έχετε πενιστευτεί μάλλον στο κράτο, ότι είχαν αρχίσει να δυναμώνουν την περιουσία του και να εκμαλωτίζουν μέλη του της οικογένειάς του κτλ. Έτσι μια αντιπροσωπεία η οποία αποτελούνταν και από τον ηγούμενο της Μονής Γαβρά. Δεν γνωρίζουμε το όνομα, αλλά αυτή η αναφορά φαίνεται στο δημόσιο που υπάρχει και το μοναστήρι. Όπως επίσης υπάρχουν στοιχεία για τη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκατρίτη, στην περιοχή αυτή που υπήρχε ο ναός μετά στο τέλος του 14ου αιώνα, η αρμενική κοινότητα του Δημοστίχου ανοίγει ως τον ναό του Αγίου Γεωργίου, τον αρμενικό τον Στουρπ και Βόρ, και πάντα υπήρχε η έννοια ότι ένα κτίριο που ήταν μπροστά από τον ναό αυτό το λέγανε μοναστήρι. Και μάλιστα στο 1930 και εφημερίδες που έχουμε πρόσφυγε στα χέρια μας, κάποια στιγμή που γκρεμίστηκε και το κτίριο αυτό, ακόμα και το 1930 γράφει η εφημερίδα ότι η αρμενική κοινότητα πουλάει τα υλικά από το κτίριο που το γνωρίζουν ως μοναστήριον. Άρα και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει έννοια ότι υπήρχε μοναστήρι. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι να πούμε και η τιμονή του Αγίου Κωνσταντίνου και η Ελένης, όπως σήμερα το γνωρίζουμε ως το εξοκλήθη της ζωοδόχου πηγής δυτικά του Δημοστίχου, και εκεί υπάρχουν αναφορές στα μνημονή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Το παλαιολόγιο μονίδριο, όταν πήγαν να κάνουν το 85 κάποιες εργασίες για να γίνει ένα αλτάκι, ένα παρακάκι πάνω στο κάστρο, βρήκαν τα θεμέλια από ένα διόρυπο παλαιολόγιο μονίδριο, από το οποίο φιλοξενούσε προφανώς 2-3 μοναχούς. Παράγματα των υπέροχων τυπογραφιών του διασώθηκαν και εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτήχου. Και επίσης κάτω από τον πολύ γνωστό σε όλους εδώ πέρα τους παρικούντες και τον Δημοτήχο πύργο της Βασιλοπούλας, ακριβώς από κάτω υπάρχουν λαξτευμένα σπήλαια, όπου σε ένα από αυτά το 2007 έγιναν κάποιες εργασίες από την πρώτη φορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και το αποδεικνύεται ότι ήταν χώρος λατρείας ναός χριστιανικός, που ενδεχομένως μετά την άρρωση του Δημοτήχου από τους Οθωμανούς να ήταν και επεκτατήδικος. Εκεί υπάρχουν και διόροφα ελαχτερμένα σπήλαια, τα οποία θυμίζουν όντως κελιά μοναστηριών.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σαρσάκη, για αυτή την αναφορά. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ λίγο πάρα πολύ που πάντα ήταν αδεικνύεται τα θέματα του Δημοτήχου.
0: Καλή μόνο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Επίσης μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ιωάννης Αρσάκης, συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής.

0: έτσι να περάσουμε στην τελευταία μας επικοινωνία. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικό σε θέματα γαστρονομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόικε. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε λοιπόν μία ξεχωριστή συνταγή σήμερα, όπως πάντα βέβαια. Τι θα μας πείτε?
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή συνταγή είναι όντως πάρα πολύ ξεχωριστή. Την εκτέλεσα πέρσι σε μία εκδήλωση κρασιών και επειδή έχει λίγο παραπάνω αρκετό χρόνο δηλαδή για να γίνει όπως πρέπει, δεν θα την πρότεινα και μεσημεριανό. Είναι πάρα πολύ τέλεια για το βράδυ και αν μείνει μπορείτε να την προσθέσετε σε ψωμάκια, σάντουιτς ή ό,τι άλλο θέλετε της επιλογής σας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τα υλικά δώστε μας.
1: Θα πούμε τα υλικά λοιπόν και τη συνταγή. Η συνταγή μας σήμερα είναι χοιρινή ομοπλάτη, πουλε πόρκ, είναι τραβηχτό, τραβηχτό χοιρινό, τραβαστό κρέας με δύο φυρουνιά, με σκόρδο, Jack Daniel's barbecue sauce, σε χοντροκομμένη μπρουσκέτα, από χωριάτικο προζυμένιο καρβέλι και χωριάτικες πατάτες με φυλή και πάπρικα.
0: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι χρόνοι και οι μερίδες και τα υλικά μας. Για την προετοιμασία χρειαζόμαστε 20 λεπτά, χρόνος ψησίματος 5-6 ώρες αναλόγως το κομμάτι, σε φούρνο ή 8 ώρες σε slow cooker. Οι μερίδες 6-8 άτομα, αν πάρουμε 1,5 εννοείται, αν πάρουμε 1-1,5 κιλό, πηγαίνει πολύ λιγότερο. Όσο μεγαλώνει η μερίδα, θα έχει περισσότερο άτομα και περισσότερο χρόνο. Τα υλικά μας για το χοιρινό και την επάλυψη. Μείγμα παχαρικών για ένα κρέας. Το ξαναλέω, 1,5-2 μισοστρία κιλά. Χοιρινή ομοπλάτη χωρίς κόκαλο. Είναι τα εξής. Σκόρδο και κρεμμύδι. 6 σκελίδες σκόρδο λιωμένες. Ένα μεγάλο κρεμμύδι σε ροδέλες. Παχαρικά. 3 κουταλές της σούπας έτοιμο barbecue mix παχαρικών. Μισό κουταλάκι του γλυκού μοσκοκάριδο. Μία κουταλιά της σούπας μαύρο πιπέρι φρεσκοκυμένο. Μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό θυμάρι. Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για την Jack Daniel's barbecue sauce θέλουμε μία κούπα whisky Jack Daniel's. Μία κούπα και σαν barbecue sauce. 3/4 της κούπας καστανή ζάχαρη, 1/4 της κούπας μουστάρδα τυζόν, 3 κουταλές της σούπας Worcester sauce, 2,5 κουταλές της σούπας μινόξιδο και ένα μεγάλο καρβέλι χωριάτικο προζυμένο ψωμί κομμένο σε χοντρές φέτες με λίγο ελαιόλαδο και μια σκελίδα σκόρδο για το φρυγάνισμα. Οι πατάτες μας γύρω στο 1,5 κιλό με την φρούδα τους, κλειμένες καλά τυπωμένες και ντονάτες χωριάτικες, με 200 γραμμάρια σκληρό τριμμένο κεφαλοτήρι ή γραβιέρα, μια κουταλιά της σούπας πούδρα καπνιστής πάπρικας και μια κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη με ηλιέλαιο για το πηγάρισμα και αλάτι.
0: Όλα αυτά τα υλικά δεν ξέρω αν θέλετε να τα ξαναπείτε για να προλάβουν να τα σημειώσουν.
1: Βέβαια, είπαμε είναι ιδιαίτερη συνταγή, θα τα ξαναποβεβαίωσω αμέσως. Χοιρινό κρέας λοιπόν. 1,5, 2,5, 3 κιλά χοιρινή ομοπλάτη, μόνο χοιρινή ομοπλάτη, το επαναλαμβάνω, χωρίς κόκαλο, σκόρδο και κρεμμύδι, 6 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, ένα μεγάλο κρεμμύδι σε ροδέλες, 3 κουταλές της σούπας έτοιμο barbecue mix παχαρικών, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχουκάριδο, μια κουταλιά της σούπας μαύρο πιπέρι, φρεσκοτριμένο, μια κουταλιά της σούπας αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό θυμάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μία κούπα whisky Jack Daniels, μία κούπα και κάτι κέτσαπ barbecue sauce, υπάρχει έτοιμη στις αγορές, 3/4 ίσως και λιγότερο της κούπας καστανή ζάχαρη, μισή κούπα καστανή ζάχαρη, 1/4 της κούπας μουστάρδα Dijon, 3 κουταλές της σούπας Worcester sauce, 2,5 κουταλές της σούπας μιλόξινο, ένα μεγάλο καρβέλι χωριάτικο προζυμένο ψωμί, κομμένο σε χοντρές φέτες, μπρουσκέτες, λίγο ελαιόλαδο και μια σκελίδα σκόρδο για το φρυγάνισμα, 1,5 με 2 κιλά πατάτες με την φρούδα τους, κλειμένες καλά και κομμένες και ντονάτες χωριάτικες, 200 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο κεφαλοτήρι ή τη γραβιέρα, μια κουταλιά της σούπας πούδρα καπνιστής πάπρικας, μια κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη και ηλιέλαιο για το φρυγάνισμα και άλλα.
0: Ωραία, να πάμε τώρα στην Παρασκευή.
1: να πάρει την Παρασκευή προετοιμασία και ψήσιμο. Στάδιο πρώτο, το χοιρινό, μαρινάρισμα. Ανακατεύστε σε ένα μπολ το barbecue mix, το μοσχοκάριδο, το πιπέρι, το αλάτι, το φινάρι και την κανέλα. Αλείψτε το κρέας με το λιωμένο σκόρδο και στρίψτε παντού το μείγμα των μαγαρικών. Η σάλτ. Σε ένα μπολ ανακατεύστε το Jack Daniels, την κέτσαπ, την καστανή ζάχαρη, τη μουστάρδα, τη γουόρτερ του σος και το μιλόξιδο. Ψήσιμο. Το ψήσιμο μπορεί να το κάνετε με δύο τρόπους. Είτε σε γάστρα, είτε σε χαρτί κουζίνας και αλουμινόχαρτο. Στρώστε τα κρεμμύδια στον πάτο, βάλτε από πάνω το κρέας και περιχύστε με τη σάλτα. Κλείστε το καπάκι και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 140 με 150 βαθμούς, στους 140 είναι καλύτερα, για slow cooking, χαμηλό ψήσιμο, όπως το λένε, σιγανό ψήσιμο, μέχρι το κρέας θα λιώνει. Αυτό που το καταλάβετε, το ανοίξετε τη δίχτυα με ένα τυρί και το κρέας θα λιώνει εντελώς, θα τριχέται εύκολα. Μάθημα και δέσιμο. Βγάλτε το κρέας και μαζίστε το σε ένα μεγάλο ταψί με δύο τυρούνια σελίνες. Σουρώστε τα υγρά από τη γάστρα σε ένα κατσαρολάκι. Σιγοβράστε τα για 10-15 λεπτά να πήξει η σάλτσα και ανακατέψτε τη με το μαζημένο χοιρινό. Στάδιο δεύτερο. Η χωριά στις πατάτες. Προετοιμασία. Κόψτε τις πατάτες και ντονάτες κρατώντας τη φλούδα. Ανέφτλετε τις καλά όμως πρώτα. Αν έχετε χρόνο, βράστε τις για 5 λεπτά σε αλατισμένο νερό για να γίνουν πιο μαλακές μέσα και τραγανές απ' έξω και στεγνώστε τις καλά. Τηγάνιστο. Τηγανίστε σε καυτό ηλιέλαιο μέχρι να ρωτήσουν καλά. Βγάζετε τις σε απορροφητικό χαρτί, αλατίστε τις αμέσως και πασπαλίστε με τη πούδρα πάπρικες και τη ρίγα. Ρίξτε από πάνω άφθονο κρυμμένο τυρί όσο είναι καυτές για να λιώσει ελαφρώς. Στάδιο 3. Οι κρουσέτες, το στάρισμα. Αλείψτε τις κοντροκομμένες φέτες ψωμιού με λίγο ελαιόλαδο. Σκίστε τις στο γκριλ ή σε σκαροτήγανο μέχρι να γίνουν τραγανές εξωτερικά, αλλά να κρατάνε ψύχα μέσα. Ρίξτε τις ελαφρώς με μια κομμένη σκελίδα σκόρδο μόλις βγουν. Η τελική παρουσίαση. Τοποθετήστε στο πιάτο την κοντροκομμένη προσταρισμένη μπρουσκέτα. Βάλτε από πάνω μια γενναία δόση από το ζουμερό αρωματικό pulled pork μαζί με τη δεμένη σάλτσα του. Το ψωμί σε αυτή τη φάση θα ρουφήξει τα υγρά χωρίς να διαλυθεί. Δίπλα σερβίρετε τις καυτές χωριάτικες πατάτες με το λιωμένο τυρί, την πάπρικα και τη ρίγανη. Συνοδεύστε το πιάτο με δύο μικρά μπολάκια έξτρα για όποιον θέλει πάρτε τη σως με ένα με γόρτιστη σως. Και όποιο φυσικά θέλει να ενισχύσει την ένταση και τη γεύση παραπάνω στο τραπέζι. Είναι ένα πλούσιο, αρωματικό, γευστικό πιάτο που, συγγνώμη που το λέω, θα μοσχομυρίζει όλο το σπίτι και ξέρω μπορεί και η γειτονιά ολόκληρη.
0: Πολύ καλά το λέτε. Και με τι θα συνοδεύσουμε, με τι κρασί?
1: Εδώ φυσικά εφόσον παίρνουμε στον Οκτώβριο πλέον και πάμε σε πιο ψυχές ημέρες, ένα κόκκινο κρασί, ένα ξινόμαυρο, ένα γεωργίτικο, μια λιμιώνα. Ένα καλό κόκκινο ελληνικό κρασί.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε κύριε Πρόη και να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στη συνταγή στους ακρότες σας.
0: Ναι, ευχόμαστε και εμείς να το φτιάξουν και να το απολαύσουν. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα σας καλημερίσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Κύρος και Κονσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινάη στην Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινάη εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.efilios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρών. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Ισχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναφήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Τρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεπτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοηθείες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μοφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μην μένεις στρατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, στη Κλειδίσσα με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Επιπλέον μέτρα στήριξης για τους αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Καστελόριζο επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έστειλε μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά έπειτα από συμφωνία που έκαναν τηλεφωνικώς οι κύριοι Τραμπ και Πούτιν. Έντονα αντέδρασε ο Ζελένσκι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις με βροχές ή καταιγίδες σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.

φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα από τη φιλόξενη συχνότητα των 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Μαζί, όπως κάθε Σάββατο πρωί, παρέα 10 με 11, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου, αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε μέσα από το λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από τη δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες. Να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν και να μας παρακινούν. Να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν. Να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν. Να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Μαζί στο μικρόφωνο σήμερα, μαζί κοντά σας, ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, μα και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι. Εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη απαντά πάντα στις δικές σας κλήσεις

Στα σταυροδρόμια του κόσμου, λοιπόν, παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί, αφού βγάζονται τους καημούς και τα όνειρά τους, και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες, στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα ένα καλύτερο αύριο.

αληθιών μέσα στην καρδιά τους. Σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπιστα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή, κανείς δεν είναι μόνος.

σε βρει.

ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό ήταν σε έναν τόπο ένας τεμπέλης, μα τι τεμπέλης. Μωρέ, λένε αυτοί πως εκείνη τον τόπο τεμπέλησαν γι' αυτόν δεν είχε γεννηθεί άλλος. Ακόμα και η μάνα του λένε πως τον ευαρέθηκε και όλη μέρα τον μάλωνε όπου και αν τον έβλεπε. Ρε αχαήρευτε, βρε τεμπέλη. Έτσι που λέτε, βγήκε. Το όνομά του να είναι ο Τεμπελογιάννης. Ήδη και από ήδη λένε αυτός, παίρνει μια μέρα τα μάτια του και φεύγει από τον τόπο του. Πάω να βρω την τύχη μου, πάω να βρω την τύχη μου, μωρέ μάνα. Γύρισε και είπε στη μάνα του. Αχ, παιδάκι, λέει αυτή. Με τέτοια τεμπελιά που σε δέρνει, ο Θεός να σε φωτίσει. Παίρνει που λέτε δρόμο αυτός, παίρνει δρόμο, δρόμο αφήνει, παίρνει δρόμο, δρόμο αφήνει, περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε, μέχρι που λένε από το πολύ το περπάτημα, έτσι όπως ήταν και τεμπέλης του λόγου του, κουράστηκε. Κάθεται λοιπόν αυτός λιγάκι να ξεκουραστεί. Την ώρα που ο Τεμπελογιάννης έπαιρνε μια ανάσα, να σου και ερχόταν από μακριά ένας άνθρωπος. Σημώνει κοντά και τον ρωτάνε, λένε, τι έχει και γιατί έφυγε από το σπίτι του, και ο Τεμπέλης, ο Τεμπελογιάννης, κάθισε και του είπε την ιστορία του. Σαν άκουσε την ιστορία του Τεμπελογιάννη, γυρίζει ο άνθρωπος και του λέει, μωρέ παλικάρι μου, μη σε νοιάζει, να έρθεις μαζί μου, έλα μαζί μου και θα κανονίσω εγώ 11 μήνες να τρως και να πίνεις τζάμπα, μα το 12ο το μήνα τον τελευταίο να τον δουλέψεις και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Μωρέ, μπράβο, λέει ο Τεμπελογιάννης. Ωραία δουλειά αυτή, μωρέ, να κάθεσαι 11 μήνους και να δουλεύεις τον έναν. Θα έρθω τον λοιπόν μαζί σου, άνθρωπε. Έτσι που λέτε και έγινε. 11 μήνες ο Τεμπελογιάννης έτρωγε και έπινε τζάμπα και είχε την αρίδα του τη μια πάνω στην άλλη. Σαν όμως έφτασε εκείνος ο 12ος ο μήνας, πήγε ο άνθρωπος στα σφαγεία του τόπου του και διέταξε, λέει, να τους φάξουν ένα δόδι. Να τους φάξουν ένα δόδι, αν αφήσουν το δέρμα του, το πετσί του ακέρι. Παίρνει που λέτε αυτός έπειτα το δέρμα του φωδιού και μια κυριό πηγαίνει σπίτι του που είχε μουσαφεί το Γιάννη τόσους μήνες. Γυρίζει τώρα και λέει στον Τεμπέλη, εσύ Γιάννη, να η δουλειά μου, ρε, που θα μου κάνεις. Θα μπεις μέσα σε αυτό το δερμάτι και εμείς θα σε πάμε μακριά. Σε εκείνο πέρα, μακριά πέρα. Βλέπεις εκείνο εκεί κάτω. Σε εκείνο εκεί το βουνό. Εκεί λοιπόν θα σε αφήκομαι και θα έρθουν τα όρνια. Και έτσι όπως αυτά θα νομίζουν ότι σου του λόγου σου δόδει, θα σε αρπάξουμε τα νύχια τους και θα σε ανεβάσουν στην κορφή του βουνού. Θα σου έχω δώσει εγώ μαζί σου και ένα μαχαιράκι. Και μόλις αφήκουν, μωρέ, τα όρνια κάτω, θα κάνεις ένα χρέτς. Θα τρυπήσεις το δερμάτι και θα βγεις όξο και θα κάνεις ό,τι σου λέμε εμείς που θα είμαστε από κάτω. Εκεί ψηλά που λες, είναι και ένας μεγάλος πύργος. Μένει που λέτε μέσα στο δερμάτι τον Τεμπελογιάννης. Ράβουν το δέρμα, τον πάνε αυτοί κάτω από το βουνό και τον αφήνουν στη ρίζα του βουνού. Πήγαν κι αυτοί λίγο παραδίπλα, σε κάτι βάτα, σε κάτι σκήνα, σε κάτι δέντρα από κάτω και κρυφτήκαν του λόγου τους και περιμέναν. Να σου λοιπόν που λέτε, έρχονται τα όρνια του ουρανού και κατεβαίνουν αυτά και έτσι όπως νόμιζαν πως είναι του λόγου του Τεμπελογιάννης μέσα σε εκείνο το δερμάτι βόδι σκοτωμένο, αρπάζουν μια χρά με τα νύχια του στο δερμάτι και τα ανεβάζουν μια και δυο στην κορφή του βουνού. Μόλις τα όρνια τον άφηκαν κάτω και κατάλαβε ο Τεμπελογιάννης πως τα ποδάρια του πατούσαν στη στεριά, σκίζει το δερμάτι, χράτς το μαχαίρι και βγαίνει αυτός έξω και μια σάτα από εδώ και σάτα από εκεί και σάτα από εδώ και σάτα από εκεί, διώχνει μια και δυο τα όρνια. Έρχονται λοιπόν από κάτω από το βουνό οι άλλοι και του φώναζαν, ό,τι βρίσκεις Γιάννη να το ρίχνεις κάτω. Είχε, λένε, εκεί πέρα, σε εκείνο τον πύργο, ένα θησαυρό, διαμάντια και φλουριά και μαργαριτάρια και κοσταντινάτα, χρυσάφια, λαμποκοπούς όλος ο τόπος. Έπαιρνε, που λέτε, αυτός με τις χούφτες του και τα πετούσε κάτω, κάτω από το βουνό. Γέμιζαν οι άλλοι από κάτω τσουβάλια.
έπαιρνε αυτός, πέταγε και έπαιρνε και πέταγε και να φλουριά και να διαμάντια και να μαργαριτάρια και να φλουριά κοσταμινάτα και να τα ρουμπίνια και να τα ζαφύρια. Στο τέλος, άμα χόρτασαν, φωνάζει ο άνθρωπος από κάτω, «Τε Μπελογιάννη, φτάνει πια! Εμείς θα πάμε τώρα να τα αφήσουμε αυτά που μας πέταξες στα σπίτια μας! Και θα έρθουμε να σε πάρουμε! Περίμενε!» Αλλά πώς όμως θα τον πάρουμε? Καλά τον ανέβασαν πάνω τα όρνια. Πώς όμως θα κατέβαινε του λόγου του Τε Μπελογιάννης? Πήγαν αυτοί, λέει, στα σπίτια τους να αδειάσουν την ατασακιά που είχαν γεμίσει με μαργαριτάρια, με φλουριά κοσταντινάτα, με σαφύρια και με ρουμπίνια. Περίμενε κι αυτός. Περίμενε. Πέρασαν, λέει, ώρες πολλές. Μα πού να φάνουν αυτοί? Δεν πέρασαν, λέει, μονάχα ώρες ολάκερες, μα πέρασαν κιόλας 2-3 μέρες. Κοίτανε, λέει, αυτός, τόσο πεινασμένος, που μαύρισε, μωρέ, το μάτι του ανθρώπου από την πίνη. Και λοιπόν, που συλλογιόταν αυτό στη μοίρα του, βλέπει άξαχνα μπροστά του ένα λαγό. Καλύτερα, έτσι να τον πιάσει, του ξεφεύγει ο λαγός. Τον κυνηγάει από εδώ, τον κυνηγάει από εκεί, ο λαγός και χώνεται σε μια τρύπα. Μωρέ, από πίσω του θα πάω, λέει ο Μπελογιάννης, και αρχίζει αυτός να σκάφτει χρώπ-χρώπ από εδώ και χρώπ-χρώπ. Να σκάφτει με τα ύλη του τα χέρια την τρύπα, να τη μεγαλώσει, να χωθεί και αυτός μέσα, να πιάσει τον λαγό που πεινούσε. Τρεις ολάκερες μέρες είχε αυτός με βάλει κάτι της, ούτε μπουκιά δεν είχε βάλει στο στόμα. Μπροστά ο λαγός που λέτε, πίσω τον Μπελογιάννης. Μπροστά ο λαγός, πίσω τον Μπελογιάννης, δώστε και σκάφτε με τα χέρια του. Στο τέλος λένε, από το πολύ το σκάψιμο, ευρέθηκε και ο Μπελογιάννης μέσα στον πύργο. Και ο λαγός άξαφνα χάθη. Και που τριγυρίζει, που λέτε, μέσα στον πύργο του Μπελογιάννης, βρέθηκε για μια στιγμή μέσα στην κουζίνα. Στη φωτιά, εκεί στη γωνιά στο παραγόνι, έδραζε, λέει, σε ένα μεγάλο καζάνι φαΐ. Μωρέ, άλλο που δεν ήθελε αυτός. Έφτανε η μυρωδιά και του σπάγε τα ρουθούνια. Και έτσι, όπως πεινούσε τον Μπελογιάννης, ήθελε κι άλλο. Ρίχνεται, που λέτε, με τα μούτρα στο φαΐ. Έφαγε. Έβαζε αυτό στην κουτάλα μέσα στο καζάνι και εκεί που ήταν πηχτή η σούπα και καυτή, μωρέ, δεν λογάριαζε αυτός ούτε κάψιμο ούτε τίποτα από την πίνα που είχε του λόγου. Να παίρνει αυτός με την κουτάλα και να τρώει και να παίρνει με την κουτάλα και να τρώει και να παίρνει με την κουτάλα και να τρώει. Και στα λένε, σαν να χόρτασε για τα καλά, βρίσκει και δά μια τρύπα στον τοίχο και πηγαίνει του λόγου του και κρύφεται εκεί μέσα. Σε αυτόν όμως τον πύργο, λένε ιστορίες των παλιών και κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια. Γιατί? Μα γιατί είναι παραμύθια. Σε εκείνον τον πύργο καθόταν και ένας δράκος. Όταν πήγε στην κουζίνα του λόγου του για να φάει, κοιτάζει με το καζάνι και την άδει. Έλειπε το φαΐ από το καζάνι. Είχε απομείνει η σούπα μισή και αρχίζει αυτός και φωνάζει, «Μωρέ, όποιος έφανε το φαΐ, να βγει μπροστά να μην φοβάται. Δεν θα τον κάνω εγώ τίποτα. Μωρέ, θα τον κάνω εγώ, αδερφό μου, να τον έχω με συντροφιά, που με τόσα χρόνια, χρόνους ολάκερους, μόνος μου». Ξεφαρεύει, που λέτε, με τον Μπελογιάννης, και μια και δυο βγαίνει αυτός από την τρύπα του και πάει και βρίσκει το βράκο και στάθηκε μπροστά του. Τον κοιτάζει και την άνει. Μωρέ, ήταν αυτός ένας δράκος θελιός με κάτι μπράτσα και κάτι μούσκουλα και κάτι χέρια και κάτι γένια. Ήταν όμως πολύ γέρος του λόγου του και κάθονταν σε μια κάμαρα. Και ήταν, λένε, τόσο γέρος που τα γένια του έφταναν μέχρι τα γόνατά του. Μόλις τον βλέπει τον Μπελογιάννη ο δράκος, μωρέ, έκανε χαρές μεγάλες που θα είχε πια του λόγου του μετά από τόσους χρόνους συντροφιά. Θα είχε κάποιον να κουβεντιάζει, να περνάει η ώρα του. «Μωρέ, ο λαός είναι μέσα στον πύργο, είναι δικά σου», του λέει ο δράκος. «Κάτω στο υπόγειο είναι 12 κάμαρες. Να, πάρε και τα κλειδιά, να πας να τις ανοίξεις». Του δοκι όμως ο δράκος, λένε, του Μπελογιάννη, όχι 12 κλειδιά, μα 11 κλειδιά του λόγου. Παίρνει, που λέτε, το Γιάννη
κάνει στα κλειδιά με αυτού του λαού του. Δεν το κατάλαβε πως του βάλε μέσα στη χούφτα λιγότερα κλειδιά. Παίρνει τα κλειδιά και αρχίζει αυτός και ανοίγει μια-μια τις 11 κάμαρες. Κοιτάζει και τον αδί. Διαμάτια και μαργαλιτάρια και φλουριά, γιωμάτες μέχρι το ταβάνι. Πάει και αυτός στην τελευταία κάμαρα, βλέπει και κοιτάζει που δεν είχε κλειδιά να ανοίξει. Σηκώνεται που λέτε και μια και δυο πάει στο βράκο. Εσύ με εμπιστεύτηκες όλο τον πύργο, αδερφέ, με τόσο θησαυρό και ένα κλειδί δεν μου έδωκες, του λέει το δράκο. Γιατί δεν μου δίνεις, μωρέ, το κλειδί της τελευταίας κάμαρας? Ωραία, Γιάννη, γιατί εκεί μέσα έπαθα κι εγώ. Έπαθα πράγματα πολλά, πράγματα και θάματα. Και δεν θέλω να πάθεις κι εσύ όσα πέρασα του λόγου μου, αποκλεί το δράκο. Όσο που λέτε περνούσαν οι μέρες, τόσο γίνονταν όλο και πιο φίλοι. Μια μέρα, εκεί που τον εκτένιζε, ο δράκος αποκοιμήθηκε. Είχε που λέτε το κλειδί της τελευταίας κάμαρας αυτός κάτω από τα γένια του δεμένου. Κάνετε Μελογιάννης να το λύσει είναι έτσι και να το πάρει στα χέρια του και δίνει μια ο δράκος και ξυπνάει. Ω, μωρέ, έπαθα κι εγώ σε αυτή την κάμαρα. Γι' αυτό δεν στο έδινα το κλειδί. Μα αφού καλά και σώνει θέλεις να πας αυτή την κάμαρα, σου λέγω πως εκεί μέσα δεν έχει μέσα τίποτα. Έχει μονάχα τρία παραθύρια και μια δεξαμένη στη μέση. Στην άκρη έχει τρεις καμαρούλες. Θα μπεις μέσα και να κρυφτείς σε μια γωνιά. Κάτω το βράδυ θα ακούσεις θόρυβο και ευθύς θα δεις να φανούν τρία περιστέρια. Ένα από κάθε παραθύρι. Θα μπαίνουν το καθένα μέσα στην κάμαρα. Θα βουτήξουν με τη σειρά στην δεξαμενή και ύστερα θα πάνε αυτά του λόγου τους μέσα στις καμαρούλες και θα γίνουν κοπέλες. Θα βγάλουν τα ρούχα τους, θα τα βάλουν στην άκρη και θα βουτήξουν πάλι στο νερό. Αυτές του λόγου τους, πρόσεχε τι θα σου πω, ρε Γιάννη, με νεράιδες. Άμα μπορέσεις να πάρεις το που κάνεις της μιανής χωρίς να σε πάρουν χαμπάρι, καλά, αλλιώς θα πάθεις μεγάλο κακό. Όπως το έπαθα κι εγώ. Καλά, λέει αυτός. Παίρνει το κλειδί και πάει και ανοίγει την κάμαρα. Μπαίνει μέσα και έκανε ακριβώς όπως τον ορμήνεψε ο δράκος. Κρύφτηκε σε μια γωνιά και απερίμενε του λόγου. Άμα δεν ευράδιασε, ακούστηκε η βουή που έρχονταν τα τρία περιστέρια, ένα από κάθε παραθύρι. Βουτούν αυτά στην εξαμηνή και ύστερα μπαίνουν καθένα στην καμαρόλα του και βγαίνουν από εκεί τρεις κοπέλες. Τι να σας πω. Άλλο να τις βλέπετε και άλλο να σας τα λέω. Βγάζουν τα ρούχα τους, τα πετούν σε μια γωνιά και ξαναβουτούν μέσα στο νερό. Μωρά γέλια, τραγούδια και φωνές. Αφήστε που να σας τα λέω. Σηκώνεται τότε σιγά σιγά ο Τεμπελογιάννης και παίρνει το που κάνει ο Μιανής. Αυτές, τέτοια παλαβομάρα που είχαν και γέλια και χανιπά και χαρές τάχα. Πού δεν τον πάρουν ήδη. Παίρνει το που κάνει αυτό και ξανακρύβεται του λόγου. Μόλις άρχισε να ξημερώνει, οι νεράιδες βγήκαν από το νερό και ετοιμάστηκαν του λόγου τους να φύγουν. Πάνε να βγάλουν τα ρούχα τους, να τα βάλουν, ψάχνει πιο μικρή και πιο μορφή για το που κάνει σώτες. Τίποτα. Το γυρεύει από εδώ, το γυρεύει από εκεί, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί. Τίποτα. Η ώρα όμως περνούσε και αυτές έπρεπε να φύγουν. Ντύθηκαν οι άλλες δύο, έδωσαν περιστέρια και κάνουν αυτό. Απόμενη η μικρότερη μοναχή μέσα στην κάμαρα. Βγαίνει τότε ο Τεμπέλης, ο Τεμπελογιάννης από την τρύπα που είχε κρυφτεί και της δείχνει το πουκάμισο που κρατάει στα χέρια. Η νεράιδα δεν μπορούσε πια να φύγει. Πάει ο Τεμπέλης, ο Γιάννης στο δράκο και την νεράιδα την είχε μαζί του. Παίρνει και ο δράκος το πουκάμισο της νεράιδας και το κρύβει μέσα σε ένα σιδερένιο σεντούκι. Το κλειδώνει καλά-καλά και τι κάνει. Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Παίρνει αυτός το κλειδί και βάζει το κλειδί κάτω από τα γένια του. Τότε σε στα γένια του δηλαδή, για να μην μπορεί να πάρει νερά για την πουκάμισό της και να φύγει. Έτσι που λέτε, ζούσανε και οι τρεις πολύ όμορφα. Επέναγε καιρός. Και μια φορά που λέτε, ο βασιλιάς της χώρας εκείνης άκουσε πως στον πύργο του δράκου ζει μια πολύ όμορφη νεράιδα και ήθελε να τη δει. Τι να κάνει, τι να κάνει, σκέφτηκε λέει αυτός, να κάνει ένα τραπέζι σε όλες τις γυναίκες της πολιτείας.
τις προσκαλούσε, λένε, κατά τα χρόνια που κουβάλασαν στην πλάτη τους. Άμα ήρθε και η μέρα που θα τρώγανε οι κοπέλες, κοιτάζει ο βασιλιάς να δει την Εράιδα, κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί ανάμεσα στις γυναίκες της πολιτείας. Δεν είδε τίποτα. Στέλνει λοιπόν και τη φωνάζει στον πύργο. Γιατί δεν ήρθες στο τραπέζι που σε κάλεσα? Δεν με αφήνει ο άντρας μου, πήρε το πουκάμισό μου και δεν μπορώ να βγω του λόγου μου έξω. Φωνάζει λοιπόν τον άνθρωπο βασιλιάς και τον φοβέρει, ξελέει, πως θα τον σκοτώσει. Μόνο να πάει γρήγορα και να δώσει στη γυναίκα του το πουκάμισο. Τι να κάνει λοιπόν κι αυτός ο Πεμπελογιάννης? Πάει στο δράκο, παίρνει το κλειδί, ξεκλειδώνει το σιδερνιό σεντούκι, παίρνει το πουκάμισο και το δίνει αυτό στη γυναίκα. Μόλις όμως αυτή το πήρε, το βάζει έτσι γρήγορα, γρήγορα, και έγινε ξανά φαφαφαφαφα. Περιστέρι και πέταξε και έφυγε. Προτού όμως φύγει, λένε πως κάθεσε στο μπαλκόνι του πύργου και είπε: «Αν είναι άντρας μου και με αγαπά, να έρθει στον κάμπο που ο ήλιος δεν βασιλεύει ποτέ και να με δει». Και ύστερα άνοιξε τα φτερά της και το περιστέρι χάθηκε στον ουρανό. Σηκώνεται λοιπόν το Πελογιάννης μας, αποχαιρετά τον δράκο, και ξεκίνησε, λένε, αυτός να πάει να βρει τη γυναίκα. Μωρέ, περπάτωγε και πήγαινε και περπάτωγε και πήγαινε και περπάτωγε και πήγαινε και περπάτωγε και πήγαινε. Και εκεί που περπάτωγε και πήγαινε, ξαφνικά σε μια στιγμή συνάντησε, λένε, αυτός του λόγου του τρεις ανθρώπους που είχαν, λέει, καυγά μεγάλο γανοτάκι τους. Δε, υπάρχουν δε αδέρφια, γιατί μάλλον ρωτέ έτσι. Να, αδερφέ, απάντησε ο μελάκητος. Μας άφησε τρία πράγματα ο πατέρα μας. Ο πατέρας μας και μαλώνουμε ποιος θα πάρει. Βρε αδέρφια, μαλώνετε για τέτοια πράγματα? Τι πράγματα είναι αυτά που αξίζουν τέτοιο καυγά και φωνές μεγάλες του λόγου σας? Να, το ένα αδερφέ είναι αυτό το σπαθάκι. Ό,τι πίσω σπαθάκι το κάνει. Το διατάζουν λοιπόν να πάει στο βουνό και σε μια ώρα να γυρίσει με τρεις λαγούς καρφωμένους. Έτσι και έγινε. Σε μισή ώρα το σπαθάκι νάτο φάνηκε με τρεις λαγούς καρφωμένους. «Μπα, δεν είναι μόνο αυτό και σπουδαίο πράγμα», λέει το Πελογιάννης. «Για να δω και τ' άλλο που έχετε. Να, αδερφέ, το άλλο είναι ένα σκοφί. Άμα το βάλεις, γίνεσαι αόρατος και δεν σε βλέπω». «Μπα, σιγά το πράγμα», λέει το Πελογιάννης. «Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Για να δω και τ' άλλο». Το άλλο, αδερφέ, είναι ένα κομμάτι χαλί. Άμα κάτσεις πάνω, σε πάει αυτό όπου θέλεις. Σιγά, βρε αδέρφια, σιγά τα σπουδαία πράγματα. Άλλα και να μην μαλώνετε. Αφήστε να σας τα μοιράσω εγώ, του λέω. Θα ρίξω εγώ μια πέτρα μακριά σημάδι και εσείς θα τρέξετε. Και όποιος πάει πρώτος, θα πάρει το σπαθάκι. Μωρέ, μπράβο, αδερφέ, λένε οι άλλοι. Μωρέ, καλά που το σκέφτηκες. Παίρνει, που λέτε, αυτός μια πέτρα και τη ρίχνει όσο πιο μακριά μπορούσε. Κάνουν φρα-φρα-φρα-φρα-φρα-φρα και τρέχουν τα τρία αδέρφια να δουν ποιος θα φτάσει στο σημάδι πρώτος. Αρπάζει αυτός μάνι-μάνι ο Τεμπελογιάννης το σκοφί, το φορεί, αρπάζει και το σπαθάκι και κάθεται πάνω στο χαλί και λέει: «Προσχαλάκι μου, να με πας στον κάμπο, στον τόπο εκείνο που ο ήλιος δεν βασιλεύει ποτέ». Και κάνει το χαλάκι να φρουν και σηκώθηκε στον ουρανό, εξαφανίστηκε. Κάποια στιγμή τα αδέρφια. Εδώ ο άνθρωπος, εκεί ο άνθρωπος, πουθενά ο Τεμπελογιάννης. Αγκαλιάστηκαν τώρα αυτοί και άρχισαν να αφλείται μεταξύ τους και να λένε: «Μωρέ, καλά που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος να μας πάρει τον πειρασμό και να μονιάσουμε. Να τον έχει, μωρέ, ο Θεός καλά». Στο μεταξύ, το χαλάκι, λένε, έφερε τον Τεμπελογιάννη σε εκείνο τον κάμπο που ο ήλιος δεν βασίλευε ποτέ. Ρώτησε από εδώ αυτός, ρώτησε από εκεί. Έμαθε κάποια στιγμή που είναι το σπίτι της γυναίκας του. Βάζει που είναι το σκουφί και πάει και τη βρίσκει και τι έκανε, λέτε εσείς? Ήθελε αυτή μπροστά στον αρχαλιό και είχε, λέει, με τόση τέχνη περισσή καμωμένη μια κουβέρτα. Μα τι να σας λέω, να κάτι σχέδια επάνω, κάτι πουλιά, κάτι ύλη και κάτι περιστέρια. Έτσι, να κάτι σχέδια επάνω, κάτι πουλιά, κάτι ύλη και κάτι περιστέρια. Έτσι που δεν φαινόταν λοιπόν καθόλου

μέρος εκείνο που ήταν τόσο μακρινό και τόσο δύσκολο να πάει άνθρωπος. Κάμανε λοιπόν και γάμο και χαρές και ήσουν αυτοί καλά. Και εμείς εδώ καλύτερα.

ταξιδεύουμε μέσα στον χρόνο και έρχονται από μακριά για να μας βρουν και να καθίσουν στον νόμο μας, σαν τα πουλιά. Αν θυμάστε λοιπόν ένα λαϊκό παραμύθι από αυτά που σας έλεγαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες σας, οι θείοι σας, οι γονείς σας ή κάποιος μεγαλύτερος στη γειτονιά, τότε να μας γράψει το παραμύθι αυτό, δηλαδή τον τίτλο του, αν υπάρχει, ποιος σας το είπε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του και τον τόπο της καταγωγής του. Για παράδειγμα, ήρθε Αχτοπιταρού, Μανώλης Καλουμιράκης, έτον 72, Χανιά. Και να μας το στείλετε. Και εμείς πάλι θα το πάρουμε με αγάπη, θα το μελετήσουμε και κάποια στιγμή, που ξέρετε, μπορεί να το ακούσετε από την εκπομπή μας. Η διεύθυνση είναι ραδιόφωνο της Εκκλησίας, για την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», υπόψη Δημήτρη Προύσαλη, Ιασίου 1, Αθήνα, ταχυδρομικός κώδικας 115-21. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σημείο αυτό στις φίλες και τους φίλους της εκπομπής για τα ζεστά τους μηνύματα.

φορά και έναν καιρό λένε οι ιστορίες των παλιών πως ήταν σε έναν τόπο ένας πατέρας και μια μάνα και είχαν αυτοί 7 γιους. 7 παλικάρια όμορφα σαν τον ήλιο, μα κανένα κορίτσι. Και κάθε μέρα που ερχόταν και κάθε μέρα που περνούσε, παρακαλούσε, λένε αυτός ο πατέρας στο Θεό, να του στείλει και μια θυγατέρα. Να την έχει φροντίδα και αποκούμπη στεριστερνά μαζί με τη γριά του. Και ο Θεός που ακούει τις προσευχές των θεών ανθρώπων, τον άκουσε και του έδωσε μια θυγατέρα. Μα τα λένε αυτή αδύναμο πλάσμα, ένα παρασούσουμο ήτανε, τόσο δά. Και για να δυναμώσει και να του φύγει αρρώστια και να γίνει καλά, έπρεπε να τη βουτύξουν, λέει, αυτή στο νερό από μια πηγή. Στέλνει λοιπόν, που λέτε αυτός μια μέρα, τους γιους του. Τα 7 του παλικάρια να πάνε να του φέρουν ένα σταυμί νερό. Μα εκείνοι, θες γιατί είχαν τα μυαλά τους πάνω από το κεφάλι τους, θες γιατί δεν προσέξανε, θες γιατί πιάσαν την κουβέντα και ξεχάστηκαν, την ώρα που περπάταγαν, κάνει ένα κραμπ το σταυμί και πέφτει στον δρόμο και φοβούνταν, λέει, αυτοί του λόγου τους να γυρίσουν σπίτι. Περιμένει ο πατέρας τους, περιμένει και η μάνα τους, περίμεναν, περίμεναν, περίμεναν, περίμεναν, πού να φανούν.

πια σε μια στιγμή θυμώνει ο γέρος και πάνω στο θυμό του γυρίζει αυτός και λέει κάτι κουβέντες, «Μωρέ την κατάρα μου να έχουν να γεννούν μαυροκουράκι». Δεν είχε που λέτε τελειώσει τούτη την κουβέντα και να σου για μια στιγμή 7 μαυροκουράκι πέταξαν πάνω από το σπίτι. Λένε πως την ίδια εκείνη τη στιγμή μετάνιασε ο πατέρας για εκείνη την κουβέντα, για εκείνη την κατάρα που δώσε. Μα ποιο το όφελος? 1000 μετανιώματα, ένα άσπρο και πάλι κρίμα τάσπρο, λέει ο λόγος. Δεν μπορούσε πια να πάρει την κατέρα του πίσω και επόμεναν πια αυτοί χωρίς παλικάρια, μονάχα με το παιδί το θηλυκό. Όσο ήταν αυτό όμως μικρό, δεν ήξερε πως είχε το λόγο του αδέρφια, μα σαν μεγάλωσε μια μέρα την ώρα που πέρναγε από τη γειτονιά, ακούει μια γειτόνισσα που λέγε στις άλλες. «Ωε καλά είναι τούτη εδώ τώρα, μα τι θα βγει που είναι ένα αφορμή του λόγου της μόνο το παλιό κόριτσο και χάθηκαν τα αδέρφια της». Το κορίτσι, σαν άκουσε τούτα τα λόγια, πηγαίνει μια και δυο αμέσως γραμμή, τραβάει αυτή και βρίσκει τη μάνα της και τη ρωτάει, «Μωρέ μάνα, μάνα έχω κι εγώ αδέρφια και χαθήκανε, τι κουβέντες είναι αυτές που λέει ο κόσμος στη γειτονιά?» Και η μάνα της, η μάνα της κακομοίρα που είδε πως δεν μπορούσε πια να της κρύψει την αλήθεια, κάθεται του λόγου της και της λέει όλη την ιστορία, πως αν ήταν αυτή, λέει, μικρή, ήταν κομματάκι αρρωστιάρικο παιδί και έπρεπε να την βουτήξουν στο νερό από μια πηγή και πως έστειλε ο πατέρας της τα 7 της τα αδέρφια με μια στάμνα να φέρουν νερό και αυτοί σπάσαν, μωρέ, κακόμοιροι τη στάμνα στο δρόμο και ο πατέρας τους καταράστηκε να γίνουν μαυροκοράκι. Και έτσι λοιπόν, μια μέρα, σαν ξημένος ο Θεός μια νέα μέρα, πάνε αυτοί στην κάμαρα της κοπέλας να τις μιλήσουν, να τις πούν να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Κοιτάνε, πουθενά η κοπέλα. Λένε πως είχε πάρει αυτή νωρίς το μονοπάτι, βγήκε στο δρόμο στη δημοσιά και πήγαινε να βρει τα αδέρφια της. «Μα εγώ δεν μπορώ να ζω καλά και τα αδέρφια μου να δυστυχούν», έλεγε το κορίτσι την ώρα που τράβαγε το δρόμο του. Πήρε φεύγοντας, λένε ιστορίες των παλιών, ότι κανείς δεν ξέρει αν αλήθεια γιατί. Μα γιατί είναι παραμύθι. Πήρε αυτή μαζί της φεύγοντας και ένα δαχτυλιδάκι που έχει η μάνα της και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και λένε πως περπάτησε και πήγε αυτή του λόγου της μακριά, πολύ μακριά, μέχρι που έφτασε στην άκρη του κόσμου. Άκου κάτι πράγματα. Εκεί λένε πως βρήκε το μήλιο, μα δεν μπορούσε να σταθεί κοντά του γιατί ήταν, λέει, πολύ ζεστός και την έκαιγε τέτοια πύραχη ο ήλιος και φεύγει αυτή αμέσως και μια και δυο πάει στο σπίτι του φεγγαριού. Μα το φεγγάρι, σαν άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα στην κάμαρά του, άρχισε να κάνει να... και να μυρίζεται τον αέρα αυτό και γυρίζει και λέει, «Μωρέ ανθρώπινο κρέας μου μυρίζει». Σηκώνεται τότε το κορίτσι και μια και δυο φεύγει αμέσως από το σπίτι του φεγγαριού και πάει αυτή και βρίσκει, λένε, τάστα. Αυτά την υποδέχτηκαν όμορφα και καλά και χάρηκαν πολύ που φτάσε άνθρωπος μέχρι τον τόπο το δικό τους και τη ρώτησαν τι θέλει και ποιος είναι ο σκοπός της που πήγε και τα βρήκε. «Αχ, μωρέ», λέει αυτή, «εγώ πάω να βρω τα αδέρφια μου που τα χάσα έτσι και έτσι», μου είπε, «την ιστορία του τη μάνα μου». Και απ' όλα τα άστρα λένε πω πιο πολύ την λυπήθηκε ο Αυγερινός. Και πιάνει αυτός και τι κάνει, λέτε εσείς? Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Πιάνει αυτός ο Αυγερινός ο ίδιος και της δίνει ένα ποδαράκι νυχτερή και της λέει, «Πάρε, κορίτσι μου, το κοκαλάκι να το έχεις πάνω σου, γιατί αλλιώτικα δεν θα μπορέσεις να ανοίξεις τον πύργο που κάθεται τα αδέρφια σου». Παίρνει πολιτική η κοπέλα το ποδαράκι, το τυλίγει στο ματήλι της και μια και δυο φεύγει από το τόπο που με λένε τάστρα και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και μια και δυο φτάνει μετά από ώρες, μέρες, πολλές στον πύργο. Κοιτάζει και τι να δει. Βρίσκει την πόρτα.
ασφαλιστεί και δεν μπορούσε με τρόπο κανέναν να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στον πύργο. Τι κάνει τότε αυτή, βγάλει το ποδαράκι τη νυχτερίδα που τη είχε δώσει ο Αυγερινός, τα κουμπάει κάτω και ανοίγει αμέσως ο πύργος. Και μπαίνει αυτή μέσα και παρουσιάζεται μπροστά τη ένας κοντός άνθρωπος που ήταν δύο πιθαμές στον πόδι του και τρεις πιθαμές τα γέλια του. Τι θέλεις, κοπέλα μου, τη ρώτησε αυτός. Θέλω να βρω τα αδέρφια μου, του λέει. Τους 7 κοράκους. Οι 7 κοράκοι δεν είναι εδώ, κορίτσι μου. Μας αν θέλεις, έμπα μέσα να κάτσεις να τους περιμένεις. Σε λίγο που λέτε, κείνος ο άνθρωπος που ήταν δύο πιθαμές κοντός και είχε τρεις πιθαμές γένια, στρώνει το τραπέζι και πήρε 7 πιάτα φαΐ και έβαλε δίπλα τους 7 ποτήρια κρασί. Η κοπέλα όμως, από το δρόμο που είχαμε και το περπάτημα το πολύ, ώρες, ολάκυρες, ημέρες, κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια, γιατί είναι παραμύθι, επήραγε πολύ και πιάνει αυτή και τι κάνει, δοκιμάζει από κάθε πιάτο μια μπουκιά και παίρνει κάθε από ένα ποτήρι και πίνει από αυτό μια ρουφουξιά. Και στο ποτήρι λένε το τελευταίο του πιο μικρού της αδερφού, πιάνει και ρίχνει το δαχτυλίδι που φορούσε της μάνας της. Έρχεται κάποια στιγμή που λέτε το μεσημέρι, να σου και φάνηκαν οι 7 κοράκοι μαύροι σαν την πιο μαύρη νύχτα του χειμώνα, μπαίνουν μέσα στο κάστρο και κάθονται αυτοί στο τραπέζι του μεγάλο, ο ένας δίπλα στον άλλον να φάνε. Πάει να δοκιμάσει ο πρώτος, κοιτάζει και τι να δει. Μωρέ αδέρφια, λέει, από το πιάτο μου κάποιος έχει πάρει μια μπουκιά και έχει δοκιμάσει. Και από το δικό μου. Πετάχθηκε ο δεύτερος που κοίταξε και το δικό του το φαΐ. Και από μένα, μωρέ αδέρφια, λέει ο τρίτος. Μωρέ και από μένα, λέει ο τέταρτος. Και από μένα, πετάχθηκε ο πέμπτος. Και ο έκτος και ο έβδομος. Πάει να πίνει κρασί, κοιτάνε, ήταν τα ποτήρια μισά. Κοιτάζει και ο μικρότερος στο δικό του το ποτήρι και τι να δει. Βρίσκει το δαχτυλίδι της μάνας του που ήταν μέσα στο ποτήρι. Βρε αδέρφια, λέει, θεωρώ πως η αδερφή μας έφτασε σε τόσο τα μέρη και ήθελε να μας βρει. Μπορεί να είναι η αδερφούλα μας, σωθήκαμε. Πετάχτηκε ο πρώτος. Τότε για μια στιγμή πετάγεται λένε αυτή από τη γωνιά που είχε κρυφτεί και τους φανερώνεται και αμέσως τους δίνει ένα φιλί και αυτοί γεννήκανε άνθρωποι και παίρνουν την αδερφή τους και όλοι μαζί γύρισαν πίσω στο σπίτι των γονιών τους και πήγανε ξανά στον τόπο τους και έκαναν λέει όλοι μεγάλη χαρά και ζήσαν καλά, αυτοί καλά και εμείς εδώ κάπως καλύτερα.

φορά και έναν καιρό ζούσαν σε έναν τόπο δυο γριές, τόσο γριές που απόμεναν του λόγου τους γεροντοκόρες. Ζούσαν που λέτε αυτές σε μια μέρη μου και είχαν εκεί φτιαγμένο το καλυβάκι τους. Τη μια, τη μικρότερη που ήταν λένε 105 χρονών, τη λέγανε Μαρία. Και την άλλη που ήταν κομματάκι του λόγου της αυτή λίγο μεγαλύτερη, τη λέγανε Ελληνιό. Μια μέρα που λέτε, η μεγαλύτερη αδερφή, η μεγαλύτερη γριά γεροντοκόρη, η Ελληνιό, παίρνει το σακούλι της, παίρνει και το μαχαίρι της και πάλι να μαζέψει χόρτα. Και την ώρα που λένε αυτή, πιάνει η μικρότερη η Μαρία και βάζει φωτιά και παίρνει τα ρούχα του σπιτιού και τα καίει όλα και σπάει και τα πιάτα. Σαν κάποια στιγμή ήρθε το μεσημέρι και γύρισε στο σπίτι η μεγαλύτερη Ελληνιό, κοιτάζει και την αδεί. Της λέει, «Πού είναι, μόρια Μαρία, τα ρούχα μας?» «Κάου, κάου, μόρι Ελληνιό, κάου, κάου», της απαντάει η μικρότερη. «Μόρι, πού είναι τα πιάτα μας, πού είναι τα πιάτα μας, μόρι Μαριό?» «Τάτσι, τάτσι, μόρι Ελληνιό, σου λέω, τάτσι, τάτσι. Τα άσπασα όλα και τα έκαμα να τα έχουμε πολλά. Μωρή Μαρία, τι έκαμες, μωρή Μαρία, τρελάθηκες?» Σαν είδε που λέτε αυτά τα πράγματα η Λεγιό, σκέφτηκε να την διώξει, γιατί η αδερφή της λέει τρελάθηκε για τα καλά και κάθισε και σκέφτηκε από εδώ και σκέφτηκε από εκεί και μια μέρα της λέει, «Μωρή Μαριό, μωρή Μαριό, θες να σε παντρέψω?» «Αν πώς δεν θέλω, μωρή Λεγιό. Έτσι, μικρούλα, πούμε, θα ρω πως είναι ώρα μου να μου βρεις και γαμπρό.» «Θα σου δώσω, μωρή Μαριό», της λέει η αδερφή της, «θα σου δώσω το βασιλιά για άντρα σου. Αλλά πρέπει πρώτα του λόγου σου να γίνεις κι εσύ κομματάκι όμορφη.» «Αχ, πώς να γίνω πιο όμορφη από ό,τι είναι τώρα», έλεγε η Μαρία. Και αρχίζει που λέτε αυτή και τι κάνει, 40 μέρες και 40 νύχτες άρχισε να πιπιλάει το μικρό της δαχτυλάκι και έγινε αυτό από το πολύ το πιπίλισμα όμορφο και τρυφερό. Και 40 μέρες, 40 νύχτες να πιπιλάει το δαχτυλάκι. Και ήρθε αυτό λένε και έγινε ροδοκόκκινο που άμα το βλέπες νόμιζες πως ήταν δαχτυλάκι 18 χρονών κοπέλας. Τότε λένε σηκώνεται η μεγάλη αδερφή Λεγιό που δεν την ήθελε τη μικρότερη τη Μαριό και τη φωνούσε και μια και δυο παίρνει αυτή τον δρόμο, το στρατή το μονοπάτι και φτάνει στο παλάτι και ζητάει να δει τον βασιλέα. Και όταν βρέθηκε μπροστά του λένε, γυρίζει και του λέει, βασιλιά μου, έχω μια κόρη πεντάμορφη που σ' αγαπάει του λόγου της πολύ. Είναι όμορφη αυτή πολύ και κάτασπρη, γιατί ο ήλιος είναι αλήθεια πως δεν την είδε από τη μέρα που γεννήθηκε. Ο βασιλιάς που λέτε, δίνει διαταγή αμέσως, πιάστε μωρέ και σε λέτε, πάλι εγώ μου γρήγορα να πάω να δω αυτήν την όμορφη, την κάτασπρη, την κοπελιά που θέλει να με πάρει για άντρα της. Να δω ταξίζει. Και μετά και δύο που λέτε, πιάνουν οι υπηρέτες του βασιλιά και σελώνουν τα λογό που ήταν αυτό κατάμαυρο, άκτι, αραβικό, από εκείνα που είναι πιο μαύρα από την πιο μαύρη νύχτα του χειμώνα και πάει και δυο, μια και δυο πάει να βρει την πεντάμορφη. Έλα όμως που πήγαινε μπροστά η Λεγιό, η μεγάλη αδερφή και πιάνει τη Μαρία και της λέει, «Μωρή Μαριό, κρύψου γρήγορα μέσα στο σπίτι γιατί έρχεται ο βασιλιάς να σε δει. Μονάχα από μια τρούπα της πόρτας να βγάζεις το όμορφο, το ροδοκόκκινο, το βασιλιά, το δαχτυλάκι σου.» Φτάνει που λέει ο βασιλιάς μπροστά στο σπίτι και ζητάει αυτός να δει την κόρη. Μα όμως έλα που Λεγιό του λέγε πως, «Α, βασιλιά μου, δεν μπορεί να βγει η κόρη μου έξω γιατί ο ήλιος δεν την έχει δει, μαρά μονάχα σαν θέλεις το δαχτυλάκι της να δεις. Μεγάλε βασιλιά.» Τι να κάνει και ο βασιλιάς. Πίστεψε πως ήταν η κοπέλα σαν για αυτήν δεν ήταν άλλη. Μοναδική μια και μία και όμορφη και κοιτάζει και βλέπει αυτή το ωραίο της το δαχτυλάκι. Σαν είδε λένε το ροδοκόκκινο το δαχτυλάκι.
αυτός που γυρνάνε δαχτυλάκι 18 χρόνων κοπέλας, κόντεψε αυτός, λένε, να χάσει τα λογικά του, που ζήτησε αμέσως να την παντρευτεί. Μα η γριά, η Λενιό, γυρίζει και του λέει, «Α, βασιλιά μου, άκου να δεις, θα έρθεις νύχτα να την πάρεις για να μην τη δει ο ήλιος και της χαλάσει το όμορφο το δέρμα». Άμα κανόνισαν ποια νύχτα, λέει, θα έρθει ο βασιλιάς να την πάρει, πιάνει η Λενιό και δίνει τη Μαρία και της δένει όλα τα κρέατα γύρω-γύρω καλά με σπάγκο για να τεντώσουν, λένε, τα πετσιά και το κορμί της έγινε όλο κόμμα από πάνω μέχρι κάτω. Τη νύχτα που λέτε που είχαν ορίσει, φτάνει η βασιλική άμαξα και χτυπάει η πόρτα τουπ-τουπ-τουπ-τουπ και σβήνουν αμέσως το λιχνάρι και αφού την έντυσε η Λενιό τη Μαρία, την αδερφή της, τη μικρότερη που ήταν 105 χρονών, με τα ρούχα της, την ανεβάζει στην άμαξα και φεύγει αυτή με τον βασιλιά να πάνε στο παλάτι. Φτάνουν κάποιαν ώρα στο παλάτι και ακούστε πράγματα, ε! Ο γάμος, λένε, πώς έγινε στα σκοτεινά. Μα τον βασιλιά δεν τον ένοιαζε τούτο το πράγμα, γιατί ήξερε πως τ' άλλο το πρωί, σαν θα ξημέρωνε ο Θεός τη νέα μέρα, θα είχε κοντά του μια γυναίκα όμορφη σαν άγγελο που τον θαύμαζε, λέει, όλος ο κόσμος. Σαν πέσανε να κοιμηθούνε, πάει ο βασιλιάς να αγκαλιάσει το Μαριό, μα αυτή, λέει, από τους κόμπους που την είχε θεμένη η αδερφή της, επονούσε και έβαζε τις φωνές, «Οχ, με πιάνεις, οχ, και κάθε τόσο που την αγκάλιαζε και τη φιλούσε, «Οχ, και σαν την αγκάλιασε, λέει, σφιχτά κάποια στιγμή η Μαρία, βάζει κάτι φωνές, «Οχ, και πιάνει ο βασιλιάς και έτσι όπως θυμώνει του λόγου που τη φωτίζεται, την αρπάζει από το μαλλί και της δίνει μια και την πετάει έξω από το παράθυρο. Βρέθηκε τρένα αυτή στον αέρα και τρένα βουμπου και πέφτει ανέστητη μέσα στις τρεναφυλίες του κήπους. Έλα όμως που εκείνη τη νύχτα έτυχε να περνάνε από τον κήπο του βασιλιά οι τρεις μοίρες. Πέρασαν από εκεί περασμένα μεσάνυχτα. Τη βλέπουν που ήταν ξαπλωμένη φαρδιά πλατιά ανάσκελα ανάμεσα στις τρεναφυλίες. Και λυπήθηκαν και λέει μια η μεγαλύτερη, «Μωρέ, σου εύχομαι να γίνεις 18 χρονών κοπέλα». Έρχεται, λέει, η μεσαία, κοιτάζει και λέει, «Εύχομαι να γίνεις γυναίκα άσπρη σαν τα τριαντάφυλλα που είναι απλωμένα ολόγυρά σου». Κοιτάζει, κοιτάζει και λέει, «Εύχομαι να κάνεις μάτια, φρύδια και μαλλιά κατάμαυρα σαν την απόψινή τη νύχτα». Πιάνουν οι μοίρες και φεύγουνε και ξημερώνει ο Θεός που λέτε τη νέα μέρα και να ο βασιλιάς βγαίνει αυτός από το παλάτι και βρέθηκε μέσα στους βασιλικούς τους κήπους να πάει να δει τι απόγεινε αυτήν που είχε πετάξει εκείνη τη νύχτα. Γυρίζει, κοιτάζει και τι να δει. Πω, κόντεψε αυτός να χάσει τα λογικά του από την ομορφάδα. Βλέπει ένα πεντάμορφο κορίτσι να κοιμάται ανάμεσα στις τρυπαθλιές. Έτριβε αυτός τα μάτια του και δεν πίστευε τούτο το πράγμα που αντίκρισε. Τρέχει αυτός αμέσως λοιπόν και τι κάνει. Την παίρνει προσοχή στην αγκαλιά του χωρίς να την ξυπνήσει. Τη βάζει στο βασιλικό κρεβάτι και κάθισε σε μια καρέκλα και την καμάρωνε από κοντά. Ξυπνάει αυτή κάποια στιγμή και ρωτάει, «Μα πού βρίσκομαι?» Ο βασιλιάς την κοιτάζει κατάματα και της λέει, «Είσαι βασίλισσα, κόριτσι. Μια μέρα που λέτε, να σου μεγαλύτερη αδερφή Λενιό κίνησε να πάει στο παλάτι να τη δει, να δει την αδερφή της που πολύ την αγαπούσε. Και σαν την είδε έτσι όμορφη, γυρίζει και της λέει από ζήλια, «Μωρή Μαριό, πόσο μόρφωνες, μωρέ, έτσι κι άλλαξες». Η βασίλισσα, γιατί να την εκδικηθεί για ό,τι της είχε κάνει μέχρι τώρα, γυρίζει και της λέει, «Αδερφή μου, το μυστικό είναι πως πήγα στον κουρέα και μέγδαρε με το ξηράφι». Μια και δυο που λέτε, πάρει το Λενιό σε έναν κουρέα και με το στανιό, θέλοντας και μη αυτός, τον αναγκάζει αυτή να πάρει το ξουράφι και να την κδάει. Πιάνει αυτό το ξουράφι που λέτε και ρώταγε, «Πονάς, μωρή γριά? Γδάρι, γε μου, γδάρι, τι είναι ο πόνος μπροστά
έδωνε αυτός, σαν να σας λέει το γδάσιμο μέχρι το λαιμό, γυρίζει ο μπαρμπέρης, ο κουρέας και τους λέει, να γδάρω γριά. Θες μιλάρε, θες μη γδάρεις παιδάκι μου. Αυτά λέει πως είπε και ξεψύχησε η κακή γριά. Έτσι λοιπόν που λέτε, η μικρότερη η Μαριό, που είναι όμορφο κορίτσι 18 χρονών, έλυσε καλά με τον βασιλιά της και ευτυχισμένα. Έζηνε αυτή καλά και εμείς εδώ πάντα

0: που λέτε και έναν καιρό, ήταν σε έναν τόπο μια γριά και είχε ναυτεί για παρέα και συντροφιά ένα γάτο. Η γριά που λέτε έφυγε το γιαουρτάκι της και ο γάτος τι έκανε, πήγε αυτός κρυφά και τότε. Μια μέρα η γριά φτιάχνει και πάλι το γιαούρτι και κρύβεται μέσα στο κατόρι, κοιτάζει και την αδύ. Βλέπει το γάτο που αυτός έτρωγε πάντα το γιαούρτι. Παίρνει τότε αυτή μια βέργα και του δίνει μια σα. Στη ράχη και ανοίγει την πόρτα και του λέει «Ούτσι από εδώ, παλιόγατε, χάσου να μην σε βλέπουν τα μάτια μου, μπρος». Ο γάτος που λέτε φεύγει μια και δυο και πάει στο δάσος και εκεί καθόταν του λόγου του τσέκλε γιατί χτυπιόταν. Τον ακούει που λέτε μια λεπού, έρχεται και τον ρωτάει «Ωραία, ξάδερφε, τι έπαθες μόλις και κλαις». Και εκείνος γυρίζει και της λέει «Το και το έπαθα, ξάδερφε, το και το». Γυρίζει που λέτε η λεπού και του λέει «Δεν μπορεί να γίνει με συντρόφι, μπορεί να με γλιτώσει από τους εχθρούς μου». Και ο γάτος της είπε «Ουλιάου, μπορώ, ξαδέρφε». Η αλεπού που λέτε πήρε το γάτο και πήγε στη σπηλιά της και ύστερα πήγε να φέρει φιστίκι για να φάνε. Γυρνώντας όμως, άμα έφτασε κοντά στη σπηλιά, να και παρουσιάζεται μπροστά της μια αρκούδα. Ο ένας εχθρός της αλεπούς και της λέει «Ω, αλεπού, τώρα θα σε φάω». «Αδέρφη, ξαδέρφη», φώναξε μια αλεπού, «πρόφαζα να με φάνε». Τότε που λέτε, ο γάτος μια ώρα και και μέσα όλο το σπήλαιο πήρε και βούηξε. Η αρκούδα σαν άκουσε εκείνο το άγριο μιαούρισμα γυρίζει και λέει «Ωχ, θα με φάνε, μωρέ». Και μια και δυο τρέχοντας φεύγει που χτύπαν κανένα το τρέξιμο οι φτέρνες στον ώμο. Φεύγοντας από εκεί η αρκούδα βρίσκει ένα άγριο γούρλο και του λέει «Η αλεπού, μωρέ, έχει ένα σύντροφο και έχει κάτι τύχες όρθιες σαν βελόνες και θα μέτρωγε». Του λέει τότε το άγριο γούρλο να πάω κι εγώ να δεις τη χρονιά». Η αλεπού πηγαίνει να φέρει κάστανο και καθώς γυρίζει βρέθηκε μπροστά της το αγριογούρλο. Ήταν αυτό, λέει, ένα θεριό με κάτι τρίχες σαν βελόνες και δόντια γυριστά. «Τώρα θα σε φάω». Γυρίζει και της λέει. Η αλεπού φοβήθηκε και φώναξε «Αδέρφη, ξαδέρφη, με τρώνε». Γυρίζει ξανά ο γάτος και δίνει μια ουρεξιά και ακούστηκε, λέει, άγρια και ενημέρωτα όλο το σπήλαιο και βούηξε. Το άγριο γούρνο σαν άκουσε εκείνο το μιαούρισμα όπου φύγει. Πηγαίνει που λέτε και βρίσκει την αρκούδα και της λέει «Μόλι δίκιο είχες, όπως το έλεγες έτσι ήταν». Ακούει που λέτε και ο Νίκος και λέει και αυτός «Μωρέ, ας πάω κι εγώ για να δείτε τι θα τον έκαμω». Η αλεπού που λέτε είχε πάει αυτή τη φορά για μούσμουλα και καθώς ερχόταν από εκεί βρέθηκε μπροστά της ο Λύκος και της λέει «Α, τώρα θα σε φάω». Η αλεπού όμως φοβήθηκε ξανά και φώναξε «Αδέρφη, ξαδέρφη, πρόφτασε γιατί με τρώνε». Και ο γάτος σε μια ούρη ξελένε και αυτή τη φορά άρχε και ενημέρωτα με όλη του τη δύναμη και όλο το σπήλαιο βούηξε. Παίρνει ο Λύκος δρόμο και πηγαίνει και βρίσκει την αρκούδα και το αγριογούρλο και τους λέει «Μωρέ, αλήθεια μου λέγατε, αν δεν έφαυγα, κοκαλά και θα μ' αφήνανε». Έκατσαν λοιπόν και συλλογίζονταν πώς να κάνουν να δουν τι πράγμα ήταν τούτο που μιαούριζε και τους φοβέριζε και βούιζε όλη η σπηλιά. Ήταν να κάνουν ένα τραπέζι για τις ψυχές των πεθαμένων των συντρόφων τους και να φωνάξουν και την αλεπού με τον συντροφό της να τον δουν από κοντά ποιος είναι. Ο Λύκος πήγε στα πρόβατα, άρπαζε να αρνεί, η αρκούδα πήγαινε στα ξύλα και το αγριογούρνο πήγε στο μήλο. Αφού έπεσαν που λέτε το αρνεί, στείλαν τον Λύκο να τους φωνάξει. Καθώς ερχόταν, ο γάτος πηδούσε και πήγαινε στον αέρα του πουλιά και τα τρώγε. Σαν τότε αυτό ο Λύκος τρέχει μπροστά και τους λέει «Έρχονται, έρχονται, μωρέ, πουλιά στον αέρα, ποια είναι αυτός». Και αρπάζει ύστερα ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι κρέας και χάφτηκε και εξαφανίστηκε. Το αγριογούρνο και κρύφτηκε μέσα στις τάχτες και η αρκούδα ανέβηκε πάνω στον αδέντρο. Ήρθε και η αλεπού με το γάτο, κοιτάζουν και δεν ήταν κανένας κοντά. Πηγαίνει στις τάχτες ο γάτος και ξαφνικά κανένα άπιο και φταρνίζεται. Και τότε να δεις, ξυπάζεται το αγριογούρνο και το βάζει στα πόδια, τρομάζει ο γάτος και σκαρφαλώνει στο δέντρο, ξαφνιάζει η αρκούδα και πέφτει μπου κάτω από το δέντρο και σκοτώνεται. Παραμύθινο αυτό. Και έτσι απόμενε, λέει, η αλεπού και ο γάτος και έφυγαν
1: ήταν η εκπομπή «Παρά τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη από τον φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, του 89,5. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο Νέλη Ζάχαρη. Αν σας άρεσε κάποια ιστορία, τώρα να τη θυμάστε, τότε να την πείτε και στους φίλους σας. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο, 10 μέρες.

ανάψει της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτρη, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25

0: σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τη ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζεν. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφτηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας Εκκλησίας-Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες υφασμάτων στο Αιγάλεο. Προληπτικά εκενώθηκε η περιοχή όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται και ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε εχθές στη Motor Oil. Ο πρώτος έχασε τη μάχη με τη ζωή. Η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά έπειτα από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Έντονα αντέδρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Στο Ιόνι και τα δυτικά της χώρας αναμένονται σήμερα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε

Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές, όταν αγαπηθούν, καλύτερα στη μαύρη γης παρά να χωριστούν. Ένα υπέροχο χορευτικό τραγούδι από την θάλασσα του Μαρμαρά, από τη θάλασσα της Προποντίδας, από την Αρτάκη και την Κίζικο, έτσι όπως μεταφέρθηκε πλέον στη νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού, και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια από την Αρτάκη της Κιζίκου στη νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από μια δισκογραφική έκδοση του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Αρτάκης. Πραγματοποιήθηκε το 2002 με την επιμέλεια του Θοδωρή Γιανακάρα. Από την Εύβοια λοιπόν στις αλυσμόνητες πατρίδες, στην Αρτάκη, το σημερινό Ερντεκ, ιστορική παραθαλάσσια πόλη της Μικράς Ασίας, χτισμένη στα νότια παράλια της Προποντίδας, στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου της Κιζίκου. Η Κίζικος ιδρύθηκε τον 8ο-7ο αιώνα π.Χ. από Μιλισσίους κατά τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό και κατοικούνταν αδιαλείπτως από Έλληνες μέχρι το 1922. Μετά την καταστροφή της Κιζίκου από ισχυρό σεισμό το 1963, η Αρτάκη έγινε έδρα της Μητρόπολης Κιζίκου. Το 1922, μετά τον ξεριζωμό, πρόσφυγες από την Αρτάκη και την Κίζικο εγκαταστάθηκαν στην Εύβοια και ίδρυσαν τη νέα Αρτάκη, μεταφέροντας μαζί τους τη μνήμη, τα ήθη, τα ονόματα των σωματείων τους, όπως σύλλογοι και ομάδες με το όνομα Κίζικος, και βέβαια τα τραγούδια και τους χορούς τους.

τενιές χαριτενή τα δροσερά σας νιάτα, γιατί γοργά μαραίνονται, φεύγουν πανά θεμάτα τα νιάτα. Έλα πρόβαλε και ο νους μου σέρβαλε, θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά. Η ιστορική διαδρομή της Αρτάκης και της Κιζίκου συνδέει άνοιχτα τις ελισμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας με τη σημερινή Εύβοια, μέσα από τη θρησκευτική ευλάβεια και το δράμα της προσφυγιάς. Η Κίζικος υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες και πλουσιότερες ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Ονομάστηκε έτσι από τον βασιλιά Κίζικο, ο οποίος υποδέχτηκε τους Αργοναύτες και αργότερα σκοτώθηκε κατά λάθος από αυτούς σε μια νυχτερινή μάχη όταν επέθραψαν ευνηδίως λόγω θαλασσοταραχής. Ιδρύθηκε ως αποικία των Μιλισσίων, όπως είπαμε γύρω στον 8ο 7ο αιώνα π.Χ. Έγινε παγκοσμίως γνωστή για τους κιζικινούς στατήρες, χρυσά νομίσματα από ήλεκτρο που αποτελούσαν το βασικό εμπορικό νόμισμα της περιοχής μέχρι και την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πόλη επλήγει επανειλημμένα από σφοδρούς σεισμούς και μετά το μεγάλο χτύπημα του 1063 μετά Χριστόν εγκαταλείφθηκε και η έγκλη της, καθώς και η έδρα της Μητρόπολης, μεταφέρθηκε από την Κίζικο στην γειτονική και ασφαλέστερη Αρτάκη. Θρησκευτικό κέντρο της Χερσονήσου ήταν η ιστορική μονή της Παναγίας της Φανερωμένης, γνωστή σήμερα στην Τουρκία ως Κυρασλή Μαναστήρ. Βρισκόταν στην κοιλάδα του Δίμου Όρους. Η παράδοση αναφέρει ότι χτίστηκε στο σημείο όπου προϋπήρχε ο αρχαίος ναός της Ρέας ή της Κυβέλης, τον οποίο και είχαν ιδρύσει οι Αργοναύτες. Εκεί βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που θεωρείται έργο του Αποστόλου Λουκά. Η μονή λειτουργούσε αδιαλείπτως από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι και τον ξεριζωμό. Μετά το 1922 το μοναστήρι ερημώθηκε και η αυθεντική εικόνα φυλάσσεται σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό του

Η φωτιά της μεταξωτή και άσπρη που λάμπει σαν τον ουρανό μετάστρι. Το γεμενί σου το χρυσοκεντημένο με χιώτικο γαϊτάνι στολισμένο. Χορός τσορμπατζίδικος ή μέσα έξω, συρτός χορός που πήρε το όνομά του από τα μέσα έξω βήματα των χορευτών. Χορευόταν στους γάμους και σε όλα τα γλένδια και τα πανηγύρια από την Αρτάκη της Προποντίδας στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Μετά την μικρασιατική καταστροφή, οι εκδιωχθέντες Αρτακινοί έφτασαν στην Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο του 1923, μια επιτροπή προσφύγων επέλεξε μια παραθαλάσσια περιοχή λίγο βορειότερα από τη Χαλκίδα. Η μορφολογία του εδάφους θύμιζε πολύ την παλιά πατρίδα, ενώ διέθετε λιμάνι για τους μικρασιάτες ψαράδες και ήταν κοντά και στην Αθήνα για εμπορικούς λόγους. Το 1951, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, 8 μικρά κορίτσια έγιναν μάρτυρες της εμφάνισης της Παναγίας στη νέα τους πατρίδα. Στο σημείο εκείνο χτίστηκε το μεγάλο ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Φανερωμένης στη νέα πλέον Αρτάκη, συνεχίζοντας την πνευματική παράδοση της Μικράς Ασίας. Στο λιμάνι της πόλης δεσπόζει το μνημείο η Μικρασιάτισσα, ενώ οι παραδόσεις, οι γαστρονομικές συνταγές και η ιστορία φυλάσσονται στο τοπικό λαογραφικό μουσείο του Συλλόγου Αρτακινών και Ζεκινών.

μήλοι τσαπούσε στο γκρεμνό, τα μήλα φορτωμένη, τα μήλα σου λυπίστηκα, μα το γκρεμνό φοβούμε. Και αν το φοβάστε το γκρεμνό, έλα από το μονοπάτι. Το μονοπάτι με έβγαλε σε μια έρημο πλησούλα. Βρίσκω ένα μνήμα να βογκά, να βαριά να στενάζει. Τι έχεις μνήμα και βογκάς και βαριά να στενάζεις? Μην είναι το χώμα σου βαρύ και η πλάκα σου μεγάλη. Δεν είναι το χώμα μου βαρύ και η πλάκα μου μεγάλη. Μόνο ήλθες και με πάτησες επάνω στο κεφάλι. Το πολύ γνωστό τραγούδι για τη μιλίτσα που είναι στον γκρεμό το βρίσκουμε σε παραλλαγές σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Εμείς ακούσαμε την εκδοχή έτσι όπως τραγουδιόταν και χορεύονταν στην Αρτάκη της Κιζίκου, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Προποντίδα και πέρασε και στην παράδοση των προσφύγων στη Νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Η πολιτιστική λοιπόν κληρονομία της Νέας Αρτάκης διατηρείται ζωντανή τόσο μέσα από τα μοναδικά έθιμα των προσφύγων της Κιζίκου, όσο και μέσα από τα γραφικά τοπόσημα της σημερινής πόλης στην Εύβοια. Το έθιμο του γάμου στην παλαιά Αρτάκη της Μικράς Ασίας αποτελούσε μια πολύμερη ιεροτελεστία, γεμάτη συμβολισμούς και κοινοτική συμμετοχή. Σήμερα ο Σύλλογος των Απανταχού Αρτακινών και Ζικινών αναβιώνει περιοδικά το έθιμο κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων τα Κιζίκια. Το τελετουργικό ξεκινά με τον τίσιμο της νύφης και του γαμπρού, το οποίο στην αναβίωση λαμβάνει χώρα στο Λαβραφικό Μουσείο. Το ζευγάρι και οι καλεσμένοι κατευθύνονται με παραδοσιακά τραγούδια προς την εκκλησία και μετά την τελετή, το μεγάλο γαμήλιο γλέντι στείνεται παραδοσιακά στην περιοχή του Ανεμόμυλου στο λιμάνι, συνοδευόμενο από παραδοσιακά μικρασιάτικα κεράσματα, χορούς και τραγούδια.

σταθμός.

ξυπνήσει τον γιο μου που είναι στο ψηλό βουνό ή στο γέρο Όλυμπο. Να του πει γλυκό μαϊδόνι να θυμάται την ευχή τη μάνα του και τη παραμάνα του. Και αυτή ήταν η Ελένη Ζεμπουλέρη, 95 χρονών παρακαλώ, πρόσφυγας από την Αρτάκη της Προποντίδας στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Και μη συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Τζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει σήμερα στις μουσικές άκρες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε από την Αρτάκη της Κιζίκου στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Με ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση, παραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Αρτάκης, εκδόθηκε το 2002 με την επιμέλεια του Θοδωρή Γιανακάρα. Και να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια των ψαράδων της Προποντίδας στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στη Νέα Αρτάκη βγήκα. Βρίσκω νάρθες παλικάρια που ψαρεύανε για ψαράδια.

πολλές ψάρια, σταγούς και καλαμάρια. Έχουμε χρυσή σαρδέλα, σαν την όμορφη κοπέλα. Έχουμε φρέσκα σαφρίδια για τα όμορφά σου φρύδια. Έμπα μέσα, διάλεξέ τα, και όταν θέλεις, πλήρωσέ τα. Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Έμαθα κυρά πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις. Ήρθα να στυνηγυρέψω για να πάω να ψαρέψω. Να στυνηγεμίσω ψάρια, αστακούς και καλαμάρια.

ψαράδων της Προποντίδας, σε καινούργια βάρκα μπήκα και στη Νέα Αρτάκη βγήκα, από την Αρτάκη και την Κίζικο της θάλασσας του Μαρμαρά. Ήρθαμε στην Νέα Αρτάκη της Εύβοιας, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Να ακούσουμε τώρα και ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι από αυτά που αναφέρονται στις σχέσεις των Ελλήνων, των Ρωμιών, με τους αλλόθρησκους. Το τραγούδι της Οβρεοπούλας. Ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί, βγήκα να σεριανίσω σε εβραϊκό τσαρσί. Βρίσκω μια Εβραιοπούλα που ελουζόντανε, με σημαίνιο τάση επεριχιότανε. Με σημαίνει χτένι, εχτενιζότανε. Της λέω, Εβραιοπούλα, να γίνεις χριστιανή, να λούζεσαι σε Σαββάτο, να αλλάζεις Κυριακή και να μεταλαβαίνεις Χριστού και τη Λαμπρή. Πάω να το πω στη μάνα μου, να δω τι θα μου πει. Μάνα μου, ο Ρωμιός μου είπε να γίνω χριστιανή, να λούζω με Σαββάτο, να αλλάζω Κυριακή. Καλιόχω να σε σφάξω και να σε δω νεκρή, παρά το λόγο

και πολλά και χαρακτηριστικά είναι τα τραγούδια που αναφέρονται στις σχέσεις των Ρωμιών με τους αλλόθρησκους. Τα βρίσκουμε σε πολλές και διάφορες παραλλαγές σε όλο τον ελληνισμό. Ακούσουμε τώρα άλλο ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που αναφέρεται στη σχέση των Ρωμιών με τους Τούρκους. Όλες οι όμορφες το κρατούν καμάρι, μια μικρή μελαχρινή, αυτή έχει τη χάρη. Τούρκος την αγάπησε, γυναίκα να την πάρει. Σφάζομαι, σκοτώνομαι, Τούρκο δεν στεφανώνομαι. Κι αν σφαχτείς και αν σκοτωθείς, Τουρκοπούλα θα γεννείς. Τουρκοπούλα θα γεννείς, Τούρκο θα στεφανωθείς. Και η Ρωμιοπούλα του απαντά. Ψαράκι γίνομαι, στη θάλασσα πηγαίνω, γεμιτζή στεναγινώ, πάλι σε κεντρίζω εγώ. Πουλάκι γίνομαι, στα όρη διαβαίνω, κυνηγό στεναγενώ, πάλι σε κερδίζω εγώ. Καλογραία γίνομαι, σε μοναστήρι μπαίνω, καλογεράκι θα γίνω, πάλι σε κερδίζω εγώ. Να ακούσουμε λοιπόν την παραλλαγή αυτού του τραγουδιού, Τούρκος και Ρωμιοπούλα, έτσι όπως τραγουδιόταν στα ρωμαϊκά χωριά της Προποντίδας.

λοιπόν το τραγούδι για τον Τούρκο και την Ρωμιοπούλα από την Αρτάκη της Κιζέκου και την Προποντίδα στη Νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Να ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι με λόγιους στίχους να φανερεί την επίδραση από τους Κωνσταντινοπολίτες φαναριώτες. Ροδοδάχτυλος αυγή μου, έλα δρόσισε τη γη, δρόσισε τα χορταράκια και τη μαύρη μου ψυχή. Να διαβώ στους λιμώνας και με ρόδα να στεφθώ, την αγάπη μου να έβρω και να την γλυκασπαστώ. Φύγεται ο χρεφροντίδε, σύρτε βάθη τρομερά, να αγαπώ να μ' αγαπούνε, είναι η μόνη μου χαρά.

κομμάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού και σήμερα ταξιδέψαμε από την Αρτάκη και την Κίζικο της Προποντίδας στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Ακούσαμε αποσπάσματα από μια ψηφιακή έκδοση, έναν δίσκο, παραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Αρτάκης που κυκλοφόρησε το 2002 με την επιμέλεια του Θόδωρου Γιαννακάρα. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή Στεργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε σήμερα για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης,

0: και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτήμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογημότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Εφημέλιος. Μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους Ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, χρειάζεται το πρωί. Απομακρύνετε ρημάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και θυρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εκδομοκτώμα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουρουκιέρες. Το βράδυ φορέστε λύσες με μακριά μανικιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοποιητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, geodit.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η εθελοντική διακονία ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εμπευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδη

της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οδόν

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές, τη κλείδησεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφτηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, και συζήτησαν θέματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την καταδίκη της χώρας μας για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Καστελόριζο επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έστειλε μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι. Συνεχίζονται από αύριο τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή Πρία του Μετρό με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ανεμοστρόβιλος έπληξε πόλη στη Σικελία προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας δύο ανθρώπους. Έχουμε βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα οι προσωπογραφίες θα σας παρουσιάσουν ένα εν πολλής άγνωστο πρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Καβάκο, γέννημα θρέμα της Βενετίας. Γεννήθηκε εκεί το 1773, είναι δεύτερης γενιάς Έλληνας στη Βενετία και έφυγε από κοντά μας τον Ιούλιο του 1832. Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας τον 19ο αιώνα, διέσωσε το αρχαιακό υλικό των Ελλήνων της παλαιότερης παροικίας Ελλήνων στη Δύση, στη Διασπορά, στη Βενετία δηλαδή, και ήταν έμπορος. Θα δούμε λοιπόν ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καβάκος με τους σημερινούς μας καλεσμένους. Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Εκατερίνα Κορέ, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας και Ιστορίας των Θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Χρόνια έχει διατελέσει υπότροφος του Ινστιτούτου Βενετίας, το οποίο βέβαια το επισκέπτεται όποτε της δοθεί ευκαιρία. Έχει μάθει την ιστορία και τους ανθρώπους που πέρασαν από εκεί, έτσι λοιπόν σήμερα την έχουμε καταρχάς κοντά μας για να μας παρουσιάσει τον σημερινό πρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Καβάκο, ο οποίος, όπως είπαμε, υπήρξε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενετία τον 19ο αιώνα. Ήταν έμπορος, και εδώ θα μας πει πολλά, και το σημαντικό που έχει κάνει και τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να τον μάθουμε όλοι είναι ότι διέσωσε το αρχαιακό υλικό των Ελλήνων της Διασποράς στη Βενετία, την παλαιότερη παροικία Ελλήνων στη Δύση. Έτσι λοιπόν, να καλωσορίσουμε την κυρία Κορέ για να μας μιλήσει για τον Κωνσταντίνο Καβάκο και να δούμε ποιος είναι αυτός ο τόσο σημαντικός Έλληνας της Βενετίας. Κυρία Κορέ, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Καράγιωργα, χαιρετώ και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Καβάκος, άγνωστος τελείως εκτός από εσάς της Βενετίας, τους ερευνητές.
1: Πράγματι, είναι μια εξαγνωστή προσωπικότητα και στα ελληνικά γράμματα και στα ελληνικά πράγματα και στην ελληνική ιστορία, έξω από τα στενά όρια της ελληνικής παροικίας στην Βενετία, που υφίσταται και σήμερα μόλον ότι αποψηλωμένη από τον κόσμο της αριθμητικά τουλάχιστον. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος με πολύ, όπως πολύ σωστά το είπατε, σημαντικό έργο για τα ελληνικά πράγματα.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καβάκος? Ξέρουμε από πού καταγόταν, πώς βρέθηκε εκεί, τι ακριβώς έκανε, γιατί ασχολήθηκε με τα αρχεία.
1: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καβάκος? Ο Κωνσταντίνος Καβάκος θα μπορούσε να είναι ένας ανώνυμος Έλληνας μέσα στην ελληνική παροικία της Βενετίας, του τέλους του 18ου, αρχές 19ου, μιας ελληνικής παροικίας που έζησε μέσα στα δύσκολα χρόνια της αλλαγής καθεστώτος, της ελληνικής επανάστασης, όλων αυτών του κλίματος, του καταπιεστικού, του αυταρχικού από την άποψη της πολιτικής της ευρωπαϊκής. Θα τα δούμε αυτά μαζί, αλλά ας πάμε πολύ σωστά να δούμε λίγο κάποια ορόσημα στη ζωή του Καβάκου. Ο Κωνσταντίνος Καβάκος λοιπόν γεννήθηκε στη Βενετία. Ανήκει στη δεύτερη γενιά μιας ελληνικής εμπορικής οικογένειας που είχε καταγωγή από την Ιχείο. Ο πατέρας του, ο Φραγκίσκος Καβάκος, ήταν έμπορος από την Ιχείο που είχε κατασταθεί στη Βενετία στις αρχές περίπου του 1700. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε, το ξέρουμε αυτό, γιατί καταγράφεται η γέννησή του στα εξιαστικά βιβλία της, μάλλον η βάφτιση, που και με αναγωγή βρίσκονται το έτος της γέννησης, στα εξιαστικά βιβλία της κοινότητας της τότε, πάλι ποτέ, ελληνικής αδερφότητας Βενετίας, το 1773 το έτος γέννησης. Όπως όμως και το έτος ανάδου του, όταν είναι μικρός, σε ηλικία 59 ετών, 1832. Ο πατέρας του λοιπόν ήταν απτυχίο. Η μητέρα του, η Μαρία Σταυροφόρου, καταγόταν τον Αύστριο. Οι γονείς του είχαν γνωριστεί νωρίτερα και τότε πριν την μετακίνησή τους στη Βενετία, στην οποία όμως ήταν μια πολύ μεγάλη οικογένεια, στην οποία παντρεύτηκαν και στην οποία παίξαν 8 παιδιά. Πολλά εκ των οποίων όμως διαμάλυσε τώρα τις δύσκολες συνθήκες της εποχής, πέθανε σε βρεφική ηλικία. Ο Κωνσταντίνος, την όρημη του ηλικία, υπολογίστηκε ότι είχαν βιβλιώσει μαζί που άλλα διαδέσει από τα 8 παιδιά που έκανε το ζευγάρι. Ο πατέρας λοιπόν είχε φτάσει στη Βενετία μικρούλης, για τα σημερινά δεδομένα, βάση περιπτώσει, έτοιμος για την οικογένεια, αλλά μικρός, και 21 ετών έφτασε στη Βενετία και ήδη είχε ξεκινήσει να δημιουργεί μια επιτυχημένη από ό,τι αποδείχθηκε εμπορική επιχείρηση, κάνοντας λίγα απ' όλα, εισαγωγές, εξαγωγές, τα πάντα. Εντάχθηκε πολύ νωρίς μέσα στο σωματείο αυτό που ονομαζόταν Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας. Να πω λίγο για τους ακροατές μας, αν και σε προηγούμενες συναντήσεις μας είχαμε μιλήσει και για άλλες προσωπικότητες της παροικίας της ελληνικής στη Βενετία, ότι η παρουσία, παρενθετικά, η παρουσία των Ελλήνων στη Βενετία χρονολογείται πολύ πιο πίσω από τον 18ο αιώνα και την εποχή του Καπάκου. Χρονολογείται τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα, ίσως και πιο πίσω, αλλά αριθματικά πολύ πιο μικρή. Αύξηση γνώρισε μετά από την Άγιο Κωνσταντινούπολη, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, γιατί πρόσφυγες, μετανάστες κτλ. Ενώ όσο προέλαβαν οι Οθωμανοί, έφευγαν προς τη Δύση, οπότε οι αριθμοί μεγάλωσαν κατά τραγικό τρόπο, έτσι από όλους αυτούς τους ανεξοπαθητές και τρύπα που κατέληξαν το Βενετικό λιμάνι μετά την άλωση και μετά από τις διαδοχικές πτώσεις των ελληνικών περιοχών σε οθωμανικά χέρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένας αρχικά πολύ μικρός πυρήνας των 14-15 αιώνα Ελλήνων μη είχε καν αγνωρισμένος. Δεν είχαν δομές, αντιπροσώπευση, τίποτα. Φτάνει το 1498 να αναγνωριστεί μετά από πάρα πολλά προβλήματα κτλ. Από τη Βενετία ως σωματείο με το όνομα Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας και το οποίο σωματείο στην ουσία ήταν συνδεδεμένο με την λατρεία του ενός Αγίου, του Αγίου Νικολάου και αργότερα και του Αγίου Γεωργίου και μετά το 1575 με την ανέγερση του Ιερού Ναού που υπάρχει και σήμερα του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων αρχίζει να αποκτά και έναν ομφαλό, δηλαδή ένα κέντρο για κατάσταση.
0: Είναι πολύ σημαντικό να σας διακόψω λίγο, γιατί από την ιστορία γνωρίζουμε και κυρίως στην Ανατολή και όχι μόνο, οι Έλληνες, επειδή ίσως ήταν και λιμάνια, κάνουν ναούς, φτιάχνουν ναούς στο Αγίου Νικολάου. Και οι παλιοί ναοί είναι αφιερωμένοι στον Άγιο Νικόλαο. Στη συνέχεια έχουμε και του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Θεάδος ή κάτι άλλο, αλλά οι πιο παλιοί είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι, δεν έχει άδικο, γιατί στην ουσία αυτές οι παροικίες κοινότητες που μεταφυτεύονται από μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Έχουν πολύ μεγάλη προσέλευση, παρουσία μέσα στους κόλπους τους από ναυτικούς. Mm. Είναι ναυτικούς με την έννοια των πλειοκτητών, των ναυτικού με την έννοια των αυτών, έτσι των πληρωμάτων, των γαλερών τότε.
0: Και στην κεντρική Ευρώπη αυτό, μέσω του Δούναβη, έτσι. Και εκεί έχουμε Άγιο Νικόλαο σε πάρα πολλές.
1: Ναι, ο Άγιος Νικόλαος σε πάρα πολλές κοινότητες και όχι μόνο ανατολικών, δηλαδή θέλω να πω Βυζαντινών που εγκαθίστανται στη Δύση, αλλά και λατινικών κοινοτήτων, έτσι, δηλαδή δόγματος λατινικού που συσπηρώνονται γύρω από τη λατρεία αυτή.
0: Είναι από τους αγαπημένους Αγίους ο Άγιος Νικόλαος. Και στην Δύση, γι' αυτό και τον έχουν κάνει ο Σάντα Κλάους είναι ο Άγιος Νικόλαος, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ακριβώς γύρω από τη λατρεία λοιπόν του Αγίου Νικολάου θάλασσα, στη θάλασσα, αλλά και μετακινούνται δια θαλάσσης, έτσι των προσκυνητών, των ταξιδιωτών κτλ. Περνάμε ταυτόχρονα πολύ πολύ σύντομα και στην διαρκεία του Αγίου Γεωργίου, που είναι ο προστάτης, να το κάνουμε έτσι αντιστοιχτικά, που είναι και ο προστάτης των, των ανθρώπων των όπλων. Των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πόλεμο, των μισθοφόρων, πολλοί εκ των οποίων Έλληνες εργάζονται μέσα στο, είχαν προσευχθεί από το Βενετικό στράτευμα. Και ακριβώς αυτοί ήταν που βοήθησαν και στην ίδρυση με την υπογραφή τους, με την παρουσία τους, με την δυναμική τους και με τη σημασία τους. Αριθμητικά την αριθμητική σημασία ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα στο Βενετικό στράτευμα. Συνεπέλεσαν μαζί με τους ναυτικούς, αυτοί οι δύο πόλοι επαγγελματικοί θα λέγαμε, και αριθμητικά πολύ ισχυροί, στο να πιστεί η Βενετία να δώσει την άδεια για να συσταθεί θεσμικά ένα σωματείο με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κατοχής του Ορθόδοξου Υπογόνοματος, που ονομάστηκε η Ελληνική Αδελφότητα στην Βενετία. Αυτό είναι το 1998, βέβαια, πολύ πιο φανταστείτε μακριά από το έτος γέννησης και από την παρουσία γενικότερα του Καβάκου στη Βενετία. Εδώ είμαστε τώρα που συζητάμε, είναι 1793. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν περάσει πολλοί αιώνες, έχει σιωπηθεί αυτό το σώμα που μπορούσε να εκτελεί πολύ επικοινωνία από το κοδίστηκε αντιπροσωπευτική λειτουργία γενικότερα της ελληνικής παρουσίας απέναντι στις βενετικές αρχές. Και να αρθρώνει ένα λόγο και να εισακούω έτσι. Γι' αυτό είναι σημαντική η δραστηριότητα του Καβάκου.
0: Ο οποίος είναι, αν επιτρέπετε να υπογραμμίσω, ότι είναι δεύτερη γενιά Έλληνα στη Βενετία. Είναι σημαντικό κι αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτός και τα αδέρφια του που είπαμε, το τουλάχιστον αυτοί που τα αδέρφια που επιβίωσαν και μπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν παράλληλα με αυτόν, είναι ο Ιωλίος του Κωνσταντίνος, όπως και ο θείος του, γιατί ο πατέρας του χάνεται σχετικά νωρίς. Και μένουν και στην επιχείρηση του πατέρα του, αυτά τα λέει ο Γιώργος ο Κωνσταντίνος, με την υποπτία του θείου του Μάρκου, το αδερφού δηλαδή του πατέρα του Καβάκου, του Φραγκίσκου. Όλοι αυτοί είναι πολύ, πάρα πολύ μικροί, όπως λέει το θείο. Είναι πολύ μικρά τα παιδιά, δηλαδή στο 21ο έτος φανταστείτε ο Κωνσταντίνος, 25ο ο αδερφός του Γιώργος, όταν ο πατέρα του με την οικογενειακή επιχείρηση, που είχε την επωνυμία Φραντζέσκο Καβάκο, ο Φραντζέσκος Καβάκος, του πατέρα δηλαδή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι μια πενταετία είχαν τόσο καλά δουλειές από ό,τι είχαν και εκείνοι. Πώς το λέμε, δραστηριότητα που προφανώς ήταν αποτελεσματική, ώστε άνοιξαν εμπορική εταιρεία θεατρικής συνεργές. Απέκτησαν και περισσότερα πλοία, δραστηριοποιήθηκαν και στον τομέα των ασφαλίσεων. Των ταξιδιών, με κύριο έτσι, των ναυτικών ταξιδιών. Επομένως, έχουμε μπροστά μας επιχειρηματίες που κινούνται στα ευρύτερα εμπορικά δίκτυα της Αδριατικής και της Κεντρικής Ευρώπης, όχι μόνο δηλαδή στον χώρο Ανατολική Βενετία, που ούτως ή άλλως δραστηριοποιούνται και πάρα πολλοί Έλληνες σε αυτή τη ρότα, σε αυτές τις ρότες. Το 1799 γίνεται ειδικά ο Κωνσταντίνος που πήρε πολύ γρήγορα τα έννοια και από τον αδερφό της στην επιχείρηση. Γίνεται μέλος της πολιτικής αντιπροσωπείας της Βενετίας. Σκεφτείτε τώρα αυτό. Αυτό ήταν ένα όργανο το οποίο δεν απευθυνόταν στους Έλληνες, απευθυνόταν στους πολύ δυνατούς, εξ αποτελέσματος δυνατούς εμπόρους που δραστηριοποιούνταν έχοντας τη βάση της εμπορικής της επιχείρησης στη Βενετία. Και αυτός ήταν ένας από τους πολλούς, κυρίως βενετική προέλευση, εμπόρους που είχαν συστήσει ένα όργανο που να μπορεί να επιδρεί όπως είναι τα δικά μας εδώ τα σύμφωνα, δηλαδή τα επιμελητήρια ήταν αυτό, που μπορούσε να επιλύσει προβλήματα και τα λοιπά και να δημιουργεί και νόρμες, κανόνες δηλαδή, που είχαν σχέση με την εμπορική αυσιπλοεία, τη μεταφορά προϊόντων κτλ. Που αντιλαμβάνεστε το κύρος του ανθρώπου που προήλθε από την δική του τη δραστηριότητα, την επιτυχημένη. Τώρα στα προσωπικά που ξέρω το 1802 το παντρεύεται την Ελένη Λέχη, γιατί είδε εγώ την αποτυχία και αποκτεί και ο ίδιος αυτό παιδιά. Και το τελευταίο, σαν ορόσημο, βάλτε παράγοντα διάσταση της ζωής του, είναι βέβαια και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο με την έννοια της προσφοράς συλλογικής ή στα συλλογικά πράγματα της παρικίας, η συμμετοχή της κοινωνική αδερφότητα η οποία γίνεται από πολύ μικρή ηλικία, τα 17-18 εγγράφηκε στην αδερφότητα και στα τέλη του 18ου έτους εξελέγει μάλιστα, εκλέγεται σε ένα συγκεκριμένο όργανο της αδερφότητας του Συμβουλίου των 40, εκπροσωπώντας την περιοχή καταγωγής του τυχαίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ να ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια να μας πείτε για τον, για την όλη του δραστηριότητα εκεί.

0: Εσείς ακούτε τις προσωπογραφίες από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος αφιερωμένες στον Κωνσταντίνο Καβάκο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας τον 19ο αιώνα, ο οποίος διέσωσε το αρχαιακό υλικό της παλιότερης παροικίας Ελλήνων στη Δύση, στη Βενετία. Κοντά μας η κυρία Καταρίνα Κορέ. Λοιπόν, κυρία Κορέ.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας στην ένταξη της συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καβάκου στα κοινά της παροικίας στη Βενετία, από πολύ πολύ κριτική της σταδιοδρομία, έκτοτε ήταν συνεχή διαδιάλειξη. Η κυρία την αδερφότητα από διάκοστα, δηλαδή, γιατί είσαι δύο φορές πρόεδρος ο όρος, ο πολιτικός ήταν Guardian Grand, ο μεγάλος Guardianος, δηλαδή ο μεγάλος πρόεδρος, ο μεγάλος επικεφαλής. Σε δύο κυρίες, το 1990. Αλλά κάτι πανάλι, είχε και άλλα. Στα αντιπρόσωπα.
0: Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούμε καλά, κύριε Κορέντα.
1: Αντιπρόσωπο τη κοινότητα τη αρχή τη Εκκλησία. Το σημαντικό ήθελα λίγο να συζητήσουμε στην γιατί είναι ένα στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε τα ευρύτερα ενδιαφέροντά του ω προ τα εκπαιδευτικά τη ελληνική γλώσσα, τη παιδεία κλπ. Είναι ότι ασχολήθηκε από πολύ νωρίς, παράλληλα με τα υπόλοιπα βιολογικά του καθήκοντα, με τη δίκηση της Γλαγκινίου Σχολής. Η Γλαγκίνια Σχολή, το Κολέγιο Γλαγκίνη, η Γλαγκινιανό Κολέγιο, ήταν ένα ανώτερη εκπαίδευση ίδρυμα, με την έννοια ότι δεν είχε τη συμβατική κατώτατη εκπαίδευση απλά να μαθαίνει με τα περιέγραφη και ανάγνωση, το οποίο είχε ιδρυθεί στη Βενετία, στα τέλη του 16ου αιώνα, και το οποίο πήρε πραγματικά φοβερή όθηση, γνώρισε φοβερή όθηση, την εποχή που κληροδότησε σε αυτό το σύνολο της περιουσίας του, ο Κερκυραίος, ο Κύπριος Κερκυραίος, ακριβώς, δικηγόρος Φλαγκίνης, οπότε γι' αυτό και έλεγε το όνομα. Τώρα, εκεί πηγαίνανε Ελληνόπουλα, τα οποία εγκαθίστανται, τους καλύπταν όλα τα έξοδα κτλ. Και τα οποία μορφωνόντουσαν για να ανοίξει ο δρόμος σε αυτά, για να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και ενδεχομένως να επανέλθουν στις πατρίδες τους μορφωμένα και να ανοίξουν και εκείνες ειδικές σχολές ή να το διαδρομήσουν. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό ήταν την περίοδο που έχουμε ακόμα την υποκρατούμενη Ελλάδα και οι δομές και το παράθυρο προς τη Δύση ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό, αν όχι εντελώς κλειστό, εξαρτιόταν από δίκτυα εντελώς προσωπικά. Οπότε εδώ έχουμε ένα θεσμό πολύ σημαντικό. Και ακριβώς αυτό το θεσμό από την διοικητική του θέση. Ο Καβάκος επέλεξε να τον ενισχύσει, να ανασυγκροτήσει γενικότερα και την κοινότητα οικονομικά κυρίως, γιατί είχε υποστεί μια κάμψη, και να συντάξει, ο ίδιος δηλαδή το έκανε αυτό με τη δική του δουλειά, ένα νέο κανονισμό λειτουργίας της σχολής, να το επικαιροποιήσει, δηλαδή να το εκμοντωθεί, θα λέγαμε, σήμερα. Αυτό σημαντικό επίσης, μια σημαντική συμβολή του, είναι ότι μαζί με τους πολύ σημαντικούς για τα ελληνικά γράμματα, Ανδρέα Μαστοξίδη και Μιλίου Τυπάλιβου, συγκρότησε τη βιβλιοθήκη της, μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη, βιβλία από την βιβλιοθήκη της Λαγκίνη. Έχουμε μέχρι σήμερα, έχουν διασωθεί, δυστυχώς όχι το σύνολό της, αλλά έχουν διασωθεί και από εκεί και φυλάσσονται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μυζοδυνών και Μεταβιβλιανών Σπουδών Βενετίας, μπορεί οποιοςδήποτε από τους ακροατές μας να τα επισκεφτεί και να δει την πολύ σημαντική παλαιά βιβλιοθήκη που προέρχεται από την οποία προέρχεται από το Φλαγκινιανό και να θυμηθεί ακριβώς ότι ήταν ο Καβάκος αυτός και ορισμένοι αντιπροσώπευση προς τα δανειωτικά όργανα επίσης ήταν ένα συνετός επί πρόεδρος. Και βέβαια έφτασε το απόγειο της καριέρας του της επαγγελματικής ως επιχειρηματίας. Ήταν ο διορισμός το 1829 ως υποπροξένη των κάτω χωρών στη Βενετία. Αντιλαμβάνεστε την έκταση του δικτύου των σχέσεων που είχε με τον ευρωπαϊκό παράγοντα, ώστε να καταφέρει να ανέλθει σε θέσεις αντιπροσώπευσης και εμπόρων επιχειρηματιών τρίτων χωρών, όχι μόνο των συμφερόντων των Ελλήνων εμπόρων πλειοκτητών κτλ.
0: Μάλιστα. Στην περίοδο που ήταν ο Καβάκος, ο Κωνσταντίνος Καβάκος στη Βενετία, 1773-1832, όπως είπαμε, η ζωή του, στην Ελλάδα και στον ελλαδικό χώρο έχουμε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν ιστορικά. Είχε κάποια σχέση με αυτά?
1: Α, κοιτάξτε, την εποχή που είσαι ο Καβάκος, ακριβώς
0: αυτό. Είχε κάποια σχέση με αυτά?
1: Κοιτάξτε, την εποχή που είσαι ο Καβάκος, ακριβώς τα όρια που θέσατε,

Τώρα και λέω είναι πως θα φτιάχνω ελληνική παρουσία. Αυτή που έχει τουλάχιστον βάση την ελληνική. Και δευτερευόντως και στο τόξο των επιτανήσεων. Έτσι, εκεί μεταβάλλονται αυτά τα πράγματα. Άρα, η παροικία υφίσταται μείωση ως προς την οικονομική της δυναμική. Οπότε μείωση και στην κοινωνική περιουσία. Δηλαδή, γι' αυτό και προσπαθεί ο Καβάκος να την διαχειριστεί αυτή τη μείωση και να συγκρατήσει τις απώλειες. Παράλληλα, υπάρχει μόνιμη ανάγκη συντήρησης των ιδρυμάτων. Τι είπαμε, την κλαδική σχολή, όλη αυτή την εκκλησία, το ναό, δηλαδή και πρακτικά ζητήματα. Όλα αυτά τα πράγματα, το κοινοφελές έργο που για τις χείρες, τα ορφανά, τους εχμαλώτους, και έδινε λεφτά, η κοινότητα σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αυτά τα χρήματα, φανταστείτε, με κάποιον τρόπο έπρεπε να αναπληρωθούν που είχαν απολέσει από την αλλαγή των κέντρων των οικονομικών, από τις δημοτικές συνεργές. Αλλά όχι μόνο αυτό, το πρόβλημα ήταν και πολιτικό γενικότερα. Το 1897 η Βενετική Δημοκρατία καταλύεται στην πραγματικότητα. Περνούν μέσα οι Γάλλοι με τη συνθήκη του Καμποφόρνιου, περνάει η πόλη στην κυριαρχία των Αυστούργων, δηλαδή των Αυστριακών. Οπότε ο Καβάκος εκείνη την περίοδο ήταν μόλις 24 ετών. Είδαμε ήδη ότι συμβαίνει καλά και στα δικαιωματικά και στην κοινότητα και πάλι στην αδελφότητα στον κύκλο τέλος πάντων της παροικίας. Οπότε και ο ίδιος, αλλά και όλοι οι Έλληνες της παροικίας προσπαθούν να διαχειριστούν καινούργιες συνθήκες και να σταθεροποιήσουν μια κατάσταση αρκετά σημαντικών απολειών οικονομικού τύπου που μπορούσαν να αποδυναμώσουν περαιτέρω την κοινότητα. Άρα, όλη η περιοχή βρίσκεται από υλικό αυστριακή διοίκηση. Μετά περνάει το 1705 στον Ναπολέοντα Βασιλείο της Ιταλίας, πέφτει μετά ο Ναπολέοντας, επανέρχεται στην αυστριακή κυριαρχία, ιδιαίτερα ισχύει με το 1715, πόλεμοι, έτσι στην Ευρώπη οικονομική είχαν κατατάξει, άρα και τους σχολείς στην αυστριακή που επηρεάζουν πολύ την ελληνική αυστριακή. Αποκλεισμοί, αλλαγές σε εμπορικούς δρόμους, όλα αυτά που είπαμε. Ο Καβάκος μέσα σε αυτές τις συνθήκες διατηρεί την οικονομική και κοινωνική του επιρροή και μπορούμε να το συσχετίσουμε αυτό με τη διατήρησή του στη θητεία των αξιωμάτων από το αξιόμ του. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνική διαφόρτια είναι ένα άτομο που μπορεί να στηριχτεί και έχει την εξωτερική καλή μαρτυρία σε έναν κόσμο που είναι συμβουλευτό. Ωστόσο, πρέπει να πούμε για να μην δώσουμε διαφορετικό πρόσωπο αυτό που είχαν οι Έλληνες, τουλάχιστον από την πολιτική δύναμη στην πόλη αυτή την περίοδο, δηλαδή στα τέλη του 18ου αιώνα, ότι οι Έλληνες της Βενετίας δεν παρέμειναν απειροθεατές των εξελίξεων, προσπάθησαν να διατηρήσουν τη θέση τους μέσα σε τις νέες πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες. Αλλά προσπάθησαν κιόλας να μην χάσουν τη σύνδεσή τους με το γενέθλιο χώρο που είναι η Ελλάδα, η οποία δεν είχε την για να κλείσουμε το παράθυρο, ας πούμε, το συνθήκον, τύχη την περίοδο. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ δυναμική από την πνευματική πλευρά,

0: από τους εγγόνους, τους ιερωμένους, τους σπουδαστές κτλ. Στην Ελλάδα, η συλλογική ταυτότητα που αρχίζει να γίνεται όχι μόνο ισχύει ένα άρθρο και έναν λόγο, λόγο διαφορετικότητας, είμαστε οι Έλληνες, καταγόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε το αίτημα της απελευθέρωσης κτλ. Είμαστε διαφορετικοί από τους δυνάστες μας κτλ. Δηλαδή, αρθρώνεται ένας ταυτοτικός λόγος. Έτσι, και να πούμε βέβαια, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ότι το 1821 με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, ο Καβάκος θα συνέβη με Τουρκία, ήταν 48 ετών περίπου. Έτσι, οι Αυστριακοί που δεν επέτρεπαν ως γνωστό μεγάλο μάτι τέτοιου είδους αιτήματα, αυτοδιάθεσης κτλ. Ήλεγχαν την ελληνική αδερφότητα, οπότε η μια δυνατότητα, η πιθανότητα έκφραση πολιτικής υποστήριξης προς την Ελληνική Επανάσταση, που πολύ ας πούμε έχει συζητηθεί, δεν ήταν αυτονόητη από την αδερφότητα, ούτε απαλλαγμένη από την κίνδυνος, αντιλαμβάνωσε ότι καθυκολουθούνταν. Έτσι δεν μπορούσε οποιοσδήποτε να αρθρώσει ένα λόγο υπέρ της Επανάστασης. Ωστόσο, η αδελφότητα, η ελληνική παροικία θα μπορούσε να πει κανείς τη Βενετία, προσπάθησε εκ του πλαγίου να βοηθήσει στο επίπεδο, εκεί που μπορούσε, στο επίπεδο δηλαδή της διάσωσης των φύλων, στο επίπεδο του κοινοφελούς έργου και των υπαθυμίσχυσης με όσες δυνατότητες οικονομικές κυρίως είχε. Και βέβαια να πανηγυρίσει τη δημιουργία των εξάρτητων ειδικού κράτους το 1830, μια περίοδος που γενιάζει με μια εποχή για τον ελληνισμό της Θείου Διασποράς. Ένα κράτος το οποίο σταδιακά αναλαμβάνει πια το ρόλο δικών του, του κέντρου στη ζωή του ελληνισμού, ενώ πριν ήταν υπαρικίες που έδιναν τον τόνο, γιατί ήταν ελεύθεροι σε σχέση με το κέντρο, τώρα αρχίζει και υπάρχει ένα κέντρο. Ο Βάκος πεθαίνει, το 1802, την ίδια χρονιά που όφανος ο κυρίς του βασιλιάς Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παρακολουθεί μία περίοδο και συμβάλλει τη ζωή της αδελφότητας και των Ελλήνων της Βενετίας σε μία περίοδο εντελώς ρευστή, αλλά και μία περίοδο νέων δυνατοτήτων. Έτσι, μία μεταβατική περίοδο.
1: Δεν έχουμε κάπου καταγεγραμμένες τις απόψεις του για τα γεγονότα αυτά.
0: Όχι, δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο πέρα από την συστηματική μελέτη της ίδιας της αδελφότητας. Φανταστείτε ότι στο πνεύμα όλο αυτό που συζητήσαμε θα ήταν και επικίνδυνο. Φανταστείτε έναν επικεφαλής της
1: Ελλήνων.
0: Θα μπορούσε κάτι να του προσάψει κάποιος οι αυστριακές αρχές και τα λίγη γαλλικές αυστριακές αρχές, θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα μπορούσε να πολιτήσει μια πλασχημία και το τρομοκράτη που θα μπορούσε να το όπως και το ίδιο το σώμα, το ίδιο το σωματείο θα μπορούσε να πει. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εδώ παρουσίασης. Πέστε μας λίγο περισσότερο για το αρχείο.
0: Το αρχείο, η δραστηριότητα του Καβάκου ως προς το... Μάλλον να το ξεκινήσουμε διαφορετικά. Φανταστείτε ότι έχετε ένα σωματείο, όπως και σήμερα, το οποίο παράγει έτσι ένα υλικό διοικητικού τύπου. Δηλαδή, έχει καταγραφές η βιβλία των μελών του, έτσι, των εισφορών που καταβάλλουν τα μέλη του, των πρακτικών των συνεδριάσεων που κάνει, των βιβλίων των λογιστικών του, έσοδα-έξοδα. Οπότε, και βέβαια θεολογραφία που έχει την θεολογραφία που απευθύνει είτε στις Βενετικές Αρχές είτε σε οποιοδήποτε τρίτους ιδιωτική και έλλειμος. Αυτό ήταν το αστικό υλικό ενός αρχείου που θα λέγαμε ανήκε εξ αρχής από το 1998, από την περίοδο της ίδρυσης του, το σωματείο που ονομάζεται Ελληνική Αδερφότητα Βενετίας. Ωστόσο, τώρα, μέχρι την περίοδο του Καβάκου, το αρχείο αυτό δεν ήταν συστηματικά καταγεγραμμένο και οργανωμένο. Φανταστείτε ένα υλικό όπως θα μπορούσαμε σήμερα, στη προφυλαγμένο σε έναν χώρο ο οποίο ήταν προσβάσιμο από όλου. Μη προφυλαγμένο, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη απώλεια υλικού από τον 15ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 16ου. Έτσι έχουν χαθεί δυστυχώ πάρα πολλά πράγματα. Όταν ξεκινάει ο Καβάκο να το συλλέγει και να το οργανώνει, υπάρχει ήδη ένα πρώτο υλικό που δεν αφορά μόνο την δυτική λειτουργία, αφορούσε και τις οικογένειες, αφορούσε διαθήκες και πληροδοτήματα από αυτήν την οικογένεια σε αυτές τις αντιστοιχίες, και το πρώτο καταλαβαίνει ότι είχε υπεραναπτυχθεί παρά τις απώλειες. Τι έκανε. Το 1916 έρχεται να δει τη συνέλευση της εξαρτητικότητας να αποφασιστεί να διενεργηθεί τη γενική απογραφή της κοινικής περιουσίας, όχι μόνο για τα σχέδια, όλα τα κοινικά. Εκείνη την περίοδο η απογραφή δεν συμπεριέλαβε το ιστορικό αρχείο. Γνωρίζοντας όμως ότι ο Καβάκος από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ότι τα έγγραφα ορισμένα ειδικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη λειτουργία και την προάσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας, ειδικά τα οικονομικού έγγραφα, ή έγγραφα που απληκούν προνόμια που έχει δώσει το δημοτικό κράτος, μια φορολογική ατέλεια, ζητήματα διαδικασιών μέσα στην αδελφότητα. Έτσι, ή πολύ σημαντικά πρωτότυπα έγγραφα, τι έκανε. Το 1922 ολοκληρώνει, το 16 στο 22, ολοκληρώνει μια συστηματική καταγραφή του αρχαιακού αυτού υλικού. Το οργανώνει σε 52 αρχαιακές ενότητες, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέμε σήμερα θήκες εγγράφων. Μέσα στην κάθε θήκη εγγράφων φτιάχνει φακέλους, έτσι, με διάφορα περιεχόμενα. Είτε οικονομικού τύπου, είτε οτιδήποτε. Φανταστείτε, έχει μέσα, είχε μέσα, μέχρι και, σε αυτά τουλάχιστον που έχουν διασωθεί, μέχρι και δικογραφίες από ακίνητα της αδελφότητας, τα οποία τα είχαν κερδίσει και τα λοιπά από τρίτους που τα διεκδικούσαν και τα λοιπά. Πόσο σημαντικά είναι αυτά. Λοιπόν, η σημασία της εργασίας του, πρέπει να την κατανοήσουμε, είναι καταρχάς θετική. Ένα αρχείο που παραμένει ταξινόμητο, δεν αξιοποιείται εύκολα. Ακόμα και τους ίδιους ανθρώπους δεν διαχειρίζεται πώς θα παρακολουθήσει μια δικαστική υπόθεση, όταν αυτό το φάκελο θα βρίσκεται ανακατωμένο, τα έγγραφα διασπαρμένα παντού κτλ. Θα είναι μέσα στις σακούλες, θα είναι μέσα στα γοράφια, μέσα σε μαούλα, δεν ξέρω που τα είχαν, από δωμάτια σε δωμάτια κτλ. Μέσα στα δωμάτια που χρησιμοποιούσε η αδελφότητα. Οπότε αυτό έπρεπε να μαζευτεί, να καθαριστεί, να καταγράφει για να μπορεί να εντοπιστεί. Οπότε άρχισε να κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν έκανε μόνο αυτό. Έκανε επίσης ένα γενικό κατάλογο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα με ορίζοντα ιστορικό του μέλλοντος. Και τι αντίληψη είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έκανε συνέπεια. Ένα γνωστό ένα κατάλογο, έναν έλεγχο των Ελλήνων, δηλαδή των προσώπων, που συνδέθηκαν με την ελληνική αδελφότητα από το 16ο στις αρχές του 19ου.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και εκεί εντοπίζονται και πρόσωπα και πράγματα που εμείς δεν τα ξέραμε γιατί απαντούν ακόμα και σε τρύπες, δηλαδή σε απώλεια αρχαιακού υλικού, η οποία ήδη υπήρχε την περίοδο που ξεκινάει ο Καβάκος να κάνει αυτή την εργασία. Έτσι. Και δεν σταμάτησε μόνο εκεί, ούτε και εδώ. Δημιούργησε τα εργαλεία που θα μπορούσε να κάποιος, ας πούμε, είτε μέλος της αδελφότητας και τα λοιπά, μέλος του διοικητικού της συμβουλίου που το χρειαζόταν, είτε εμείς αργότερα να βρούμε τις αποφάσεις, να βρούμε τις εκλογές, να βρούμε αυτές τις πράξεις που καταγράφονταν στα έγγραφα. Έτσι. Βέβαια, να μην παρεξηγηθώ, θα είναι μια εργασία ιστορικού ή αρχαιονόμου. Καταλαβαίνετε τώρα, ο άνθρωπος ήταν έμπορος, είχε αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις προσλαμβάνουσες και πολύ περιορισμένα μουσικά εργαλεία, αλλά η εργασία του που γεννήθηκε μέσα από τις ανάγκες της κοινωνικής διοίκησης και το αποκρινόταν βέβαια στις πρακτικές της εποχής, καλή μου στηρίζω σήμερα σήμερα. Οπότε η συμβολή του σε αυτόν τον τομέα είναι ανεκτήμητη. Στην διάσταση, στην πρώτη οργάνωση και μια πρώτη ταξινόμηση με, με άξονες πρακτικούς σε μια περίοδο που υποχωρεί η ακμή της ελληνικής αδελφότητας Βενετίας και βέβαια της ελληνικής παρουσίας
1: και είναι και παράδοση έμποροι και εφοπλιστές να ασχολούνται με το να διαδίδουν και να διασώζουν ελληνικά γράμματα και σχολεία μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Δεν ξέρω εσεί θα μας πείτε, κυρία Κορέ.
0: Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο για ένα τελευταίο.
1: Εμείς έχουμε χρόνο, εσείς αν έχετε. Ναι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω, έτσι, με την προσωπικότητα αυτή είναι πολύ άγνωστη στο ευρύ κοινό, να κρατήσουμε στην μνήμη μας και ίσως γνωρίζοντα περισσότερο μελλοντικό και από το δικό μας παρόν, είναι ότι φανταστείτε αυτή η δραστηριότητα, ότι έγινε φυσικά για να ικανοποιήσει αυτές τις πρακτικές ανάγκες που εμείς περιγράψαμε μόλις πριν λίγο, αλλά εκ του αποτελέσματος και ενδεχομένως και στο πίσω μυαλό, στο πίσω μέρος του μυαλού του δημιουργού, τέλος πάντων του καβάκου, ήταν να δώσει τα εργαλεία στις μελλοντικές γενιές να μελετήσουν το παρελθόν. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πράγμα που λέγεται σήμερα πια αρχιακή συνείδηση, δηλαδή η συνείδηση του καθενός μας ως προς το να αφαιθεί ένα ίχνος του παρελθόντος ώστε να χρησιμεύσει ως βάση για να χτιστούν περισσότερα πράγματα στο παρόν, αλλά και να υπομνηστεί ένα μοτίβο ανάπτυξης, ένα γεγονός, ένας άνθρωπος που πέρασε και άφησε το ίχνος του, ένα συλλογικό σώμα που άφησε ένα συγκεκριμένο ίχνος ταυτότητας, ένα ταυτοτικό ίχνος, έχει πολύ μεγάλη σημασία για το καθένα από εμάς σαν υποκείμενο σήμερα. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τι κάνουμε εμείς τα αρχεία, τα οικογενειακά μας, σε οτιδήποτε έχουν αφήσει παλαιότερες γενιές και μπορούμε εμείς προσωπικοί να τα διαφυλάξουμε. Όλοι αυτοί οι αφανίσεις, οι λόγοι που λειτουργούν έτσι μέσα στη σιωπή κάτω από πολύ μεγάλες προκλήσεις και εμπόδια και προσπαθούν σε διάφορα μετερίσια στον ελληνικό χώρο και στον ελληνισμό της διασπορά στις κοινότητες του εξωτερικού να διασώσουν ότι αυτό ακριβώς είναι το υλικό, όχι μόνο που δημιουργεί την ιστορία, αλλά που δημιουργεί και το μέλλον. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κορέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο τους ακροατές μας. Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μέρος των προσωπογραφιών που είναι αφιερωμένη σήμερα στον Κωνσταντίνο Καβάκο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βενετίας τον 19ο αιώνα, που διέσωσε, όπως είδαμε, το αρχαιακό υλικό των Ελλήνων της Διασποράς στη Βενετία. Είχαμε την κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και ιστορίας των θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

0: μέρες παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες που σήμερα σας παρουσιάζουν τον Κωνσταντίνο Καβάκο. Ποιος ήταν αυτός, ήδη το μάθαμε σε πρώτη φάση με την κυρία Κατερίνα Κορέ, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας, γέννημα θρέμα στη Βενετία, δεύτερης γενιάς Έλληνας. Η πρώτη γενιά είναι ο πατέρας του, ο Φραγκίσκος Καβάκος, που έφτασε εκεί γύρω στο 1700 με καταγωγή από την Χίο. Παντρεύτηκε την Μαρία Σταυροφόρου από τον Ναύπλιο και ένα από τα πολλά παιδιά που αποκτήσαν ήταν ο Κωνσταντίνος Καβάκος το 1773, γεννιέται στη Βενετία. Ασχολείται με το εμπόριο. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας εκείνη την περίοδο, τον 19ο αιώνα. Και το σημαντικό που έχει κάνει, και γι' αυτό σήμερα σας τον παρουσιάζουμε και θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος πιο αναλυτικά, είναι η διάσωση του αρχαιακού υλικού των Ελλήνων της Διασποράς στη Βενετία. Οι Έλληνες της Βενετίας είναι η παλαιότερη παροικία Ελλήνων στη Δύση. Στο αρχείο αυτό σώζονται έγγραφα, όπως είδαμε, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της κοινότητας, την εγκαθίδρυση εκκλησιών, την εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι μόνο. Οι επόμενοι διευθυντές που περάσαν αρκετοί και κυρίως τον 20ο αιώνα, γιατί για ένα χρονικό διάστημα είχε κλείσει, πήραν το αρχαιακό υλικό και συνέταξαν με οδηγό και από ό,τι γνωρίζω έχει ψηφιοποιηθεί. Όλα αυτά όμως για το αρχείο θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος ο επόμενος καλεσμένος που θα έχουμε σε λίγο τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας, ο καθηγητής αρχαιονομίας, ο κ. Χρήστος Ζαβακόλας, που επίσης είναι στην υπότροφος Βενετίας και μάλιστα τον βρήκαμε εκεί αυτές τις ημέρες. Το αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, όπως λέγεται, συνιστά ένα από τα πολύτιμότερα πολιτιστικά αγαθά που απόκειται στο Ίδρυμα. Πρόκειται για αρχαιακά τεκμήρια που χρονολογούνται από το 1498 έως το 1954 περίπου και αφορούν την ιστορία της ελληνικής αδελφότητας στην πόλη των Τεναγών, όπως λέγεται, αλλά και ολόκληρου του βενετοκρατούμενου ελληνισμού, στα τον Ταμάρ. Τα 1000 περίπου κατάστοιχα, οι εκατοντάδες φάκελοι και τα λιτά έγγραφα, όπως λέγονται, φυλάσσονται από τις αρχές του 17ου αιώνα μέχρι σήμερα στο μικρό δωμάτιο Καμερίνο, δίπλα στην επιβλητική Σάλα Ντελ Καπιτόλο, όπου συνεδρίαζε άλλοτε η ακμαία ελληνική αδελφότητα. Το 1822, 10 χρόνια πριν το θάνατό του, ο Κωνσταντίνος Καβάκος, ο πρόεδρος της κοινότητας και έμπορος, συνέταξε το πρώτο ευρετήριο του αρχείου, Inventario del Archivio Ερέτων Ελλάνων 1822. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συρρυκνωμένη ελληνική κοινότητα της Βενετίας πρικοδότησε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών που θα ιδρυόταν στην πόλη των Τεναγών με όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων, του αρχείου, των χειρογράφων, των εικόνων και των άλλων κοιμηλίων που είχε στην κατοχή της. Το Ελληνικό Ινστιτούτο, το μοναδικό ελληνικό ερευνητικό κέντρο στο εξωτερικό, ιδρύθηκε για τα σύγχρονα χρόνια του 1951 με έδρα το Μέγαρο της Φλαγκινίου Σχολής και άρχισε να λειτουργεί το 1958. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών και ειδικότερα η μελέτη της ιστορίας του λατινοκρατούμενου ελληνισμού με βάση τα αρχεία της Ιταλίας, ιδιαίτερα αυτά της Βενετίας. Η έρευνα στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες διεξάγεται κυρίως από Έλληνες πτυχιούχους πανεπιστημίων, στους οποίους χορηγείται υποτροφή από την Ακαδημία Αθηνών μετά από εξετάσεις. Το Ινστιτούτο χορηγεί επίσης φιλοξενίες Έλληνες και ξένους ερευνητές, των οποίων οι εργασίες εντάσσονται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Ιδρύματος. Υπάρχει και το περιοδικό του Ινστιτούτου Θησαυρίσματα, όπου κάθε χρόνο δημοσιεύονται οι καρποί των ερευνών των υποτρόφων και των φιλοξενουμένων, καθώς και μελετήματα επιστημόνων που ασχολούνται με την ιστορία των λατινοκρατούμενων ελληνικών περιοχών.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη πνευματικότητα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Ελαφρύνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χοντρική και ελληνική πώληση στην Τρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Αν από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις εσύ. Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Είμαι η Νατάσα Μοφίλιου και στηρίζω την Επομέα. Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου. Μην μένεις στρατής. Δώσε δύναμη ζωή.

της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: φωτογραφίες ακούτε, αγαπητοί ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφιερωμένες λοιπόν σήμερα στον Κωνσταντίνο Καβάκο, τον έμπορο και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βενετίας τον 19ο αιώνα, που το πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον που έχει κάνει είναι ότι διέσωσε το αρχαιακό υλικό της παλαιότερης παροικίας Ελλήνων στη Δύση, στη Βενετία. Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον το αρχαιακό υλικό, ότι είναι αυτό, θα μας το παρουσιάσει ευθύς αμέσως ο πλέον κατάλληλος γι' αυτό, ο κύριος Χρήστος Ζαμπακόλιας, ο οποίος είναι καθηγητής αρχαιονομίας στο τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και το γνωστικό του αντικείμενο είναι διαχείριση αρχαιακών τεκμηρίων. Είναι όμως και αυτός ένας άνθρωπος της Βενετίας, καθότι χρόνια έχει ζήσει εκεί, έχει ασχοληθεί με τα αρχαία της Βενετίας και μάλιστα σήμερα που ηχογραφούμε την εκπομπή τον βρήκαμε στη Βενετία. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας να μας μιλήσει για κάτι που το γνωρίζει καλύτερα από τον οποιονδήποτε. Για τα αρχαία της Βενετίας και φυσικά για τον Κωνσταντίνο Καβάκο και για το τι έχει κάνει σχετικά με αυτό το θέμα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ζαμπακόλια, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κύριε Καράγιονα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια προλόγου στη συζήτησή μας.
0: Για πάμε λοιπόν στο αρχείο της Βενετίας και στον Κωνσταντίνο Καβάκο.
1: Κωνσταντίνος Καβάκος, χαίρομαι καταρχήν που σε λίγα εκπομπήσαμε τις προσωπογραφίες, θα μας δεικνύεται άτομα τα οποία ίσως είναι λίγο ξεχασμένα, αλλά η συμβολή είναι πολύ σημαντική στα πράγματα τα ελληνικά. Έτσι, οπότε ο Κωνσταντίνος Καβάκος είναι μια τέτοια περίπτωση και πραγματικά χαίρομαι που επιλέξατε να την αναδείξετε. Το όνομα του Κωνσταντίνου Καβάκου συνδέεται, όπως είπατε, με το αρχείο της αδελφότητας του 19ου αιώνα. Να πούμε όμως κάποια πράγματα για το 19ο αιώνα. Η ελληνική αδελφότητα Βενετία, αμέσως το 19ο, 1820-21, ελληνική περίοδος που έχει ξεκινήσει η Επανάσταση στην Ελλάδα, 22 κάνει το εμπρετήριο του Καβάκος, βρίσκει την ελληνική αδελφότητα να έχει ήδη πίσω της περισσότερους από 3 αιώνες οργανωμένης παρουσίας. Η κοινότητα, η αδελφότητα, όπως ονομαζόταν τότε της Βενετίας, η ελληνική ορθόδοξη αδελφότητα της Βενετίας που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, είχε ιδρυθεί το 1498 και μέχρι το 19ο αιώνα είχαν περάσει 3 σχεδόν αιώνες και είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο δίκτυο θρησκευτικών, διοικητικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, δραστηριοτήτων, φιλανθρωπικών, είχε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Και αυτό προφανώς αποτυπώνεται και στο αρχείο που είχε η κοινότητα. Δηλαδή είχε έγγραφα αφού αντικατοπτρίζαν όλη αυτή την οργανωμένη παρουσία στη Βενετία από τα τέλη του 15ου αιώνα. Άρα λοιπόν ο Καβάκος στις μέρες του δεν είχε απλά μπροστά του ένα σύνολο παλιών εγγράφων, το πούμε έτσι, αλλά είχε βρισκόταν μπροστά σε μια ιστορική στιγμή και ένα τεκμηριωτικό αποτύπωμα μιας ολόκληρης ιστορικής κοινότητας βρισκόταν. Οπότε βρέθηκε σε μια πολύ σημαντική συγκυρία. Η Βενετία το 19ο αιώνα είχε χάσει την παλιά της τέλη εντός εισαγωγικών. Το Βενετικό κράτος είχε καταληφθεί το 1797. Η πόλη είχε, η παλιά Βενετική Δημοκρατία είχε καταληφθεί και η πόλη είχε περάσει στην Αυστριακή Αυτοκρατορία το 1815. Και παράλληλα, για να το συνδέουμε και με την Ελλάδα, γιατί πάντα ο Ελληνός διασπορά σε τη δύο πόδια, ένα στη χώρα που αναπτύσσεται και το άλλο στην Ελλάδα, βρισκόμαστε στην περίοδο που έχει ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση, είμαστε στα χρόνια του αγώνα που γνωρίζουμε όλη την ιστορία, κάποιες περιοχές έχουν ήδη ελευθερωθεί και ο αγώνας συνεχίζεται για την απελευθέρωση όλων των περιοχών.
0: Είναι και περίοδος, αν μου επιτρέπετε, που αρχίζουν να καταλύονται οι αυτοκρατορίες, άρα και οι Αυστριακοί, και έχουμε πολιτικές πιέσεις και από εκεί.
1: Βεβαίως, πολύ σωστή παρατήρηση. Έχει καταληφθεί η Βενετική και Αυστριακή προβλήματα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που βρισκόμαστε ήδη έχει αρχίσει και τεμαχίζεται και καταλύεται. Οπότε πράγματι είμαστε και σε μια σοφή τη συγκυρία. Ο Καβάκος λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς να έχει κάποια ιδιότητα που θα περίμενε κανείς κοντά στα αρχεία να είναι δάσκαλος, να έχει ή αρχαιονόμος, γιατί την υπήρχε για αρχαιονόμη εκείνη την εποχή με την ευρύτερη έννοια του όρου, ήταν έμπορος και πρόεδρος της κοινότητας, αντιλαμβάνεται τη σημασία του αρχείου αυτού και συντάσσει το 1822 το αρχείο που θα σου πω τον ιταλικό τίτλο και στα ελληνικά βεβαίως, Inventario dell'Archivio Ερέτων Ελλάδα 1822. Το ευρυτήριο δηλαδή του αρχείου που γιατί το έχουμε πει ίσως και σε άλλες εκπομπές, αν μας παρακολουθούσε κάποιος από τους ακροατές μας, το αρχείο της παλιάς κοινότητας, παλιάς αδελφότητας, φιλικής αδελφότητας της Βενετίας, βρίσκεται σήμερα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Και η εργασία του Καβάφου είχε δύο άξονες, γι' αυτό είναι σημαντική. Αφενός από τη μία εξυπηρετούσε τις πρακτικές ανάγκες της κοινότητας. Καθώς έτσι το όργανο, η κοινότητα που λειτουργούσε, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βρει τι έγγραφο είχε και πού το είχε, αλλά και από την άλλη δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για έρευνα, για τη διατήρηση της ιστορικής αξιοποίησης αυτών των τεχνηρίων, για την ίδια την ιστορία της κοινότητας.
0: Το πρώτο δηλαδή ήταν το πρακτικό κομμάτι που ίσως...
1: Το πρώτο ήταν το πρακτικό, όπως είναι σε όλα τα αρχεία, αλλά πολλές φορές μένουμε εκεί. Εδώ ο Καβάκος πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Το έργο του δίνει και μια άλλη διάσταση. Αποκτούσε την πρώτη οργανωμένη μορφή με την οποία μπορούσε κάποιος ερευνητής να μελετήσει το αρχείο και να γράψει κάποια πράγματα για την ιστορία της κοινότητας.
0: Αυτό είναι αξιοθαύμαστο να το κάνει ένας έμπορος, έτσι, που δεν έχει και, που δεν έχει και... Ξέρουμε γιατί το πώς παρακινήθηκε για να το κάνει.
1: Αλλά κάποιο... να σας πω, ναι, θα ήθελα εδώ να κάνω δύο σχόλια. Το ένα, επειδή είπατε για τον έμπορο, ήταν πράγματι ένας έμπορος, αλλά θα πρέπει να δούμε ίσως και το πνευματικό υπόβαθρο των ανθρώπων της εποχής εκείνης που ανεξάρτητα το επάγγελμα που κάνανε είχαν ερεθίσματα την κοινωνία στην οποία ζούσαν και δεν αναλάμβαναν κάποιο αξίωμα. Όπως ο Καβάκος ανέλαβε το αξίωμα εδώ του Προέδρου, έριξαν πρωτοπόρες τάσεις και μπορούσαν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα από αυτά που έλεγε το επάγγελμά τους. Mm. Από το άλλο όμως, πώς παρακινήθηκε ο Καβάκος, εγώ θα το τοποθετούσα αυτό στην ίδια ιστορία της Βενετίας και την ίδια την ιστορία των αρχαίων της Βενετίας. Ενώ στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο η αρχαιακή συνείδηση, η αρχαιακή κουλτούρα που υπήρχε δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, αντιθέτως στην Ιταλία και στη Βενετία η σημασία των αρχαίων είχε γίνει ήδη αντιληπτή τόσο για τη διοίκηση όσο και για την ιστορία και ξεπεσιώνουν αρχαιακοί φορείς. Σκεφτείτε το κρατικό αρχαίο της Βενετίας που λειτουργεί μέχρι και σήμερα, έχει ιδρυθεί το 1816, λίγα χρόνια. Οπότε στις πόλεις της Ιταλίας οργανώνονταν αρχεία, αρχαιακοί φορείς που συγκέντρωναν το υλικό. Οπότε προφανώς και ο Καβάκος, επηρεασμένο από αυτό που έβλεπε και ζούσε, θέλησε και αυτός να καταστήσει το αρχείο της ελληνικής αδελφότητας, να το καταστήσει οργανωμένο και προσβάσιμο τόσο στην ίδια τη διοίκηση, αλλά όσο και στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ιστορία της.
0: Υποθέτω ότι και για πρακτικούς λόγους να είχε ενδιαφερθεί και να είδε το κενό που υπήρχε και να θέλησε να το οργανώσει για να μπορούν και πρακτικά να το χρησιμοποιήσουν.
1: Βεβαίως και πρακτικά, γιατί το είπαμε και πριν, νομίζω το αρχείο δεν ήταν ανοργάνωτο τελείως. Προφανώς μια διοίκηση και μια οργάνωση, αλλά έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλο όγκο υλικού από τους τρεις αιώνες λειτουργίας κοινότητας. Οπότε υπήρχαν και πρακτικοί λόγοι. Οπότε το ταξινόμησε, το έβαλε σε καινούργια ράφια, το χώρισε το υλικό σε 52 τίκες και 816 φακέλους που συνιστούν αρχαιακές ενότητες σε όλο αυτό. Το αρρύθμισε, έκανε περιγραφή για το κάθε ένα τεκμήριο, για την κάθε ομάδα τεκμήριων και τα αποτύπωσε όλα αυτά αναλυτικά με αριθμούς που αντιστοιχούσαν, οπότε να μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιος να βρίσκει κάτι.
0: Αν κάποιο ήταν κάπως δυσδιάκριτο ή οτιδήποτε, το διέσωσε. Είχαμε και με τέτοιες περιπτώσεις.
1: Το διέσωσε. Δεν έχουμε κάποια μαρτυρία ότι ό,τι μπόρεσε το διέσωσε. Ναι, ό,τι μπόρεσε το διέσωσε. Και βεβαίως να πω εδώ και κάτι, ότι προχωράει εκτός από το ευρετήριο που φτιάχνει, κάνει κάτι άλλο πολύ σημαντικό και αυτό μας πηγαίνει σε σημερινά θεωρίες της αρχαιονομίας που πραγματικά αυτό θεωρώταν πολύ πρωτοποριακό. Εκτός λοιπόν από το ινβεντάριο, ο Καβάκος φτιάχνει και αυτό το λεγόμενο ελέγχο de nationali, δηλαδή το ευρετήριο των ανθρώπων της εθνικότητας της ελληνικής εκείνη την περίοδο στη Βενετία. Οπότε τι κάνει, δεν ταξινομεί ένα αρχείο μόνο, αλλά φτιάχνει και ένα ευρετήριο προσωπικότητων της ιστορίας της κοινότητας, οι οποίοι είχαν υπάρξει ήδη η παραγωγή του αρχείου. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν διατελέσει πρόεδροι, ιερωμένοι, δάσκαλοι, μέλη της κοινότητας, συντάξει βιογραφικά όλων αυτών των ανθρώπων. Οπότε αυτό στην πραγματικότητα δείχνει πόσο ήθελε να συνδυάσει το υλικό με τα πρόσωπα με το οποίο το δημιούργησαν. Και αυτό ξέρετε ότι είναι μια τάση της σημερινής αρχαιονομίας. Τότε δηλαδή καταγράφονταν το υλικό χωρίς πολλές φορές να δίνεται σημασία τα πρόσωπα και στους ανθρώπους που τα δημιούργησαν, στους παραγωγούς τους.
0: Από ποια χρονική περίοδο καταγράφει τα ονόματα, κύριε Ζαβακόλια?
1: Από την αρχή της κοινότητας, από το τέλος του 15ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όλα βέβαια. Κάνει κάποιες επιλογές σημαντικών προσωπικότητων και κάποιων ανθρώπων που
0: όλους εσάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και βέβαια να πω και κάτι, ότι είμαστε στην περίοδο που αρχίζει και γράφεται η ιστορία της ελληνικής αδελφότητας. Γι' αυτό έχουμε λίγα χρόνια αργότερα στον γνωστό που έχετε κάνει την εκπομπή, τον Ιωάννη Βελούδη, τον οποίο έχετε κάνει και ξεχωριστή εκπομπή, ο οποίος είναι, θεωρείται, από τους πρώτους ιστορικούς ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας. Και ο ίδιος ο Βελούδης, για να μπορεί να γράψει το έργο του, χρησιμοποίησε το αρχείο που είχε ταξινομήσει ο Καβάκος. Δηλαδή βρήκε ένα ταξινομημένο αρχείο πάνω στο οποίο δούλεψε για να βγάλει τα στοιχεία που ήθελε για το έργο του. Που είναι, μπορώ να πω, το έργο του Βελούδη, που είχαμε αναπτύξει πάλι σωστή μαζί, νομίζω, βασίστηκε πάνω στο οργανωμένο αρχείο το οποίο είχε φτιάξει ο Καβάκος.
0: Το αρχείο αυτό το οποίο βρήκε ο Καβάκος, υπήρχαν κατεστραμμένα φύλλα, ξέρουμε.
1: Δεν έχουμε μαρτυρίες για κατεστραμμένα, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι το αρχείο της αδελφότητας, εκτός από ορισμένα ελληνικούς ακέλους που γνωρίζουμε ότι εκλάφτησαν για διάφορους λόγους το 18ο αιώνα, είναι αξιοσημείωτο λόγω των καλών συνθήκων που φυλάσσονται και της αυστηρότητας με την οποία φυλάσσονταν. Δεν έχουμε υλικό που είχε απολεστεί, αλλά δεν έχουμε και κατεστραμμένο υλικό. Παρόλο που είμαστε μια πόλη με υγρασία και.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχει υγρασία η Βενετία?
1: Όχι καθόλου. Φυλάσσονταν το υλικό πάντα όχι σε ισόγειο, στον όροφο, όπου υπήρχε και το κτίριο της αδελφότητας όπου συνεδρίαζε. Δίπλα ακριβώς είχαν φτιάξει και έναν ειδικό χώρο που ο Καβάκος διαμορφώσε και ειδικά ερμάρια. Και τα ερμάρια αυτά ήταν ξύλινα και ήταν αρκετά ασφαλέτατες καιρικές συνθήκες στο υλικό. Γι' αυτό και σήμερα το υλικό μας σώζεται σε άριστη κατάσταση. Είναι εντυπωσιακό να το πω, και αυτό αξίζει να το ακούσουν όλοι οι ακροατές μας, ότι το αρχείο της ελληνικής αδελφότητας μετά και τα κοινότητας Βενετίας που φυλάσσεται σήμερα στο Ινστιτούτο, ακριβώς λόγω των σχετικών φύλαξης που είχε από το 15ο αιώνα, είναι εντυπωσιακό ότι σώζεται σε άριστη κατάσταση. Ειλικρινά, νομίζω ότι λίγα αρχεία έχουν σωθεί σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει φθορές από υγρασία, από τροπτικά, από διάφορα που είναι τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα αρχεία. Οι συνθήκες φύλαξης ήταν πάντα, και αυτό δείχνει βέβαια και τη σημασία που δίνανε οι άνθρωποι στο αρχείο.
0: Έχουν διασωθεί άλλα αρχεία της Βενετίας εκτός των Ελλήνων?
1: Βεβαίως. Εννοείται. Η Βενετία είναι μία από τις πόλεις που μπορώ να πω ότι έχει ίσως από τα μεγαλύτερα αρχεία στον κόσμο. Υπάρχει το κρατικό αρχείο της Βενετίας που είναι πολύ πλούσιο και εκεί συναντάμε και πάρα πολλές πληροφορίες για τον ελληνισμό που έζησε στη Βενετία από τα χρόνια της άλωσης και ακόμα νωρίτερα μέχρι τον 20ο αιώνα. Υπάρχουν τα αρχεία του Δήμου της Βενετίας που συστήθηκε μετά την πτώση το 19ο αιώνα, σε βιβλιοθήκες, αρχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία στη Βενετία. Γι' αυτό και η Βενετία, εκτός από πόλη με τις γόντολες και με τους τουρίστες, είναι και μια πόλη στην οποία θα συναντήσει κανείς και πολλούς ερευνητές από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί είχαν έρθει και πολλές εθνότητες από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
1: Ναι, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, αλλά έρχονται που μελετάνε και τη βενετική ιστορία, αλλά και την ιστορία της διασποράς.
0: Πολύ ωραία. Εδώ θα κάνω μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε. Ναι.

0: και οι ακροατές παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Κωνσταντίνο Καβάκο, τον Έλληνα αυτό πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, ο οποίος διέσωσε το αρχείο των Ελλήνων. Είπα ότι, και το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, είναι η παλαιότερη, η αρχαιότερη ελληνική διασπορά στην Δύση αυτή της Βενετίας, δημιουργείται από Έλληνες με την άλωση, έτσι, που φτάνουν εκεί. Και λίγο πριν.
1: Και λίγο πριν, βέβαια, ναι, ναι. Αλλά κυρίως αρχίζει να κορυφώνεται αυτό το κύμα με την άλωση και μετά, ναι, όπως το λέτε.
0: Να προχωρήσουμε τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχετε να πείτε για εκείνη την περίοδο.
1: Πείτε μου, εσείς θέλετε να ρωτήσετε κάτι που αφήσαμε κάποια και να προχωρήσουμε. Μπορούμε να...
0: Μας είπατε ότι υπήρχε μια πρώην αρχαιακή συνείδηση, έτσι, στην αδελφότητα την ελληνική εκεί.
1: Ναι, υπήρχε μια πρώην αρχαιακή συνείδηση που σας είπα, όπως σας είπα, την τοποθετώ στην αρχαιακή συνείδηση που είχε διαμορφωθεί γενικά στην πόλη της Βενετίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τα αρχεία. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό, γιατί πάντα τα αρχεία της διασποράς, για το αρχείο αυτό που οργάνωσε ο Καβάκος, είναι ένα αρχείο της ελληνικής διασποράς. Οπότε θα πρέπει να δούμε και ποια ήταν η αρχαιακή συνείδηση που υπήρχε αντίστοιχα στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Και σε εκείνη την περίοδο, αν το συγκρίνουμε, πραγματικά η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την αρχαιακή συνείδηση. Δεν μιλάμε καν για ευρετήρια αρχείων, δεν μιλάμε καν για συγκέντρωση αρχείων με μερικές μόνο εξαιρέσεις στον ελληνικό χώρο εκείνη την περίοδο.
0: Έχουμε, ξέρεις, τα Ιόνια νησιά, τα οποία έχουν κάποια αρχεία καλά, λόγω της δυτικής, να το πούμε, γιατί περάσαν και εγώ πολλούς κατακτητές, έτσι, που τους φέρανε την αρχαιακή συνείδηση.
1: Ακριβώς. Mm. Το ελληνικό κράτος, όπως ξέρουμε όλοι, ιδρύεται το 1830. Σκεφτείτε ότι η πρώτη οργανωμένη κρατική αρχαιακή εθνική υπηρεσία που έχουμε αρχείων ιδρύεται μόλις το 1914 επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, με τη συμβολή τότε δύο μεγάλων ανθρώπων της εποχής του, τον καθηγητή Σπυρίδωνα Λάμπρο και τον ιστορικό ερευνητή Γιάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής των Γενικών Αρχείων του Κράτους από το 1914 μέχρι το 1937. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι αυτό είναι κοντά έναν αιώνα, σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Άρα τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά τα χρόνια έχουμε, όπως είπατε, πολύ καλά ένα καλό παράδειγμα αρχαιακής συνείδησης, κουλτούρας και συμπεριφοράς στα Ιόνια νησιά, επειδή είχαν την βενετική κυριαρχία για πολλά χρόνια και οι Βενετοί είχαν αυτή, όπως και στην πόλη της Βενετίας, την μανία συστηματικής τήρησης των αρχείων. Είχαν φτιάξει τα λεγόμενα αρχαιοφυλακία που είχαν όλα τα Επτάνησα, τα οποία με την ενσωμάτωση των Επτανήσεων είχαν παραμείνει μετά την πτώση της Βενετίας και λειτουργήσαν και επί Ιωνίου κράτους και επί της προστασίας των Άγγλων που είχαμε στα Επτάνησα. Και με την ένωσή τους το 1864 με το ελληνικό κράτος παραμένουν τα αρχαιοφυλακία και λειτουργούν, οπότε στο νεότερο ελληνικό κράτος είναι οι μόνοι φορείς αρχαιακοί οι οποίοι λειτουργούν με πρότυπα ευρωπαϊκά, θα μπορούσα να πω, επειδή είναι οι μόνοι φορείς. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως σας είπα, αρχίσαμε πάρα πολύ με αποτέλεσμα να χάσουμε πολλά αρχεία και με αποτέλεσμα διάφοροι άλλοι φορείς που υπήρχαν να μαζεύουν διάφορα αρχεία, οπότε σήμερα να έχουν σωθεί ορισμένα αρχεία στα χέρια άλλων φορέων εκτός της Εθνικής Κρατικής Αρχαιακής Υπηρεσίας.
0: Σύν' ότι με τους σεισμούς χάθηκαν και στο Ιόνιο πολύ σημαντικά και πολύ περίεργα αρχεία.
1: Σε δύο περιπτώσεις, στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Στην Κεφαλονιά, βεβαίως, τα αρχεία μπορεί να έπαθαν πρόβλημα και ζημιά, αλλά σώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, γιατί είχαμε πτώσει των κτηρίων, αλλά τα αρχεία μπορέσαν και ανασύρθηκαν. Δεν έγινε όμως το ίδιο, όπως σωστά είπατε, στη Ζάκυνθο, όπου μετά από τους σεισμούς ακολούθησε η πυρκαγιά και όλο το υλικό καταστράφηκε. Γι' αυτό σήμερα η αρχαιακή υπηρεσία της Ζακύνθου σε σχέση με τα υπόλοιπα Επτάνησα παρουσιάζει πολλές ελλείψεις υλικού, δηλαδή σχεδόν δεν έχει καθόλου υλικό από αυτή την εποχή. Ελάχιστα είναι το υλικό που έχει μέχρι και το 19ο αιώνα.
0: Και ήταν πολύτιμο το αρχείο της Ζακύνθου, από ό,τι θυμάμαι.
1: Πολύτιμο, πολύ παλιό, από τη Βενετική περίοδο έχει ακόμα υλικό και βεβαίως και με το ελληνικό κράτος όλο μέχρι και το δεκαετία τέλη δεκαετίας 40 και του 50 που έγιναν οι σεισμοί καταστράφηκε αυτό το υλικό και τα αρχεία να μην τα αφήνουμε ήταν για αυτό ένα πλήγμα στα πολιτιστικά αγαθά του νησιού με όλες τις ζημίες που έπαθε. Βεβαίως σε μια καταστροφή αυτά έρχονται σε δεύτερη μοίρα πάντα, αλλά...
0: Ναι. ανάπτυξη του νέου ελληνικού κράτους προέκυψε η ανάγκη συγκέντρωσης, ταξινόμησης και διαφύλαξης των δημόσιων αρχείων.
1: Ναι,
0: και πώς εξελίχθηκε αυτό, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς, όπως είπαμε και πριν, η ανάγκη, παρόλο που πάντα υπάρχει, δεν εκδηλώθηκε αυτό που ενδιαφέρον από την αρχή. Τα αρχεία που παράλληλα παρήγαγαν οι διάφοροι φορείς παρέμεναν στους ίδιους τους φορείς. Υπήρχαν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες φροντίζαν για την διατήρηση κάποιων νομικών πλαίσιων τα οποία τα προστάτευε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε ένα φορέα ο οποίος να ασχολείται με την οργάνωση των αρχείων του νέου ελληνικού κράτους και κυρίως, αυτό θέλω να το τονίσω, δεν έχουμε ένα φορέα που να δείχνει ενδιαφέρον όχι για τα αρχεία του ελληνικού κράτους που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται το 1830, για τα αρχεία της ιστορίας των Ελλήνων στα προηγούμενη περίοδο. Των περιοχών της Ελλάδας υπό Οθωμανική κυριαρχία, υπό Βενετική κυριαρχία, ήταν κάτι το οποίο ήθελαν να αποβάλουν. Να αποβάλουν ίσως οι άνθρωποι, να δώσουμε μια ερμηνεία από πάνω τους. Μάλλον το βλέπανε, οι μνήμες δεν ήταν και τόσο θετικές και θέλουν να τα αποβάλουν. Οπότε καταστράφηκαν πολλά αρχεία από την περίοδο αυτή. Εκτός από το Επτάνησο που υπήρχαν οι οργανωμένες υπηρεσίες και φυλάσσονταν. Γι' αυτό είναι λυπηρό ότι στην Ελλάδα σήμερα στις αρχαιακές υπηρεσίες δεν έχουμε υλικό για το παρελθόν μας πολύ στο 10ο, 11ο αιώνα και πίσω. Άρα δεν υπήρξε κάποια μέρημνα. Μόνο η Εθνική Βιβλιοθήκη, η οποία έχει ιδρυθεί λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία στην Αθήνα, έδειξαν κάποια μέρημνα να συγκεντρώσουν δημόσια αρχεία από δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία συγκεντρώθηκε όλο τον αρχείο των κοινοτήτων της Οθωμανικής Κυριαρχίας στην Άξο και στις Κυκλάδες σε διάφορα άλλα νησιά και βρίσκεται σήμερα στην Παλιά Βουλή στο κτίριο της Εθνολογικής Εταιρείας. Μέχρι να φτάσουμε το 1914 τη δημιουργία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπου με τον Βλαχογιάννη πλέον πράγματι γίνεται ένας αγώνας να συγκεντρωθεί όλο αυτό το υλικό για το οποίο δεν είχαμε μέρημνα ως κράτος από την ίδρυσή μας.
0: Μάλιστα. Με τη Βενετία τι γίνεται αυτή την περίοδο, κύριε καθηγητά?
1: Στη Βενετία, παρόλο που δεν βρίσκεται στη μεγάλη έθνη που βρισκόταν παλιότερα, ο 19ος αιώνας για τους Έλληνες εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικός αιώνας. Υπάρχουν πάρα πολλοί έμποροι. Λειτουργεί η δεύτερη φάση του Φλαγκινιανού σχολείου στον περίβολο του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, το περίφημο κληροδότημα του Φλαγκίνι από το 17ο αιώνα. Γνωρίζει μια οικονομική άνθηση κοινότητα την τελευταία μετά θα αρχίσει σε παρακλήσεις αρχές του 20ου αιώνα, μια μεγάλη οικονομική άνθηση και η πόλη της Βενετίας ως προς μπορεί να ζει μια οικονομική πτώση σε σχέση με το παλιό παρελθόν, αλλά στον τομέα των γραμμάτων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων έχει κουβαλά αυτή την παράδοση την οποία είχε από παλαιότερα και τη συνεχίζει. Οπότε με αυτή έρχονται σε επαφή οι Έλληνες της Βενετίας στο 19ο αιώνα και επηρεάζονται όπως προφανώς και ο Καβάκος. Μην ξεχνάμε, πάλι θα αναφερθώ πάλι στον Ιωάννη Βελούδη, που την περίοδο αυτή είναι και διευθυντή στην Αρχαιανή Βιβλιοθήκη, το 19ο αιώνα. Οπότε οι Έλληνες έχουν παραδείγματα τα ευρωπαϊκά πρότυπα πλέον.
0: Και μέχρι να ξανασυσταθεί η κοινότητα των Ελλήνων, το αρχείο όλο αυτό, είχαμε μία κοιλιά, έτσι δεν είναι, ένα κενό κάποια στιγμή μέσα στον 19ο και αρχές 23ου.
1: Με μία μεγάλη κοιλιά από τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου η κοινότητα υπήρχε, βρίσκονταν σε μία παρακμή. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα για τα βιβλία, για τα αρχεία, μέχρι να αποφασίσει η ίδια η κοινότητα να πάρει μία γενναία απόφαση να δωρήσουν όλη αυτή την περιουσία στο ελληνικό κράτος

0: ακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες και Κωνσταντίνος Καβάκος, 19ος αιώνας στη Βενετία, πρόεδρος των Ελλήνων εκεί, έμπορος, αλλά το σημαντικό που τον έχουμε σήμερα και τον παρουσιάζουμε είναι ότι είναι αυτός που διέσωσε το αρχείο της παλαιότερης παροικίας Ελλήνων στη Δύση, αυτή της Βενετίας. Κοντά μας είναι ο καθηγητής αρχαιονομίας, ο κύριος Χρήστος Ζαβακόλας, τον βρίσκουμε και στη Βενετία μάλιστα, κύριε Ζαβακόλα, συνεχίζουμε. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Καβάκο, πώς να το πω, αρχαιονόμο εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, εγώ θα έβαζα σε ένα άλλο ερώτημα, έτσι, αν θα μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αρχαιονόμο, αλλά και πώς ή θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε και ως πρόδρομο της επιστήμης αρχαιονομίας.
0: Τόσο πολύ, έτσι. Για πες το. Ναι, πες το.
1: Νομίζω θα πρέπει να το δούμε όμως πάλι από δύο πλευρές. Δηλαδή, αν αυτό που είπατε, ο Καβάκος ή ένας αρχαιονόμος και πρόδρομος ίσως στην πόλη στην οποία ζει, στο κράτος το οποίο ζει, στη Βενετία, και πώς τον βλέπουμε στην Ελλάδα. Γιατί νομίζω ότι τα δεδομένα δεν είναι ίδια, χωρίς αυτό να

0: μειώνεστε κάτι, όμως αυτό μπορεί να μειώνεστε κάτι, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αξιονόμο με τη σημερινή επιστημονική.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό βεβαίως δεν γίνεται αντιληπτό σε καμία περίπτωση και σε άλλες αντίστοιχα επαγγέλματα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ούτε ανήκε σε κάποιο συγκεκριμένο σώμα επαγγελματιών αρχαιονόμων.
1: Υπήρχε τέτοιο σώμα τότε επαγγελματιών αρχαιονόμων.
0: Από την ελληνική πολιτεία υπήρχε αυτό το με το έγγραφο αρχιδίστα. Ποιος ήταν αυτός? Αυτός ήταν κυρίως το επάγγελμα που το κάνανε και συμβολιογράφοι ή άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δέχονταν μια ειδική εκπαίδευση πάνω σε αυτό.
1: Άρα υπήρχε επαγγελματία.
0: Αλλά προσέξτε, με την έννοια της διαχείρισης των ενεργών αρχείων, δηλαδή των αρχείων που είχαν οι υπηρεσίες και έπρεπε να είχαν μια συστηματική οργάνωση για να μπορεί ο ίδιος ο φορέας παραγωγής που τα δημιούργησε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του. Χρησιμοποιούσαν αρχαιονόμους. Με αυτόν ακριβώς. Και εκπαιδεύονταν. Ο Καρβάκος δεν ανήκε σε ένα τέτοιο επαγγελματικό σωματείο αρχαιονόμων. Ούτε διαθέτουμε από την έρευνα που έχει γίνει κάποια στοιχεία ότι είχε εκπαιδευτεί σε μια τέτοια συστηματική αρχαιονομική θεωρία. Παρόλο που αυτό βρισκόταν σε ένα πρώιμο στάδιο, αλλά θα λέω ότι στη Βενετία θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Τώρα, ο Καβάκος, να τον δούμε από την πλευρά του Προέδρου και της κοινότητας σε μια πόλη, για την πόλη στην οποία ζει για τη Βενετία, είναι ο άνθρωπος της εποχής του. Δεν είναι πρωτοπόρος, είναι όμως ο άνθρωπος της εποχής. Κάτι που βλέπει, μια πρακτική που βλέπει ότι γίνεται σε άλλους φορείς, την εφαρμόζεται στο φορέα στον οποίο ο ίδιος έχει την διοίκηση.
1: Ένα παράδειγμα σε αυτό. Αν έχετε πρόχειρο.
0: Βλέπετε το κρατικό αρχείο της Βενετίας που έχει συσταθεί λίγα χρόνια πριν το 1000 και βλέπετε ότι εκεί συγκεντρώνονται αρχεία, συντάσσονται βρετήρια, ταξινομούνται και καθίστανται προσβάσιμα. Το βλέπει αυτό δίπλα του. Βλέπει ότι υπάρχουν μεγάλα σωματεία όπως το πνευματικά σωματική Λαχιανή Βιβλιοθήκη και ακόμα η ίδια, η οποία συγκεντρώνει και αυτή η αρχεία και τα ταξινομεί. Το βλέπει αυτό. Βλέπει ακόμη ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτή την ταξινόμηση και την καταγραφή για να μπορούν. Το βλέπει αυτό. Άρα το φέρνει στο φορέα στον οποίο διοικεί, στην ελληνική κοινότητα της Βενετίας. Και μάλιστα δεν βάζει έναν άλλον άνθρωπο να το κάνει. Το κάνει ο ίδιος. Το κάνει ο ίδιος. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς έχει κάποια εμπειρία και βλέπει. Προφανώς μπορεί να έχει διαβάσει και κάποια βιβλία από εκείνη την εποχή, βιβλία και θεωρίες αρχαιονομίας κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη και στη Βενετία. Άρα για την Βενετία θεωρώ τον Καβάκο έναν άνθρωπο της εποχής του. Θα τον χαρακτήριζε εντός πολλών εισαγωγικών αρχαιονόμων, ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος της εποχής του. Και είναι και πρωτοποριακός, αν θέλετε λίγο, γιατί φτιάχνει και αυτό που σας είπα πριν, εκτός από το ευρετήριο των προσωπικότητων. Γιατί προσπαθεί να δώσει άλλη μια διάσταση, να καταγράψει την ιστορία των ανθρώπων που είχαν συνδεθεί με την κοινότητα. Και είχαν παράγει αυτό το αρχείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορώ να πω και πρωτοπόρο. Γιατί όχι για την εποχή του. Άρα ο Καβάκος είναι ένας άνθρωπος της εποχής του που είναι σε ένα σωματείο και το προσαρμόζει στα δεδομένα της εποχής εκείνης και σε αυτό το τομέα. Που για ένα σώμα μιας εθνικής οργάνωσης όπως ήταν η κοινότητα των Ελλήνων θα μπορούσε κάποιος να μην δώσει και μια προτεραιότητα στο αρχείο. Ο Καβάκος όμως δίνει μια προτεραιότητα στο αρχείο. Άρα τον θεωρώ για την πόλη στην οποία ζει και για την κοινότητά του έναν πρωτοπόρο πρόεδρο. Τώρα, αν τον συγκρίνουμε με τα ελληνικά πράγματα, τον θεωρώ πρόδρομος αρχαιονομίας, γιατί πρωτοπόρο και παράδειγμα για μίμηση από τους ελληνικούς φορείς. Και βέβαια όχι με την έννοια του πρωτοπόρου που θεμελίωσε την σύγχρονη αρχαιονομική επιστήμη ότι επηρέασε αποδειγμένα τη δημιουργία αρχαιακών θεσμών, αλλά με την έννοια ότι άσκησε μια οργανωμένη αρχαιακή πρακτική πριν από τη θεσμική συγκρότηση της αρχαιονομίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν στον αρχαιακό πλούτο της πατρίδας μας, της Ελλάδας, εντάσσουμε, που πρέπει να εντάσσουμε, τα αρχεία της ελληνικής διασποράς, γιατί και αυτά είναι ένα κομμάτι, θεωρώ και νομίζω
1: σημαντικό.
0: Θα συμφωνήσετε ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δικής μας ιστορίας, η διασπορά. Και άρα και τα αρχεία που παράγουν είναι ένα δικό μας κομμάτι. Μπορεί να βρίσκονται στις χώρες όπου παρήχθησαν, αλλά ο ελληνισμός της διασποράς και τα αρχεία του είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Αν λοιπόν το δεχτούμε αυτό, και δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να μην το δεχτούμε ή να μην συμφωνούμε όλοι σε αυτό, τότε ναι, μέσα σε αυτό το κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας, ο Καβάκος είναι από έχει ακόμη ελεγχθεί όσο πράξιζε, τις ιστορίες των ανθρώπων που οργάνωσαν και διέδωσαν τα αρχαία του ελληνισμού πριν από τη συγκρότηση των σύγχρονων αρχαιακών θεσμών.
1: Γιατί
0: πέρα από τη δημιουργία των γενικών αρχαίων του κράτους στην Ελλάδα, πριν από τη δημιουργία των αρχαιακών φορέων, υπήρχαν κάποιοι μεμονωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν μέρημνα για τα αρχαία αυτά.
1: Σήμερα τον αναγνωρίζουμε και τον μαθαίνουμε και όλοι εμείς και οι ακροατές μας, τον Κωνσταντίνο Καβάκο, και εσείς τον ξέρετε καλύτερα από όλοι όσοι έχετε πάει στη Βενετία, τον γνωρίζετε πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Καβάκο, έτσι, στην εποχή...
0: Όσοι έχουν ασχοληθεί με το αρχείο της ελληνικής αδερφότητας, Παύλα Κοινότητας, χρησιμοποιώ και τις ίδιες έννοιες, γιατί η κοινότητα ξεκίνησε ως αδερφότητα και μετά με το ονομάστε το 19ο αιώνα σε κοινότητα. Του Καβάκο τον γνωρίζουμε και μάλιστα να σας πω και κάτι, παρόλο που το αρχείο στις αρχές του 21ου αιώνα ταξινομήθηκε εκ νέου από την τότε διευθύντριά του, τη Χρύσα Μαλτέζου, και στην Αείμνηστη βεβαίως, και έγινε και κάποιες παρεμβάσεις πάνω στο αρχείο, οφείλω να πω ότι ο κατάλογος και το βρεθείο του Καβάκου, παρόλο το καινούργιο οδηγό που έχουμε πιο σύγχρονο της Χρύσας Μαλτέζου, δεν έχει ξεπεραστεί αυτός. Δηλαδή, ακόμη οι παλιοί ερευνητές μιλάνε για τον κατάλογο του Καβάκου και κάνουν αναφορά σε αυτόν. Και βεβαίως και ο οδηγός της Μαλτέζου έχει και μία, στο τέλος, όποιος τον ξέρει και τον έχει δει, έχει μία αντιπαραβολή της ταξινόμησης του νέου οδηγού με τον Καβάκο. Ο Καβάκος είναι κάτι που για τα αρχαιακά πράγματα της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας δεν μπορεί να ξεχαστεί, να ξεπεραστεί.
1: Προφανώς πήρε και το υλικό το δικό του και έχει πλέον αρχαιοθετηθεί και ψηφιοποιηθεί. Έτσι,
0: εννοείται, το καταλαβαίνουμε.
1: Και είναι προσβάσιμο τώρα στον οποιονδήποτε ερευνητή πρέπει να έρθει στη Βενετία ή μπορεί να το.
0: Μέσω διαδικτύου.
1: Μέσω διαδικτύου. Πολύ ωραία.
0: Είναι ψηφιοποιημένο και μπορεί μέσω διαδικτύου να αναζητήσει να βρει όποιο τεκμήριο θέλει.
1: Σήμερα τον αναγνωρίζουμε και από όλα αυτά που λέμε, το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, πόσο σημαντικό ήταν αυτό το οποίο έκανε. Στην εποχή του όταν το έκανε, το κατάλαβαν οι σύγχρονοι του, το αναγνώρισαν.
0: Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι το αναγνώρισαν. Mm. Ή δεν κατάλαβαν τη σημασία του έργου. Μπορεί όσοι ήταν μέσα στην κοινότητα, αλλά κάποια ιδιαίτερη μία αναγνώριση δεν υπήρξε και θεωρώ ότι δεν υπήρξε. Αλλά αν μου επιτρέπετε και αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να
1: βεβαίως
0: πω.
1: Έχουμε, ναι.
0: Θα ήθελα να πω ότι ο Κωνσταντίνος Καβάκος δεν είναι τραβηγμένο να το πούμε, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο παράδειγμα για την ελληνική διασπορά. Τι θέλω να πω. Το αρχείο της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας έτυχε. Ήταν τυχερό στη ζωή του, να το πούμε έτσι. Έτυχε φροντίδα από τον Καβάκο από το 19ο αιώνα, από το Ελληνικό Ινστιτούτο, στο οποίο κληροδοτήθηκε στο μέλλον. Σήμερα ψηφιοποιήθηκε οργανωμένα, ταξινομημένο, είναι σε ειδικά διόξινα κουτιά, είναι σε φακέλους, είναι όλα, είναι τακτοποιημένο, ξέρουμε τι είναι, είναι προσβάσιμο, μπορούμε να το δούμε μέσα στο διαδίκτυο με φυσική παρουσία. Είναι τυχερό το αρχείο. Δεν έχουν όμως όλοι τα αρχεία της διασποράς την τύχη αυτή. Και αυτό το λέω με γνώση ότι έχω ασχοληθεί αρκετά με τη διασπορά. Σήμερα έχουμε αρχεία πολλών ελληνικών κοινοτήτων και παλιών ελληνικών κοινοτήτων. Δεν ανάγκη βέβαια να είναι τόσο παλιές όσο της Βενετίας. Κοινότητες που συγκροτήθηκαν το 18ο, το 19ο αιώνα, τον 20ο ακόμη αιώνα, που οι ίδιοι άνθρωποι των κοινοτήτων αυτών δεν έχουν δείξει μέρημνα για το αρχείο. Και νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καβάκος θα μπορούσε να ήταν ένα παράδειγμα για, για τα διοικητικά συμβούλια, ακόμη τα σημερινά, των κοινοτήτων της διασποράς, να προχωρήσουν ακόμη και σήμερα όλοι αυτοί στην καταγραφή του αρχαιακού πλούτου που έχουν, ώστε να είναι καταγεγραμμένος και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν σιγά σιγά στην ανάπτυξή του τα επόμενα χρόνια.
1: Το αρχείο το έχει μελετηθεί όλο ή υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν βρεθεί ή δεν έχουν μελετηθεί?
0: Πιθανότατα να υπάρχουν και άλλα. Δεν ξέρω ποτέ σε ένα αρχείο δεν μπορεί να ξέρεις αν αυτό που έχεις είναι ότι είχε παραχθεί. Αυτό πάντα παραμένει ένα πάντα ζήτημα στην αρχαιονομία. Πάντα κρατάς ως αρχείο αυτό που έχεις. Αλλά πιθανότατα να υπάρχουν και άλλα.
1: Σήμερα η ελληνική κοινότητα στην Βενετία και το Ινστιτούτο αναγνωρίζουν το έργο του, έτσι, και τη συμβολή του.
0: Εννοείται. Και μάλιστα να πω ότι ο κατάλογος του Κωνσταντίνου Καβάκου σε αυτό το αντίγραφο σήμερα υπάρχει και στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου και στη βιβλιοθήκη της κοινότητας. Προφανώς αναγνωρίζεται και είναι γνωστό το όνομά του. Είναι ένας από τους προέδρους που έμεινε στην ιστορία και ο λόγος που έμεινε ήταν αυτός.
1: Εκτός από αυτό, συνέβαλε σε κάτι άλλο. Μείναμε σε αυτό γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Αλλά σαν πρόεδρος ασχολήθηκε και με άλλα θέματα. Γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό.
0: Να σα πω κάτι, ο μπορούσε μία έρευνα που προϋποθέτει έρευνα και όχι μόνο στο αρχείο της κοινότητας αλλά και στα άλλα αρχεία της πόλης της Βενετίας να αναδείξει πτυχές. Αλλά αυτή αλλά μπορεί να μην είναι με κάτι άλλο, κυρία Καραγιώργα, αλλά και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό για να το κατατάξει στους γραφτήρους προέδρους που αφήσαν ένα αποτύπωμα στον ελληνισμό της Βενετίας.
1: Το αρχείο σήμερα στη Βενετία είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ναι.
1: Και είναι και ψηφιοποιημένο πια, έτσι.
0: Είναι και ψηφιοποιημένο, ναι. Είναι σε καλή κατάσταση το υλικό. Και εδώ αναγνωρίζει κανείς και τη δύναμη, να πούμε και κάτι για τις ψηφιοποιήσεις, τη δύναμη του χαρτιού και της περγαμήνης. Γιατί το υλικό πάνω στο οποίο είναι αποτυπωμένα τα τεχνίδια της Βενετίας είναι περγαμηνή και χαρτί. Η δύναμη τελικά των υλικών είναι δυνατή και διαρωτώ με καμιά φορά, παρόλο που ασχολούμαι με αυτά σχεδόν καθημερινά και με την αξιονομία και τους προβληματισμούς της ψηφιοποίησης, θα καταφέρουμε αυτά τα ψηφιακά τεχνίδια που έχουμε σήμερα να τα διατηρήσουμε για τόσους αιώνες όσο διατηρούνται σε άρεστη κατάσταση στο χαρτί και περγαμηνή.
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω πως όχι. Από την εμπειρία μου. Και εγώ, ναι, έχετε δίκιο, αλλά σκέφτομαι ότι αν γίνει ένας κατακλυσμός που λέει ο λόγος σήμερα, επειδή είναι όλα ηλεκτρονικά, θα χαθούν τα πάντα. Αυτά που έχουμε από την αρχαιότητα είναι είτε χαραγμένα σε πέτρα, σε βράχο, ή σε περγαμηνές που οι συνθήκες τα κράτησαν και σε φύλλα συγκεκριμένα και έμεινε μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι.
0: Και εγώ το έχω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν παίρνω ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον.
1: Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό και έχω καταλήξει σε αυτό, δηλαδή είναι ευάλωτο το ψηφιακό.
0: Είναι ευάλωτο σε πάρα πολλά. Και στις κακόβουλες παρεμβάσεις κάποιων ίσως και στην συμβατότητα πολλές φορές των κινημάτων της τεχνολογίας η οποία εξελίσσεται και δημιουργεί καινούργια δεδομένα.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι κανείς από εμάς που δεν έχει φτάσει αρχείο. Να το πω έτσι. Τι εγώ έχω χάσει. Δύο λόγια θα ήθελα να μας πείτε. Το πώς συγκροτήθηκε ιστορικά ως επιστήμη η αρχαιονομία και ποια είναι η σημασία της. Και ποια είναι η συμβολή του αρχαιονόμου και μιλάμε. Γι' αυτό είναι ευκαιρία με και σας έχουμε κοντά μας.
0: Ναι. Παρόλο που τα αρχεία τα έχουμε αιώνες, μάλιστα για ορισμένους αρχαιονόμους ή και ιστορικούς που ασχολούνται, τοποθετούν και τα πρώτα αρχεία ακόμη από την αρχαιότητα που έχουμε και αυτά αρχεία είναι, παρόλο που σήμερα τα εξετάζουν οι αρχαιολόγοι. Παρόλο που χιλιάδες χρόνια έχουμε αρχεία και παράγονται αρχεία, η αρχαιονομία ως επιστήμη είναι ένας επιστημονικός κλάδος και επαγγελματικός που συνδέεται με τις εξελίξεις στο 19ο και τον 20ο αιώνα. Εκεί δηλαδή εντοπίζουμε τα πρώτα σημάδια συγκρότησης της επιστήμης ως αρχαιονομίας. Βεβαίως και πριν, όπως ανέφερα και πριν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται αρχαιονόμοι και ταξινομούν ενεργά αρχεία. Αλλά οι κανόνες που μπαίνουν στην αρχαιονομία και πρέπει να εφαρμόζονται μπαίνουν το 19ο και τον 20ο αιώνα. Έρχονται κυρίως από τα κράτη της Ευρώπης, από τη Γαλλία κυρίως, εκεί εντοπίζονται οι πρώτοι αρχαιονόμοι, και από τη Γερμανία βεβαίως, αλλά κυρίως από την Γαλλία και μετά τη Γαλλική Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα και στο 19ο αιώνα. Και εκεί φαίνεται πλέον και ο διτός ρόλος της αρχαιονομίας. Εκεί μπαίνει ξεκάθαρα, αν και σας λέω και πριν υπήρχε αυτό. Ποιος είναι ο διτός? Από τη μία τα αρχεία, η αρχαιονομία μάλλον, η επιστήμη της αρχαιονομίας και αρχαιονόμος χρειάζεται για να διευκολύνει τη διοίκηση, να την εξυπηρετεί και να τη διευκολύνει. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια δεύτερη ζωή στα αρχαιακά τεκμήρια που έχει να κάνει με την αξιοποίηση τους ως ιστορικές πηγές. Αυτό το χειρώνεται το 19ο αιώνα και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά. Επίσης ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της αρχαιονομίας που κατοχυρώνεται τον 19ο αιώνα και τον 20ο από τον 19ο αιώνα είναι αυτό που το αναφέραμε και πριν σε σχέση με κάτι που έκανε ο Καβάκος. Δεν εξετάζουμε μόνο την παραγωγή αρχείων αλλά και τους ανθρώπους και τη διοίκηση, την ιστορία της διοίκησης και των ανθρώπων που τα παρήγαγαν αυτά. Μας ενδιαφέρει δηλαδή και η ιστορία αυτών των ανθρώπων και των διοικήσεων τα οποία παρήγαγαν τα αρχαιακά σύνολα τα οποία έχουμε. Άρα η επιστήμη θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε μια σύγχρονη επιστήμη. Αλλά σήμερα με την έκρηξη της πληροφορίας που υπάρχει νομίζω είναι απαραίτητη και πολλές φορές από τη γέννηση ενός αρχείου μέχρι και την λήξη της υπηρεσιακής χρησιμότητας και την επεξεργασία του για να
1: αρχαιότητα δεν είχαμε αρχαία κυρίως για εμπορικούς λόγους.
0: Βέβαια, μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα, θέλετε, που είναι εντυπωσιακό, το λέω καμιά φορά και στους φοιτητές. Στο ανάκτορο της Πύλου, στο παλάτι του Νέστορα στην Πύλο, στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο, οι αρχαιολογικοί ανασκαφές στο παλάτι έφεραν στο φως, μέσα στο παλάτι, έναν ιδιαίτερο χώρο, που σήμερα, αν πάει κανείς και επισκεφτεί το παλάτι, χαρακτηρίζεται ως αρχείο αυτός ο χώρος, που βρήκανε μέσα 1200 ολόκληρες πύλινες πινακίδες με γραμμένα πράγματα πάνω, οι οποίοι ήταν μέρος ενός ευρύτερου, μεγαλύτερου αρχείου, το οποίο είχε γίνει φρίτσα, αλλά είχε σπάσει και είχε τεμαχιστεί. Αυτές οι πινακίδες ήταν γραμμένες στη γραμμική Β. Και όταν στα μέσα του 20ου αιώνα δύο γλωσσολόγοι διάβασαν τη γραμμική Β που ήταν πάνω σε αυτές τις πινακίδες, διαπίστωσαν ότι είχαν οικονομικά και λογιστικά στοιχεία του ανακτόρου του Νέστορα στην Πύλο. Μιλάμε για 1600 και πάνω χρόνια π.Χ. Οπότε βλέπετε πόσο παλιά και είχαν ιδιαίτερο χώρο που τα φύλασαν και βεβαίως θα μου πείτε γιατί πύλινες πινακίδες. Γιατί δεν υπήρχε άλλο υπόστρο πιο ασφαλές, ο πυλός ήταν κάτι φτηνό, φτιάχνανε πυλό, το φτιάχνανε πινακίδες και στον φρέσκο πυλό χαράφανε, γράφανε αυτά που θέλαν πάνω και μόλις αυτά στέγνωναν ή τα ψήνανε κιόλας έμεναν ανέπαφες. Οπότε ήταν το αρχείο του ανακτόρου του Νέστορα, 1200 ακέρες πινακίδες από ένα σύνολο χιλιάδων που καταστράφηκαν. Άρα φυσικά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αρχεία από τους προϊστορικούς, από τα αρχαία χρόνια.
1: Και σε πολλούς λαούς, δηλαδή και στην Αίγυπτο το έχουμε αυτό, ακόμα και στην Κίνα την αυτοκρατορική.
0: Σε όλους τους λαούς, περιοριζόμαστε σε παραδείγματα δικά μας, αλλά η αλήθεια είναι σε όλους τους λαούς, σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις συνθήκες των ανθρώπων. Ο άνθρωπος από τότε που ζει οργανωμένος σε κοινωνίες και έχει γραφτεί και γράφει πάνω σε ένα υπόστρωμα παράγει αρχείο.
1: Μάλιστα. Τελειώνουμε την εκπομπή, κύριε καθηγητά, αν κατακλείδη, τι έχετε να μας πείτε.
0: Ότι χαίρομαι που η εκπομπή σας αναδεικνύει τέτοιες ξεχασμένες προσωπικότητες, οι οποίες δεν έχουν μόνο ιστορικό αποτύπωμα στην ιστορία της πατρίδας μας, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και σήμερα σύγχρονα παραδείγματα για πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορούν να αναπτύξουμε και σήμερα. Και στέκομαι πάλι σε αυτό που σας είπα, ο Καβάτος είναι σημαντικός για την εποχή του, είναι σημαντικός για την ελληνική κοινότητα της Βενετίας, είναι σημαντικός για την αρχαιονομική ιστορία της Ελλάδας, αλλά μπορεί να παρέμβει να είναι και ένα παράδειγμα πρώτης τάξης προς όλες τις κοινότητες της Διασποράς, να ταξινομήσουν και να οργανώσουν τα αρχεία τους με όλες τις επιγνώσεις που διαθέτουν και με τα περιορισμένα μέσα ή τα πολλά μέσα που έχουν και να αφήσουν και αυτοί ένα αποτύπωμα στην ιστορία των κοινοτήτων τους όπως άφησε ο Κωνσταντίνος Καβάκος.
1: Και νομίζω ότι αξίζει ίσως κάποια στιγμή να κάνετε και κάποια έτσι εκδήλωση μνήμη για εκείνον στη Βενετία ή και όχι μόνο.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Στεκόμαστε πάντα σε προσωπικότητες πιο ελκυστικές, αλλά ίσως θα έπρεπε και για τον Κωνσταντίνο Καβάκο.
1: Εδώ είναι μια προσωπικότητα με ουσιαστικό έργο, στο οποίο πατάνε όλοι οι επόμενοι. Πολύ γνωστοί, να το πω έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Ο επόμενος γνωστός που πατάει αμέσως πάνω του είναι ο Ιωάννης Βελούδης, που θα γράψει την ιστορία του μέσα από τα αρχεία που θα τα βρει ταξινομημένα. Ο Βελούδης ήταν από τους πρώτους ιστορικούς που χρησιμοποίησαν το εργαλείο του Καβάκου για να γράψει την ιστορία της ελληνικής αδελφότητας, το βιβλίο του οποίου μέχρι και σήμερα είναι επίκαιρο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια στις έρευνές σας εκεί στη Βενετία και στα εκπαιδευτικά. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε δύο επιστήμονες που έχουν σχέση με τη Βενετία για να μας μιλήσουν για τον Κωνσταντίνο Καβάκο. Γεννήθηκε το 1773 στην Βενετία, όπου και πέθανε τον Ιούλιο του 1832, δεύτερης γενιάς Έλληνας. Εκεί διατέλεσε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας, διέσωσε το αρχαιακό υλικό της παλαιότερης παροικίας των Ελλήνων στην δύση αυτή της Βενετίας, ήταν έμπορος. Γι' αυτό μας πήλησαν η Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και ιστορίας των θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, και ο Χρήστος Ζαμπακόλας, καθηγητής αρχαιονομίας στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με δομαστικό αντικείμενο Διαχείριση Αρχαιακών Τεκμηρίων. Και οι δύο υπότροφοι της Βενετίας διατηρούν επαφή με την Βενετία με τα αρχεία και τις έρευνες εκεί. Τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πολύ.

την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε.

0: εξαήμερο προ κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβίτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου».
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Παιδική Λαϊκή Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι ο διεθνής φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

Σήμερα είναι Σάββατο, 10 του μηνός Οκτωβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία. Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Δήμαρχο του νησιού. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Υπό έλεγχο η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Εγάλεο. Ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τη θέση του Ιράν σχετικά με πιθανή επίλυση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη σύμφωνη γνώμη του Ιρανού Προέδρου. Και ο καιρός, έχουμε μεταβολή του καιρού, χαμηλό βαρομετρικό κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας, επηρεάζει ήδη την δυτική Ελλάδα, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Μεταβολή θα έχουμε ακόμα και στην Αττική. Θα κορυφωθεί αύριο αυτή η αλλαγή με βροχές και καταιγίδες και στην Αθήνα. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Τελέστηκε το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κεσαριανής η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου, κυρίου Καλλινίκου, βοηθού Επισκόπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βήρωνος και Ημιτού, κυρίου Δανίλη. Αύριο Κυριακή, 11 του μηνός Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών θα τελεστεί η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου, κυρίου Χριστοδούλου, βοηθού Επισκόπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου.

Πάμε στο δελτίο μας στις εσωτερικές ειδήσεις. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επισημένοντας ότι θα ζητηθεί από όλους να βάλουν πλάτη για να στηριχτούν οι ευάλωτοι πολίτες, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ενεργοποιηθούν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για να στηριχτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου η ανακοίνωση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία πιθανότατα θα κυμαίνεται στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο και αφετέρου για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20% σε όλους τους δικαιούχους. Ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι η προτεραιότητα είναι πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και αμόλυβδη. Δεν κάνουμε από τώρα τις ανακοινώσεις γιατί περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσουν οι τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι εξετάζεται η παράταση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της κρατικής επιδότησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για τον δίζελ και συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την αγορά για την επέκταση μέχρι το τέλος του έτους συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη τόσο διατροφής όσο και νοικοκυριού. Καταφέραμε και κρατήσαμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετς. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ανατιμήσεις, θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα ζητήσουμε να το κάνουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2027 πρόκειται να καταβληθεί και η επιδότηση στο βιομηχανικό ρεύμα. Με συνάντηση στο Δημαρχείο της Μεγίστης συνεχίζεται σήμερα η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη στο ακριτικό Καστελόριζο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους για τα ζητήματα που απασχολούν το Καστελόριζο, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη συνάντηση συμμετείχα ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, το στέλεχος Παναγιώτης Κουνάκης και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στο Καστελόριζο. Στη συνέχεια ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στη ΡΟ. Χθες πρώτη ημέρα της παρουσίας του στο Καστελόριζο επισκέφθηκε το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα. Στη Βουλή βρίσκεται το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες το βράδυ και εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη 13 του μηνός. Με το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη πρόσβαση στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων ηλικίας κάτω των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση υφισταμένων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας, όπως το GovGR. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν πρωτίστως τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, στους γονείς και τους κηδεμόνες τους, στους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές
οι οποίες αποκτούν αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτινωμένων διατάξεων. Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας και το Πασόκ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους. Τώρα που η ενεργειακή και επισητιστική κρίση είναι εδώ, παριστάνουν τους ανήσυχους και προβληματισμένους, σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το μείζον θέμα, τονίζει, είναι ότι αυτοί καλοπερνάνε, ενώ ο ελληνικός λαός από τη δική τους αποτυχία και ανικανότητα παίνεται, υποφέρει και δυστυχεί. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Λύση άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις αλλαγές, τις συναλλαγές και τις ταχυμεταφορές, υποστηρίζοντας ότι η χρήση πιστωτικών καρτών και η κατάργηση της αντικαταβολής οδηγούν σε μια αχρήματη κοινωνία προς όφελος των τραπεζών μέσω των προμηθειών. Το κόμμα ζητά την άμεση προσφυγή στις κάλπες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε σύγχυση και αποδρομή και καλεί σε εκλογές για να σωθεί η χώρα. Εν τω μεταξύ υποστήριξε ότι οι πολίτες υφίστανται τις συνέπειες της αποτυχίας και ανικανότητας του πολιτικού συστήματος, άφησε αιχμές εκτός από την κυβέρνηση και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε βαφή ρούχων στο Αιγάλεο και επεκτάθηκε σε εταιρεία εμπορίας ρούχων. Η φωτιά έχει περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται εδώ και αρκετές ώρες. Τα έφλεκτα υλικά και η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δύο επιχειρήσεις υπέστησαν ζημίες, ενώ στη μία είναι πολύ μεγάλες. Η περιοχή είχε εκκαινωθεί. Οι δημοσιογράφοι παρέμεναν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το σημείο. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κλήθηκαν να πλησιάσουν στο χώρο για να δώσουν στοιχεία στους ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος. Ο καπνός είχε επιβαρύνει ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα στην περιοχή και στον Πειραιά, και ενώ η φωτιά περιορίζεται, η εικόνα βελτιώνεται σταδιακά. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 4 το πρωί δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα στην συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αθηνών και πέταξαν γαζάκι σε αεραγωγό. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Η ελληνική αστυνομία ερευνά το θέμα και την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρά τους. Μία είδηση πριν από λίγη ώρα λάβαμε τη σύσταση νόμου Παρασκευαστικής Επιτροπής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις πράξεις ιατρικές ή μη αντιγύρανσης και μακροβιότητας από το Υπουργείο Υγείας μετά το πρόβλημα που ξέσπασε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σχολιάζει σε δελτίο τύπου ο τομέαρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ο Υπουργός Υγείας παραδέχεται πως η μέχρι τώρα εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αυτών των κέντρων έγινε εντελώς παράνομα, χωρίς καμία νομιμοποίηση, πατώντας πάνω στην κατάργηση των ελεκτικών μηχανισμών του ΣΕΙΠ που η Νέα Δημοκρατία έκανε το 2019-2020. Ο τομέαρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το Ιατρείο Ευζωίας και Τρόπου Ζωής της κυρίας Καλαϊτζή, συζύγου του Υπουργού Χατζηδάκη στο Κολωνάκι, που στα εγγένειά του παρευρέθηκε η μισή κυβέρνηση, είναι παράνομο, δεν στηρίζεται πουθενά και λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο. Θέτει το ερώτημα. Αυτούς πάει να σώσει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Πολάκης καλεί επιπλέον τους γιατρούς που δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή του Υπουργού Υγείας να παραιτηθούν αν θέλουν να διατηρήσουν την στοιχειώδη σοβαρότητά τους, αλλιώς θα αποτελέσουν μέρος του σχεδίου των ιδιωτικών συμφερόντων. Ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως πριν από οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχος, το κλείσιμο και η ποινική τιμωρία αυτών που μέχρι σήμερα λειτουργούν χωρίς καμία νομιμοποίηση. Ενώ μεταξύ φανταζόμαστε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε απάντηση από το Υπουργείο, εφόσον διαρκεί το δελτίο
τελειώσουμε. Για να πάμε στα έργα του μετρό, συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό Αθηνών, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο 11 Οκτωβρίου στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηπη και Χαλάνδρη Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Να πάμε και στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αργότερα από τη συνηθισμένη ώρα θα ξεκινήσει αύριο η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς η πρώτη αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι. Η αλλαγή αυτή του ωραρίου γίνεται για να ολοκληρωθεί η τελική φάση των δοκιμών στους δύο τελευταίους σειρμούς πριν από την ένταξή του στο στόλο του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία το προσεχές διάστημα βάσει του προγραμματισμού. Η ώρα έναρξης στις 12 αφορά τις πρώτες αναχωρήσεις από τους τρεις θερματικούς σταθμούς της γραμμής, το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, τη Νέα Ελβετία και τη Μίκρα. Εντωμεταξύ να πούμε ότι εκτός λειτουργίας βρίσκεται ο ανελκυστήρας στο σταθμό Νομαρχία. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι προκάλεσε η ανακοίνωση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός Πρόεδρος επέκρινε την απόφαση της Ουάσιγκτον χαρακτηρίζοντάς την ανάξια και αδύναμη, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Μόσχα για να συνεχίζει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο, κατά την οποία συμφωνήθηκε η διάθεση ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων στην Αμερικανική αλλά και στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, προβλέπεται η άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, ενώ οι συνολικές ποσότητες που αναφέρθηκαν ξεπερνούν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σταδιακή αύξηση των προμηθειών ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας των ρωσικών διελιστηρίων. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων θα εκδώσει γενική άδεια για την προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να προμηθεύσει με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαϊκά τόσο την Αμερικανική όσο και τη διεθνή αγορά. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ, δήλωσε ότι οι πρόσθετες προμήθειες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, με τις εξαγωγές να αυξάνονται περαιτέρω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, καθώς θα επαναλειτουργήσουν διελιστήρια μετά από εργασίες συντήρησης. Ο Ζελένσκι πάντως υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν συνάδει με τις σχέσεις μεταξύ εταίρων και προειδοποίησε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίζει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά προϊόντα πετρελαίου αποτελεί μια επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, ανέφερε ο Ζελένσκι και εκτίμησε ότι η απόφαση θα υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το Λονδίνο διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά την Ουκρανία, διατηρώντας την πίεση προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων. Το Κρεμλίνο εντωμεταξύ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πούτιν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συμφωνήθηκε
η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως πολλούς τόνους δίζελ την αμερικανική και διεθνή αγορά, μετέφερε και τη θέση του Ιράν σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συντονισμό με τον πρόεδρο του Ιράν, ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε στον πρόεδρο Τραμπ την άποψη του Ιράν για πιθανή διευθέτηση της διαμάχης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με τον Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Τουρκμενιστάν, κατά τις οποίες ενημέρωσε τον Ιρανό πρόεδρο για την επικείμενη τηλεφωνική συνομιλία που θα είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Τουρκμενιστάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ηγετών των χωρών της Κασπίας, ο Πούτιν πραγματοποίησε ξεχωριστή συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν και πραγματοποιήθηκε τριμερή συνάντηση των ηγετών Ρωσίας, Ιράν, Αζερβαϊτζάν. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ αναφέρει ότι με πρωτοβουλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας αφιερώθηκε στη διευθέτηση του ζητήματος της Ουκρανίας. Ακόμα όπως αναφέρουν τα πρακτορεία ΤΑΣ και ΡΙΑ Νοβόστη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δέχτηκε με κατανόηση τις προτάσεις του Τραμπ για την αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Πιθανή υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν οι εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές, ωστόσο οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από την πραγματοποίηση αυτής της συμφωνίας, αλλά και από την πορεία των ενεργειακών ροών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι ανάμεσα τους 3 παιδιά έχασαν τη ζωή τους το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία. Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης της Ζαπορίζια, την ίδια ώρα ομάδες διασωστών ψάχνουν και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια των κτηρίων. Έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ντροπιαστική και υποστηρίζοντας ότι αφήνει ανεξίτηλο στίγμα στην Νορβηγία, όπου εδρεύει η επιτροπή που απονέμει το βραβείο. Το Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστικών ιδεολόγων που είναι αντιδημοκρατική και στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού, δήλωσε ο Τραμπ σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στη Νέα Υόρκη. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που επενέβη αρχικά στον πόλεμο στην Ιεμένη το 2015, ανακοίνωσε ότι διεξάγει επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με στόχο τους αντάρτες Χούθη. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στο στόχαστρο τίθενται στοιχεία και δυνατότητες του ιεμενητικού κινήματος ανταρτών που πρόσκειται στο Ιράν, ενώ μέσω ενημέρωσης προσκύμενο στο κίνημα αυτό έκανε λόγο για επιθέσεις στο βόρειο δυτικό τμήμα της φτωχότερης χώρας της Αραβικής Χερσονήσου. Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Σαουδάραβας Συνταγματάρχης Αλ-Μάλκι, ανέφερε ότι διεξάγουμε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον στοιχείων και δυνατοτήτων των Χούθη και τόνισε ότι καταστράφηκαν 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη. Εν τω μεταξύ, η χώρα μας στο Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο ΕΚΣ τονίζει ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε εφόσον η Σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε
τριών πολιτών και πολλούς τραυματισμούς κατά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν προχθές κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Οι Χούθη δηλώνουν ότι επιτίθενται κατά της Σαουδικής Αραβίας λόγω της υποστήριξης του Ριάντ προς τις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης που αναζωπήρωσε τον εμφύλιο πόλεμο. Το Ριάντ από την πλευρά του δηλώνει ότι υποστηρίζει την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων της κυβέρνησης της Ιεμένης για την ανάκτηση των εδαφών που έχουν καταλάβει οι Χούθη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ψυχραιμία συνιστά στους Έλληνες πολίτες στον Παναμά με ανακοίνωσή του το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη χώρα και καλεί τους Έλληνες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών του Παναμά. Συνιστά την ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πιθανότητας μετασεισμών και το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στον Παναμά καλεί τους Έλληνες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών. Το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει την παραγωγή πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών παρά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, γεγονός που επιτρέπει στην Τεχεράνη να αναπληρώνει το οπλοστάσιο της, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο δυτικούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα αυτό. Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκαν δύο δημοσιογράφοι στην Τουρκία, φέρονται να διέσπηραν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με σκάνδαλο σε επενδυτικά ταμεία, ενώ οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Οι τέσσερις δημοσιογράφοι προσήχθησαν εξαιτίας δημοσιεύσεων που ήγηραν ερωτηματικά για την εμπλοκή ανώτερων στελεχών του ΕΙΤΑΠ, του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή τους εν αναμονή της δίκης τους. Σφοδρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη Μαρσάλα και την κοντινή κομμόπολη Πετροζίνο στη Σικελία. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τραυμάτισε δύο ανθρώπους. Η κακοκαιρία έπληξε χθες στη Σικελία, καθώς καταιγίδες κινήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νησιού. Τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει, αλλά αναμένονται νέα φαινόμενα και σφοδρές καταιγίδες σε τμήματα της κεντρικής Μεσογείου. Η αστυνομία στο Νέο Δελχή προχώρησε σήμερα στην προσαγωγή δεκάδων διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής του κόμματος Λαϊκό Κόμμα Κατσαρίδας. Οι συλλήψεις έγιναν καθώς χιλιάδες αστυνομικοί περιπολούν στην Ινδική πρωτεύουσα, όπου σήμερα διοργανώνεται διαμαρτυρία νέων που ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής αρχής της Ινδίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής λόγω της αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, μιας κίνησης που σύμφωνα με τους επικριτές ευνοεί το κόμμα του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Στο Δελχή, οι σταθμοί του μετρό έκλεισαν, η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων διακόπηκε και 200 διαδηλωτές προσήχθησαν στην περιοχή, όπως δήλωσε αστυνομική πηγή στο πρακτορείο Reuters. Μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν είναι και ο υποστηρικτής των διαδηλωτών. Μια προσωπικότητα δημοφιλή στο YouTube δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερωνύμου στο Αγιορείτικο Μετόχιο της Αναλήψεως των Βύρωνα. Σήμερα το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου Αργυρουπόλεως μετά τη Θεία Λειτουργία και Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να πούμε ότι ο
έκφραση σταδιακή επιδείνωση. Το ψυχρό μέτωπο που συνοδεύει το βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά. Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και βόρειο-δυτική Ελλάδα, ενώ το απόγευμα θα αυξηθούν οι πιθανότητες για τοπικά φαινόμενα και στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Καλύτερη θα είναι η εικόνα στη Θράκη. Οι περιοχές που θα δεχτούν τα περισσότερα φαινόμενα είναι το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική και Βορειοδυτική Πελοπόννησος και τα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές κατά διαστήματα. Η προσοχή στρέφεται κυρίως στις βραδινές ώρες και τη νύχτα προς την Κυριακή, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα εισέρχεται στη χώρα, τα φαινόμενα στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά θα ενταθούν. Τα προγνωστικά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχηματιστεί εκτεταμένη και οργανωμένη γραμμή. Καταιγίδων πάνω από το Ιόνιο

κατευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ στο Ιόνιο 6, μεταφέροντας υγρασία προς τη χώρα. Στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά.

σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

πλήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας του 89,5.

μας χαίρεται. Από την έκδοση της Δόμας Αμμίου με τον τίτλο «Κύρ Βοριάς και άλλα τραγούδια για παιδιά» θα ακούσουμε μια πέρτικα καυχίστικη

την ίδια συλλογή, το Βαγγέλη Δημούδη, θα μου τραγουδήσει Αλέξανδρος και ο Βασιλιάς. Παίζουν ο Θοδωρής Γελόπουλος Καβάλη, ο Σωκράτης Σινόπουλος Λύρα Πολίτη και ο Γιώργος Μακρύς Γκάιντα, ο Κώστας Σιλιππίδης Λαγότο και ο Βαγγέλης Καρύπης του Μπελέκη. Την επιμέλεια της μουσικής έχει ο Σωκράτης Σινόπουλος.

προσωπική από τη

Αρχαγγελίτσα και τη Ροδίτη και η Σούσα θα μας παίξει τρία η ορχήστρα του Δήμου Ασπουλπύργου. Θα ακούσουμε τη Δωδεκανησιακή Ζυγιά με τη λύρα του Στρατή Ψαραδέλη και το

0: Άλλοντε, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις τη Ιεράς και Βορείος Κοράδων, από τους 90.000. Η ώρα είναι 3.
2: Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμήν του προστάτη και εφόρου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34ª Δημήτρια πρόκειται συνθεών να αρχίσουν και Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Υποσυφήμισσας, η οποία φυλάσσε το Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδους. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ ιερές ακολουθίες.
3: Στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά

αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

βρει τρόπο να μιλήσει κανείς και να επικοινωνήσει με τους άλλους στους καιρούς μας. Σε τούτους εδώ τους σκοτεινούς καιρούς. Σε καιρούς που κανείς δεν μπορεί ούτε θέλει να ακούσει κανέναν. Ίσως μια παραβολή, ένα παραμύθι που ξαναθυμίζει τα αυτονόητα να είναι ο τρόπος. Γι' αυτό και σήμερα αποφάσισα να σας διαβάσω το δίλημα του Λέοντος Τολστόη, αυτό του τιτάνα της λογοτεχνίας και της παγκόσμιας σκέψης, θα έλεγα, που έχει τίτλο «Από τι ζουν οι άνθρωποι», που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα παραμύθι για μεγάλους που μιλάει ακριβώς γι' αυτό το αυτονόητο που όμως όλοι γύρω μοιάζει να έχουν ξεχάσει. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ζουν επειδή φροντίζουν τους εαυτούς τους. Ναι. Στην πραγματικότητα όμως η αγάπη είναι εκείνη που τους κάνει να ζουν.

Σίμωνα. Ο άνθρωπος αυτός που δεν είχε σπίτι δικό του, είτε χωράφι δικό του, ζούσε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του σε ένα χωριάτικο καλύβι και κέρδιζε το ψωμί του με τη δουλειά του. Η δουλειά του ήταν φτηνή, μα το ψωμί ακριβό. Και όσο κι αν κέρδιζε, τα ξόδευε για την τροφή του. Μαζί με τη γυναίκα του μοιραζόταν μόνο μια προβιά για χειμωνιάτικο πανοφόρι. Αλλά ακόμα κι αυτή ήταν τόσο πολύ κερισμένη που είχε καταντήσει ξεφτίδια. Και τούτη δεν ήταν η δεύτερη χρονιά που τον έβριστη με τη λαχτάρα να αγοράσει μερικές προβιές για καινούριο πανοφόρι. Μέχρι να έρθει ο χειμώνας, ο Σίμωνας είχε εξοικονομήσει λίγα λεφτά. Ένα χαρτονόμισμα των 3 ρουβλιών που είχε κρύψει στο σκουτί της γυναίκας του, άλλα 5 ρούβλια και 20 καπίκια που του χρώσταραν πελάτες στο χωριό. Έτσι ένα πρωί, ετοιμάστηκε για να πάει στο χωριό για να αγοράσει τις προβιές. Φόρεσε το πουκαμισό του, την αρατζαρδένια καζάκα της γυναίκας του για φόδρα και από πάνω το δικό του σακάκι. Έβαλε στην τσέπη τα 3 ρούβλια, έκοψε ένα κλονάρι για να το χρησιμοποιήσει σαν ραβδί και ξεκίνησε αφού έφαγε το πρωινό. Θα μαζέψω τα 5 ρούβλια που μου χρωστάνε, σκεφτόταν. Θα προσθέσω και τα 3 που έχω μαζί μου και θα έχω όσα μου χρειάζονται να αγοράσω προβιές για το χειμωνιάτικο πανοφόρι. Σαν έφτασε στο χωριό, πέρασε από το σπιτοκάλυβο κάποιο χωριάτη, αλλά εκείνος έλειπε. Η γυναίκα του χωριάτη έδωσε την υπόσχεση πως τα λεφτά θα τα πλήρωναν την άλλη εβδομάδα, αλλά αυτή δεν μπορούσε να τα πληρώσει μοναχή της. Μετά ο Σίμωνας πέρασε από κάποιον άλλο χωριάτη. Μα τούτος δω ορκίστηκε πως δεν είχε λεφτά και θα του πλήρωνε μονάχα 20 καπίκια που χρώσταγε για ένα ζευγάρι μπότες που είχε επισκευάσει ο Σίμωνας. Ο Σίμωνας τότε δοκίμασε να αγοράσει βερεσέ τις προβιές, αλλά ο έμπορος δεν του είχε εμπιστευτεί. Πέρα τα λεφτά σου. Και μετά μπορείς να πάρεις τις προβιές. Ξέρω τι σημαίνει να μαζεύεις λεφτά που σου χρωστάνε. Έτσι το μόνο που κατάφερε ο Τσαντάρης ήταν να πάρει τα 20 καπίτια για τις μπότες που είχε επισκευάσει και 2 φτώχινα παπούτσια που του έδωσε ένας χωριάτης για να τα σωλιάσει. Ο Σίμωνας ένιωθε αποκαρδιωμένο. Ξόδεψε τα 20 καπίτια πίνοντας βότκα και κίνησε για το σπίτι του δίχως να έχει αγοράσει καμιά προβιά. Το πρωί τον είχε περωνιάσει η παγωνιά. Τώρα όμως αφού ήπιε τη βότκα ένιωθε ζεστός. Ακόμα και χωρίς πανοφόρια από προβιά. Μέσα με τα βήματά του χτυπώντας το μπαστούνι του πάνω στην παγωμένη γη με τον αρχαίρι κουνώντας μετάλλο τα τσόχινα παπούτσια και μονολογώντας. Νιώθω ζεστός μόνο που δεν φοράω προβιά. Ήπιε μια γουλιά και ζεστοκοπήθηκα, αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζομαι προβλίες. Προχωράω το δρόμο μου και δεν δίνω δεκάρα για τίποτα. Έλα, έτσι είναι εμένα η φτιάξά μου. Δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ μπορώ να ζήσω και χωρίς προβλίες, δεν μου χρειάζονται. Η γυναίκα μου θα στενοχωρηθεί βέβαια. Και για να λέμε την αλήθεια, είναι τροπή. Να δουλεύεις ολημερίς και στα ύστερα να μην πληρώνεσαι. Για στάσου. Αν δεν μου φέρεις πίσω και τα λεφτά θα σε ρωτάρω, έχεις το λόγο μου. Τι είναι πάλι αυτό. Να πληρώνει 20 καπίτια τη φορά. Τι μπορώ να κάνω με 20 καπίτια, μου λες. Να τα πιω. Ναι, να τα πιω. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω. Πανί με πανί είναι. Μπορεί, αλλά με μένα τι γίνεται. Εσύ έχεις πει και πρόβατα. Και απ' όλα. Εγώ τι έχω. Εσύ φυτεύεις δικό σου καραμπόκι. Εγώ αναγκάζομαι να αγοράσω και τον παραμικρότερο σπόρο. Πρέπει να ξοδεύω 3 ρούβλια τη βδομάδα μονάχα για ψωμί. Έρχομαι σπίτι μου και δεν βρίσκομαι και ψίχουλο. Και αναγκάζομαι να πληρώσω άλλο 1,5 ρούβλι. Γι' αυτό πλήρωσε ότι χρωστάς και έστε πολλά λόγια. Εκείνη τη στιγμή κοντός λίγωνε στο αλτάρι, εκεί που έστρεπε ο δρόμος. Σηκώνοντας τα μάτια του, είδε κάτι να σπρίζει πίσω από το αλτάρι. Το φως της μέρας χαμήλωνε και ο Τσαντάρης κοίταζε το άσπρο εκείνο πράγμα χωρίς να μπορεί να ξεδιακρίνει τι ακριβώς ήταν. Τι υπήρχε μέχρι τώρα άσπρη πέτρα εδώ. Είναι τάχα κανένα πόδι. Δεν φαίνεται πάντως για πόδι. Έχει κεφάλι σαν άνθρωπος. Μόνο που είναι πολύ άσπρο. Και τι μπορεί τάχα να κάνει ένας άνθρωπος εδώ πέρα. Πλησίασε πιο κοντά έτσι που μπόρεσε και τότε καθαρά. Κατάπληκτος αντίκρισε πραγματικά έναν άνθρωπο. Ζωντανό, πεθαμένος. Που καθόταν ολόγυμνος. Ακουμπάει ασάλευτος πάνω στο αλτάρι. Τρόμος τον κυρίεψε τον τζεμπέρι. Κάποιος φαίνεται τον εσκότωσε, σκέφτηκε. Τον έδεσε τσιτσίδι και τον παράτησε εδώ πέρα. Αν ανακατευτώ είναι σίγουρο.
τσαγκάρι συνέχισε το δρόμο του. Πέρασε μπροστά από το αλτάρι για να μην δει τον άνθρωπο. Είχε προχωρήσει κάμποσο όταν γύρισε να κοιτάξει. Είδε τότε πως ο άντρας αυτός δεν ακούμπαγε πια πάνω στο αλτάρι. Μα αργοσάλευε, σαν πως και κοίταζε κατά τη μεριά του. Ο τσαγκάρις ένιωσε να τρομάζει ακόμα πιο πολύ από πριν και σκέφτηκε. Θα ξαναγυρίσω κοντά του ή να συνεχίσω στον δρόμο μου. Αν το πλησιάζω, μπορεί κάτι τρομερό να συμβεί. Ποιος ξέρει τι λογής άνθρωπος είναι. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα για καλό. Όχι. Αν πάω κοντά του, μπορεί να την αχτεί απάνω και να βαρπάξει από το λαιμό και τότε δεν μπορώ να ξεφύγω. Αν όχι, θα μου γίνει βάρος. Τι μπορώ να τα χανάκανα με έναν άνθρωπο όπως τον γίνει η μάνα του. Θα μπορούσα να του δώσω τα τελευταία μου ρούχα. Μακάρι να δώσει ο Θεός να ξεφύγω. Έτσι ο Ζαγκάρης συνέχισε βιαστικός στον δρόμο του, αφήνοντας πίσω του το αλτάρι. Όταν άξαφνα η συνείδηση του άρχισε να το βασανίζει και τον έκανε να σταματήσει κατά μεσή στον δρόμο. Τι πας να κάνεις, Σίμωνα, έκανε μέσα του. Ο άνθρωπος μπορεί και να πεθάνει από ανάγκη και συγκλειστράς μακριά του φοβισμένου. Είναι και στάχα τόσο πλούσιος που να φοβάζει τους κλέφτες. Α, Σίμωνα, ντροπή σου, ντροπή σου. Έτσι λοιπόν γύρισε πίσω προς και κατευθύνθηκε προς τον άνθρωπο. Ο Σίμωνας πλησίασε τον ξένο, τώρα κοίταξε και είδε πως ήταν ένας νέος άντρας, χωρίς μόλοπες στο κορμί του, μα έτρεμε από το κρύο και ήταν φοβισμένο. Καθόταν εκεί πέρα ακουμπώντας πίσω, χωρίς να κοιτάξει τον Σίμωνα, ανήμπορος θαρρής να σηκώσει τα μάτια του. Ο Σίμωνας πήγε κοντά του και τότε ο νέος φάνηκε να ξυπνά. Στρέφοντας το κεφάλι του, άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε πατάματα τον Σίμωνα. Εκείνο το μοναδικό βλέμμα ήταν αρκετό για να κάνει τον Σίμωνα να τον συμπαθήσει. Πέταξε κατά γη στα τσόχινα παπούτσια, άνοιξε τη ζώνη του, την έριξε πάνω στα παπούτσια και έβγαλε το πανωφόρι του. Δεν είναι ώρα για κουβέντες, είπε. Φόρεσε αμέσως αυτό το πανωφόρι. Και ο Σίμωνας έπιασε τον νέο από τους αγκώνες και τον βοήθησε να σηκωθεί. Καθώς στεκόταν όρθιος εκεί πέρα, ο Σίμωνας είδε πως το κορμί του ήταν καθαρό και άσπρο. Τα χέρια του και τα πόδια του όμορφο καμωμένα και το πρόσωπό του καλοκάγαθο και ευγενικό. Έριξε το πανωφόρι του πάνω από τους ώμους του νέου, αλλά αυτός δεν μπορούσε να βρει τα μαγιά. Ο Σίμωνας πήρε τα χέρια του και τα οδήγησε και αφού του φόρεσε καλά το πανωφόρι, το τύλιξε γύρω του σφιχτά, δένοντας τη ζώνη γύρω από τη μέση του. Ο Σίμωνας έβγαλε ακόμα και το σχισμένο σκούφο του για να τον φορέσει στο κεφάλι του νέου, μα τότε ένιωσε το δικό του κεφάλι να κρυώνει και συλλογίστηκε. Εγώ είμαι τελείως χαλακρός, ενώ αυτός έχει μακριά σγουρά μαλλιά. Έτσι ξαναφόρεσε το σκούφο στο κεφάλι του. Καλύτερα του δώσω κάτι να φορέσει στα πόδια. Σκέφτηκε. Και αφού έβαλε τον νέο να καθίσει, τον βοήθησε να φορέσει τα τσόχινα παπούτσια λεούνας. Εντάξει, φίλε, τον ακουνήσω να ζεσταθείς. Τα υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν αργότερα. Μπορείς να περπατήσεις. Ο νέος σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε ελληνικά τον Σίμωνα που δεν μπορούσε να πει ούτε μια λέξη. Και δεν μιλάς, ρώτησε ο Σίμωνας. Κάνει πολύ κρύο για να μείνουμε κι άλλο εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε σπίτι. Έλα τώρα, πάρε τον μπαστούνι μου και αν νιώσεις αδυναμία, στήριξου πάνω

είχε ετοιμάσει όλα εκείνη την ημέρα. Είχε κόψει ξύλα, είχε φέρει νερό, είχε ταΐσει τα παιδιά, είχε φάει και αυτή το μεκτικό της και τώρα καθόταν συλλογισμένη. Αναρωτιόταν πότε έπρεπε να φτιάξει ψωμί, τώρα ή αύριο. Απέμενε ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι. Αν είχε τσιμπήσει κάτι ο Σίμωνος στην πόλη, σκεφτόταν, και δεν φάει πολύ για δείπνο, το ψωμί δεν θα μας φτάσει και για άλλη μια μέρα. Ζήγιζε το κομμάτι του ψωμί στα χέρια της πάλι και πάλι και σκεφτόταν. Δεν θα φτιάξω άλλο για σήμερα. Έχουμε αλεύρι ίσα ίσα για ένα καρμέλι ακόμα. Μπορούμε με κάποια οικονομία να μας φτάσουμε στην Παρασκευή. Έτσι η Ματριώνα έβαλε κατά μέρος του ψωμί και κάθισε στο τραπέζι για να μπαλώσει το πουκάμισο του άντρα της. Και ενώ καταγινόταν με αυτή τη δουλειά, σκεφτόταν πως τάχα ο άντρας της αγόρασε προβιές για χειμωνιάτικο πανοφόρι. Φτάνει μονάχα να μην τον έχει ξεγέλασει ο έμπορος. Είναι τόσο αγαθός ο αντρούλης μου. Κανένα δεν μπορεί να ξεγελάσει, αλλά μπορεί να τον πάρει ένα μικρό παιδί. 8 ρούβλια είναι πολλά λεφτά. Πρέπει να αγοράσει καλό πανοφόρι με αυτή την τιμή. Όχι τίποτα παλιοδιάρματα, αλλά ένα πανοφόρι με τα όλα. Του τράβηξα τον περασμένο χειμώνα δίχως πανοφόρι, γι' αυτό. Δεν μπορούσα μήτε στο ποτάμι να κατέβω μήτε και να βγω έξω, να πάω πουθενά. Και εκείνος, σαν να βγαίνει έξω, φοράει πάνω από ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Και δεν έμενε τίποτα για μένα. Σήμερα δεν έφυγε πολύ νωρίς, μα έπρεπε να έχει γυρίσει εδώ και ώρα. Μακάρι να μην το είχε έλεξει στο λογιοκόπι. Δεν πρόκαμε η Ματριώνα να τελειώσει τη σκέψη της όταν άκουσε βήματα στο κατόφλι και κάποιον να μπαίνει. Καρφούσε τη βελόνα στο ρούχο που μπάλωνε και βγήκε στο διάδρομο. Αντέκρισε δύο άντρες. Το Σίμωνα και μαζί του έναν άντρα ξεσκούφωτο που φόραγε τσόχινα παπούτσια. Η Ματριώνα πρόσεξε αμέσως πως ο άντρας της μύριζε αλκοόλ. Τι είμαστε καλά. Τα είχε πιει. Συλλογίστηκε. Και όταν είδε πως δεν φόραγε πανοφόρη παρά μονάχα την καζάκα της πάνω από τους ώμους και πως δεν κράταγε κανένα δέμα, στάθηκε εκεί ουρή και κατάπληκτη με την καρδιά της έτοιμη να σπάσει από την απογοήτευση. Πήρε τα λεφτά και τάπιε, σκέφτηκε. Θα το ρίξω στο μεθύσι με κανένα νεπρόκοπο που τον κουβάλιζε και στο σπίτι. Η Ματριώνα, τους έκανε τόπο να περάσουν με την καλύβα, μπήκε πίσω του και αυτή και είδε πως ο ξένος ήταν ένας νέος λεπτός άντρας που φοράει το πανοφόρι του άντρα της. Δεν είδε να φοράει που κάνει ο κατώ του πανοφόρη και ούτε καπέλο στο κεφάλι του. Σαν πείτε μέσα στάθηκε ασάλευτος με τα μάτια του χαμηλωμένα. Πρέπει να είναι κακός άνθρωπος, σκέφτηκε η Ματριώνα. Φοβάται. Η Ματριώνα κατσούφιασε και στάθηκε πλάι στον τζάκι κοιτάζοντας να δει τι θα έκαναν. Ο Σίμωνας έβγαλε το σκούφο του και κάθισε στον πάγκο σαν να μην έτρεχε τίποτα. Έλα Ματριώνα, αν είναι έτοιμο το φαΐ, φέρε μας να φάμε. Η Ματριώνα μουρμούρισε κάτι ανάμεσα στα δόντια της και δεν σ' άνεψε. Παραέμεινε εκεί που ήταν, πλάι στο τζάκι. Κοίταξε πρώτα τον έναν και μετά τον άλλο και κούνησε μονάχα το κεφάλι της. Ο Σίμωνας κατάλαβε πως η γυναίκα του είχε ενοχληθεί, αλλά προσπάθησε να κάνει τον ανήξερο. Καμώθηκε πως δεν πρόσεξε τίποτα και έπιασε τον ξένο από το χέρι. Κάτσε, φίλε, να φάμε κάτι της. Ο ξένος κάθισε στον πάγκο. Δεν μας έχεις μαγειρέψει τίποτα, ρώτησε ο Σίμωνας. Η Ματριώνα έβγαζε από θυμό. Μαγείρεψα. Μα όχι για εσάς. Μου φαίνεται πως έχεις χάσει το μυαλό σου από το πιωτό. Πήγες να αγοράσεις μια προβιά, αλλά γυρίζεις σπίτι χωρίς να φοράς μήτε το πανοφόρι που φάραγες σαν έφυγες και κουβαλάς μαζί σου και να γίνει μαθαίο μπέχτη από πάνω. Δεν έχω φάει για να γυρίσετε και σαν του λόγου σας. Φτάνει η Ματριώνα, μην βρίζεις χωρίς λόγο. Καλύτερα να ρωτήσει τι λογέ άνθρωπο και εσύ να μου πει τι τα έκανε στα λεφτά. Ο Σίμωνας έψαξε την τσέπη τη καζάκα, έβγαλε το χαρτονόμημα των τριών ρουβλιών και το ξεδίπλωσε. Πάτα τα λεφτά. Ο Τρέφωνοφ δεν πλήρωσε. Μα υποσχέθηκε να πληρώσει σύντομα. Η Ματριώνα θύμωσε ακόμα πιο πολύ. Δεν φτάνει που δεν είχε αγοράσει τι προβιέ, μα είχε δώσει και το μοναδικό του πανοφόρι να το φορέσει ένα γδυνό που τον κουβάλισε μάλιστα και στο σπίτι του. Άρπαξε το χαρτονόμισμα από το τραπέζι, το πήρε για να το σιγουρέψει κάπου και είπε: δεν έχω φάει για εσάς. Θα ρίξω ότι μπορώ να ταΐζω όλους τους ξεγυμνωμένους, μεθύστε και στον κόσμο. Έλα τώρα, Ματριώνα, κάτω
μέσα σου. Ακού πρώτα τι έχει να σου πει ένας άνθρωπος. Ποιος ξέρει τι σοφίες θα ακούσω από ένα τρελομεθύστατα. Είχα δίκιο που δεν ήθελα να σε παντρευτώ. Τραμεθύστατα. Τα λιμνά που μου έδωκε και η μάνα μου τα ήπιες. Και τώρα βγήκες να αγοράσεις πανοφόρη και πάπιες κι αυτό. Ο Σίμωνας πάσχιζε να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς είχε ξοδέψει 20 κατοίκια μοναχά. Πάσχιζε να της πει πώς είχε βρει τον εαυτό, μα η Ματριώνα δεν τον άφησε να σταυρώσει ούτε λέξη. Μια κουβέντα έλεγε ο άντρας στις 50 εκεί και θυμήθηκε πράγματα που είχαν γίνει πριν από 10 χρόνια. Η Ματριώνα δεν έλεγε να βάλει γλώσσα μέσα της και στο τέλος όρμησε πάνω στο Σίμωνα και τον άρπαξε το σακάκι. Δώσε μου την καρζάκα μου! Είναι το μόνο ρούχο που έχω! Και σε εσύ που έρχεσαι και την επένδυσε από μένα για τη φορά. Δώσε μου τυχό πρόσκυρο, να σε πάρει ο διάολος. Ο Σίμωνας άρχισε να βγάζει την καζάκα και γύρισε ένα μανίκι το μέσα έξω. Η Ματριώνα άρπαξε την καζάκα τόσο απότομα που σηκίστηκαν οι ραφές της. Την τράβηξε, την έριξε πάνω από το κεφάλι της και πήγε προς την πόρτα. Είχε σκοπό να βγει έξω, μα στάθηκε αναποφάσιστη. Ήθελε να ξεσπάσει την οργή της, μα ήθελε και να μάθει. Ο άνθρωπος ήταν ο ξένος. Η Ματριώνα σταμάτησε και είπε: αν ήταν καλός άνθρωπος, δεν θα ήταν ευδεινός. Στα χάλια. Γιατί που κάνεις δεν φοράει. Αν ήταν εντάξει, θα έλεγες που τον συνάντησες. Αυτό ακριβώς πασχίζω και εγώ να σου πω, είπε ο Σίμωνας. Έτσι όπως ζήγωνα στο αλτάρι, τον είδα να κάθεται ολοτσίτσιδος και παγωμένο. Και ο καιρός δεν σηκώνει αστεία να κάθεσαι έτσι δε ολοτσίτσιδος. Ευτυχώς που με έστειλε ο Θεός, διαφορετικά θα είχε πεθάνει. Τι να έκανα. Πώς ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί, α? Τον πήρα λοιπόν, ονένισα και τον κουβάλισα μαζί μου. Έλα, μη θυμώνεις τόσο πολύ, Ματριώνα. Την αμαρτία. Μην ξεχνάς. Θα πεθάνουμε όλοι κάποια μέρα. Οργισμένες κουβέντες ανέβηκαν στο χείλη της Ματριώνας. Με κοίταξε τον Ζένα και ο Σόπας. Ο νέος καθόταν άκρη-άκρη στον πάγκο, ασάλευτος με τα χέρια του διπλωμένα πάνω στα γόνατά του, με το κεφάλι του ρυγμένο στο στήθος του, με τα μάτια του κλειστά και με σμιχτά τα φρύδια, σαν να πόναγε πολύ. Η Ματριώνα απόμενε βουβή και ο Σίμωνας είπε: Ματριώνα, δεν έχεις τα άλλα αγάπη του Θεού. Άκουσε τότε τα λόγια η Ματριώνα και καθώς κοίταρε τον Ζένο η καρδιά της. Ξαφνικά μαλάκουσε. Ξαναγύρισε από την πόρτα και πηγαίνοντας στο τζάκι, έβγαλε το βραδινό φαγητό. Απίθωσε μια κούπα στο τραπέζι και έριξε μέσα λίγο κουβάς. Έφερε μετά το τελευταίο κομμάτι ψωμί και έβγαλε ένα μαχαίρι και κουτάλι. Φάε αν θες, είπε. Ο Σίμωνας τράβηξε τον Ζένο στο τραπέζι. Πάρε τη θέση σου, νεαρέ. Ο Σίμωνας έκοψε το ψωμί, το έτρεψε μέσα στον κρέατο ζωμό και άρχισαν να τρώνε. Η Ματριώνα κάθισε στη γωνιά του τραπεζιού, στηρίζοντας το κεφάλι της πάνω στο χέρι της και κοιτάζοντας τον Ξένο. Και η Ματριώνα λυπήθηκε τον Ξένο και άρχισε να τον συμπαθεί, και αμέσως το πρόσωπο του Ξένου φωτίστηκε. Τα φρύδια του δεν ήταν πια σμιχτά. Σήκωσε το κεφάλι του και χαμογέλασε στη Ματριώνα. Όταν απόφαγαν, η γυναίκα σήκωσε τα πράγματα από το τραπέζι και άρχισε να κάνει στον Ζένο ερωτήσεις. «Από πού είσαι?» του είπε. «Δεν είμαι από αυτά τα μέρη. Πώς έγινε όμως και βρέθηκε στο δρόμο?» «Δεν μπορώ να σας πω. Μήπως ελίστεψε κανείς?» «Ο Θεός με τιμώρησε. Και καθώς είμαι εκεί πέρα, έτσι, ο Λοτσίτσιδος?» «Ναι. Ο Δημνός. Ο Σίμων με είδε και με λυπήθηκε. Έβγαλε το παροφόρι που μου το φόρεσε και με έφερε εδώ πέρα. Και εσείς μου δώσατε να φάω, μου δώσατε να πιω και μου δείξατε συμπόνια. Ο Θεός θα σας ανταμείψει.

Μα τηλεόραση σηκώθηκε. Πήρε από το παράθυρο το παλιό που κάμισε του Σίμωνα που μπάλωνε και το έδωσε στον ξένο. Του έφερε και ένα παντελόνι. Πάντω, είπε. Βλέπω πως δεν φοράς του κάμισο. Φόρεσε εδώ και ξάπλωσε όπως αρέσει. Στο παραγωγή ή στο τζάκι. Ο ξένος έβγαλε το πανοφόρι. Φόρεσε το πουκάμισο και ξάπλωσε στο παραγωγή. Η Ματριώνα έσβησε το κερί, πήρε το πανοφόρι και ανέβηκε στο τζάκι, εκεί που είχε πλαγιάσει ο άντρας της. Η Ματριώνα τράβηξε πάνω της το πανοφόρι και πλάγιασε κι αυτή. Μα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να βγάλει τον ξένο από το νου της. Σαν θυμήθηκε πως ο ξένος είχε φάει το τελευταίο κομμάτι ψωμί που της είχε απομείνει και πως δεν υπήρχε μήτε ψίχουλου για αύριο, σαν συλλογίστηκε το πουκάμισο και το παντελόνι που είχε χαρίσει, ένιωσε να την κυριεύει η λύπη. Μας ανέφερε στο νου της τον τρόπο που της χαμογέλασε. Η καρδιά της γέμισε χαρά. Κάμποσο έμεινε ξυπνητή η Ματριώνα και πρόσεξε ότι και ο Σίμωνας δεν κοιμόταν. Τράβαγε το πανοφόρι προς αυτόν. Σίμωνα, τι είναι? Φάγατε το τελευταίο κομμάτι ψωμί και δεν ξέρω τι θα κάνουμε αύριο. Μπορεί να ανοιχτώ λίγο από τη γειτόνισσα, τη Μάρθα. Αν ζούμε ως αύριο κάτι θα βρούμε να φάμε. Η γυναίκα έμεινε έτσι για λίγο και έπειτα είπε. Φαίνεται καλός άνθρωπος. Αλλά γιατί δεν μας λέει ποιος είναι? Δεν έχει τους λόγους του, φαντάζομαι. Σίμων, έλα. Δεν μας δίνουμε. Ωραία. Γιατί όμως κανένας δεν μας δίνει τίποτα εμάς? Ο Σίμωνας δεν ήξερε την αποκρίση. Έτσι το μόνο που είπε ήταν. Ας μην μιλάμε άλλο. Και γύρισε από τ' άλλο.

Το πρωί ο Σίμωνας ξύπνησε. Τα παιδιά κοιμόντουσαν ακόμα. Η γυναίκα του είχε πάει στη γειτόνισσα για να δένει και λίγο ψωμί. Μόναχα ο ξένος καθόταν στον πάγκο, φορώντας το παλιπουκάμισο και το παντελόνι και κοιτάζοντας ψηλά. Το πρόσωπό του ήταν ακόμα φωτεινότερο από όσο ήταν την προηγούμενη μέρα. Ο Σίμωνας του είπε: «Φιλέ, κυλιάζει τα ψωμί και το υμνοζώμα ρούχο. Πρέπει να δουλεύει κανείς για να ζει. Εσύ τι δουλειά ξέρεις να κάνεις?» «Δεν ξέρω καμιά.» Αυτό τον παραξένεψε τον Σίμωνα, μα είπε: «Οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν μπορούν να μάθουν οτιδήποτε. Οι άνθρωποι εργάζονται και θέλουν αυτό κι εγώ. Πώς σε λένε?» «Μιχάλη.» «Λοιπόν, Μιχάλη, αν δεν θέλει να μιλήσει για την αφεντιά σου, δικιά σου υπόθεση. Μα πρέπει να κάνεις κάτι για να ζήσεις, ε? Αν δουλέψεις όπως σου πω εγώ, θα σου εξασφαλίσω στρίτη και τροφή. Ο Θεός να σε ανταμείψει. Θα μάθω. Δείξε μου τι να κάνω.» Ο Σίμωνας πήρε λίγο νήμα, το τήριξε στο δάχτυλό του και άρχισε να το στρίβει. Είναι πολύ εύκολο, κοίτα. Ο Μιχάλης τον κοίταξε. Τήριξε και αυτός λίγο νήμα γύρω από το δάχτυλό του, έπιασε το κόλπο και έστριψε και αυτός το νήμα. Μετά ο Σίμωνας του έδειξε πώς να κερώνει το τμήμα. Ο Μιχάλης το έμαθε και αυτό, στο άψε σβήσε. Ύστερα ο Σίμωνας του έδειξε πώς να στρίβει και να περνά τη γουρουνότριχα και πώς να ράβει. Ο Μιχάλης το έμαθε και αυτό στη στιγμή. Ό,τι και να του δείχνει ο Σίμωνας, αυτός το καταλάβαινε αμέσως. Και ύστερα από τρεις μέρες δούλευε σαν μπορεί να έραβε μπότες σου όλη του τη ζωή. Δούλευε χωρίς σταμάτημα και έτρωγε ελάχιστα. Σπάνια έβγαινε στον δρόμο. Μίλουσε μόνο όταν ήταν ανάγκη, δεν στιγμότανε ποτέ ούτε γελούσε. Σαν τέλειωνε η δουλειά, καθόταν σιωπηλός με τα μάτια στραμμένα προς τα πάνω. Ποτέ δεν τον είδαν να γελάει, εκτός από το πρώτο εκείνο βράδυ, τότε που η ματριώνα του έδωσε να φάει.

0: κείμενα και δούλευε μαζί του. Σύνη του απλώθηκε τόσο πολύ που ο κόσμος έλεγε πως κανείς άλλος δεν έλαβε τόσο στερεά τις μπότες όσο ο δουλευτής του Σίμωνα, ο Μιχάλης. Από όλη την περιοχή ολόγυρα έρχονταν άνθρωποι στο Σίμωνα φέρνοντας τις μπότες τους και ο Σίμωνας άρχισε να ζει καλά. Μια χειμωνιάτικη μέρα, καθώς κάθονταν και δουλεύανε ο Σίμωνας και ο Μιχάλης, ήρθε και σταμάτησε στο καλύβι τους μια άμαξα έλκυθρο που την έσαιρναν τρία άλογα με κουδουνάκια. Αυτοί κοίταξαν έξω από το παράθυρο. Η άμαξα είχε σταματήσει στην πόρτα τους. Από το κουβούκλιο κατέβηκε ένας κομψοντημένος υπηρέτης και άνοιξε την πόρτα. Πρόβαλε ένας κύριος με γούνινο πανοφόρη και προχώρησε προς το καλύβι του Σίμωνα. Η ματριώνα την άρχισε ορθή και άνοιξε διάπλατα την πόρτα. Ο κύριος έσκυψε για να μπει στο καλύβι. Όταν σήκωσε πάλι το κορμί του, το κεφάλι του άνοιξε σχεδόν το ταβάνι και έμοιαζε να γεμίζει ολότερα με τον όγκο του προχώρο. Ο Σίμωνας σηκώθηκε, υποκλήθηκε και κοίταξε με έκπληξη τον κύριο. Ποτέ του δεν είχε ξαναδεί άλλον σαν κι αυτόν. Ο ίδιος ο Σίμωνας ήταν σφουνός, λεπτός ο Μιχάλης και η ματριώνα στιγμή σαν κόκαλο. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έμοιαζε φερμένος από άλλο κόσμο. Κοκκινομούρης, θεόρατος, με ένα σβέρκο σαν του τάβρου. Και φαινόταν χυμένος σε σίδερο, θαρρής, από την κορφή ως τα νύχια. Ο κύριος ξεφύσηξε, έβγαλε το γούνινο πανοφόρι του, κάθισε στον πάγκο και είπε: «Ποιος από εσάς είναι ο αρχημάς τώρας εδώ?» «Εγώ εξοχότατε», είπε ο Σίμωνας πλησιάζοντας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, της Πειραιάς και Βορείου Κοράδων από τους 97,7.
0: Ο κύριος έδειξε με το δάχτυλο του το δέρμα. «Είδα το ζαγάρι», είπε. «Βλέπεις την τρώτη πετσί?» «Του βλέπω εντυπώτατε». «Χαριζόμαστε λογής είναι». Ο Σίμωνας άνοιξε το πετσί και είπε: «Είναι καλό δέρμα». «Καλό βέβαια, αυτό σου έλειπε. Να πεις πως δεν είναι καλό». «Τέτοιο πετσί βρίσκεται δεν ξανά είναι στη ζωή σου. Είναι γερμανικό και κοστίζει 20 ρουβλιά». Σίμωνας τρομοκρατήθηκε και είπε: «Στη ζωή σου, είναι γερμανικό και κοστίζει 20 ρουβλιά».

ξεχυλώσουν, τότε να ξελωθούν. Αν μπορείς να το κάνεις, πάρε το πέτσι και κόφτο. Αν όμως δεν μπορείς, πες το, πες το. Σε προειδοποιώ, αν οι μπότες που θα φτιάξεις ξελωθούν ή ξεχυλώσουν μέσα σε ένα χρόνο, θα σε κλείσω στη φυλακή. Αν δεν ανοίξουν ούτε ξεχυλώσουν και ένα χρόνο, θα σε πληρώσω 10 ρούβλια για τον κόπο σου. Ο Σίμωνας είχε τρομάξει πολύ και δεν ήξερε τι να πει. Κοίταξε τον Μιχάλη και σκουντώντας τον με τον αγώνα του ψιθύρισε. Δεν την πάρω τη δουλειά, Μιχάλη, κοίταξε. Ο Μιχάλης κούνησε το κεφάλι του σαν άλλη. Πάρτε. Ο Σίμωνας έκανε ό,τι τον συμβούλεψε ο Μιχάλης και ανέλαβε να φτιάξει μπότες που δεν θα ξεχύλωναν ούτε και θα άνοιγαν για ένα ολάκερο χρόνο. Φωνάζοντας τον υπηρέτη του, ο κύριος του είπε να τραβήξει την πότα από το αριστερό του πόδι που το τέντωσε. Πάρε τα μέτρα μου, είπε. Ο Σίμωνας πήρε ένα χαρτί μετρήματος 45 πόντους μάκρος, το ίσιο σε γονάτισε, σκούπισε καλά τα χέρια του πάνω στην ποδιά του για να μιλερώσει τις κάλτσες του κυρίου και άρχισε να μετρά. Μέτρησε τη σόλα, την πατούσα, γύρω-γύρω και άρχισε να μετρά τη γάμπα του ποδιού, με το χαρτί ήταν πολύ κοντό. Η γάμπα του ποδιού ήταν χοντρή, σαν δοκάρι. Πρόσεχε, μην τυχόν και μη φύγει πολύ στο πόδι. Ο Σίμωνας πήρε άλλη μια λουρίδα χαρτί. Ο κύριος στριφογύριζε τα δάχτυλα του με στην κάλτσα του κοιτάζοντας ολόγυρα όσους ήταν στο καλύβι όταν πήρε το μάτι του τον Μιχάλη. «Τι να είσαι εκεί πέρα?» ρώτησε. «Είναι ο τεχνίτης μου. Αυτός θα ράψει τις μπότες». «Πρόσεξε καλά», είπε ο κύριος στον Μιχάλη. «Μην ξεχάσεις πως πρέπει να τις φτιάξεις έτσι που να μου κρατήσουν ένα χρόνο». Ο Σίμωνας κοίταξε και αυτός τον Μιχάλη και είδε πως ο Μιχάλης δεν κοίταζε τον κύριο. Μα τη γωνία πίσω από τον κύριο, σαν πως να έβλεπε κάποιον εκεί πέρα. Ο Μιχάλης κοίταζε και ολοκοίταζε, ώσπου άξαφνα χαμογέλασε και φωτίστηκε το πρόσωπό του. «Τι θα σκογελάζει εκεί πέρα, ηλίθιε!» άρχισε και τρόμαξε ο κύριος. «Θα κάνεις καλύτερα να φροντίσεις να είναι έτοιμοι στην ώρα τους οι μπότες!» «Θα ετοιμαστούν στην ώρα τους», είπε ο Μιχάλης. «Πρόσεξε καλά!» φόρη του που το τήριξε γύρω του και τράβηξε κατά την πόρτα. Μα ξέχασε να σκύψει και κουτούλησε την κεφάλα του πάνω στην κάσα της πόρτας. Βλαστήμησε και έτριψε την κεφάλα του, μετά πήρε τη θέση του μέσα στην άμαξα και ξεκίνησε. Αφού πια έφυγε, ο Σίμωνας είπε: «Φάτσα να σου πετύχει, ούτε με βαριά δεν θα μπορούσε να το σκοτώσεις. Σχεδόν τύπησε, μα σκάλισε την κάσα, μα δεν έπαθει ούτε γραντινιά». Και η Ματριώνα πρόσθεσε: «Ζώντας όπως ζει, πώς να μην γίνει ξαμουλάρι. Ούτε ο θάνατος ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε τέτοιο αγκονάρι». Τότε ο Σίμωνας είπε στον Μιχάλη: «Εντάξει, την πήραμε τη δουλειά, μα πρέπει να κοιτάξουμε να μην βρούμε κανένα μπελά. Το δρόμο είναι ακριβό και ο κύριος αράθιμος. Πρέπει να μην κάνουμε λάθη. Έλα, εσύ βλέπεις καλύτερα και τα χέρια σου πιάνουν πιο καλά από τα δικά μου. Άρα λοιπόν αυτά τα μέτρα και άρχισε το κόψιμο. Εγώ θα αποτελειώσω το ράψιμο στα ψίδια». Ο Μιχάλης έκανε ό,τι του είπε. Πήρε το δέρμα, το άπλωσε πάνω στο τραπέζι, το δίπλωσε στα δυο, πήρε μια φαλτσάτα και άρχισε να κόβει. Η Ματριώνα κοντοζίγωνε και τον παρατηρούσε πώς έκοβε. Της έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που το έκανε. Η Ματριώνα είχε συνηθίσει να βλέπει να φτιάχνουν μπότες και τώρα κοίταζε και βλέπει πως ο Μιχάλης δεν έκοβε το δέρμα όπως συνήθως για μπότες, αλλά το κόβει στρογγυλά. Της ήρθε να πει κάτι, μα έκανε μέσα της. Ίσως να μην καταλαβαίνω. Πως πρέπει να φτιάχνονται οι μπότες για κυρίους. Φαντάζομαι πως ο Μιχάλης ξέρει πιο πολλά πάνω σε αυτό. Καλύτερα να μην ανακατευτώ. Ο Μιχάλης, αφού έκοψε το δέρμα, πήρε μια κλωστή και άρχισε να ράβει. Όχι με δύο άκρες, όπως ράβονται οι μπότες, αλλά με μια μόνο άκρη, όπως ράβονται οι μαλακές παντόφλες. Και πάλι αναρωτήθηκε η Ματριώνα, αλλά και πάλι δεν ανακατεύτηκε. Ο Μιχάλης έραβε σταθερά μέχρι το μεσημέρι. Τότε ο Σίμωνας σηκώθηκε για φαγητό, κοίταξε γύρω του και είδε πως ο Μιχάλης είχε φτιάξει παντόφλες από το δέρμα του κυρίου. Μούγκρισε ο Σίμωνας και σκέφτηκε. Πώς είναι δυνατόν ο Μιχάλης που είναι μαζί μου ένα ολάκυρο χρόνο και δεν λάθεψε ποτέ τόστα τώρα να κάνει κάτι τόσο τρομερό. Ο κύριος θα κάνει λεμπότες ψηλές με βάρδουνα. Και ο Μιχάλης έφτιαξε μαλακές παντόφλες μονόσολες και χάμιζε το δέρμα. Θα πω τώρα στον κύριο. Τι μπορεί να φρω πιθανά δέρμα σαν αυτό. Και κυρίζοντας τον Μιχάλη είπε: «Ε, φίλε, τι κάνεις, με κατάστρεψες. Ξέρεις καλά ότι ο κύριος πάει να

ξανά έξω από το παράθυρο. Ένας άντρας είχε έρθει καβάλα στα λογό του που τώρα το έδωνε στον μπάσαλο. Άνοιξαν την πόρτα και μπήκε ο υπηρέτης που ήταν με τον κύριο. Καλημέρα, είπε. Καλημέρα, αποκρίθηκε ο Σίμωνας. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Με έστειλε η κυρία μου για τις μπότες. Για τις μπότες? Ναι, ο κύριος μου δεν τις χρειάζεται. Πέθανε. Είναι δυνατό? Δεν πρόκειται να φτάσει μέχρι το σπίτι. Μετά που έφυγε από εσάς, πέθανε στην άμαξα. Σας φτάσαμε στο σπίτι και τρέξανε οι υπηρέτες και με το να βοηθήσουν να κατέβει και είσαι κάτω σαν ζάκι. Ήταν και όλος πεθαμένος και τόσο ξυλιασμένος που δεν μπορούσαν να τον βγάλουν από την άμαξα. Η κυρία μου με έστειλε εδώ να σας πω ότι ο κύριος παράγγειλε μπότες για την αφεντιά του και άφησε ένα κομμάτι δέρμα για να φτιαχτούν. Δεν χρειάζεται πια τις μπότες και ότι πρέπει γρήγορα να φτιάξετε μαλακές παντόφλες για το πτώμα. Περίμενε, είπε, μέχρι να ετοιμαστούν και θα έρθεις πίσω μαζί σου. Να, γιατί ήρθε. Ο Μιχάλης μάζεψε τα υπολείμματα. Το δέρμα κατήληξε, πήρε τις μαλακές παντόφλες που είχε φτιάξει, τη χτύπησε τη μία με την άλλη, τη σκούπισε με την ποδιά του και τη έδωσε μαζί με το ρολό το δέρμα στον υπηρέτη που τη πήρε και είπε: «Αντίο μας τώρα και καλή σας μέρα». Πέρασε άλλος ένας χρόνος και ακόμα ένας. Το Μιχάλης περνούσε τώρα τον έκτο χρόνο του μαζί με τον Σίμωνα. Ζούσε όπως πριν. Δεν πήγαινε πουθενά. Μιλούσε μόνο σαν ήταν ανάγκη. Και είχε χαμογελάσει μόνο δύο φορές όλα αυτά τα χρόνια. Τη μια φορά όταν η ματριώνα του έδωσε να φάει και μια δεύτερη φορά όταν ήρθε στο καλύβι του ο κύριος. Ο Σίμωνας ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιημένο με τον παραγιό του. Ποτέ δεν τον ρωτούσε τώρα από πού ήταν. Και το μόνο που φοβόταν ήταν μήπως φύγει ο Μιχάλης. Μια μέρα ήταν όλοι στο σπίτι. Η ματριώνα με γυρίζει στο φούρνο. Τα παιδιά τρέχανε πέρα δόθε πάνω στους πάγκους, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. Ο Σίμωνας πέρανε στο ένα παράθυρο και ο Μιχάλης στερέωνε ένα τακούνι στο άλλο. Το ένα από τα παιδιά πλησίασε τρέχοντας πάνω στον πάγκο και ο Μιχάλης έσκυψε πάνω στον ώμο του και κοίταξε έξω από το παράθυρο. «Κοίτα, τι, Μιχάλη, τα κυρία με τα κοριτσάκια της. Φαίνεται πως έρχεται κατά εδώ. Και τώρα ένα κορίτσι με κουτσό». Μόλις το παιδί το είπε αυτό, ο Μιχάλης παράτησε τη δουλειά του, γύρισε προς το παράθυρο και κοίταξε έξω στον δρόμο. Ο Σίμωνας παραξενεύτηκε. Ποτέ δεν συνήθιζε ο Μιχάλης να κοιτάξει στον δρόμο, μα τώρα είχε κολλήσει στο τζάμι, κοιτάζοντας κάτι. Ο Σίμωνας κοίταξε κι αυτός και είδε να έρχεται πραγματικά προς το καλύβι μια καλοντημένη γυναίκα, κρατώντας από το χέρι δύο κοριτσάκια με γούνινα πανωφόρια και μαλλινά κασκόλ. Τα κοριτσάκια μοιάζανε με δύο σταγόνες νερό, εκτός μονάχα ότι το ένα κούτσινε στο αριστερό του πόδι και περπατούσε με δυσκολία. Η γυναίκα ανέβηκε στο πρόστεγο και μπήκε στο διάδρομο. Ψαχουλεύοντας την είσοδο, βρήκε το μάνταλο, το σήκωσε και άνοιξε την πόρτα. Άφησε πρώτα να περάσουν τα δύο κορίτσια και τα ακολούθησε μέσα στο καλύβι. «Καλημέρα, καλή μου άνθρωποι». «Καλημέρα, περάστε», είπε ο Σίμωνας. «Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω?» Η γυναίκα κάθισε στο τραπέζι. Τα δύο κοριτσάκια στριμώχνονταν κοντά στα γόνατά της γιατί φοβόντουσαν αυτούς που ήταν στο καλύβι. «Θέλω να μου φτιάξετε δερμάτινα παπούτσια για αυτά τα κοριτσάκια, για την άνοιξη». «Να σας φτιάξω. Μόνο που δεν έχουμε ξαναφτιάξει τέτοια παπούτσια. Ο παπαγιός μου ο Μιχάλης είναι μάστορας σε αυτό». Ο Σίμωνας έριξε στο Μιχάλη μια ματιά και είδε πως είχε παρατηρήσει τη δουλειά του και καθόταν με τα μάτια του καρφωμένα πάνω στα κοριτσάκια. Ο Σίμωνας παραξενεύτηκε. Είναι αλήθεια πως τα κορίτσια ήταν πολύ όμορφα, με μαύρα μάτια, παχουλά, ροδομάγουλα. Φορούσαν όμορφα τσιμπέρια και γούνινα πανωφόρια. Αλλά ο Σίμωνας εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί ο Μιχάλης τα κοίταζε με τον τρόπο αυτό, σαν πως να τα γνώριζε από πριν. Ένιωθε αμήχανος, αλλά συνέχισε να κουβεντιάζει με τη γυναίκα, κανονίζοντας την τιμή. Αφού κανόνισε την τιμή, ετοιμάστηκε να πάρει τα μέτρα. Η γυναίκα σήκωσε το ανάπηρο κορίτσι στα γόνατά της και είπε: «Πάρε δύο φορές μέτρα από αυτό το κοριτσάκι. Φτιάξε ένα παπούτσι για το κουτσό ποδαρί και τρία για το γερό. Έχουν και τα δύο το ίδιο νούμερο. Είναι δίδυμα». Ο Σίμωνας πήρε τα μέτρα και μιλώντας για το κουτσό κορίτσι, είπε: «Πώς του συνέβη? Είναι τόσο όμορφο κορίτσι, έτσι γεννήθηκε?» «Όχι. Η μητέρα του καταπλάκωσε το πόδι του». Τότε μπήκε στη συζήτηση και η ματριώνα. Και ήταν άραγε αυτή η γυναίκα και τι ήταν τα παιδιά. Ρώτησε λοιπόν: «Δεν είστε του λόγου σου λοιπόν η μητέρα του?» «Όχι,
καλή μου γυναίκα. Δεν είμαι ούτε μητέρα του, ούτε καν συντέλησά του. Μου ήταν ολότερα ξένα, αλλά τα υιοθέτησα. Δεν είναι παιδιά σα και ωστόσο τα αγαπάτε τόσο πολύ. Πώ είναι δυνατόν να μην τα αγαπώ. Τα έθρεψα με το δικό μου γάλα. Είχα κι εγώ ένα παιδί, αλλά το πήρε ο κύριο. Το αγαπούσα όσο αγαπώ τώρα αυτά. Τότε πιανού παιδιά είμαι. Η γυναίκα έχοντα αρχίσει να μιλάει, τη είπε ολόκληρη την ιστορία. Πάνε κάπου 6 χρόνια από τότε που πέθαναν οι γονείς τους και οι δυο μέσα σε μια εβδομάδα. Ο πατέρας τους θάθηκε την Τρίτη και η μητέρα τους πέθανε την Παρασκευή. Τα ορφανά του τα γεννήθηκαν 3 μέρες έπειτα από το θάνατο του πατέρα τους και η μητέρα τους, δεν έζησε ούτε μια μέρα παραπάνω. Ο άντρα μου και εγώ ζούσαμε τότε σαν χωρικοί στο χωριό, ήμασταν γείτονες τους και ο αυλόγυρός μας ήταν πλάι στο δικό τους. Ο πατέρας τους ήταν ένας άνθρωπος πολεμικός, ψιλοκόπος στο δάσος. Μια μέρα, κόβανε δέντρα, έπεσε πάνω του ένα ποστάκι και τον έκανε λιώμα. Δεν πρόκαμε να τον επάνε σπίτι και ο δύστυχος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Την ίδια εβδομάδα η γυναίκα του γέννησε δίδυμα, τότε εδώ τα κοριτσάκια. Ήταν φτωχιά και μόνη. Δεν είχε κανένα κοντά της. Ήταν νέο ούτε γέρο. Μονάχη της γέννησε και μονάχη της βρήκε το θάνατο. Την άλλη μέρα το πρωί πήγα να τη δω, αλλά σαν πήγα στο καλύβι, η δύστυχη κοιτώταν κιόλας ξυλιασμένη. Πεθαίνοντας, γύρισε και καταπλάκωσε με το σώμα της του ποδαράκι του παιδιού. Ήρθανε τώρα στο καλύβι, οι χωριανοί πλήνανε το σώμα της, το ετοιμάσανε, φτιάξανε και ένα φέρετο και την εθάψανε. Ήταν άνθρωποι καλοί. Τα μωρά είχαν απομείνει μοναχά τους. Τι θα γινόταν με τα μωρά. Εγώ ήμουν η μόνη γυναίκα εκεί πέρα που είχε μωρό στην αγκαλιά και με τον καιρό. Φρόντιζα το δικό μου γεννητό, ηλικία 8 εβδομάδων. Έτσι τα πήρα κοντά μου για λίγο καιρό. Οι χωρικοί μαζεύονταν κάθε τόσο κιόλα, συλλογιζόντουσαν τι θα απογίνουν τα παιδιά. Στο τέλος μου είπανε: για την ώρα, Μαρία, καλύτερα να τα κρατήσει εσύ τα κορίτσια. Αργότερα θα δούμε τι θα τα κάνουμε. Έτσι άρχισα να θυλάω το γερό, παραμερώντα την αρχή του σαν κάτοικο. Φανταζόμουν πως δεν θα ζούσε. Μα ύστερα αναλογίστηκα γιατί τα είχα να υποφέρει το αθώο πνευματάκι. Το λυπήθηκα και άρχισε και αυτό να το ταΐζω. Έτσι λοιπόν, θύραζα το δικό μου τα ωράκι και αυτά τα δύο. Και τα τρία τους, από το στήθος μου. Ήμουνα νέα και γερή και ο Θεός το έδωσε να έχω τόσο πολύ γάλα, καμιά φορά ξεχυνόταν μοναχό. Τάιζα συνήθως 2 κάθε φορά, ενώ το τρίτο περίμενε. Όποτε χόρτενε καλά το ένα, θύλωζα το τρίτο. Και ο Θεός τόθενε αυτά τα δυο να μεγαλώσουν και το δικό μου να πεθάνουν. Πρώτο γίνει 2 χρόνων. Και δεν είχα άλλα παιδιά, μόνο που δεν μας λείπουν πέρα αυτά. Ο άντρας μου δουλεύει. Αυτή τη στιγμή στο Μήλο για τον έμπορο του Καλαμποκιού. Πληρώνεται καλά και καλό ζούμε, αλλά δεν έχω δικά μου παιδιά. Και σκέφτομαι πόσο μόνη θα ήμουν αδίχως αυτά τα κοριτσάκια. Πώς μπορώ να μην αγαπώ. Αυτά είναι η χαρά της ζωής μου. Και έσφιξε πάνω της το κουτσό το κοριτσάκι με το ένα χέρι της, ενώ με το άλλο σκούπιζε τα δάκρυα από τα μάγουλά της. Η Ματριώνα αναστέναξε και είπε: σωστά το λέει η παροιμία. Μπορεί κανείς να ζήσει δίχως μάνα ή πατέρα, μα δεν μπορεί να ζήσει δίχως το Θεό.

Με τέτοια λόγια που παιδιόταν όταν έξαφνα ολόκληρο το καλύβι φωτίστηκε. Σαν πως να το πλημμύριζε καλοκαιρινό φως από τη γωνιά όπου καθόταν ο Μιχάλης. Όλοι κοιτάζαν προς αυτόν και τον είδαν καθισμένο εκεί πέρα με τα χέρια του διπλωμένα πάνω στα γόνατά του να κοιτάζει ψηλά, να χαμογελά. Κάποια στιγμή έφυγε η γυναίκα μαζί με τα κορίτσια. Ο Μιχάλης σηκώθηκε από τον πάγκο, άφησε κάτω τη δουλειά του και έβγαλε την ποδιά. Μετά κάνοντας υπόκριση στο Σίμωνα και στη γυναίκα του είπε: «Σας αποχαιρετώ, αφέντη. Ο Θεός με συγχώρεσε. Ζητώ και από εσάς να με συγχωρέσετε, ήταν κάπου έσφαλα». Και εκείνοι είδαν πως ο Μιχάλης αχτιδοβόλεγε φως. Ο Σίμωνας σηκώθηκε, υποκλήθηκε μπροστά στον Μιχάλη και είπε: «Βλέπω, Μιχαήλ, ότι δεν είσαι ένας άνθρωπος κοινός. Και εγώ δεν μπορώ μήτε να σε κρατήσω, μήτε να σε ρωτήσω το παραμικρό. Θέλω μόνο αυτό. Πώς γίνεται και όταν σε βρήκα και σε έφερα στο σπίτι, είσαι ένα μελαγχολικός και όταν σου έδωσε η γυναίκα μου να φας, τη χαμογέλασες και φωτίστηκες ολάκυρος. Μετά, τότε που ήρθε ο κύριος μου, παραγγείλει τις μπότες και σε χαμογέλασες πάλι και έγινες ακόμα πιο φωτεινός. Και τώρα, όταν η τούτη γυναίκα έφερε τα κοριτσάκια, εσύ χαμογέλασες για τρίτη φορά και φωτίστηκες σαν ήλιος. Θες μου, Μιχαήλ, γιατί λάμπει τόσο πολύ το πρόσωπό σου και γιατί χαμογέλασες τις τρεις εκείνες φορές?» Και ο Μιχαήλ αποκρίθηκε: «Εκπέμπω φως, επειδή τιμωρήθηκα και επειδή τώρα ο Θεός με συγχώρεσε. Και χαμογέλασα τρεις φορές επειδή ο Θεός με έστειλε να μάθω τρεις αλήθειες και ό,τι σε έμαθα. Η μια την έμαθα τότε που με λυπήθηκε η γυναίκα σου. Και αυτός είναι ο λόγος που με έκανε να χαμογελάσω την πρώτη φορά. Τη δεύτερη την έμαθα τότε που ο πλούσιος παράγγειλε τις μπότες και εγώ ξαναχαμογέλασα. Και τώρα, όταν αντίκρισα εκείνα τα κοριτσάκια, έμαθα την τρίτη και τελευταία αλήθεια και χαμογέλασα για τρίτη φορά». Και είπε ο Σίμωνας: «Πες μου, Μιχαήλ, για ποιο λόγο σε τιμώρησε ο Θεός και ποιες ήταν οι τρεις αλήθειες που μπορώ να τις μάθω κι εγώ?» Και αποκρίθηκε ο Μιχαήλ: «Ο Θεός με τιμώρησε επειδή δεν τον υπάκουσα. Ήμουν άγγελος στον ουρανό και παράκουσα τον Θεό. Είχε στείλει ο Θεός να πάρω κάποιες γυναίκες στην ψυχή. Και ήρθα πετώντας κάτω στη γη και αντίκρισα μια άρρωστη γυναίκα να κοίταται μονάχη της. Μια γυναίκα που είχε μόλις γεννήσει δύο δίδυμα κορίτσια. Σάλευα να μην μπορώ εκείνο στο πλευρό της μητέρας, αλλά εκείνη δεν μπορούσε να τα σηκώσει και να τα φέρει ως το στήθος της. Όταν με είδε, κατάλαβε πως ο Θεός με είχε στείλει για να της πάρω την ψυχή και τότε έκλαψε και είπε: «Άγγελε Κυρίου, πριν από λίγο θαύτηκε ο άντρας μου που τον τσάκισε ένα δέντρο. Δεν έχω ούτε αδελφή, ούτε θεία, ούτε μητέρα. Κανένα να φροντίσει για τα ορφανά μου, μην πάρει την ψυχή μου. Άφησέ με να θυλάσω τα μωρά μου, να τα θρέψω και να τα στηρίξω στα πόδια τους πριν το πεθάνω. Τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν δίχως μάνα ή πατέρα». Και εγώ την άκουσα. Έβαλα τον παιδί στο στήθος της, πάνω στην αγκαλιά της και ξαναγύρισα στον Κύριο στον ουρανό. Πέταξα ως αυτόν και είπα: «Δεν μπόρεσα να πάρω την ψυχή της μητέρα. Ο άντρας της σκοτώθηκε από ένα δέντρο. Η γυναίκα έχει δύο δίδυμα παιδιά και παρακαλεί να μην της πάρουμε την ψυχή. Λέει η μητέρα: «Αφήστε με να θυλάσω και να θρέψω τα παιδιά μου ώσπου να σταθούν στα πόδια τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν δίχως μάνα και πατέρα». Δεν της πήρα την ψυχή. Και λέει τότε ο Κύριος: «Είπαγε, πάρε τη μητέρα στην ψυχή και μάθε τρεις αλήθειες. Μάθε τι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, τι δεν δίνεται στον άνθρωπο και τι κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς. Όταν μάθεις αυτά τα πράγματα θα επιστρέψεις στον ουρανό». Έτσι ξαναπέταξα στη γη και πήρα την ψυχή της μητέρας. Τα βρέφη πέσανε από τα στήθη της. Το σώμα της γύρισε πάνω στην μνήμη και καταπλάκωσε το ένα βρέφος στραγγουλίζοντας το πόδι του. Εγώ ανυψώθηκα πάνω από το χωριό θέλοντας να μεταφέρω την ψυχή της στο Θεό. Μα ένας άνεμος άρπαξε, ξερίζωσε τα φτερά μου και με γκρέμισε κάτω. Η ψυχή της πέταξε μόνη της στο Θεό, ενώ εγώ έπεσα κατά γης στην άκρη του δρόμου. Ο
ήμουνα στη Μοντρεάλ, κατάλαβαν ποιο ήταν αυτό που είχε ζήσει μαζί του. Κατάλαβαν ποιον είχαν ντύσει και πλήσει. Και έπρεψαν από δέο τη χαρά. Και ο Άγγελος του είπε: ήμουν μονάχο στα χωράφια, με δειμνό. Δεν γνώρισα ποτέ ανθρώπινη ανάγκη. Τι θα πει κρύο και πείνα, ώστε του έγινε άνθρωπο. Πεινούσα, κρύωνα. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Σήμερα στο χωράφιο που είχα πέσει είδα ένα αλτάρι χτισμένο για έναν κύριο. Και πήγα προς τα εκεί με την ελπίδα να βρω καταφύγιο. Μα το αλτάρι ήταν εκπαιδωμένο και δεν μπορούσα να μπω. Έτσι κάθισα κατά γης πίσω από το αλτάρι για να προφυλαχτώ τουλάχιστον από τον άνεμο. Σουρούπωνε. Και εγώ ήμουν πεινασμένος, παγωμένος και πονούσα. Αξαφνά άκουσα κάποιον να περνάει από το δρόμο. Κρατούσε ένα ζευγάρι παλιοπάπουτσα και μιλούσε μοναχός του. Για πρώτη φορά, αφού του γεννήθηκε άνθρωπος, αντίκρισα το θνητό πρόσωπο ενός ανθρώπου και το πρόσωπο του μου φάνηκε τρομερό και με έκανε να αποστρέψω το δικό μου. Και άκουσα τον άνθρωπο να παραμιλά και να λέει πως θα βρει και τρόπο να προφυλάξει το κορμί του από το κρύο του χειμώνα και να θρέψει γυναίκα και παιδιά. Και εγώ συλλογίστηκα. Έστειλα από το κρύο και την πείνα και να. Ένας άνθρωπος που άλλο δεν σκέφτεται παρά μονάχα πώς να ντύσει τον εαυτό του και τη γυναίκα του και πώς να βρει ψωμί για να φάνε. Δεν μπορεί να με βοηθήσει. Όταν με αντίκρισε ο άνθρωπος σκυθρόπιασε και γίνηκε ακόμα τρομερότερος και με προσπέρασε. Απελπίστηκα τότε. Μα ξαφνικά τον άκουσα που ξαναγύριζε. Σήκωσα τα μάτια μου, τον είδα και δεν αναγνώρισα τον ίδιο άνθρωπο. Λίγο πριν είχα δει το θάνατο στο πρόσωπό του, μα τώρα είχε ζωντανέψει. Και αναγνώρισε σε αυτόν την παρουσία του Θεού. Ήρθε κοντά μου, με έντυσε, με πήρε μαζί του και με φέρει στο σπίτι του. Εγώ μπήκα στο σπίτι. Μια γυναίκα ήρθε, όμως το υπαντήσει και άρχισε να μιλά. Η γυναίκα ήταν ακόμα πιο τρομερή από όσο υπήρξε ο άντρας, που το στόμα της έβγαινε το πνεύμα του θανάτου. Δεν μπορούσα να ανασάνω από την πόχα του θανάτου που σκόρπιζε ολογυρά της. Ήθελε να με διώξει, να με πετάξει έξω με στην παγωνιά και εγώ ήξερα πως αν το έρκανε θα πέθαινε. Ξαφνικά ο άντρας της μίλησε για το Θεό. Η γυναίκα άλλαξε μόνο μιας. Και όταν μου έφερε να φάω και με κοίταξε, την κοίταξα κι εγώ και είδα πως ο θάνατος δεν κατοικούσε πια μέσα της. Είχε ζωντανέψει και αναγνώρισα και σε αυτή την παρουσία του Θεού. Τότε θυμήθηκα το πρώτο μάθημα που μου είχε αναθέσει ο Κύριος. Μάθε τι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και κατάλαβα πως μέσα στον άνθρωπο κατοικεί η αγάπη. Χαιρόμουν που ο Θεός είχε κιόλας αρχίσει να μου φανερώνει ό,τι είχε υποσχεθεί και τότε χαμογέλασα για πρώτη φορά. Αλλά δεν τα είχα ακόμα μάθει όλα. Δεν ήξερα ακόμα τι δεν δίνεται στον άνθρωπο και τι κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς. Έμεινα μαζί σας και πέρασε ένας χρόνος. Και ήρθε τότε ένας άνθρωπος που παράγει μπότες που θα τις φορούσε για ένα χρόνο δίχως να ξεχυλώσουν ή να ξυλωθούν. Εγώ τον κοίταξα και ξαφνικά πίσω από τον ώμο του αντίκρισα του σύντροφό μου, τον άγγελο του θανάτου. Κανείς εκτός από μένα δεν έβλεπε εκείνο τον άγγελο, εγώ όμως τον ήξερα και ήξερα πως πριν ο ήλιος βασιλέψει θα έπαιρνε το πλούσιο την ψυχή και είπα μέσα μου ο άνθρωπος αυτός κάνει ετοιμασίες για ένα χρόνο μετά και δεν ξέρει πως θα πεθάνει πριν νυχτώσει. Και θυμήθηκα τη δεύτερη φράση του Κυρίου, μάθε τι δεν δίνεται στον άνθρωπο. Ό,τι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο το ήξερα κιόλας. Τώρα μάθαινα τι δεν του δίνεται. Δεν δίνεται στον άνθρωπο το να ξέρει τις ανάγκες του. Και χαμογέλασα για δεύτερη φορά. Χαιρόμουν που είχα αντικρίσει τον σύντροφό μου άγγελο που χαιρόταν κι αυτός για το ότι ο Θεός μου είχε αποκαλύψει τη δεύτερη αλήθεια. Ωστόσο δεν τα γνώριζα ακόμα όλα. Δεν ήξερα τι κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς. Και εξακολούθησα να ζω περιμένοντας πότε ο Κύριος θα μου αποκαλύψει το τελευταίο του το μάθημα. Τον έκτο χρόνο ήρθαν εδώ τα δίδυμα κορίτσια με τη γυναίκα και εγώ αναγνώρισα τα κορίτσια και άκουσα με ποιο τρόπο είχαν κρατηθεί στη ζωή. Ακούγοντας την ιστορία συλλογίστηκα. Η μητέρα τους με οικέδεψε για χάρη των παιδιών και εγώ την πίστεψα όταν έλεγε πως τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν δίχως μάνα ή πατέρα. Όμως ήρθε μια ξένη και τα θύρασε και τα ανάθρεψε. Τότε η γυναίκα έδειξε την αγάπη της για τα παιδιά που δεν ήταν δικά της και έκλαψε πάνω από το προσκεφάλι τους. Είδα σε αυτή το ζωντανό Θεό και κατάλαβα τι κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς. Και
ήξερα πως ο Θεός μου είχε αποκαλύψει την τελευταία αλήθεια και είχε συγχωρέσει το αμάρτημά μου. Και τότε χαμογέλασα για τρίτη φορά. Και το κορμί του αγγέλου γυμνώθηκε και ντύθηκε με φως, έτσι που να μην μπορεί να το κοιτάξει ανθρώπου μάτι. Η φωνή του γίνηκε πιο δυνατή, σαν πως να ευγενώσει από αυτόν, αλλά ψηλά από τον ουρανό. Και ο άγγελος είπε, έμαθα πως όλοι οι άνθρωποι ζουν όχι από έργα για τον εαυτό τους, αλλά από αγάπη. Δεν ήταν δοσμένο στη μητέρα να ξέρει τι χρειάζονταν τα παιδιά της για να ζήσουν, ούτε και στον πλούσιο ήταν δοσμένο να ξέρει τι χρειαζόταν για τον εαυτό του, ούτε και είναι δοσμένο οποιοδήποτε άνθρωπο να ξέρει αν μόλις πέσει το βράδυ θα χρειαστεί μπότες για το σώμα του ή μαλακές παντόφλες για το πτώμα του. Έμεινα στη ζωή σαν ήμουν άνθρωπος, όχι από έρηνε για τον εαυτό μου, μα επειδή ήταν παρούσα η αγάπη σαν περαστικό. Και επειδή αυτό και η γυναίκα του με συμπόνεσαν και με αγάπησαν, έμειναν στη ζωή τα ορφανά όχι από την έννοια της μητέρας τους, μα επειδή υπήρχε αγάπη μες στην καρδιά κάποιας γυναίκας, μιας ξένης γι' αυτά, που τα συμπόνεσε και τα αγάπησε. Και όλοι οι άνθρωποι μένουν στη ζωή όχι με τη σκέψη ότι ξοδιάζουν για την ευτυχία τους, μα επειδή μέσα στον άνθρωπο υπάρχει αγάπη. Ήξερα ως τώρα πως ο Θεός έδωσε αγάπη στους ανθρώπους και τραχτάρα να ζήσουν. Τώρα κατάλαβα περισσότερα από αυτό. Κατάλαβα πως ο Θεός δεν επιθυμεί να ζουν ξέχωρα οι άνθρωποι και λοιπόν δεν τους αποκαλύπτει τι χρειάζεται ο καθένας για τον εαυτό του. Τους θέλει όμως να ζουν ενωμένοι. Και λοιπόν αποκαλύπτει στον καθένα από αυτούς τι είναι αναγκαίο για όλους. Κατάλαβα τώρα πως οι άνθρωποι, μόνο που δείχνουν ότι ζουν από έγινα για τον εαυτό τους, στην πραγματικότητα ζουν μονάχα με την αγάπη. Όποιος έχει εντός του την αγάπη, έχει εντός του το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και ο άγγελος ανέπνευσε ύμνο στο Θεό και το καλύβι άρχισε να τρέμει από τη δύναμη της φωνής του. Η οροφή άνοιξε και μια κολόνα φωτιάς υψώθηκε από τη γη στα ουράνια. Ο Σίμωνας, η γυναίκα του και τα παιδιά του έπεσαν κάτω. Φτερά παρουσιάστηκαν πάνω στους ώμους του αγγέλου που ανυψώθηκε τώρα στους ουρανούς. Και όταν ο Σίμωνας συνήλθε, το καλύβι ήταν όπως πριν και δεν υπήρχε κανείς μέσα σε αυτό.

ακούσατε το δίηγημα του Λέοντος Τολστόη «Από τι ζουν οι άνθρωποι»? Από αγάπη. Ναι. Πάνω από όλα, από αγάπη. Είναι το μόνο.

0: ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο Ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Δελικίος.
1: Της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου, ο Άγιος Δημήτριος και...
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Καλκίδος, εις τη Ιεράς Κεφαλαίος των Άρων.

Στιτσιλιδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην ακριτική Ρο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Την απερίφραστη καταδίκη της χώρας μας για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε με ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την κατάθεση προς ψήφιση νέου νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία στη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από πλήγματα των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Παλαιστινίος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς εξέδωσε διάταγμα με το οποίο αναβάλλονται οι εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα για το 2027. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα.

Εκκλησία και Κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5.

της παρουσίας. Η εκπομπή μας ανήκει σε ένα πλαίσιο ευρύτερο του ραδιοφώνου της Εκκλησίας που έχει τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Είναι μια προσπάθεια να δούμε τη σχέση των δύο αυτών μεγεθών που φαντάζουν και είναι διαφορετικοί. Ο συνηθισμένος τρόπος είναι να λέμε τι η Εκκλησία έχει να πει στον κόσμο και να προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε κατανοητό. Εμείς εδώ, στη δική μας εκπομπή, που όχι τυχαία έχει τον τίτλο «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», δοκιμάζουμε τον αντίθετο δρόμο από τον κόσμο προς την Εκκλησία. Τι ο κόσμος ζητάει από την Εκκλησία, τι περιμένει. Προσπαθούμε να διατυπώσουμε τη φωνή του κόσμου με τέτοιους όρους, με τέτοιες λέξεις που η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουν να καταλάβουν τους ανθρώπους του κόσμου, αν θέλετε να νιώσουν τον πόνο τους και να τους προσφέρουν το βάλσαμο που η Εκκλησία ισχυρίζεται ότι έχει και πράγματι έχει. Έτσι λοιπόν, από τον κόσμο πάμε στην Εκκλησία αντί να ακολουθούμε το συνηθισμένο, όχι κακό βέβαια, αλλά ίσως λίγο τετριμένο δρομολόγιο από την Εκκλησία προς τον κόσμο. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάμε για τη σχέση του κόσμου και της Εκκλησίας, παρουσιάζουμε την εικόνα που η Εκκλησία δίνει στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματική εικόνα της Εκκλησίας. Και μάλιστα δεν είναι η αυθεντική εικόνα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν ο λόγος που μας έκανε να αρχίσουμε τις εκπομπές μας ξεκαθαρίζοντας τι είναι Εκκλησία, διευκρινίζοντας τι είναι και τι δεν είναι Εκκλησία. Ανάμεσα στον κόσμο και στην Εκκλησία υπάρχουν σημεία σύγκλησης και απόκλησης. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα της Εκκλησίας που ο κόσμος τα αγαπάει, τα δέχεται, τα αποδέχεται, αλλά επίσης υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορεί ο κόσμος να τα δεχτεί, πράγματα και έννοιες που είναι διαφορετικές, και έτσι ο κόσμος και η Εκκλησία αλλού συναντώνται και αλλού αποχωρίζονται. Θα λέγαμε ότι ανάμεσα στον κόσμο και στην Εκκλησία υπάρχουν σημεία έλξης και άποσης. Υπάρχουν πράγματα της Εκκλησίας που προσελκύουν τον κόσμο, τον τραβάνε, τον κρατάνε μέσα της. Είναι αυτά που οι άνθρωποι ζητούν από την Εκκλησία, αλλά εξίσου υπάρχουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία τα οποία αποθούν τον κόσμο, τον σπρώχνουν μακριά της και δημιουργούν εντάσεις και προβλήματα. Εμείς εδώ, σε αυτή την εκπομπή, προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια. Να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Όχι όπως θα θέλαμε εμείς να έχουν τα πράγματα. Και βεβαίως, όχι όπως θα ήθελε ο κόσμος να δει την Εκκλησία. Δεν ωραιοποιούμε, δεν εξειδανικεύουμε, δεν συμμυθιώνουμε, όπως λέμε, δηλαδή δεν καλύπτουμε τις ασχήμιες προσθέτοντας σημεία τα οποία βοηθούν. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα όπως έχουν και όπως είναι. Και μάλιστα προσπαθούμε να μιλήσουμε μια γλώσσα την οποία θα την καταλάβουν και οι εντός Εκκλησίας αλλά και οι εκτός Εκκλησίας. Έχετε κάθε δικαίωμα και κάθε δίκιο να μας ζητήσετε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
και ξεφέστε. Ποια είναι, για παράδειγμα, τα σημεία έλξης και σύγκλησης ανάμεσα στην Εκκλησία και στον κόσμο, όπως επίσης και ποια είναι αυτά τα σημεία άποψης και απόκρισης. Υπάρχουν 2-3 στοιχεία της εκκλησιαστικής πραγματικότητας, τα οποία είναι αγαπητά στον κόσμο, τον προσελκύουν και τον κάνουν να αγαπά την Εκκλησία, να προσεύχεται σε αυτήν, να παραμένει μέσα της. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο στοιχείο της Εκκλησίας που προσελκύει τον κόσμο είναι η λατρεία, η Θεία Λειτουργία, οι Ιερές Ακολουθίες, τα μυστήρια. Γενικά θα λέγαμε είναι το μυσταγωγικό στοιχείο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος αναπαύεται, ηρεμεί, ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό του, ανακαλύπτει χαμένες διαστάσεις της ύπαρξής του και νιώθει να ζει σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν παραδείσια. Είναι αυτό που οι παγανιστές Ρώσοι ανακάλυψαν στο ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη όταν την επισκέφθηκαν και εξαιτίας αυτής της έκθαμπης εμπειρίας και λατρείας βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί. Μια τέτοια εμπειρία μπορεί να έχει καθένας άνθρωπος του κόσμου όταν τύχει να βρεθεί στην Εκκλησία την ώρα της λατρείας της. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συγκρατήσουμε, όχι γιατί είναι ελκυστικό για τον κόσμο, αλλά πρέπει να το συγκρατήσουμε γιατί έχει να κάνει με την ταυτότητα της Εκκλησίας που είναι η ευχαριστία και η προέκταση της ευχαριστίας που είναι η λατρεία και γενικότερα αυτή η μυσταγωγική ατμόσφαιρα της ελετουργίας. Επειδή ακριβώς αυτό το στοιχείο, το ευχαριστιακό, μυσταγωγικό, ελετουργικό, ανήκει στον πυρήνα της Εκκλησίας, γι' αυτό ακριβώς εισπράτεται με θετικό τρόπο από τον κόσμο και είναι εκείνο το οποίο δεν χάνεται ό,τι κι αν συμβεί. Θα λέγαμε ότι η λατρεία είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης της Εκκλησίας και αυτό διαπιστώνεται στο γεγονός

Θεός από τη λατρεία, που είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ελκύει τον κόσμο στην Εκκλησία, πρέπει να αναφέρομαι και άλλα δύο ουσιώδη στοιχεία της Εκκλησίας, τα οποία ασκούν έλξη, δηλαδή και βοήθεια, πάνω στον κοσμικό περίγυρο της Εκκλησίας. Το ένα είναι η πνευματικότητα. Το άλλο είναι η φιλανθρωπία. Όταν λέμε πνευματικότητα, εννοούμε την αναζήτηση νοήματος ζωής που αλλάζει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Άνθρωποι εκτός Εκκλησίας αναποφύστηκαν, αναπαύθηκαν, ξεκουράστηκαν όταν συνάντησαν έναν Άγιο άνθρωπο, ένα σοφό γέροντα, μοναχό, κληρικό ή επίσκοπο, έναν πνευματικό άνθρωπο, όπως λέμε, ο οποίος όχι μόνο τους εξομολόγησε, αλλά κουβέντιασε μαζί τους, αφού γράστηκε τον πόνο τους και τους ξεκούρασε ψυχικά. Αυτό που λέμε πνευματικότητα και μπορούμε να το βρούμε μέσα στην Εκκλησία, όχι εύκολα, όχι αμέσως, όχι διαθέσιμο αγαθό κάθε στιγμή, αλλά όταν το βρούμε δεν το εγκαταλείπουμε. Αυτό ακριβώς η πνευματικότητα ασκεί τρομερή έλξη πάνω στον κόσμο. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο ο κόσμος εκτιμά στην Εκκλησία είναι η φιλανθρωπία. Δηλαδή, όταν η Εκκλησία ασκεί κοινωνικό έργο, ανακουφίζει τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, έχει τα κοινωνικά της ιδρύματα, έργα ευπηρίας, έκτακτη παρέμβαση στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα ή ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας από τις φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά που ονομάζονται κοινωνική παρουσία της Εκκλησίας ή φιλανθρωπικό έργο, όλα αυτά επίσης προσελκύουν τον κόσμο στην Εκκλησία. Εμείς θα αφήσουμε στην άκρη τα σημεία σύγκλησης κόσμου και Εκκλησίας, γιατί δεν θέλουμε να προτρέξουμε και να καταφύγουμε σε εύκολες λύσεις, ούτε ζητάμε βολικές απαντήσεις. Ζητάμε, περιμένουμε και επιδιώκουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Γι' αυτό προτιμάμε να σταθήσουμε το δρόμο, το δύσβατο, το δύσκολο. Ποια είναι εκείνα τα σημεία που διώχνουν τους ανθρώπους από την Εκκλησία? Τι είναι εκείνο που βλέπει, ακούει, νιώθει ο εκτός Εκκλησίας άνθρωπος και εμένει στην απόφαση του να μείνει μακριά από την Εκκλησία? Θα σας ανέφερα ενδεικτικά ένα-δυο τέτοια σημεία. Το πρώτο το οποίο διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι το κήρυγμα, το οποίο συνήθως είναι φλιέρα. Κάποιες φορές μοιάζει ανόητο, παραμένω και υπομένω στη γλώσσα μιας άλλης εποχής που οι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν και δεν συγκινούνται από αυτή. Μερικές φορές, επειδή ακριβώς δεν έχει νόημα το κήρυγμα, γίνεται αυστηρό, έως απάνθρωπο. Ένας λόγος που εκπέμπεται μέσα στο ναό και έχει ελάχιστη σχέση με το Ευαγγέλιο. Ένα τέτοιο κήρυγμα διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Και αν είμαστε ειλικρινείς, θα δούμε ότι οι ίδιοι άνθρωποι, οι εντός Εκκλησίας, πολλές φορές δυσανασχετούν με τέτοια κήρυγμα. Φανταστείτε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία.
είναι η φυκολογία, ηθικισμός, ευσεβισμός, πιετισμός, για να μην πω και φανατισμός ορισμένες φορές. Δηλαδή μια υπερβολική έμφαση στο πρέπει, στο νόμο, στο ήθος, στην ηθική, ξεχνώντας το περιεχόμενο της πίστης, προσπερνώντας τη λατρεία, αν θέλετε, υποτιμώντας το μυσταγωγικό στοιχείο. Και βεβαίως πολλές φορές ζώντας μακριά από την αληθινή πνευματικότητα της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η ηθικολογία, την οποία θα μπορούσαμε να βρούμε και εκτός Εκκλησίας, οι άνθρωποι δεν την αντέχουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ανέχονται μια Εκκλησία η οποία ηθικολογεί σαν να είναι ένα σωματείο προς ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν σχέση με την Εκκλησία. Γι' αυτό λέγαμε ότι η ευχαριστία και η βάση της Εκκλησίας και ταυτότητά της έχει μεγάλη σημασία. Το ήθος απορρέει από την πίστη της Εκκλησίας και όχι η πίστη από το ήθος. Έτσι λοιπόν η ηθικολογία διώχνει τους ανθρώπους μακριά από την Εκκλησία. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Όχι διότι η Εκκλησία χάνει πιστούς, αλλά διότι η Εκκλησία χάνει την ταυτότητά της. Να θυμηθούμε και να συγκρατήσουμε ένα πράγμα. Η Εκκλησία χάνει πιστούς όταν χάνει την ταυτότητά της. Και κερδίζει ο ανθρώπος όταν η Εκκλησία αποκτήσει την ταυτότητά της. Το μυστικό της Εκκλησίας, το κριτήριό

0: Φίλες και φίλοι, θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα συνοψίσουμε και να τα επικεντρώσουμε σε ένα σημείο. Στο σημείο εκείνο που κάνει τους ανθρώπους του κόσμου να γυρίζουν την πλάτη τους στην Εκκλησία. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Θα το ονομάσουμε μια λέξη. Η συντήρηση. Η Εκκλησία μοιάζει στα μάτια των ανθρώπων του κόσμου ως ένας θεσμός συντηρητικός. Και οι πιστοί θεωρούνται άνθρωποι συντηρητικοί. Άλλης εποχής, παλιοκαιρίστικοι, στενοκέφαλοι, ό,τι σημαίνει η λέξη συντήρηση. Και η Εκκλησία μοιάζει σαν να προσπαθεί με νύχια και δόντια να σώσει πράγματα του παρελθόντος και να διασώσει τα παλιά, επειδή αυτά είναι καλά. Αυτό λοιπόν που λέμε συντήρηση διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Όμως είναι ακριβώς αυτό το θέμα, ο συντηρητισμός της Εκκλησίας, που προβληματίζει και τους εντός Εκκλησίας. Άλλοι από αυτούς λέγονται συντηρητικοί, άλλοι λέγονται φιλελεύθεροι ή προοδευτικοί. Επομένως, το συντηρητικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία είναι ένα πρόβλημα και για τους εκτός Εκκλησίας που τους κρατάει μακριά, αλλά και για τους εντός Εκκλησίας που τους κάνει να νιώθουν δυσφορία μέσα σε μια Εκκλησία ή τέλος πάντων εκκλησιαστική πραγματικότητα την οποία εισπράττουν ως συντηρητική. Γι' αυτό απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για το συντηρητικό. Τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό? Η Εκκλησία είναι συντηρητική? Τι συμβαίνει εδώ? Ας βάλουμε όλοι μαζί με τη μειότητα και ανοιχτότητα τον δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων. Τι είναι το συντηρητικό και το προοδευτικό και υπάρχει τέτοια διαφορά? Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται να κρυβόμαστε και να αδιαφορούμε για αυτό που λέμε συντηρητικό. Ξέρετε, όποιος εξαφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο προοδευτικό και το συντηρητικό είναι ο ίδιος αυτός άνθρωπος, ένας συντηρητικός άνθρωπος που προσπαθεί, διώχνοντας τη διαφορά, αποσιωπώντας την, κρύβοντας την, να απολογηθεί υπέρ του συντηρητισμού τον οποίον εκπροσωπεί. Και αυτό δεν πρέπει να εξαφανίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο προοδευτικό και το συντηρητικό. Υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία και εντός Εκκλησίας και εκτός Εκκλησίας. Από την άλλη πάλι, δεν πρέπει να τονίσουμε υπερβολικά τη διαφορά συντηρητικού προοδευτικού. Διότι όποιος υπερτονίζει αυτή τη διαφορά, ουσιαστικά αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι προοδευτικός και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τοποθέτησή του. Προκειμένου λοιπόν να προβάλλει τη θέση του, μας λέει ότι υπάρχουν δύο θέσεις, η κακή και η καλή θέση, η συντηρητική και η προοδευτική. Αυτός εκφράζει την προοδευτική θέση, άρα την καλή θέση, και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τοποθέτησή του. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως λέμε, να παίξουμε με ανοιχτά χαρτιά, να ανοίξουμε το θέμα, τι είναι συντηρητικό και προοδευτικό, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε και οι εντός Εκκλησίας να ελαφρύνουν ή να απομακρύνουν το βάρος που ο συντηρητισμός κάποιων εκπροσώπων της Εκκλησίας βάζει πάνω στους ώμους τους και δυσκολεύει την πίστη τους, όπως επίσης και οι εκτός Εκκλησίας να έχουν την ευκαιρία να δουν την εκκλησιαστική πραγματικότητα χωρίς παροπίδες και δίχως ματωλιάδια και μάλιστα γυαλιά ηλίου τα οποία είναι σκοτεινά και συσκοτίζουν την πραγματικότητα. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθειά μας εδώ, απόψε θα προτείνουμε μερικές σκέψεις για περαιτέρω δικές σας σκέψεις για συζήτηση και ανασύνδεση. Τι είναι συντηρητικό, τι είναι προοδευτικό. Τι θα λέγαμε. Μια σκέψη σας λέω. Συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Και προοδευτικό είναι να δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Αφήστε με να το εξηγήσω. Συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Θέλετε ένα παράδειγμα. Ένα νέο ερώτημα που μπαίνει στην εποχή μας και στις μέρες μας είναι η οικολογία, η μόνιση του περιβάλλοντος. Είναι συντηρητικό να δώσεις μια παλιά απάντηση, λέγοντας να γυρίσουμε πίσω στους παλιούς καλούς καιρούς που η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή και οι άνθρωποι ζώντας χωρίς μηχανήματα και χωρίς ηλεκτρισμό ήταν ευτυχισμένοι. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε να κόψουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα και αν το θέλουμε. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία πράγματι είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Οι παλιές απαντήσεις να γυρίσουμε πίσω στη φύση, στα άγνα ήθη, στους παλιούς καλούς καιρούς, είναι μια απάντηση άγωνη, ανέφεκτη και αυτό τη λέμε συντηρητική. Είναι η παλιά απάντηση σε ένα νέο ερώτημα και την απορρίπτουμε ακριβώς γιατί συντηρεί το παρελθόν, ένας καιρός χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς όμως με κανένα τρόπο να ανοίγει το μέλλον. Και επομένως, το νέο ερώτημα χρειάζεται νέα απάντηση και όχι παλιά. Γι' αυτό το συντηρητικό το ορίζουμε ως παλιά απάντηση σε νέο ερώτημα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Είναι εκπομπή

απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Τι είναι προοδευτικό? Προοδευτικό είναι να δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Ξέρετε, οι απαντήσεις αλλάζουν, έρχονται και παρέρχονται. Τα ερωτήματα μένουν. Και ένα από τα πιο παλιά ερωτήματα, τα πιο βασικά, αν όχι το βασικότερο, είναι αυτό για το νόημα της ζωής. Τι είναι ζωή? Ποιο είναι το νόημα της? Και πότε οι άνθρωποι ρωτούν για το νόημα της ζωής? Όταν τύχει να βρεθούν στη σκιά του θανάτου. Όταν η ζωή τους κινδυνεύει ή η ζωή κάποιου αγαπημένου προσώπου. Όταν η υγεία διατρέχει ένα σοβαρό κίνδυνο. Όταν συμβεί ένα ατύχημα, τότε στη σκιά του θανάτου οι άνθρωποι ρωτούν για το νόημα της ζωής. Ένα λοιπόν παλιό ερώτημα, τόσο παλιό όσο ο άνθρωπος, είναι το ερώτημα για τη ζωή και για το θάνατο. Υπάρχει νέα απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Ναι. Η καινούργια απάντηση είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Η Ανάσταση εκ νεκρών του Χριστού, που είναι η απαρχή των εκκοιμημένων, η αρχή της Ανάστασης όλων των νεκρών, είναι η καινούργια απάντηση στο παλιό ερώτημα του θανάτου. Η Ανάσταση λοιπόν είναι η νέα απάντηση στο παλιό ερώτημα για τη ζωή και για το θάνατο. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά θέλω να προσέξουμε ότι όταν λέμε πως κάτι είναι προοδευτικό, δεν πρέπει να το ταυτίζουμε εύκολα με το νεοτεριστικό, με το σειρμό που εντυπωσιάζει αλλά δεν απαντά ουσιαστικά. Το προοδευτικό είναι κάτι βαθύτερο, κάτι εντονότερο και έχει μέσα του το νέο, το καινούριο, το κενό, το και με αλφαγιώτα, αυτό θα πει κενό με αλφαγιώτα, καινούριο, το οποίο απαντά στα παλιά μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Και έτσι, το προοδευτικό είναι το ουσιώδες στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, μπορούμε να χωρίσουμε και να διαχωρίσουμε το προοδευτικό από το συντηρητικό, χρησιμοποιώντας σαν πηξίδα το παλιό και το νέο. Τόσο το παλιό όσο και το νέο αφορούν στις απαντήσεις που δίνουμε και όχι στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι παλιές, όσο παλιές όπως αυτή για το νόημα της ζωής και του θανάτου, μπορεί να είναι καινούργιες, όπως το οικολογικό πρόβλημα, το πρόβλημα του περιβάλλοντος ή τα ζητήματα της βιοειθικής ή τα ερωτήματα της πληροφορικής και τόσα άλλα τα οποία κατακλείζουν την καθημερινότητά μας. Το ερώτημα είναι πώς απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα, με παλιές απαντήσεις ή με νέες απαντήσεις, συντηρητικά ή προοδευτικά. Έχει σημασία αυτό, διότι καθορίζει και την ποιότητα του λόγου τον οποίο χρησιμοποιούμε. Εάν αδιαφορήσουμε για τα ερωτήματα και εάν προτιμήσουμε να δώσουμε παλιές απαντήσεις σε παλιά και νέα ερωτήματα, τότε λειτουργούμε συντηρητικά, δηλαδή επαναλαμβάνουμε κοινοτοπίες, αναμασάμε

τη ζωή τη συντηρούμε σαν να τη βάζουμε σε ψυγείο ή σε καταψύκτη. Και γι' αυτόν τον λόγο ο συντηρητικός άνθρωπος κυριολεκτικά παγώνει τη ζωή και την παγιώνει σε σχήματα τα οποία μπορεί να εντυπωσιάζουν, ίσως ίσως να είναι και όμορφα, αλλά ούτε πείθουν, ούτε ζωοποιούν την καθημερινότητά μας. Αντίθετα, ο προοδευτικός άνθρωπος είναι εκείνος που ενδιαφέρεται για το είδος της απάντησης που θα δώσει, είτε στο παλιό, είτε στο καινούριο ερώτημα. Γι' αυτό πάντα ο προοδευτικός άνθρωπος αναζητά νέες απαντήσεις σε παλιές απορίες, προχωρεί παραπέρα, δηλαδή προοδεύει και δεν οδεύει απλώς, γι' αυτό λέγεται προοδευτικός, είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από την εποχή του, από την ερώτηση, γι' αυτό και η απάντησή του είναι καινούρια, άσχετα αν το ερώτημα είναι νέο ή παλιό. Και επομένως θα πρέπει να προσέξουμε και να θυμηθούμε και τη διαφορά συντηρητικού προοδευτικού

ας δούμε λίγο τους δύο τύπους ανθρώπων που κυκλοφορούν μέσα στην Εκκλησία, ο λεγόμενος συντηρητικός και ο θεωρούμενος προοδευτικός. Ο συντηρητικός άνθρωπος, που μπορεί να γίνει και φανατικός ή φονταμενταλιστής, συνήθως είναι άνθρωπος αυταρχικός. Ενδιαφέρεται για το παλιό αποκλειστικά και μόνο, το οποίο μάλιστα παλιό εξισώνει με το καλό κατά τρόπο αυθαίρετο. Τα παλιά καλά λέει. Άλλοι λένε τα παλιά καλά κρασιά, τους παλιούς καλούς καιρούς, τους παλιούς καλούς φίλους, και αναπολούν ένα κάποιο χρυσό αιώνα, ένα χαμένο κέντρο ή ακόμα κάποιο απολεσθέντα παράδεισο. Το παλιό καλό είναι μια αυταπάτη που γίνεται η κλίνη του προκρούστη, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το ζωντανό σώμα και ακροτηριάζεται. Σαν τον μυθικό ήρωα τον προκρούστη, ο οποίος έβαζε τους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο χώρο και εάν το πόδι των ανθρώπων ήταν μεγαλύτερο από το κρεβάτι, τα έκοβε, και αν ήταν μικρότερο, τα τραβούσε να επιμηκυνθούν. Επομένως, επέβαλε το σχήμα πάνω στη ζωή. Και αυτό το ονομάζουμε προκρούστια κλίνη ή το κρεβάτι του προκρούστη, η κλίνη του προκρούστη. Θέλοντας με αυτή την εικόνα να δείξουμε κάθε φορά που το σχήμα επιβάλλεται στη ζωή και το γράμμα σκοτώνει, αποκτήνει το πνεύμα. Κάτι που το Ευαγγέλιο είναι εκείνο που το καταγγέλει. Ο συντηρητικός λοιπόν λειτουργεί αυταρχικά στο όνομα μιας ανώτατης, αλάθητης αρχής, προσωπικής ή απρόσωπης, από την οποία αρχή απορρέει η αλήθεια και στην οποία αρχή υποτάσσεται η ζωή. Δηλαδή, το έμψυχο στοιχείο, η ζωή, ο άνθρωπος, υποτάσσεται στο άψυχο στοιχείο. Μία αρχή, μία αυθεντία, μία αλήθεια την οποία ορίζει ο συντηρητικός άνθρωπος, την επιβάλλει και καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο συντηρητικός άνθρωπος από αυταρχικός που είναι κατεντάει τελικά απάνθρωπος. Δεν τον απασχολεί το ανθρώπινο στοιχείο, το ζωντανό, το προσωπικό, το συγκεκριμένο, με τις δυνάμεις του και με τις αδυναμίες του, ιδίως αυτές τις τελευταίες, τις αδυναμίες, γιατί ο άνθρωπος καθορίζεται από τη φύση του και η ανθρώπινη φύση, όπως γενικότερα η φύση ολόγυρά μας, είναι αδύναμη, είναι φθαρπή, είναι όπως λέμε στη θεολογική μας γλώσσα, κτιστή, επομένως τρεπτή. Ο συντηρητικός άνθρωπος ξεχνάει πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Και επειδή είναι αυταρχικός, καταντάει απάνθρωπος, διότι δεν τον ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά το αυθεντικό και το αυταρχικό, το οποίο κοιτάζει να επιβάλλει στους ανθρώπους γύρω του. Και ίσως γι' αυτό πετυχαίνει ο συντηρητικός, όταν καταφέρει να ισοπεδώσει τη ζωή και να παραμορφώσει τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, ο προοδευτικός άνθρωπος είναι καταρχήν φιλελεύθερος και τελικά φιλάνθρωπος. Αλλά προσέξτε, αγαπητοί μου, με την κυριολεκτική σημασία των όρων. Φιλελεύθερος είναι αυτός που είναι φίλος της ελευθερίας, εμπιστεύεται την ελευθερία. Και φιλάνθρωπος είναι εκείνος που δεν ελεεί μόνο, που ελεεί τους πτωχούς, όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με μια άλλη ουσιαστικότερη έννοια. Φιλάνθρωπος είναι αυτός που φιλεί τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, τους συμπονά, τους συμπαθεί, συμπάσχει μαζί τους, ξέρει τον πόνο τους, ξέρει τον ανθρώπινο πόνο και στέκεται κοντά και δίπλα σε αυτόν.
συντηρητισμός είναι ο φόβος ενώπιον της ελευθερίας. Και προοδευτισμός είναι η εμπιστοσύνη στην ελευθερία. Εάν παρέτως κριτήριο την ελευθερία, αυτή την ελευθερία του ανθρώπου, ή και του Θεού ακόμα, μπορείτε, είτε να την εμπιστευτείτε, είτε να τη φοβηθείτε. Ο συντηρητικός φοβάται την ελευθερία. Την ελευθερία τη δική του και προπαντός την ελευθερία των άλλων. Γι' αυτό εμένει σε νόμους, σε σχήματα, σε κανόνες, περιχαρακώνει τη ζωή που εξορισμού είναι ελεύθερη και αντίθεση μέσα σε σχήματα και από φόβο για την ελευθερία φέρεται με τρόπο αυταρχικό για να καταλήξει να επιβάλλει γύρω του ένα τρόπο ζωής που είναι απάνθρωπος. Αντιθέτως, όταν εμπιστευόμαστε την ελευθερία και προσβλέπουμε σε αυτήν θετικά, τότε αναπτύσσουμε μία στάση που τη λέμε προοδευτική. Και τη λέμε προοδευτική ακριβώς επειδή ο όποιος αγαπά την ελευθερία πιστεύει σε αυτήν, την εμπιστεύεται και της προσφέρεται, αυτός προχωράει μπροστά, ανοίγει νέους δρόμους, αναζητά νέες απαντήσεις, όχι μόνο

στάση μας απέναντι σε αυτήν είναι που ξεκαθαρίζει τα πράγματα και αποσαφηνίζει ποιος είναι συντηρητικός και ποιος προοδευτικός. Θα προτιμούσα να πω όχι ποιος είναι, αλλά ποιος φέρεται και συμπεριφέρεται συντηρητικά ή προοδευτικά, δηλαδή φιλάνθρωπα ή απάνθρωπα, αυταρχικά ή ανθρώπινα, ελεύθερα ή ανελεύθερα. Η ανθρωπιά είναι συνώνυμη της ελευθερίας. Όποιος αγαπά την ελευθερία, αυτός αγαπά τον άνθρωπο. Και όποιος πραγματικά αγαπά και εμπιστεύεται τον άνθρωπο, αφιερώνεται και αγαπά την ελευθερία του ανθρώπου. Ανέχεται την ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία είναι μια μεγάλη δύναμη, μια δύναμη που μας ξεπερνάει. Γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε ούτε εμείς οι ίδιοι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, να μιμηθούμε το Θεό, ο οποίος Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι ελεύθερος, όχι για να είναι καλός. Δεν του ζήτησε τίποτε άλλο, ο Θεός από τον άνθρωπο δεν ζήτησε τίποτε άλλο παρά την αγάπη και την ελευθερία. Ο άνθρωπος να αγαπάει το Θεό και να ζει ελεύθερα, αλλά και υπεύθυνα. Γι' αυτό στον παράδεισο του τα υπέτρεψε όλα. Δεν του απαγόρευσε τίποτε. Τον παρακάλεσε όμως να κάνει μια χάρη στο Θεό. Να μην φάει από τον καρπό ενός ορισμένου δέντρου. Και έτσι να δώσει ένα τεκμήριο, μια απόδειξη ότι η ελευθερία του συνοδεύεται από αγάπη. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι αδύναμος, η φύση του ανθρώπου που είναι εξορισμού ασθενής, τρεπτή, κτιστή που λέμε θεολογικά, δεν βοήθησε τον άνθρωπο να έχει ελευθερία μαζί και αγάπη. Γι' αυτό έρχεται η πτώση, μια πτώση που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας και δεν θα πάψει να υπάρχει μέχρι το τέλος της ιστορίας, μέχρι την τελική κρίση. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει φύση ανθρώπινη, θα υπάρχει αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Θα πρικανεύει η ασθένεια της ανθρώπινης ύπαρξης και έτσι οι άνθρωποι θα είμαστε διχασμένοι. Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή θα αγαπάμε. Όταν αγαπάμε, χάνουμε ένα μέρος της ελευθερίας μας και όταν είμαστε ελεύθεροι, δεν τολμάμε να αγαπήσουμε από φόβο μήπως χάσουμε ένα ψίχουλο ελευθερίας. Και έτσι, στην ανθρώπινη ζωή, στην καθημερινότητα, αγάπη και ελευθερία είναι διχασμένες, έχουν πάρει διαζύγιο. Γι' αυτό το λόγο και ο πρώτος αυτός βασικός διχασμός ανάμεσα στην αγάπη και στην ελευθερία θα φέρει πάρα πολλούς άλλους διχασμούς, ένας από τους οποίους είναι αυτός ανάμεσα στο συντηρητικό και στο προοδευτικό, τα οποία υπάρχουν ως χρώματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εξορισμού συντηρητικός ή ένας άλλος αποκλειστικά προοδευτικός. Εμείς οι ίδιοι που μιλάμε για αυτά τα θέματα εναλλάσσουμε τις συμπεριφορές μας, άλλοτε συντηρητικά, άλλοτε προοδευτικά, απέναντι στο αλφα θέμα, ενώπιον του β' ανθρώπου και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση το προοδευτικό έχει αξία γιατί είναι φίλος της ελευθερίας και φίλος του ανθρώπου, οδηγεί κατευθείαν στην ανθρωπιά και στην ελευθερία και επομένως τροφοδοτεί συμπεριφορές αντί αυταρχικές και ήθη αντί εξουσιαστικά. Ο προοδευτικός άνθρωπος ενδιαφέρεται πρωταρχικά για την ελευθερία του ανθρώπου και ανέχεται την εξουσία, το θεσμό, το ίδρυμα. Γιατί? Ανέχεται την εξουσία ως ένα αναγκαίο κακό για να
μπορέσει η κοινωνία να λειτουργήσει. Μία συσσωμάτωση ανθρώπων, μία συγκρότηση ομάδας αναγκάζει τους ανθρώπους που μετέχουν σε αυτήν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να θεσπίσουν κανόνες, να κάνουν θεσμούς, να πούν ποιος προηγείται και ποιος έπεται. Τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο, τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο. Αυτό δημιουργεί την εξουσία, αλλά προσοχή, η εξουσία είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Γι' αυτό η εξουσία θεωρείται από τον προοδευτικό άνθρωπο ότι είναι ένα αναγκαίο κακό, κακό διότι χωρίζει τους ανθρώπους σε άρχοντες και αρχομένους, σε πρώτους και δεύτερους, αλλά είναι αναγκαίο διότι δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει κοινωνία. Και επιπλέον η εξουσία είναι ο αναπόφευκτος, ελάχιστος, κοινός παρονομαστής της ανθρώπινης συμβίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν οι άνθρωποι αποφασίσουν να ζήσουν μαζί, είτε είναι ζευγάρι στο γάμο, είτε είναι περισσότεροι στην οικογένεια, είτε είναι μια ομάδα, κάποια κοινότητα, μια παρέα, ή αν θέλετε η κοινωνία μας ολόκληρη, εκεί η ανθρώπινη συμβίωση έχει ως ελάχιστο κοινό παρονομαστή μια μορφή θεσμού, ένα είδος εξουσίας, κάποια ιεράρχηση. Και επομένως η εξουσία είναι αναπόφευκτη. Το ότι είναι αναπόφευκτη δεν σημαίνει ότι παντού και πάντοτε πρέπει να προτιμάτε και να επιβάλλετε. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος του συντηρητικού, ο οποίος φοβάται την ελευθερία και μπροστά στο φόβο της ελευθερίας καταφέρει να αντικαθιστά τη ζωή με τα σχήματα. Είναι, ξέρετε, σαν να προτιμάτε τη σκιά του σώματος από το ίδιο σώμα. Κατά να απομάσουμε με το σώμα του που εκτίθεται στο φως, ρίχνει τη σκιά του. Πάντοτε προτιμούμε το σώμα και όχι βεβαίως τη σκιά. Ο συντηρητικός προτιμά τη σκιά αντί για το σώμα. Προτιμά κάτι νεκρό, κάτι φευγαλαίο, σχεδόν ανύπαρκτο, ένα φάντασμα. Ο προοδευτικός άνθρωπος προτιμά την πραγματικότητα, το ίδιο το σώμα, την ίδια τη ζωή. Θα με ρωτήσετε, τελικά, η Εκκλησία είναι συντηρητική ή προοδευτική? Κρατήστε το ερώτημα. Μην σπεύσουμε να το δώσουμε εύκολα.

Χριστιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποκτήσε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές

συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η ερχόμενη Κυριακή είναι η λεγόμενη Κυριακή Δέλτα Λουκά και στους ιερούς μας ναούς θα ακουστεί η παραγωγή Σπορέως, η υπέροχη αυτή παραγωγή που έχει σχέση με το Λόγο του Θεού. Ας ακούσουμε όμως την Ιερή Ευαγγελική Περικοπή εκ του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, κεφάλαιο 8, στίχοι 5 έως 15. Εξήλθεν ο Σπύρον τους πήρε των σπόρων αυτού, και εν το Σπύριν αυτών όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτόν. Και έτρων έπεσε επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, διότι μία έχειν πυκμάδα. Και έτρων έπεσε μες των ακανθών, και συμφυλίσε άκανθε, απέπνιξαν αυτό. Και έτρων έπεσε εις την υγιήν την αγαθήν, και φιέν επίρρησε καρπών εκατονταπλασίων. Τα αυτά λέγον εφώνη, ο εχονότα ακούειν, ακουέτ. Επιρώτων δε αυτών οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τι σύ παραβολή αυτή. Ο δε είπεν, ημίν γλέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Της δε λυπής εν παραβολές, ειν αβλέποντες μη βλέπωση, και ακούοντες μη σημειώση. Έστε δε αυτή η παραβολή. Ο σπόρος εστίν ο Λόγος Θεού. Είδε παρά την οδόν εσύ, οι ακούσαντες, είτε έρχεται ο διάβολος και έρεται των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντες, σωθώσει. Είδε επί της πέτρας, ή όταν ακούσω εσύ, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ούτε έχουσι, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε είστε σαν κάλφας πεσόν, ούτε εσύ οι ακούσαντες και που ερεμηνών και πλούτου και ειδονών του βίου παρευόμενοι συμπνίγονται και ούτε ενασχολούς. Το δε εν τη καλή γη, ούτε οι συνήθινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσι εν υπομονή. Πραγματικό λοιπόν αριστούργημα, αγαπητοί μου ακροατές, η παραβολή αυτή του Σπορέως. Εντύπωση μας κάνει ότι το 1/4 του σπόρου καρποφόρησε, ενώ τα 3/4 πήγαν χαμένα. Δηλαδή, αυτά που έπεσαν στην οδό, αυτά που έπεσαν στην πέτρα, αυτοί οι σπόροι που έπεσαν στα αγκάθια, δεν ετελεσφόρησαν, δεν έφεραν δηλαδή καρπό, πήγαν χαμένοι. Μόνο εκείνοι που έπεσαν στην καλή γη καρποφόρησαν. Άρα λοιπόν βλέπουμε τα 3/4 του σπόρου

μάλιστα πως αυτοί βασανίζονται πολύ περισσότερο από τους φτωχούς. Μεριμνούνται τα διαμερίσματά τους για τις βίλες τους, τα αυτοκίνητά τους, τα κότερά τους, τα έπιπλα της μόδας και τόσα άλλα. Μεριμνούν και κοπιάζουν νύχτα μέρα για να αυξήσουν τα πλούτη και τις καταθέσεις τους. Η πλεονεξία τους δεν έχει όρια. Νομίζουν ότι αν αποκτήσουν περισσότερα θα είναι και πιο ευτυχισμένοι. Όμως γελιούνται. Πολύ χαρακτηριστικά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όλα όσα δίνει ο πλούτος είναι απάτη γιατί δεν δίνει αληθινή ευτυχία. Τα πλούτη και οι δόξες είναι φαντασία και όχι αλήθεια και όχι η πραγματικότηση. Πάντα ματαιότητα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατο, που παραμένει ο πλούτος, που συνοδεύει η δόξα, ψάλλουμε στην ευρώσιμη ακολουθία, αγαπητοί μου ακροατές.

κόσμος λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, δεν γνώρισε ούτε θα γνωρίσει ποτέ δύναμη μεγαλύτερη από την ευαγγελική αλήθεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ο λόγος του Θεού είναι πανίσχυρος. Δεν προφυλάσσει απλώς τον άνθρωπο από την πλάνη, αλλά τον μεταβάλλει, τον μεταμορφώνει κυριολεκτικά, τον αναγεννά, τον αναδεικνύει δημιουργικό παράγοντα της κοινωνίας. Κι όμως υπάρχουν περιπτώσεις που ο παντοδύναμος λόγος Θεού δεν δημιουργεί τις μεγάλες αυτές ηθικές μεταβολές. Αυτές μας τις παρουσιάζει ο Κύριος σε αυτή την παραβολή, όπως είπαμε, του Σποραίου. Ένας από αυτούς, τους παράγοντες που εμποδίζουν την καρποφορία του λόγου του Θεού, είναι τα αγκάθια των ερευνών του πλούτου και των ιδανών, όπως είπαμε και προηγουμένως. Όμως, μη φανταστούμε ότι πρέπει ο άνθρωπος να σταυρώσει τα χέρια και να αγανεί. Δεν πρέπει δηλαδή, ρωτούν μερικοί, ο άνθρωπος να μεριμνά. Δεν πρέπει να φροντίζει για τις υποθέσεις του και τα ζητήματα που τον αφορούν. Δεν πρέπει να εργάζεται για να βελτιώσει τα οικονομικά του, για να αποκτήσει κάποια άνεση. Δεν πρέπει να χαίρεται τη ζωή του. Ποιος είπε το αντίθετο? Ασφαλώς ναι. Είναι καθήκον. Είναι υποχρέωση του ανθρώπου να ασχολείται και να τακτοποιεί τα ζητήματα και τις υποθέσεις της ζωής του. Εδώ όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δεν πρόκειται για αυτά, αλλά για την εκνευριστική μέρημνα και αγωνιώδη φροντίδα τόσων ανθρώπων, για την κοσμική επίδειξη και σπατάλη που απορροφούν όλη την προσοχή και όλο τον καιρό τους, που δεν έχουν καιρό για τίποτα άλλο. Εδώ πρόκειται για το τρελό κυνηγητό του πλούτου, για την παράνομη απόκτηση πολλών υλικών αγαθών, κυνηγητό που θάβει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κάθε ανώτερη απόφαση, κάθε ευγενική σκέψη, κάθε δημιουργικό σπόρο που ίσως κάποτε επιτέθηκε. Εδώ πρόκειται για τις αμαρτωλές ειδονές, για τις απολαύσεις που είναι τα τρομερότερα αγκάθια. Η θεληματική υποδούλωση στην ανηθικότητα συμπνίγει κάθε καλό λόγο, συμπνίγει κάθε θεία εντολή για μια ανώτερη και πνευματικότερη ζωή. Για τον δούλο της αμαρτίας αυτά είναι ξεπερασμένα, αυτά είναι παρελθοντολογία. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, πολλοί είναι σήμερα που ενώ τρέφονται τακτικά από τη θεία αλήθεια, δεν καρποφορούν και δεν αλλάζουν ζωή και δεν γίνονται νέοι άνθρωποι. Πνίγονται από τα αγκάθια. Επιμένουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα, στα αγκάθια, γιατί σε αυτή την κατηγορία αυτών των ανθρώπων ανήκουμε οι περισσότεροι. Τι χρειάζεται λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές? Χρειάζεται κάθαρση εσωτερική, ξερίζωμα των αγκαθιών για να έρθει η πνευματική καρποφορία, ξεχέρσωμα του χωραφιού. Επαναπάβεται ο αγρότης να βλέπει αγκάθια και ζεζάνια στο χωράφι του? Πώς εμείς ησυχάζουμε να υπάρχουν δηλητηριώδη αγκάθια στη ψυχή μας? Το πρωταρχικό και το μαστικό καθήκον μας είναι να απαλλάξουμε την ψυχή από τα αποπνιχτικά αυτά αγκάθια.

στην αντικαταστήση η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Να εργαστούμε, να κοπιάσουμε, ναι, αλλά σε χρόνο και να εμπιστευτούμε όλη μας την ύπαρξη στο Θεό. Δεν είναι ιστορικός μας πατέρας. Πώς θα μας αφήσει εμάς και την οικογένειά μας και δεν θα διαφερθεί. Ακόμα ας αντικαταστήσουμε το τρελό κινητό του πρωτισμού με τη δημιουργική εργασία. Σταμάτα να παρανομείς, να αδικείς, να εκμεταλλεύεις τον συνάνθρωπό σου και θα δεις να ανθίζουν μέσα σου οι θείοι καρποί της τιμιότητος, της ευθύνητος, της δικαιοσύνης. Ξερίζωσε το αντάθετο της ισοπίας. Κόψε το δεσμά του σωδαίνων με την αμαρτία και την παρανομία. Καθαρίσατε χείρα αμαρτωλή και αγνίστε καρδίας δίψυχη, τονίζει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Και ο Απόστολος Παύλος προγραμμίζει. Καθαρίσαμε εαυτούς από παντός μοϊσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Η κάθαρση λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, της ψυχής και η καρποφορία είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Ας το καταλάβουμε. Όταν ξεριζώσουν τα αγκάθια, στη θέση τους μπορούν να φυτρώσουν πλούσιοι καρποί. Η καρποφορία είναι η γνήσια χριστιανική ζωή. Και έχει ανάγκη σήμερα η εποχή μας να δει την καρποφορία αυτή στους ανθρώπους που αγαπούν τη Θεία Αλήθεια. Αυτό είναι το πιο ζωντανό κήρυγμα. Αλλά πώς θα παρουσιάσουμε αυτή τη θαυμαστή καρποφορία? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα αναλύσουμε δύο λίγο και θα κλείσουμε βέβαια με αυτό. Ο σπόρος, όπως είπαμε, ήταν ο ίδιος. Έπεσε όμως σε διαφορετικά μέρη και το αποτέλεσμα ήταν φυσικά διαφορετικό. Αλλού αποτυχία και αλλού έφερε καρπό πολύ. Ο σπόρος λοιπόν είναι ο λόγος Θεού, λέει ο Κύριος στους μαθητές του, και οι υγιείς ψυχές των ανθρώπων. Το ερώτημα είναι λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πρώτα η δική μας η ψυχή, τι είδους γη είναι. Είναι η γη αγαθή? Αν όχι, πώς θα μπορούσε να γίνει τέτοια? Στα τελευταία λόγια της παραβολής μας δείχνουν τον τρόπο. Δεν φτάνει, αγαπητοί μου ακροατές, αργά και πού να ακούμε κάτι από τον λόγο του Θεού. Δεν αρκεί να τον προσεγγίζουμε παροδικά, λίγο με το μυαλό μας, αλλά πρέπει να τον δεχτούμε, να τον κλείσουμε, να τον φυλάξουμε βαθιά στην καρδιά μας. Αν μένει στην επιφάνεια ο σπόρος, δεν μπορεί να βγάλει ρίζες. Έτσι και ο λόγος Θεού. Αν μείνει ένα απλό άκουσμα στην επιφάνεια της διανοίας μας, δεν μπορεί να αναπτύξει τις δυνάμεις ζωής που κατέχει. Όταν ακούμε το λόγο του Θεού, ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κάτι συγκεκριμένο για τη ζωή μας. Για μένα, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας, τι έχει να πει αυτή η ευαγγελική περικοπή, αυτό το κήρυγμα που αυτή τη στιγμή ακούω, τι έχει να πει για τη ζωή μου, τι θα κάνω για να μην το ξεχάσω. Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, μην βιαζόμαστε, αγαπητοί μου ακροατές, να γυρίσουμε σελίδα. Ένα δύσκολο χωρίο, ας το διαβάσουμε δύο και τρεις και περισσότερες φορές. Πολλά από αυτά μας είναι χρήσιμα. Μας χρειάζονται στις δύσκολες ώρες. Ένα χωρίο για την πραγματικότητα, παραδείγματος χάρη, για την εξυπακία, για την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στον Κύριο στις ώρες του πόνου. Γι' αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο να αγγίζουμε απλά τον λόγο του Θεού, αλλά να τον κατανοούμε βαθιά, να τον ζούμε όλο και περισσότερο και να τον κάνουμε κτήμα μας. Έτσι θα κατέχουμε τον λόγο του Θεού. Αλλά και να μην βιαζόμαστε. Δεν καρποφορεί από μια μέρα στην άλλη ο σπόρος. Μυστικά και σκεπηλά αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Έτσι και ο λόγος Θεού στις ψυχές. Σιγά σιγά παρουσιάζει τις δυνάμεις του, βυθίζει τις ρίζες του στη ζωή μας και δίνει εν καιρό τους καρπούς του. Μερικοί ανυπόμονοι παραπονούνται εύκολα. Τόσο καιρό λέει, μελετώ την Αγία Γραφή, πηγαίνω στην Εκκλησία, ακούω κηρύγματα, όμως δεν καταφέρνω να κόψω τις κακές μου συνήθειες, τα ελαττώματά μου. Δεν καταφέρνω να προσευχηθώ όπως πρέπει, μου φαίνεται άδικος κόπος. Δεν γίνεται τίποτα. Όχι όμως, αγαπητοί μου ακροατές, δεν είναι σωστό αυτό. Ποτέ ο πνευματικός κόπος δεν πηγαίνει άδικα, δεν πηγαίνει χαμένος. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι με ειλικρίνεια και αγαθή διάθεση ακούμε και προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τον λόγο Θεού, μην ανυπομονούμε, γιατί αμέσως δεν έρχονται αποτελέσματα και μεγάλοι και θεαματικοί καρποί. Θα έρθουν, αλλά θα έρθουν με τον καιρό. Θέλει ο χριστιανός να προχωρήσει στην πνευματική ζωή, αλλά δεν βλέπει μέσα του να αλλάζει ριζικά. Διάφορα εμπόδια, η παγερή αδιαφορία των γύρων του, το χαλάζι των πειρασμών και των θλίψεων ή η γενική ξηρασία της εποχής ζητούν να νεκρώσουν.
σπάσουν τη δύναμη του μικρού βλασταριού και να ματαιώσουν την καρποφορία του. Ας μην λοιπόν ανησυχεί ο χριστιανός. Ας φροντίζει με υπομονή να συνεχίζει τις προσπάθειές του, να συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Παρά τα εμπόδια, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, ας προσπαθεί να καρποφορεί εν υπομονή. Και θα μεστώσει σιγά σιγά ο καρπός, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνει το ίδιος, και θα πει καρπών εκατονταπλασίων

Θεού από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

0: Ρωτώ ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συνθεώ να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της ιεράς και θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιθήμησας, η οποία φυλάσσεται τρως εφαίστειος εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ ιερές ακολουθίες.
1: Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις τη Ιεράς και Βοήλος Κοράνων, από

0: Γαλλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στο Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας το Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από το Θεό στη ψυχή. Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς τον Θεό.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατος. Με το Θεό είναι δυνατόν να ενωθεί, αν κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλών συναναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
0: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός, γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αυτά των αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ό,τι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφρονούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
1: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
0: Ο Θεός
2: Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που το στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη με τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί το Θεό και τα δημιουργήματά του.
1: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση, δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατων και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή, και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: Θεού υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού. Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο δυνατούς ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς το Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και με τον θάνατο. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μεν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
1: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού ορμητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή, πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατουσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές συντονές στην καταστροφή. Και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι, μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες συντονές.
0: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση,

0: σαν με χαλινάρι άλογο το συνέστημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενοι αφεντικό τους, στεφανώνεται. Και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νίκης και των κόπων της από το Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών, που είναι ανάξιοι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και τη λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμιλήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
1: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την ειδική κτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή, παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστών, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της απολής στην ψυχή.
0: Αρχή αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσου της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύκαιρου δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν το χαλκό από σκουριά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πώς χαίρεται για τους καλούς, πώς αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πώς οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπλαχνικός, πρέπει να του λεχθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρα. Θα ήταν δυνατό στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλεια ως προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει, περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, γνωνόμαστε μαζί του. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε τον Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας στο Θεό που δεν οργίζεται μάτια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Κι αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει τον Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των βαθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέμισε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει και την θυμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αφθαρσίας, αρετή και σωτηρία ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στο θυμό, στη γλώσσα, στην κοιλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του Λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίδεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογαριάζει η ανόητη τα μεταφράσεις.

0: πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αφελία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό τον όλο. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπου και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπε την όμορφη τάξη και την φρόνια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στον Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από την ψυχή σου περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

0: προσοχή. Επιμένει η απαρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού, παιδινό μου πνευματικού. Συνέχεια. Όσοι είναι εντροπήν υποστεί κανείς από τους ανθρώπους χάρη της αληθείας του Χριστού, αυτός θα δοξαστεί εκατοντοπλασίως υπό πλήθους ανθρώπων. Όμως δεν πρέπει να ζητεί κανείς τη δόξα των ανθρώπων, αλλά κάθε τι καλό να το κάνει η χάρη των μελώντων αγαθών.
1: Όταν ένας ωφελήσει των έτερων διαπνευματικών λόγων ή διέργων, πρέπει αμφότεροι να αποδώσουν την χάρη εις τον Θεό. Εκείνος που δεν εννοεί γιατί πρέπει να γίνει αυτό, θα εχμαλωτιστεί από εκείνον που εννοεί καλό τον πνευματικό νόμο, δηλαδή τον διάβολο. Εκείνος που επαινεί των πλησίων με υπόκριση, θα έρθει καιρός που ο ίδιος θα τον ομιλήσει και φυσικά θα εντραπεί για την ανακομιθία του. Ως της αγνοήτας ενέδρας των εχθρών θα σφαγεί με ευχέρεια και εκείνος που δεν γνωρίζει τα αιτίες των βαθών ευκόλως πίπτει εις αυτά.
0: Από την φιλιδονία γεννάται η αμέλεια και από την αμέλεια η λύθη του Θεού. Εν τούτης, ο Θεός έχει χαρίσει σε όλους τους ανθρώπους τη γνώση εκείνων που συμφέρουν στη ψυχή.
1: Έκριστος άνθρωπος συμβουλεύει των πλησίων σύμφωνα με τη γνώση του. Ο Θεός όμως ενεργεί στον ακούοντα κατά την πίστη, δηλαδή χάρη της πίστεως που έχει ο ακούον για να ωφεληθεί πνευματικώς, ο Θεός διαφοροποιεί τους λόγους στην ψυχή του.
0: Είδα ανθρώπους αμαθείς, απλοϊκούς, ιδιώτας, οι οποίοι όχι με λόγους αλλά με το έργο ταπεινοφρονήσαντας και αυτομάτως απεδείχθησαν σοφότεροι από τους σοφούς. Και είδα άλλον αμαθή απλοϊκών ιδιώτη, ως τις ήκουσεν επαινωμένους τους ανωτέρω από άλλους και αντί να μιμηθεί την ταπεινοφροσύνη των αυτός καινοδοξών επί τη αμαθία του, προσέλαβε και άλλο ποσόν περηφανίας.
1: Εκείνος που εξουφενώνει την αρετή της συνέσεως και καυχάται για την αμάθειά του, δεν είναι μόνον ιδιώτης στο λόγο, αλλά και εις την γνώση. Όπως άλλο είναι το χάρισμα της σοφίας του λόγου και άλλο η φρόνησης, ούτως άλλο είναι η ιδιωτία, η αμάθεια εν λόγης και άλλο είναι η αφροσύνη. Εις τίποτε δεν δίνεται να βλάψει η αμάθεια λέξεων των ευλαβέστατων άνθρωπων, όπως ούτε η σοφία λόγων δίνεται να ζημιώσει τον ταπεινόφωνα.
0: Μη δικαιολογείσαι ότι δεν γνωρίζεις το οφειλόμενο και επομένως θεωρείς τον εαυτό σου ανεύθυνον που δεν το πράττεις. Διότι αν έπρατες όσα καλά γνωρίζεις, τα υπόλοιπα θα σου αποκαλύπτουν το κατόπιν, όπως ακριβώς μεταβαίνει κανείς από το ένα δωμάτιο στο άλλο και προσαμβάνει σταδιακό στη γνώση. Δεν σε συμφέρει πριν μάθεις διαπράξεως τα προηγούμενα να μάθεις θεωρητικώς τα επόμενα. Διότι η γνώση φυσιεί εάν δεν γίνει πράξης. Η δε αγάπη υποδομεί, επειδή η αγάπη πάντα υπομένει.
1: Τους λόγους της Θείας Γραφής να αναγνώσεις διαπράξεων και μη λατινολογείς επί των ψηλών νοημάτων και ενδεύτερη φυσίωση. Δηλαδή, να μαθαίνεις το βάθος των νοημάτων της Γραφής και της εργασίας των εντολών και να μην μένεις στα χωρίς σάρκα νοήματα, διότι τούτο φέρει περηφάνεια όταν μάλιστα προβαίνεις εις αμεβήσεις θεωρητικάς.
0: Εκείνος που δεν επιμελείται της πρακτικάς αρετάς και θεμελιώνει την πνευματική ζωή του επί της ψηλής γνώσεως, που προσαμβάνει εκ της αναγνώσεως, αυτός κρατεί αντί διστόμου μαχαίρες, αλλά μείνει γάβδο, η οποία εν καιρό πολέμου με τον σατανά και τα πάθη θα του τρυπήσει το χέρι, όπως λέγει η Γραφή, θα το διαπεράσει και θα εμβάλει το δηλητήριο που έχει φύσει του καλάμου, καθόν χρόνο ευρίσκεται πρώτων εχθρών του.
1: Ο Θεός κρίνει κάθε διαλογισμό μας με ακρίβεια ως προς την ποιότητά του. Δεν αρκεί ότι θα διανοηθεί κανείς κάτι, αλλά πώς θα το διανοηθεί, διότι συμβαίνει αυτό το ίδιο πράγμα να το σκεφτεί εις εμπαθώς ή απαθώς. Εκείνος που εκτελεί μια εντολή του Χριστού, ας περιμένει πειρασμό ένα και ναυτής, διότι η αγάπη προς τον Χριστό δοκιμάζεται δια των πειρασμών.
0: Όταν πέσεις εις αμέλεια και δεν καλλιεργείς αγαθούς λογισμούς, πρόσεξε να ηγερθήσει τις αμελίες σου, διότι ο Θεός γνωρίζει τους ακάρπους λογισμούς σου, αλλά φύτος. Όταν εις το νου σου συλλάβεις λογισμόν, πώς τη σε προτρέπει να δοξαστείς υπό τον ανθρώπο, γνώριζε με πάσα σαφήνεια ότι σου παρασκευάζει εσχήνι.
1: Ο Σατανάς, γνωρίζον το δίκαιο του πνευματικού νόμου, αγωνίζεται να επιτύχει μόνο την νοερά συγκατάθεση αυτού που πολεμεί. Και έτσι, ή να καταστήσει τον επιθέντα κατά νου υπεύθυνον εις τους σκόπους της μετανοίας, ή, εάν δεν μετανοεί ενδράκτως, να τον τυραννίσει με απουσίες οδύνης. Συνήθως ο Σατανάς διαθέτει έτσι τον υπαυτού τυραννούμενον, ώστε να γονγίζει δια τας θλίψης του, και τούτο με το σκοπό όπως και εντάφτα αυξήσει τας οδύνας, αλλά και εις την κρίση να τον αποδείξει ως μη πιστεύσεντα εις την δικαιοσύνη του Θεού, αφού δεν υπέμεινε ευχαρίστως τας παιδαγωγικάς τιμωρίας.

0: απαγωγή πως επάθησαν να αντιμετωπίσουν τους πειρασμούς με διάφορα πνευματικά μέσα. Αλλά χωρίς την προσευχή και την πράξη της μετανοίας, ουδής διέφυγε τα δεινά των πειρασμών, που παραχωρούνται κατά τη δικαιοσύνη του Θεού προς σοφρονισμόν και κάθαρση.
1: Τα κακά αυξάνουν την δύναμή των εκ της αλληλεπιδράσεως του ενός προς το άλλο, εκ της ανακυκλήσεώς των εις των φόρων του κακού. Εις τον αυτόν πνευματικό νόμο υπόκειται και τα αγαθά αυξανόμενα διαλύνουν εις την περιοχή του καλού. Και ο μετέχων ή των κακών ή των αγαθών οθείται συνεχώς υπ' αυτών προς μείζονας κατακτήσεις.
0: Ο διάβολος χρησιμοποιεί μια παλαιά μέθοδο. Να παρουσιάζει τα μικρά αμαρτήματα ως μηδαμινά. Χωρίς αυτή τη μεθοδία του δεν δίνεται να οδηγήσεις μεγαλύτερα κακά. Διότι κατά αναλογία των μικρών κακών που θράπονται, αφαιρείται και η διάκριση, οπότε τα μεγάλα δεν φαίνονται μεγάλα. Ή και διότι ο διάβολος αποκτά δικαιώματα επί του ιτωμένου εις τα μικρά.
1: Ο ανθρώπινος έπαινος αποτελεί την ρίζα της αισχράς επιθυμίας, όπως και ο έλεγχος της κακίας γίνεται ρίζα της σοφροσύνης. Όχι βεβαίως όταν ακούμε τον έπαινον ή τον έλεγχον, αλλά όταν γινόμεθα δέχεται και η ψυχή ροφά τις ενεργίες του επαίνου και του ελέγχου. Τίποτε δεν ωφελείται ως της ανεχώρησε από τον κόσμο και εξακολουθεί να ειδηπαθεί διερχόμενος των βίων του Φιλιδόνος, διότι ό,τι έπρεπε εις τον κόσμο διαχρημάτων, τον ίδιο πράττει και ανακτημοσύνη.
0: Ως αυτός και εκείνος που είναι εγκρατής και αφιλίδωνος, αλλά συνάζει χρήματα, είναι αδελφός του ανατέρου κατά τις διαθέσεις. Μητέρα μελέχουν κοινήν, την ωραία ειδονή, πατέρα δε όχι κοινών, λόγω της διαφοράς του πάθους.
1: Υπάρχει περίπτωση που περικόπτει της ένα πάθος, αλλά δια να αντλήσει μίζωνα η διπάθεια. Οι δε αγνοούντες των σκοπών της ενεργίας του τον τιμούν. Πιθανόν δε και ο ίδιος να μην καταλαβαίνει αυτό που έπραξε και ούτου να καποπαθεί ανωφελώς.
0: Κάθε κακία αιτία είναι η κοινοδοξία και η ειδονή. Εκείνος που δεν μισεί αυτά τα πάθη, ουδέν πάθος δύναται να περικόψει. Ο Απόστολος ονόμασε τη φιλαργυρία ρίζα πάντων των κακών. Αλλά η φιλαργυρία λαμβάνει την ύπαρξή της από όλα τα κακά.
1: Ο νους εκτυφλούνται από τα τρία αυτά πάθη της φιλαργυρίας, της κοινοδοξίας και της ειδονής. Τα τρία ανωτέρω πάθη αποτελούν θυγατέρες της βρέγης μητρός των αφροσύνης, έτοιμες καλαπώνται υπ' αυτής της φοβρός.
0: Οι γνώσεις και οι πίστες είναι σύντροφοι και βοηθοί μας στη ζωή και έχουν αμβληθεί εκ της ενεργίας των τριών αυτών παθών. Ο θυμός, η οργή, η πόλεμη, η φόνη και όλος ο κατάλογος των κακών, εκ των τριών αυτών παθών έχουν τόσο σφοδρός ενδυναμωθεί μεταξύ των ανθρώπων.
1: Την φιλαργυρία, την καινοδοξία και την ειδονή πρέπει με δύναμη να τις μισήσουμε ως μητέρας των κακών και πολεμίας των αρετών. Για να καταπολεμήσουμε τα πάθη αυτά, έχουμε εντολή να μην αγαπούμε τον κόσμο και τα εν το κόσμο. Όχι βεβαίως να μισήσουμε τα κτίσματα του Θεού χωρίς σκέψη, αλλά για να περικόψουμε τα σαφορμάς των τριών εκείνων παθών.
0: Ο Απόστολος λέγει ότι ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίας, διότι εκείνος που είναι δεμένος με τα βιωτικά και θέλει παραλίγος να νικήσει τα πάθη, είναι όμοιος με εκείνο που προσπαθεί να σβήσει την πυρκαγιά ρήπτων άχυρα.
1: Όσοις οργίζεται κατά του πλησίων για χρήματα ή ειδονάς ή διαδόξων ανθρωπίνων, ακόμη δεν εγνώρισαν ότι ο Θεός διοικεί τα ανθρώπινα πράγματα εν δικαιοσύνη. Όταν ακούσεις τον Κύριο να λέγει ότι ήτι σου αποτάσσεται πάση της υπάρχουσιν αυτό ουκ αίσθημο άξεως, μη σκεφτείς ότι μόνο περί χρημάτων λέγει, αλλά και περί όλων όσα ενεργούνται υπό των παθών.
0: Εκείνος που δεν γνωρίζει την αλήθεια δεν είναι δυνατόν να πιστεύει αληθώσεις των Θεών, διότι η γνώση προηγείται της πίστεως κατά τη φυσική ακολουθία. Εντάφθα όσο ως πατήρ ομιλείται της αληθούς πίστεως, την οποία οικειοποιούμεθα για τις μελέτες και τις χάρη τους. Άλλος, η πίστης προηγείται της γνώσεως, κατά το πιστεύω, Για να εννοήσω και εννοώ

0: ενώσεις όλα τα κτίσματα ο Θεός απέμεινε με ορισμένες ενεργείες και καταλλήλους ιδιότητες, έτσι και στους ανθρωπίνους λογισμούς, έδω και την ικανότητα της θεογνωσίας και των άγραφων νόμων του τη συνείδηση, ανεξαρτήτως εάν εμείς συμμορφούμεθα με αυτόν ή όχι. Εάν κάποιος αμαρτάνει χωρίς να εσχύνεται και δεν μετανοεί και παρατάθηκε, δεν έπαθε κανένα κακό μέχρι του θανάτου του, γνώριζε ότι οι κρίσεις του Θεού δι' αυτόν θα είναι χωρίς έλεος.
1: Εκείνος που προσεύχεται με φρόνηση και γνώση, υπομένει ευχαρίστως ως γνωστικός τους πειρασμούς και τας θλίψεις. Ο δε μνήσει κακόν προς τον πλησίον του, ουδέποτε προσευχήθη καθαρά εις τον Θεόν. Εάν ζημιωθείς ή ογκυδιστείς ή εκδιωχθείς από κάποιον, μη προσέξεις αυτά που σου συνέβησαν, αλλά βλέπε τη μελλοντική έκβαση. Τότε θα ανακαλύψεις ότι η υπομονή σου εις ταπεινώσεις αυτάς εγένεται ο πρόξενος πολλών αγαθών, όχι μόνο εις την παρούσα, αλλά και στη μέλουσα ζωή.
0: Όπως τους νοσούντας ωφελούν τα πικρότατα φάρμακα, έτσι και τους κακοτρόπους συμφέρει να υποφέρουν πολλά θλίψεις. Και τα μεν φάρμακα δίδουν την υγιένη στους πρώτους, και δε θλίψεις οδηγούν εις μετάνοια τους δευτέρους. Εάν δεν θέλεις να κακοπαθείς και να πάσχεις, και εσύ να μην θέλεις να πράττεις διάφορα κακά, διότι απαραβάτως εις τας καρδίας ακολουθούν εθλίψεις. Όπως λέγει ο Απόστολος, «Ο γάρ αν σπήρει έπαστος, τούτο και θελήσει».
1: Όταν σπήρωμεν τα φάβλα εκουσίως και ύστερα τα φάβλα ακουσίως θερίζομαι, πρέπει να θαυμάζουμε την αλάθητον δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή μεταξύ της εκουσίως ποράς των φάβλων και του ακουσίου θερισμού των εις των καιρών των μεσολαβεί μακρόν κάπως διάστημα, αυτό μας οδηγεί εις το να απιστώμε ότι ο Θεός ανταποδίδει κατά το δίκαιον.
0: Όταν αμαρτήσεις, μη σκέπτεσαι μόνο τι έκανες, αλλά τι, πριν προβήσεις την πράξη, σκέφτεσαι. Εάν δεν προηγούνται οι αμαρτωλοί λογισμοί, το σώμα δεν θα ακολουθούσε στην πράξη. Από εκείνους που αδικούν φανερά, πλέον πονηρός είναι εκείνος που ενεργεί τα διάφορα κακά με υπουλότητα, δια τούτο και τιμωρείται βαρύτερα από τους πρώτους υπό του Θεού.
1: Όστις μηχανεύεται πονηρίας και κακοποιεί των πλησίων του χωρίς να φαίνεται, αυτός είναι όφης, όπως λέγει η Γραφή, εγκαθίμενος εν οδό και δάκνο πτέρνα λίπου. Εκείνος που εις τον αυτόν χρόνον σωρισμένα μεν σημεία επαινεί, εις άλλα δε κατηγορεί των πλησίων, αυτός είναι δούλος της χειροδοξίας και του φθόνου. Και διαμέν των επένων που προσπαθεί να κρύψει τον φθόνο, διαδέ των κατηγοριών παρουσιάζει τον εαυτό του σοφότερον εκείνου.
0: Όπως είναι φυσικός ασυμβίβαστο να πεινεύει κανείς πρόβατα μεταλλίκων, ούτω είναι αδύνατο να τύχει θείου ελαίους εκείνος που δοδιεύεται τον πλησίον. Ο εν υποταγή μοναχός που αναμειγνύει την εντολή του γέροντός του με το θέλημά του, αυτός είναι μοιχός, καθώς φαίνεται εις την σοφία και εξαφορμής της πτωχίας των φρενών του, υποφέρει αυτοβασανιζόμενος από πολύπας της ψυχής του.
1: Όπως εναντιούται η κίνηση της φωτιάς προς ένωση με το νερό, ούτως είναι εναντία η προσπάθεια δικαιολογίας με τον ταπεινόν άνθρωπο. Ο ταπεινός δέχεται αναπολογήτως όλα στα συμποφαντίας. Εκείνος που επιθυμεί την άφηση των αμαρτιών του, αγαπά να ταπεινούται. Εκείνος δε που κατακρίνει των πλησίων του, μόνος του μονιμοποιεί τα σκακία του.
0: Μη αφήσεις καμία αμαρτία ανεξάλληπτον, όσο και αν είναι μικρή, για να μη σε παρασύρει αργότερα σε μεγαλύτερα κακά. Εάν θέλεις να σωθείς, αγάπησε τους αληθινούς λόγους, και να μην αποστραφείς εξαρτησίας τους οιουσδήποτε ελέγχους.
1: Ο λόγος της αληθείας του βαπτιστού Ιωάννου τόσο δυνατός ήταν, ώστε μετέβαλε γεννήματα αχυδνών και τους υπέδειξε να αποφύγουν τη μέλουσα οργή. Εκείνος που δέχεται ευχαρίστως τους λόγους της αληθείας, αυτός υποδέχεται το λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, διότι είπε, ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται.

προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, ελευθερία κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσθέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο του Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, ο Κύριος Θεός με μεγαλύνθη στο όγκρο. Εξομολόγηση του μεγαλοπρέπεια των ευήθων αναβαλώμενων πόσων συμμάτιων. Εκείνων των ουρανών ως σιδέρι, ως το βάζον ελίδαση το υπερό αυτού. Επικής νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπαθών επί θερίγων ανέμων. Και όλοι τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Το θεμελιών την δίνει επί την ασφάλεια να πει, που πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνιος. Πάβης ως το σημάδιον των περιβόλαιων αυτού, είναι επί την ασφάλεια να πει, που πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνιος. Πάβης ως το σημάδιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων πλήσων.

Βερόνα που θα αποκαρπεί των έργων του θα φασίσει τη γη. Εξαναφέρουν πόρτο τη κίνηση και φλόγει τη δουλεία των ανθρώπων που εξαραγίνα άρθρων εκ της ή εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου η λαρή με πρόσωπο με νελαίο και άρθρος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Θα φασίσω τη ταξίδα του πεδίου εκέδρου του λιβάνου άρσε φύτεσα. Εκεί στροφή ένος έσχουση του ερωτιού η κατοικία η γη και αυτός. Όρυχα υψηλά τα σελάφη σπέκτατε τα πηγή της λαγωής. Η πλήση σε λίμνης καιρούς, ο ίδιος έλεγε την δύση αυτού. Έρθους φώτος και γένετο μίτς, εν αυτοί διενέσονται πάντα τα θηρία του γκριμού. Στήμνη οριόμενη πορτάς και συζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτοί. Ανέτειλε με ίδιος και συνήθισαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα ευστοφία εκείνησας, επληρώθη η γη της κλήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύφορος, εκεί έρθετα όλου και στην αριθμός ζώα μικρά με το μεγάλο. Σε κυκλία διαπορεύονται λεφτά τον ούχος που ανέπλασε σε λέγει να πει. Πάντα προσέχρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον πόντους του αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την κύρα τα σύμπαντα πιστήσονται εκ ισχότητος, αποστρέψαντος δε το πρόσωπον ταρακτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι εκείς των πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήρθε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Επιβλέπων επί την κοιν και ποιον αυτήν παίρνει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, Θεός υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφανθήσω με επί του Κυρίου. Κρίθη εν αμαρτωλή από τη γης και άγνωμη, ας και μη υπάρχει να πω. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ίδιος έγνω την δύση να πω, έχω σκότος και εγένω τον ίδιο. Τόσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία η πύλη σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ημίν και αεί και εσύ στο αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.

ψηλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάρταρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιδίου Δύση, ειδώντες πόσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Αξιών σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, γιε Θεού ζωήν οδηδούν,

0: Ακούσας Άβραμ ότι ηχμαλώτευτε Λότο αδελφικούς αυτού, ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού, 318, και κατεδίωξεν ο πίσον αυτόν έως Δαν, και επέτεσεν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και οι παιδες αυτού μετ' αυτού, και επάταξεν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως Χοβάλ, ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων, και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε, και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήφεδε βασιλεύς Σοδόμων η συνάντηση αυτό, ο μετά το υποστρέψε αυτόν από τις κοπείς του Ποδολογόμων και των βασιλέων των μεταυτούν στην κοιλάδα του Σαβή, που το είναι πεδίον βασιλέως. Και Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεν γε άρτους και ίνων, είναι ιερεύς του Θεού του Υψίστου, και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το Υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο Υψίστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου υποκυρίουσι.
1: Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, είδετε παρέδωκα ενώπιον ημών την γην, εις ελθόντες πληρονομήσατε την γην, είναι όμως ο Κύριος εις πατράσιν ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτοίς και το σπέρμα και αυτών με ταυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, πού δυνήσομε μόνος φέρειν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, και ειδού εστέ σήμερον βοσί τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προστή ημίν, ως εστέ έχει διοπλασίως, και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρα σοφούς και επιστήμονας και συνετούς και κατέστησα αυτούς υγείστε επιμών, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της κριτές ημών. Και με τη λάμην της κριτές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον, διακούετε αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνατε δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων του αδελφού αυτού και του προσιλήτου αυτού. Που κατ' τη γνώση πρόσωπον εν κρίση, κατά των μικρών και κατά των μέγα κρινής, που μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου, ό,τι η κρίση του Θεού εστί.
0: Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίνεν αυτή. Πριν τους πατέρας ημών προείλε το Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ' αυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν τάφτην. Και περιτενήστε την σκληροκαρδίαν ημών και τον τράχυλον ημών που σκληρινείτε έτη. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο μέγας και ισχυρός και φοβερός, ως τη σου θαυμάζει πρόσωπον, ούδου μιλά δώρον. Διόν κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και κύρα, και αγαπά των προσιλήτων δούνε αυτοάρτων και ημάτιων. Κύριον των Θεών σου ποδηθήσει, και αυτό μόνο λατρεύσεις, και προς αυτόν πολιθήσει, και επί το ονόματι αυτού ομή. Αυτός καθημά σου και αυτός Θεός σου, ως τις επίλησες εσύ τα μεγάλα και τα ένδοξα τα αυτά, αείδων

Θεοσον Κύριε και εσπέρα τάφτη, αναμαρτήτως φυλακτινέ ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε, το έλεό Σου επ' ημάς, καθά περιπτήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέπισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμήν και αεί, και εις τους αιώνας.

Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Θεέ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσιτι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ήλιασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Εν άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίλεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμών,

0: Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία πόλη και νησοτάφτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος θεών λόγων και κούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάσιμος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πες πέσει εις παραπάνω, αναμόνω Αγίες αυθεντικός, και δυνάμει την ύμη και δόρυ του Σταυρού, προστασίες με την ύμη των εκπλάγιων, πλάνων ασωμάτων, και σύριες του Κυρίου και εν πόρτο προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθνών, Stop.

0: παραστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Ο άνθρωπος, ως κακός και άδικος, μπορεί να σκοτώσει. Ο Θεός δεν πάβει να χαρίζει ζωή και στους ανάξιους. Απλόχερος και αγαθός από τη φύση του, θέλησε να γίνει ο κόσμος και έγινε. Και ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Άνθρωπος είναι αυτός που κατάλαβε τι είναι το σώμα. Κατάλαβε δηλαδή ότι είναι φθαρτό και ολιγοχρόνιο. Ένας τέτοιος άνθρωπος καταλαβαίνει επίσης ότι η ψυχή είναι θεϊκή και αθάνατη και ότι επειδή είναι πνοή Θεού, συνδέθηκε με το σώμα με σκοπό τη δοκιμασία και τη θέωση. Όποιος ενόησε τη ψυχή, συμπεριφέρεται ορθά και με τρόπο που αρέσει στον Θεό, επειδή δεν πείθεται στο σώμα. Αντίθετα, βλέποντας τον Θεό με το νου του, βλέπει νοερά και τα αιώνια αγαθά που δορίζονται από τον Θεό στη ψυχή. Ο Θεός που είναι αγαθός και απλόχερος έχει δώσει στον άνθρωπο την εξουσία επάνω στο καλό και στο κακό και του χάρισε τη γνώση, ώστε βλέποντας τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, να γνωρίσει και αυτόν που έκανε τα πάντα για τον άνθρωπο. Στον ασεβή επιτρέπεται να θέλει και να μην νοεί το Θεό, γιατί του επιτρέπεται να πιστεί και να μην πετυχαίνει τη σκέψη του Θεού και να σκέπτεται και τα αντίθετα προς την αλήθεια. Τόσο μεγάλη εξουσία έχει ο άνθρωπος και στο καλό και στο κακό. Είναι εντολή του Θεού, όσο αυξάνεται η σάρκα, το σώμα δηλαδή, να γεμίζει με νου η ψυχή, με το σκοπό να είναι σε θέση να διαλέξει ό,τι του αρέσει ο άνθρωπος από το καλό και το κακό. Και η ψυχή που δεν διαλέγει το καλό δεν έχει νου. Συνεπώς όλα τα σώματα έχουν ψυχή. Δεν αναφέρεται όμως πως κάθε ψυχή έχει νου, δηλαδή τρόπο σωστής σκέψεως. Ο νους που αγαπάει το Θεό, δηλαδή ο τρόπος σωστής και με αγάπη σκέψεως για το Θεό, έρχεται σε αυτούς που είναι σόφρονες και όσοι και δίκαιοι και καθαροί και αγαθοί και ελεήμονες και ευσεβείς. Και η παρουσία του νου γίνεται βοήθεια αναγωγής τους προς το Θεό.
1: Ένα πράγμα μόνο δεν είναι δυνατό στον άνθρωπο. Το να είναι αθάνατο.

0: κατανοήσει πώς το μπορεί. Γιατί θέλοντας και κατανοώντας και πιστεύοντας και αγαπώντας, με τρόπο ζωής καλό συναστρέφεται ο άνθρωπος στο Θεό. Το μάτι βλέπει τα φαινόμενα. Ο νους κατανοεί τα αόρατα. Ο νους που αγαπάει το Θεό είναι φως της ψυχής. Όποιος έχει νου που αγαπάει το Θεό, έχει φωτισμένη την καρδιά του και βλέπει το Θεό με το νου του.
1: Κανένας καλός δεν είναι αισχρός. Όποιος όμως δεν είναι καλός, είναι οπωσδήποτε κακός και φίλος του σώματος. Πρώτη αρετή του ανθρώπου είναι η περιφρόνηση της σαρκός. Γιατί ο χωρισμός από τα πρόσκαιρα και φαρτά και υλικά που γίνεται προαιρετικά και όχι από έλλειψη των πιο πάνω, μας κάνει κληρονόμους των αιωνίων και αυθάρτων αγαθών. Όποιος έχει νου γνωρίζει τι είναι ο εαυτός του, ότι δηλαδή είναι φαρτός άνθρωπος, και όποιος γνωρίζει τον εαυτό του τα ξέρει όλα. Ξέρει ότι είναι δημιουργήματα του Θεού όλα και ό,τι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το να τα εννοεί όλα και να τα πιστεύει σωστά είναι στην εξουσία του ανθρώπου. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι όσοι καταφορούν τα βιωτικά κουράζονται μεν ελάχιστα, κερδίζουν όμως απόλαυση και ανάπαυση αιώνια από το Θεό μετά θάνατο.
0: Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, όπου και να είναι και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός.
1: Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάρη τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Με τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους. Όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού, δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νου διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει η δυνατότητα να νοεί τον Θεό και τα δημιουργεί μετά του.
0: Ο νους φαίνεται στη ψυχή και η φύση φαίνεται στο σώμα. Και ο νους είναι η αποθέωση της ψυχής, ενώ η φύση αποτελεί κάτι που υπόκειται σε διάλυση. Και σε κάθε σώμα υπάρχει φυσική σύσταση. Δεν υπάρχει όμως σε κάθε ψυχή φρόνηση. Γι' αυτό και δεν σώζεται κάθε ψυχή. Η ψυχή είναι στον κόσμο ως γεννητή, γιατί γεννιέται. Ο Θεός όμως ξεπερνάει τον κόσμο ως αγέννητος. Η δε ψυχή που νοεί τον κόσμο και θέλει να σωθεί, έχει για κάθε ώρα και στιγμή νόμονα παράβατων και αναλογίζεται πως τώρα γίνεται αγώνας και δοκιμασία και δεν επιτρέπεται να διακόψει τον κριτή και ότι η ψυχή και χάνεται και σώζεται εξαιτίας μικρής και αισχρής ειδονής.

0: από το Θεό υπάρχει στη γη γέννηση και θάνατος. Στον ουρανό έκανε να υπάρχει πρόνοια και αναγκαιότητα. Και όλα έγιναν για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Ο Θεός που δεν έχει από τίποτε ανάγκη, δημιούργησε για τους ανθρώπους τον ουρανό και τη γη και τα στοιχεία που αποτελούν τον κόσμο, επιθυμώντας να τους παραθέσει κάθε απόλαυση αγαθών διαμέσου όλων αυτών. Τα θνητά βρίσκονται αξιολογικά πιο κάτω από τα αθάνατα. Τα αθάνατα υπηρετούν τα θνητά, δηλαδή τα στοιχεία υπηρετούν τον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας και της φυσικής αγαθότητας του Θεού Δημιουργού. Και δεν είναι σε θέση να βλάψει, δεν συγκαταλέγεται στους πρακτικά ευσεβείς. Αντίθετα, εκείνος που μπορεί να βλάψει και δεν χρησιμοποιεί στο κακό τη δύναμή του, αλλά λυπάται τους πιο αδύνατους ανθρώπους εξαιτίας της ευλάβειάς του προς τον Θεό, εκείνος γίνεται άξιος αμοιβών και στον κόσμο αυτό και με το θάνατο. Εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Θεού που μας δημιούργησε, είναι πολλοί οι δρόμοι για τη σωτηρία. Οι δρόμοι αυτοί αποτελούν τη δυνατότητα επιστροφής των ψυχών και τις ανεβάζουν στους ουρανούς. Και θα αποδεχτούν οι ψυχές των ανθρώπων για μεν την αρετή αμοιβές και για τα αμαρτήματα τιμωρίας. Ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον Υιό. Και ο Πατήρ είναι και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος με τη βοήθεια της πίστεως γνωρίζει όλα όσα είναι αόρατα και νοητά. Και η πίστη είναι θεληματική συγκατάθεση της ψυχής.
1: Όσοι από κάποιες ανάγκες ή επιτακτικές περιστάσεις αναγκάζονται να κολυμπήσουν για να περάσουν τα πιο μεγάλα ποτάμια, αν έχουν καθαρό το μυαλό τους και προσέχουν σώζονται. Και αν ακόμη συμβεί να είναι η ροή του ποταμού αρνητική και κοντεύουν να βυθιστούν στα νερά, αν πιάσουν οτιδήποτε υπάρχει στις όχθες, σώζονται. Όσοι όμως βρεθούν μεθυσμένοι και αρρύθμιτες φορές σκέφτηκαν να κολυμπήσουν για να διαβούν το ποτάμι, όμως νικημένοι από το κρασί, βυθίζονται στο ρεύμα και βγαίνουν από το χώρο των ζωντανών. Όμοια και η ψυχή πέφτοντας στις νεροσυρμές και στην ανακατουσούρα των ρευμάτων της ζωής, αν δεν γνωρίσει τον εαυτό της ζαλισμένη από την κακία, αν δηλαδή δεν γνωρίσει πως αν και θεϊκή και αθάνατη συνδέθηκε με την παροδικότητα, την πολυπάθεια και τη θνητή ύλη του σώματος για να δοκιμαστεί, έρχεται προς τα κάτω από τις σωματικές συντονές στην καταστροφή και περιφρονώντας τον εαυτό της, βυθισμένη στη μέθη της άγνοιας και μη αντιλαμβανόμενη τον εαυτό της, χάνεται και δεν βρίσκεται ανάμεσα στους σωσμένους. Σαν ποτάμι μας τραβάει πολλές φορές το σώμα μαζί του σε άπρεπες συντονές.
0: Η λογική ψυχή, στέκοντας αμετακίνητη επάνω σε καλή προαίρεση, κατευθύνει σαν μηχανινάρι άλογο το συνέστημα και την επιθυμία που είναι τα μη λογικά της πάθη, γενικώντας και συγκρατώντας τα και γινόμενη αφεντικό τους, στεφανώνεται και αξιώνεται να διαμένει στον ουρανό. Αυτό είναι το βραβείο της νύχης και των κόπων της από τον Δημιουργό Θεό. Η πραγματικά λογική ψυχή, βλέποντας την ευτυχία των πονηρών ανθρώπων και την καλοπέραση αυτών, που είναι αμάξι, δεν ταράζεται όπως οι απερίσκεπτοι άνθρωποι. Ξέρει καλά και την αστάθεια της τύχης και την αβεβαιότητα του βίου και την λίγη διάρκεια της ζωής και το ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι αδωροδόκητη. Και έχει μια τέτοια ψυχή στην πίστη ότι δεν θα παραμελήσει ο Θεός να της δώσει την αναγκαία τροφή.
1: Η ζωή του σώματος και η απόλαυση του βίου εδώ με πολύ πλούτο και εξουσιαστική δύναμη αποτελούν θάνατο της ψυχής. Ο κόπος και η υπομονή και η στέρηση με ευχαριστία και ο θάνατος του σώματος είναι ζωή και αιώνια απόλαυση της ψυχής. Περιφρονώντας η λογική ψυχή την ειδική πτήση και την ολιγοχρόνια ζωή, διαλέγει την ουράνια απόλαυση και την αιώνια ζωή παίρνοντάς την από το Θεό εξαιτίας της ενάρετης ζωής της. Όσοι έχουν καταλασπωμένα τα ρούχα τους, λερώνουν το ρούχο εκείνων που τους αγγίζουν. Έτσι και όσοι έχουν κακή προαίρεση και τρόπο ζωής όχι σωστών, καθώς έρχονται σε επαφή με τους πιο απλούς ανθρώπους και καθώς λένε αυτά που δεν πρέπει, μολύνουν σαν με βόρβορο διαμέσου της ακοής στην ψυχή.
0: Αρχαία
2: αμαρτίας είναι η επιθυμία, διαμέσω της οποίας χάνεται η λογική ψυχή. Και αρχή σωτηρίας και βασιλείας των ουρανών γίνεται για την ψυχή η αγάπη. Όπως ο χαλκός που παραμελείται και δεν φροντίζεται όπως πρέπει, εξαιτίας του πολύ καιρού δεσίματός του και ακινητοποιήσεώς του, σαπίζει από τη σκουριά και γίνεται άχρηστος και άσχημος. Έτσι και η ψυχή. Όταν μένει αργή η ψυχή και δεν δείχνει φροντίδα για την ενάρετη ζωή και την επιστροφή της στο Θεό, αποχωριζομένη με τις πονηρές της πράξεις από την προστασία του, εξαιτίας της κακίας που έρχεται από ραθυμία στην ύλη του σώματος, τρώγεται σαν τον χαρκό από σπουλιά και γίνεται άσχημη και άχρηστη για σωτηρία.

0: Ο Θεός είναι αγαθός, ελεύθερος από πάθη και αμετάβλητος. Αν κάποιος θεωρεί πως είναι λογικό και αληθινό το ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται και απορεί πώς χαίρεται για τους καλούς, πώς αποστρέφεται και αηδιάζει τους κακούς, πώς οργίζεται εναντίον αυτών που αμαρτάνουν και πως όταν λατρεύεται και υπηρετείται φαίνεται σπραχνικός, πρέπει να του λεφθεί τούτο. Ο Θεός ούτε χαίρεται, ούτε οργίζεται, γιατί η χαρά και η λύπη είναι πάθη. Ο Θεός δεν ικανοποιείται με δώρο. Θα ήταν δυνατό στην περίπτωση αυτή να νικέται από την ειδονή. Δεν πρέπει δηλαδή να λέμε με βάση όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο ότι ο Θεός είναι καλά ή άσχημα. Ο Θεός είναι αγαθός και μονάχα ωφέλει ως προσφέρει και ποτέ δεν βλάπτει, περιμένοντας πάντα αμετάβλητος. Εμείς μένοντας καλοί, επειδή έτσι μοιάζουμε του Θεού, γνωνόμαστε μαζί. Ζώντας ενάρετα ακολουθούμε το Θεό. Όταν γινόμαστε κακοί, κάνουμε εχθρό μας το Θεό, που δεν οργίζεται μάτια. Τα αμαρτήματα μέσα μας δεν αφήνουν να στείλει το φωτισμό του ο Θεός, αλλά μας συνδέουν με τιμωρητικούς δαίμονες. Κι αν με προσευχές και καλοσύνες βρίσκουμε τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, δεν καλοπιάνουμε και δεν μεταβάλλουμε το Θεό, αλλά θεραπεύοντας με αυτά την κακία μας και με την επιστροφή μας στο Θεό, απολαμβάνουμε πάλι την αγαθότητά Του. Ώστε λοιπόν λέμε το ίδιο πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός αποστρέφεται τους κακούς και ο ήλιος κρύβεται για αυτούς που στερούνται το φως των ματιών τους».
1: Η ευσεβής ψυχή γνωρίζει τον Θεό των όλων. Γιατί η ευσέβεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκτέλεση του θελήματος του Θεού, που σημαίνει γνώση του Θεού με το γεγονός πως κάποιος δεν έχει φθόνο μέσα του. Είναι σόφρον, πράος, ευεργετικός όσο μπορεί, μεταδοτικός, ευγενικός και ό,τι άλλο από όσα αρέσουν στο θέλημα του Θεού. Η γνώση και ο φόβος του Θεού αποτελούν θεραπεία των παθών της ύλης. Αν δηλαδή υπάρχει στη ψυχή άγνοια του Θεού, επειδή παραμένουν αθεράπευτα τα πάθη της, αυτά κάνουν τη ψυχή να σαπίζει. Η ψυχή σαπίζει σαν χρόνια πληγή από την αμαρτία, για την οποία δεν φταίει ο Θεός που χάρισε στους ανθρώπους και βιωματική, εμπειρική και θεωρητική γνώση.
0: Ο Θεός γέννησε κυριολεκτικά τον άνθρωπο με εμπειρία και γνώση, φροντίζοντας να καθαρίσει από τα πάθη και την εκούσια κακία της ψυχής του, θέλοντας από αγαθότητα να μεταβάλει τη θυσιμότητά του σε αθανασία. Ο νους στην καθαρή και φίλη του Θεού ψυχή βλέπει αληθινά το Θεό που είναι αγέννητος, αθεώρητος, ανέκφραστος με λόγια, ο μόνος καθαρός για όσους έχουν καθαρή την καρδιά τους. Στέφανος Αυθαρσίας, αρετή και σωτηρία ανθρώπου, είναι το να υποφέρει με χαρούμενη διάθεση και ευγνωμοσύνη τις συμφορές. Η κυριαρχία πάνω στο θυμό, στη γλώσσα, στη γυλιά, στις ειδονές, αποτελεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για την ψυχή.
1: Η πρόνοια του Θεού συντηρεί τον κόσμο και δεν υπάρχει κανένας τόπος όπου να μην εκδηλώνεται αυτή η πρόνοια και φροντίδα. Και πρόνοια σημαίνει τον αυτοδύναμο λόγο του Θεού, αυτόν που δίνει μορφή στην ύλη που έρχεται στον κόσμο και είναι δημιουργός και τεχνίτης όλων όσων γίνονται. Ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να διαμορφώνεται η ύλη χωρίς τη διακριτική δύναμη του Λόγου, ο οποίος είναι εικόνα και νους και σοφία και πρόνοια του Θεού. Η επιθυμία που προέρχεται από τις ενθυμίσεις του νου είναι ρίζα των σκοτεινών παθών και η ψυχή που βρίσκεται υπό την επίρρεια αυτών των ενθυμίσεων αγνοεί τον εαυτό της, αγνοεί ότι αποτελεί πνοή Θεού και έτσι οδηγείται στη διάπραξη της αμαρτίας χωρίς να λογοριάζει η ανόητη τα μεταθάνατον.

0: πολύ μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια της ψυχής και απώλειά της είναι η αφελία και η φιλοδοξία. Η επιθυμία δηλαδή του κακού αποτελεί για την ψυχή στέρηση του αγαθού. Και αγαθό, καλό δηλαδή, είναι να κάνει κανένας απλόχερα όλες τις καλές πράξεις, δηλαδή όσα αρέσουν στο Θεό των όλων. Μόνο ο Θεός μπορεί να δεχθεί μέσα του το Θεό. Μόνο με αυτό το πλάσμα επικοινωνεί ο Θεός τη νύχτα με όνειρα και την ημέρα διαμέσου του νου του. Και διαμέσου όλων αυτών προλέγει στους άξιους της αγάπης του ανθρώπου και προδηλώνει τα μέλλοντα αγαθά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο για όποιον πιστεύει και για όποιον θέλει να σκέπτεται το Θεό. Και αν εσύ θέλεις να τον δεις, βλέπει την όμορφη τάξη και την φρόνια που υπάρχει στα κτίσματα που έχουν γίνει και γίνονται με το λόγο του. Και όλα αυτά για τον άνθρωπο.
1: Άγιος ονομάζεται εκείνος που είναι καθαρός από κακία και από αμαρτήματα. Γι' αυτό και αποτελεί πολύ μεγάλο κατόρθωμα ψυχής που αρέσει στο Θεό η απουσία κακίας από τον άνθρωπο. Όνομα είναι η επισήμανση ενός πράγματος ανάμεσα σε άλλα πολλά. Γι' αυτό και είναι χωρίς νόημα να νομίζει κανένας πως ο Θεός που είναι ένας και μόνο έχει άλλο όνομα. Δηλαδή το όνομα Θεός αυτό σημαίνει τον άναρχο, αυτόν που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο. Αν η συνείδησή σου μαρτυρεί πως έκανες πονηρές πράξεις, κόβεται από την ψυχή σου, περιμένοντας τις καλές, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και φιλάνθρωπος. Φιλοκαλία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακραστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Τηδωνιάρη, εκπαιδευτική.

0: συνεργάτες της.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων που εκπέμπει στους 97,7. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Μια εικόνα αφηγείται». Τη σημερινή εκπομπή παρουσιάζουν η Βασιλική Αλεξίου
2: και η Βασιλική Φτσάκη.
1: Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα σιωπηρά δεικνύει με την παράσταση. Θεωρούμε ωφέλιμο και απαραίτητο όμως να αφιερώσουμε την εκπομπή στο χώρο όπου αποκαλύπτεται ο τεράστιος πλούτος της αγιογραφίας, στο ναό.
2: Η ιστορία του ναού ταυτίζεται με την ιστορία της εκκλησίας και της εικονογραφίας. Οι χριστιανοί από τους πρώτους αιώνες επέδειξαν ιδιαίτερη μέρημνα για τους χώρους τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αρχικά αυτή ήταν η χώρη ιδιωτική και συγκεκριμένα αίθουσες προσαρμοσμένες στην αστική αρχιτεκτονική κάθε περιοχής. Η ανάγκη των χριστιανών να συγκεντρώνονται σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας οδήγησε στη δημιουργία των πρώτων ναών. Τις αρχαιότερες μαρτυρίες για τους χώρους προσευχής και λατρείας, ευχαριστιακής συνάξεως, των πρώτων αιώνων παρέχουν οι πράξεις των Αποστόλων. Κατά την περίοδο των διωγμών, οι χριστιανοί συναθρίζονταν μυστικά σε υπόγειους ταφικούς χώρους, κατακόμβες, όπου και τελούσαν τις θρησκευτικές τους τελετές. Με την πάροδο του χρόνου καθιερώθηκαν μόνιμοι χώροι, ειδικά διαμορφωμένοι για τις ανάγκες της Θείας Λατρείας, που ακόμα δεν είχε παγιωμένη μορφή. Έμειναν γνωστοί με τις ονομασίες κατοίκων Εκκλησία, οίκος Θεού, οίκος Κυρίου και Κυριακών.
1: Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, του 313 μετά Χριστόν και την αναγνώριση του χριστιανισμού ως ισότιμο με τις άλλες θρησκείες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άρχισε η ανέγερση των πρώτων ναών προκειμένου να στεγαστούν τα πολυάριθμα πλήθη των πιστών. Όπως ήταν αναμενόμενο, κατά την πρώτη αυτή περίοδο της χριστιανικής αρχιτεκτονικής χρησιμοποιήθηκαν τύποι οικίοι στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο χριστιανισμός. Ο ρυθμός έχει άμεση σχέση με αυτόν που προηγήθηκε και με αυτόν που άμεσα θα τον διαδεχθεί, εκφράζει εν ολίγοις το πνεύμα της εποχής με κύρια στοιχεία της εκάστοτε αλλαγής να αποτελούν η θρησκεία, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, τα ήθη και τα έθιμα, τα διαθέσιμα υλικά και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, θα χρησιμοποιηθεί τόσο ο τύπος της βασιλικής με τις διάφορες παραλλαγές της, όσο και αυτού των περίκεντρων κτηρίων με τις επίσης ποικίλες παραλλαγές του.
2: Εν συνεχεία, κατά την εποχή του Ιουστινιανού, εμφανίζεται η βασιλική Μετρούλο με κορυφαίο μνημείο της χριστιανοσύνης την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο εμφανίζονται δύο ακόμη τύποι ναών, οι σταυροειδείς εγγεγραμμένοι με τις πάμπολες παραλλαγές τους και οι οκταγωνικοί. Πρόκειται για τους τύπους ναών που συναντάμε στα εναπομείναντα βυζαντινά εκκλησάκια της Αθήνας. Τέλος, στη δύση του Βυζαντίου εμφανίστηκαν επίσης οι τρίκοντοι αγιορείτικοι ναοί και οι πεντάτροπλοι εγγεγραμμένοι. Ο χριστιανικός ναός θεωρείται σύμβολο του ουράνιου χώρου, όπου μπροστά στο θρόνο του Θεού τελείται η Θεία Λειτουργία από τους Αγγέλους. Έτσι ο ναός, αν και αποτελείται από απλά δομικά υλικά, έχει μια υπερκόσμια χάρη. Τους πιστούς της Ορθοδοξίας τους προσελκύει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που δεν είναι μια κενή λέξη, ούτε ένας φιλοσοφικός ορισμός. Η χάρη είναι το άγγελμα του Θεού μέσα στην καρδιά του πιστού. Ο Θεός Λόγος ζει μέσα στην ύπαρξη του κάθε χριστιανού, παρηγορώντας, ενισχύοντας, διδάσκοντας και φωτίζοντας όλο του το είναι.
1: Εξωτερικά, το συγκρότημα του ναού περιβάλλεται συχνά από έναν ισχυρό τοίχο τον περίβολο, για να τον ξεχωρίζει και να τον προστατεύει από τον έξω χώρο. Ο περίβολος τονίζει τη στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Παλαιότερα, πριν ο πιστός μπει στην εκκλησία, περνούσε από το αίθριο, έναν χώρο σαν αυλή που αναδείκνυε την πρόσωψη του ναού. Το αίθριο ήταν ένας ευχάριστος και πολυσύχναστος χώρος που αποτελούσε τον κύριο παλμό της χριστιανικής κοινότητας έξω από τον ναό. Επίσης, εξυπηρετούσε και λειτουργικές ανάγκες, αφού εκεί συνήθιζαν να τελούν την ακολουθία του όρθρου. Επιβιώσεις του όρθρου μπορούν να θεωρηθούν σήμερα οι μεγάλες αυλές και οι πλατείες μπροστά από τους ναούς. Στο χώρο του έθριου μπορούσε να συναντήσει κανείς και κημητήριο. Η τάση αυτή εξέφραζε τη βαθιά πίστη των χριστιανών, ότι οι νεκροί δεν χωρίζονταν από τους ζωντανούς. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται κημητήριο και όχι νεκροταφείο. Επειδή αυτοί που έφυγαν δεν έχουν πεθάνει, αλλά βρίσκονται σε μια προσωρινή κατάσταση ύπνου. Μέσα στο έθριο, σε περίοπτη θέση, υπάρχει και κρίνη, δηλαδή βρύση που εφοδιαζόταν με νερό από υδραγωγείο ή πηγάδι. Οι χριστιανοί πριν εισέλθουν στον κυρίως ναό, έπλαιναν τα χέρια και τα πόδια τους. Η πράξη αυτή ήταν συμβολική και φανέρωνε την ανάγκη των πιστών για σωματική και ψυχική κάθαρση. Συχνά στις κρίνες χαράσονταν επιγραφές. Πολύ γνωστή είναι η περίφημη παλίνδρομη επιγραφή της κρίνης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. «Νίψον ανομήματα, μήμον ανόψιν». Στο συγκρότημα του ναού, από τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, προστίθεται και το βαπτιστήριο, ως ανεξάρτητο ναίδριο, αφού η τέλεση του βαπτίσματος γινόταν μόνο 2 φορές το χρόνο.
2: Από τον εξωτερικό χώρο εισερχόμαστε στον Άρθικα, το πρώτο εσωτερικό τμήμα του ναού. Πρόκειται για έναν στενόμοτο χώρο κατά μήκος της εισόδου του ναού. Στον Άρθικα έμεναν παλιότερα οι αβάπτιστοι και οι προσκλέοντες, δηλαδή αυτοί που έδειχναν δημόσια μετάνοια για βαριά αμαρτήματα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Νάρθικας αποτελούσε στα πρώτα χρόνια σύμβουλο του εξωτερικού χώρου. Στον Νάρθικα συνήθως βρίσκεται η παράσταση του Ιησού ως διδασκάλου και φυσικά έχει σημασία αλληγορική. Ο Χριστός είναι η θύρα εισόδους στη Βασιλεία των Ουρανών. Στους μεγάλους ναούς, ο Νάρθικας έχει συνήθως 2 όροφους. Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται και ο γυναικονίτης.

0: συνήθως άνοιγμα, το λεγόμενο τρίβυλο, ενώνει τον Άρθικα με τον Κυρίους Ναό. Ο Κυρίους Ναός έχει σχήμα ορθογώνιο ή σταυρικό και καταλήγει σε μια αψίδα ιερού που βρίσκεται συνήθως στα ανατολικά. Χωρίζεται με κοιονοστοιχίες εκκλήτη, τμήματα δηλαδή, τα οποία είναι παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονα του ναού. Οι κοιονοστοιχίες δίνουν μια ρυθμική διάταξη και τονίζουν το βάθος. Συμβολίζουν τους Αποστόλους, τους Προφήτες και τους Αγίους, ως στηρίγματα της Εκκλησίας. Τα κλήτη είναι πάντοτε σε μόνο αριθμό, από 1 έως 9. Το μεσαίο κλήτος έχει μεγαλύτερο πλάτος και ύψος και φωτίζεται περισσότερο. Ο Κυρίος Ναός είναι σύμβολο του ορατού ουρανού και του Παραδείσου. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η τοποθέτηση του Παντοκράτορα στο κεντρικό και υψηλότερο σημείο του ναού, στον Τρούλο. Βρίσκεται εκεί μεγαλόπρεπος, ευλογώντας τους πιστούς, οι οποίοι κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του νιώθουν ασφάλεια και προστασία. Η οροφή συμβολίζει τον ουρανό και το δάπεδο τη γη, ενώ τα κανδύλια και οι πολυέλαιοι τα αστέρια.
1: Το τέμπλο χωρίζει το ιερό βήμα από τον Κυρίως Ναό. Ωστόσο, δεν αποτελεί διαχωριστικό τείχος, αλλά συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο κόσμων, του αισθητού και του νοητού. Η κεντρική του θύρα ονομάζεται Ωραία Πύλη, ενώ οι πλαϊνές Παραπότη. Πριν από την Ωραία Πύλη υπάρχει ο Σολέας, ένα είδος υπερυψωμένου διαδρόμου, πάνω στον οποίο γίνεται η μετάληψη των πιστών. Ο Σολέας συμβολίζει τον ποταμό του Πυρός, ο οποίος διαχωρίζει τους δίκαιους από τους αμαρτωλούς. Στις σειρές των εικόνων του τέμπλου, οι ιερές μορφές τοποθετούνται με αρμονική τάξη και αυστηρή συνέπεια. Στο πάνω μέρος του τέμπλου, 12 παραστάσεις με τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, το λεγόμενο 12ωτο.
0: Το ιερό βήμα έχει σχήμα ημικυκλικό και καλύπτει το ανατολικό τμήμα του ναού, καθώς οι χριστιανοί προσεύχονται προς την Ανατολή, ενώ συμβολίζει τα επουράνια. Η παράσταση της Θεοτόκου με το μικρό Ιησού στην αγκαλιά της, γνωστή ως πλατητέρα των ουρανών, βρίσκεται στο φόλο του ιερού βήματος, συμβολίζει τη γέφυρα μεταξύ ουρανού και γης. Στα πλαϊνά του ιερού βήματος δημιουργούνται δύο διαμερίσματα, τα παστοφόρια. Στο βόρειο παστοφόριο τοποθετούνται σε τραπέζια οι προσφόρες των πιστών, άρτος και ίνος για τη Θεία Ευχαριστία, για να μεταφερθούν αργότερα στην Αγία Τράπεζα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο χώρος ονομάστηκε πρόθεσης και τα τραπέζια τράπεζα προθέσεων ή προσφορών. Το νότιο παστοφόριο, το διακονικό, χρησιμεύεται σαν σκευοφυλάκιο και δεν είχε πάντα σταθερή θέση.

0: σημείο του Ιερού Βήματος είναι η Αγία Τράπεζα, γύρω από την οποία στρέφεται η σημασία όλου του ναού. Μάλιστα, όταν είναι λίθινη, συμβολίζει τον ίδιο τον Χριστό. Λίθο ναού να πεδοκίμασεν οι οικοδομούντες ούτως εγεννήθη της κεφαλήν γωνίας, αναφέρει στον 42ο στίχο του 21ου κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Λίθος δηλαδή, ο οποίος αν και απορρίφθηκε από τους κτίστες ως ακατάλληλος, έγινε ο ακρογωνιαίος και το ακλόνητο στήριγμα στο πνευματικό οικοδόμημα της Εκκλησίας. Την παρουσία του Κυρίου συμβολίζει ακόμη το Ιερό Ευαγγέλιο, που βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όταν αυτή στηρίζεται σε ένα μόνο κύωνα, συμβολίζει τον ένα Ιησού Χριστό. Στηριζόμενη σε τρεις κύωνες αλληγορεί την Αγία Τριάδα, ενώ σε τέσσερις συμβολίζει τους Ευαγγελιστές. Κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει συνήθως μια μικρή μαρμάρινη λειψανοθήκη με λείψανα του Αγίου του Ναού. Αυτό είναι το λεγόμενο εγκαίνιον ή κατάθεσης. Γύρω από την Αγία Τράπεζα υπήρχε το σύνθρονο, ο θρόνος δηλαδή του Επισκόπου και των Πρεσβυτέρων. Το σύνθρονο συμβόλιζε το θρόνο του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Είναι όμως και σύμβολο εξουσίας. Με την πάροδο των χρόνων, καθώς ο επισκοπικός θρόνος μεταφέρθηκε από το Ιερό Βήμα στον Κυρίως Ναό, το σύνθρονο έπαψε να χρησιμοποιείται. Ο χριστιανικός ναός αποτελεί έναν μικρό κόσμο που ταιριάζει στα μέτρα του ανθρώπου. Κέντρο του είναι το Ιερό Βήμα με την Αγία Τράπεζα. Χωρίς Αγία Τράπεζα, δίχως Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ναός, ούτε και σωτηρία του ανθρώπου. Η διαίρεση του ναού ενάρτητα, κυρίως ναό και Ιερό Βήμα, που εκφράζει τις ηθικές βαθμίδες ανόδου του πιστού, θα παραμείνει πάντοτε ως βασικό στοιχείο ολόκληρης της Ορθόδοξης Ναοδομίας.
1: Οι Βυζαντινοί ναοί είναι καταστόλιστοι από πλήθος εικονογραφικών παραστάσεων, τις οποίες οι ειδικοί τις έχουν κατατάξει σε ομάδες και τις οποίες ονομάζουμε εικονογραφικούς κύκλους. Οι κύκλοι εικονογράφησης του Βυζαντινού ναού αφορούν στο βίο του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων. Πολλά από τα θέματα των κύκλων αυτών κατάγονται από την παλαιοχριστιανική εποχή. Άλλα δημιουργούνται μετά την εικονομαχία και εξελίσσονται στη μέση Βυζαντινή περίοδο και άλλα κατά την τρίτη μεταβυζαντινή περίοδο. Επειδή τα θέματα που αναπτύχθηκαν προσέλευαν είτε δογματική σημασία, είτε λειτουργική, είτε ιστορική, διαιρούνται στους αντίστοιχους κύκλους.
0: Ο δογματικός κύκλος συγκεντρώνεται κυρίως σε τρία σημεία των Βυζαντινών ναών. Στην είσοδο, στον Τρούλο και στην κόγχη του Ιερού Βήματος. Στην είσοδο του Κυρίου Ναού, στην πύλη της Βασιλείας του Θεού, υποδέχεται τους πιστούς ο Ιησούς Χριστός ως διδάσκαλος, ευλογών με το δεξιχέρι, ενώ με το αριστερό κρατά ανοιχτό το Ευαγγέλιο, πάνω στο οποίο και η επιγραφή «Εγώ είμαι η θύρα, η οδός και η αλήθεια και η ζωή, το φως του κόσμου». Στον Τρούλο κατόπιν που υψώνεται στο μέσο του ναού, κυριαρχεί η θριαμβευτική μορφή του Παντοκράτορα, ο οποίος προσβλέπει στη γη με τους μεγάλους και εκφραστικούς οφθαλμούς του, ενώ με το αριστερό χέρι κρατά το Ευαγγέλιο και με το δεξί ευλογή. Η στέγη του ναού με τον Τρούλο γίνεται στους Βυζαντινούς χρόνους, σύμβολο του ουρανού, ενώ το έδαφος που στέκονται οι πιστοί γίνεται σύμβολο της γης. Ο Παντοκράτορας από τον Τρούλο εποπτεύει και κυβερνά τα ουράνια και τα επίγεια. Ειδικότερα εντοπίζεται η φροντίδα και η πρόνοιά του για τους ανθρώπους στη γη. Ο Παντοκράτορας του Τρούλου έχει την έννοια του Δημιουργού, του Σωτήρα, αλλά και του Αδέκαστου Κριτή. Αυτό το τριπλό θεολογικό νόημα κατόρθωσε να συλλάβει άριστα και να αποδώσει η Βυζαντινή αγιογραφία.
1: Στην κόγχη του Ιερού Βήματος ιστορείται η Θεοτόκος, άλλοτε δεόμενη για τους πιστούς, άλλοτε ένθρωνη βρεφοκρατούσα, για να εκφράσει την πίστη της σάρκωσης του Θεού. Η Θεοτόκος εικονίζεται και ως κλίμακα που μεσηπεύει για την σωτηρία του γένους μας, παράσταση που καθιερώθηκε μετά την εικονομαχία. Το βλέμμα αυτού που εισέρχεται στο ναό διαγράφει τη γωνία πύλης εισόδου, Τρούλου, κόγχης Ιερού Βήματος και φτάνει στην πλατητέρα των ουρανών. Με τον τρόπο αυτό, μόλις εισέλθει στο ναό και ατενίσει με το βλέμμα του από πάνω μέχρι κάτω, τα μάτια στις θέσεις του Χριστού αγκαλιάζουν το δογματικό κύριο.

0: Ο λειτουργικός κύκλος είναι αυτός που αναπτύσσεται στο Ιερό Βήμα των Βυζαντινών Ναών. Στον κύκλο αυτό ανήκει η παράσταση της Θείας Λειτουργίας, η οποία εικονίζεται ως κοινωνία των Αποστόλων και λειτουργία των Αγγέλων. Η Θεία Λειτουργία ζωγραφίζεται στην κόμχη του Ιερού Βήματος και κάτω από την Πλατιτέρα. Στην κεντρική σκηνή της κοινωνίας των Αποστόλων, ο Χριστός εικονίζεται να μεταδίδει από τη μια μεριά το σώμα του και από την άλλη το αίμα του στους Αποστόλους, οι οποίοι αποτυπώνονται ή σε παράταξη ή σε ομάδες και με το δέος αποτυπωμένο στην έκφρασή του. Η λειτουργία των Αγγέλων αποτελεί μια παράσταση ιδεώδους τέλεσης στον ουρανό της Θείας Λειτουργίας, κατά την οποία τα τίμια δώρα μεταφέρονται με ποπή Αγγέλων που είναι ντυμένοι ως διάκονοι και παραδίδονται στα χέρια του Μεγάλου Αρχιερέα, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η εικονογραφική παράσταση της Θείας Λειτουργίας είναι μεγάλης δογματικής σημασίας, γιατί υπενθυμίζει ότι η Θεία Ευχαριστία αποτελεί συνέχεια και επέκταση του μυστηρίου της ενανθρώπισης και της θυσίας του Γολγοθά. Το Ιερό Βήμα είναι σύμβολο του ουράνιου θυσιαστηρίου, προς το οποίο πρέπει πάντοτε να ανάγεται ο ιερέας που λειτουργεί. Γι' αυτό, στο κατώτερο τμήμα της αψίδας του βήματος, εικονίζονται οι μεγάλοι λειτουργοί ιεράρχες, όπου ανάμεσά τους υπάρχει ο θυσιασμένος αμνός.
1: Στην πρόθεση ιστορείται η άκρα ταπείνωση. Ο Χριστός στέκεται μπροστά στο σταυρό, ενώ προβάλλει μέσα από σαρκοφάγο με τα χέρια του δεμένα και έχοντας από τις δύο μεριές τα σύμβολα του πάθους που είναι η λόγχη και ο κάλαμος με το σπόγο. Στον χώρο του διακονικού εικονίζονται άγγελοι και προφήτες. Η θυσία του Αβραάμ, σύμβολο της ευχαριστιακής θυσίας, όπως και η θυσία του Άβελ, του Μελχισεδέκ, του Ααρών, είναι θέματα του λειτουργικού κύκλου που συχνά εικονίζονται στο Ιερό Βήμα. Κοντά σε αυτές τις παραστάσεις και στην καμάρα πάνω από την αψίδα, ιστορείται η αποκαλυπτική σκηνή της ετοιμασίας του θρόνου, σύμφωνα με την οποία, πάνω σε ευτρεπισμένο θρόνο, έχουν αποτεθεί το Ιερό Ευαγγέλιο και τα σύμβολα του πάθους, ενώ πάνω από αυτά πετά ένα περιστέρι που ανάγει στο συμβολισμό του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η παράσταση μετά τοποθετείται στο κέντρο μιας κυκλικά διαμορφωμένης σκηνής της Πεντηκοστής, όπως τον Όσιο Λουκά Βιωτίας. Και άλλοτε σε αυτό το χώρο εικονίζεται η Ανάληψη, ο Χριστός κατά το γνωστό τύπο των Θεοφανίων, μέσα σε κυκλική δόξα, που φέρεται από αγγέλους και στις δύο μεριές του, δεξιά και αριστερά, ο χώρος των Αποστόλων που περιβάλλει τον Παντοκράτορα Χριστό.
0: Ο ιστορικός ή εορταστικός κύκλος αφορά σε γεγονότα και πρόσωπα της θρησκευτικής ιστορίας και στις μεγάλες γιορτές του εκκλησιαστικού έτους, ενώ αναπτύσσεται στις τέσσερις καμάρες του Σταυροειδούς Βυζαντινού Ναού, στους πλάγιους τοίχους και στον Άρθικα. Σκηνές για παράδειγμα του Δίου, όπως θαύματα και πάθη του Χριστού, υπήρχαν και παλιότερα, αλλά οι σκηνές ήταν χωρίς πρόγραμμα δογματικής ακολουθίας. Ενώ τώρα, στις διασταυρούμενες καμάρες του ναού, απλώνονται με ακολουθία και επιλογή οι σκηνές αυτές, οι οποίες είναι εκείνες που εικονίζουν τις 12 μεγάλες γιορτές του έτους και που έχουν πλέον καθιερωθεί οριστικά. Αντίθετα προς τη Λατινική, Δυτική Εκκλησία, που με τις εικόνες των παθών του Χριστού απομονώνει και εξαίρει μονομερώς το πάθος, η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, καθώς εικονίζει με το δωδεκάωρτο όλο το βίο του Σωτήρα Χριστού, δεν παραμένει μόνο στο πάθος, αλλά ιστορεί μέσα από τα πιο κύρια γεγονότα της την υψηλή θεολογία της Θείας Αποκάλυψης, από τη γέννηση μέχρι την ανάληψη του Κυρίου. Στους πλάγιους τοίχους επιπλέον εικονίζονται οι ιεράρχες, όσοι και μάρτυρες. Εδώ έχουμε και τους στρατιωτικούς Αγίους, Δημήτριο, Γεώργιο, Προκόπιο, Θεοδόρους και άλλους. Προς τον Άρθικα απεικονίζονται άγιες γυναίκες, ενώ στο δυτικό τοίχο ιστορείται η κίνηση της Θεοτόκου ή η Δευτέρα Παρουσία με τις διάφορες σκηνές της. Από τον 14ο αιώνα συναντάμε τις απεικονίσεις του ακάθιστου ύμνου, δηλαδή 24 παραστάσεις αντίστοιχες προς τους 24 ήχους, καθώς και άλλες σκηνές όπως των Εωθυνών, των Ένων, των Οικουμενικών Συνόδων. Τέλος, ανάρτητα συμβαίνει να αποτυπώνονται και παραστάσεις από τη ζωή της Θεοτόκου Μαρίας.

0: να αγιογραφηθεί ένας ναός, αρχικά είναι απαραίτητη η γνωριμία με τον ναό, τον προορισμό του κάθε μέρους του, τα προοπτικά προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ο αγιογράφος. Επίσης, το ύφος του ναού θα πρέπει να συμβαδίζει με το ύφος των εικόνων. Η ιερή τέχνη της αγιογραφίας διέπεται από κανόνες, τους οποίους ο αγιογράφος οφείλει αρχικά να γνωρίζει και στη συνέχεια να εφαρμόζει. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος ότι η πρώτη απεικόνηση θείου προσώπου ανάγεται στον ίδιο τον Χριστό. Όταν ο βασιλιάς της Μεσοποταμίας Αύγαρος, που έπασχε από ανίατη ασθένεια, πιθανότατα λέπρα, έστειλε επιστολή με κάποιον ονόματι Ανανία, αρχαιοφύλακά του και ζωγράφο, προσκαλώντας τον Ιησού να μεταβεί στη Μεσοποταμία για να τον θεραπεύσει, εκείνος πήρε ένα μανδύλιο και σκούπισε τον υδρότα του προσώπου του. Το πρόσωπο του Χριστού αποτυπώθηκε θαυματουργικά στο ιερό μανδύλιο, το οποίο έστειλε στον Αύγαρο για να τον θεραπεύσει. Αυτή λέγεται πως είναι η πρώτη αχυροποίητος εικόνα του Χριστού, η οποία επιγράφεται Άγιο Μανδύλιο. Ο Αύγαρος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη θεραπεία του, που έγινε με τη χάρη της εικόνας και ολοκληρώθηκε αργότερα με το βάπτισμά του, ύψωσε την εικόνα του Αγίου Μανδύλιου πρώτης πύλης της πόλεως, αφού έγραψε στη σανίδα τη φράση «Χριστέ ο Θεός, ο εισέ ελπίζων ούκ αποτυγχάνει ποτέ». Η αχυροποίητος εικόνα του Κυρίου, μετά από αρκετούς αιώνες στην Έντεσσα της Μεσοποταμίας, μεταφέρθηκε πιθανότατα το 994 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη, επί αυτοκρατορίας Ρωμανού του Λεταπεινού.
1: Ακόμη η παράδοση μας αναφέρει ως πρώτο αγιογράφο τον Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Ευαγγελιστής πρώτος ζωγράφησε τρεις εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, φέρουσα στην αγκαλιά της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και τις πρόσφερε στην ίδια, θέλοντας να μάθει εάν είναι αρεστές σε αυτήν. Η μητέρα του Κυρίου της δέχθηκε και είπε «Η χάρις του εξενού τεχθέντος ή διεμού με ταυτόν». Από αυτές τις τρεις εικόνες, η μία βρίσκεται στην Πελοπόννησο, στη Μονή του Μεγάλου Σπλαίου, η οποία είναι κατασκευασμένη από κυρομαστίχη. Η δεύτερη λέγουν ότι είναι στη Μικρά Ρωσία, σε μια πόλη που ονομάζεται Βιλίνα και η οποία δόθηκε ως δώρο των Βυζαντινών αυτοκρατώνων στους Ρώσους, ώστε να έχουν τη συμμαχία τους. Η τρίτη εικόνα, κατά τη βεβαίωση του Χρυσόβουλου Ιωάννη Γρηγορίου, Γκίκα Βοεβόδα, ηγεμόνα της Ουκροβλαχίας, βρίσκεται στην Κύπρο, στη Μονή της Κύπου. Επίσης, κατά την παράδοση πάντοτε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε τις εικόνες των Αγίων Κορυφαίων Αποστόλων και ορισμένες άλλες, και έκτοτε διαδόθηκε στον κόσμο το καλό και ευσεβές έργο της ζωγραφικής των Αγίων εικόνων.
0: Στην επόμενη εκπομπή μας θα κάνουμε μια αναδρομή στην ιστορία της αγιογραφίας, στις διάφορες σχολές της, καθώς και στους συμβολισμούς. Ελπίζουμε να σας κεντρήσαμε το ενδιαφέρον και την περιέργεια για μια από κοινού πορεία στα μονοπάτια της αγιογραφίας. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, να έχετε καλή συνέχεια.

0: Ιωάννης Αλκίδος, εις Θηρέας και Βορείων Σποράδων, στο 97,7. Με οδηγό την ιεροπρεπή τέχνη της ελιογραφίας, θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε δια της ακοής όσα η εικόνα δεικνύει σιωπηρά με την παράσταση. Μία εκπομπή που επιμελείται η καθηγήτρια βυζαντινής μουσικής και αγιογράφος Βασιλική Τσιτσάκη και οι συνεργάτες της.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Θηρέας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της και μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται συμφεών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσυφήνισσας, η οποία φυλάσσεται τους εφαίστειους εικόνας στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι έξαρτες.

0: σημειώνω ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμή του προστάτη και φόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34η Δημήτρια πρόκειται σε Θεό να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της ιεράς και θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσυφήνισσας, η οποία φυλάσσε τον Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό, έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ.
1: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βοήλους Προράδων, από τους 90 ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αείται εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημινήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάχιστα αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστα τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επλούσεων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι με τις βάσεις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτημών σου εξάξον το ονόμημά μου. Επιπλήον γίνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσε το πριν εστέσαι. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εν ημίτε μου. Ιδούγαν αλήθεια διάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσά μου. Ραντίες με ισόπε και καθαριστήσομαι, πληγείς με και υπερχαιών ανευκανθήσομαι. Ακουτίες με αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απολύψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα ως το Άγιο μη αγκαλένεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξον όμως το σοβού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις θα συσχεδέλω καν ολοκαυτώματα ο κερδοκίσεις. Θεσία το Θεό που να είμαστε τετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξοδενός. Αγάπη μου Κύριε το ευδοκίας την Σιών και οικοδομηθεί το τατήφ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη τη σφύρα δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι το θυσία στήριό σου μόσχος. Ο Θεό τη τη βοήθειά μου πρόσχε κύριε στο βοηθή σε δυσπέψου. Εσυμφίτω και ατραπήτω ανισχύτε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω ανισταό πίσω και κατησκευή του ανεβουλόμενη μη κακά. Αποστραφήτω αν παραφτικά εσκινόμενη λέγονται έσμοι έβγε έβγε. Αγαλιάστου και αφραθήτω αν επίση πάντε μισητούντε σε ο Θεό. Και λέγε του αδιαπαντό μεγαληθεί τον κύριο ή αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δεν πτωχώ ημί και παίξω ο Θεό, βοήθησόν μου. Βοηθό μου και λύστη μου, εσύ κύριε, μη χρονίσει.
3: Κύριε, εισάκουσαν τι προσευχέ μου, ενώπισε την θέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσό μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσων. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε την ισχύ τη ζωή μου, εκάθισε ένα εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία σε νεπρεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Ενίστη ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη ανιδρώση. Τα χείς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύλλει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη. καλοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέγχει σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα μου ψήφις Θεό και επιλύσεις ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αιμονογενέσχη σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την λέξη μη μόνο καθημένος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ήμονος Άγιος, εσύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κατεκάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτώτης. Κύριε, προσέχατε φυγόν, δίδαξον με του πίνω θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της κοινός του εσείς. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμητή τάφτη εν αμαρτή τους στην Αθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέντο, Κύριε, το ελαιός σε θυμάς, καθά περί της αγνέτησε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτιστών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παλύνεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούντα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός και πάλι μερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συμποξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιο με στήνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόνητον και μητέρα του Θεού ημών, την κυριωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυντρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Πάρτος ζωής αιωνιζούσης διεμέστομη το σώμα σου το Άγιον, έσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι.
1: Με δηλωθείς έργης ατόπις ο δίλεος που σου αχράνου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχον Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Υγεία αγαθή, ευλογημένη Θεόνυφε, τον στάχη μη βλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, όσαν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι.
1: Εις άφηση μη γενέστομη των πλασμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις Πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ζωής του άρνου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέρεν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον μην των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Τι θέλει σα δει μα, αρκωθεί πολύ έλε, τι θύνε ω πρόβατον διαβροτών αμαρτήματα. Όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεό, ημών δόξα σοι.
1: Θεράπευσον τη ψυχή μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπω κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορο.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
1: Κυλαίωσε και εμεί των εξπλάγνων σου δέσποινα, και τήρημε άρυπον των σωνικέτην και άμεκτων, όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι.
5: Θεού και Θεέ, ο άνθρωπος γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσφωτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
5: Μαρία μήτρη Θεού της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, εσές ευχές, σκεύος ευλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
5: Ξενωθήν παθών και δυσχάρητος, σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίαστον μην προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δέησεσαι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερήνης με, το σώμα των σών και των θείων μην αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σκήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι η ζωή αιώνιων και αθάνατων. Πηγή αγαθών μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, μην μυστηρίων γεννηθήτωμη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοση, πρόξενος μόνη αγαθέ όπως δοξάζουσε.
2: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
5: Χριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν μετευραβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλληση. Ευλογητός ποι ο Θεός ο των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερ μου θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μονισμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένιν μυστηρίων, και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
5: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ, κράζος η φόβου, εν εμή μήνων σώτερ, καγώ ως έθις εν σύ, η δούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστήριου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν, πατρί το ιδίο, παΐς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
5: Ψυχήν συν το σώμα τη αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων με θέξη των ιερών, εν οικών σε έχουν, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολύ έλεγε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
5: Ως πύρη γεννηθήτωμη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και μικρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προς την σου τη θεότητα.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόν και τα πλήθη το ψάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
4: Η υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
2: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέσιο μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέσιο μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέσιο μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρσον τας αδομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίσα τας ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ε της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αθλήμι τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέργης ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριά και ευρούσε τον λίθον από τη στέντα του μνήματος, ήκου ο νυκ του Αγγέλου τον ερφωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο και ρίξετε ως ηγεύθει ο Κύριος, θανατός εις τον θάνατο, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα πατρός του Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραφος.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύθυνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία δια της Ευαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα τάχτα σε δεύτη και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα σκυλά της μοναγίας σου, τα σώματα άγνωσαν, τους λογισμούς διόρθωσαν, τα σημεία στάγωρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, για να την παραβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συμβρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσα, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένη. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αρνή Παρθένε θεών υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου κύρισε ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η εκείνη αντίληψης των εισέφρος τριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μην δε ρίξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης, όλων εμ' αυτών αχλειώσαντα και την των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεομήτη, φιλανθρώπος που αχνήσεται επενή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέψε μου την εκεί παρών χειραίου προσφερωμένης ιδέηση και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, η μητρική σου παρησία χρωμένη της όψων, ή να ανοίξει τα μητά φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρηδών μου τα ανερυθμίτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτοεντολών εργά την δόκιμα να ανοίξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εμέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου, την αθνία μου ψυχή περίεψα και των σκοτεινάς όψης των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του Σουηλίου και Θεοημών τυρενόμων με αποδεικνύουσα. Είστε δίκημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκη, για τη σύσμεση και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού Σουηλίου, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρθω αυτού Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό, και σοβιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνο να ποιούσει ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των βαθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών των λίρων κινούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάυση εις τα της φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός σου και Θεοίμων και έτησε ή να σώσει διασούδας ψυχάς ημών.
4: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθινη, μήτε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση και άλλη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό σε σαρκώθη και πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεό μου. Την γάρση μήτρα ανθρώνων επίση και τη σιγά στέρα βλατιτέρα ουρανών απειργάστατο. Επίση και άλλη και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη διαποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης καιρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ της σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήπη ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη εν την μία αμαρτήματι παροχήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κηδείας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
4: Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν συμπλήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Αναστάσεις των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτον Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ εποδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον,
4: υπέρ των εμπειλαμένων ημίν της αναξίης έρχεστε υπέρ

0: εκτίμηση.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.

μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αρβαντινό. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε. Αύριο είναι η Κυριακή και θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί στους Ιερούς Ναούς αφορά κάθε άνθρωπο που αναζητά τον Θεό. Του συγχρόνου ανθρώπου κύριο χαρακτηριστικό είναι το ότι αναζητά τον Θεό. Αν και δεν το ομολογεί εύκολα ο σύγχρονος άνθρωπος, αρνείται και καλώς αρνείται να πιστέψει πως η ζωή του είναι ένα τυχαίο συμβάν μέσα στον χρόνο ή μια περιπέτεια από το τίποτα στο τίποτα. Ο σύγχρονος άνθρωπος επιθυμεί όχι απλώς το ζήν, αλλά το εφ-ζήν, δηλαδή όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να διαβίει καλώς. Όχι μόνο επιβίωση, αλλά πολύ καλή διαβίωση. Όχι μόνο ύπαρξη, αλλά καλή συνύπαρξη. Γι' αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος κινείται προς αναζήτηση του αληθινού Θεού. Στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ο Θεός κινείται προς εμάς και καθώς εμείς κινούμεθα προς τον Θεό, καθίσταται δυνατή η συνάντηση. Άλλωστε, η Θεία Λειτουργία είναι γεγονός κοινωνικό. Οπότε υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποιήσεως της εντολής να αγαπάς τον Θεό αγαπώντας τον συνάνθρωπό σου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός με την παραβολή της Μελούσης Κρίσεως μας προτείνει να τον συναντάμε στο πρόσωπο κάθε αναξιοπαθούντος ανθρώπου. Πράγμα πολύ δύσκολο, αλλά και ωραίο. Η αναζήτηση λοιπόν του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου δεν είναι περιπλάνηση μέσα σε έρημο χωρίς δρόμο, ούτε αναζήτηση μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Ο ίδιος ο Θεός έθεσε τα φωτεινά σημεία στην οδό που εκείνος άνοιξε λέγοντας «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Στην οδό προς συνάντηση του Θεού, οδοδείχτες σημεία φωτεινά είναι και τα δύο εκ της Καινής Διαθήκης αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Μια σύντομη αναφορά στα δύο αυτά αναγνώσματα της αυριανής Θείας Λειτουργίας, πρώτα στον Απόστολο και εν συνεχεία στο Ευαγγέλιο, θα είναι το περιεχόμενο της απόψινής εκπομπής μας «Πάντα συν Θεώ». Και περνάμε αμέσως στον Απόστολο από γέφυρα μουσική.

προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος, και περί τούτων βουλωμέν σε διαβελεούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείστασε υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπους. Μωράς δε ζητήσεις και γενεολογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασο, η σίγαρ ανοφελής και μάτιν. Ερετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκτητος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικών, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολη, εκεί γαρ και εκρικά παραχυμάσαι. Ζηνάν των νομικών και απολό σπουδαίος πρόπεμψον ή να μηδέν αυτής λύπη. Μανθανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείστασε εις τας αναγκαίας χρείας ή να μειώσει να ακαρπή. Ασπάζοντες οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη. Η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.

μιλώντας προς τον επίσκοπο της εκκλησίας της Κρήτης, Τίτο, του υπενθυμίζει το πώς πρέπει να υπάρχουν και να διαβιούν οι χριστιανοί που συγκροτούν την εκκλησία μέσα στον κόσμο. Με έμφαση ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται πρώτα στο θέμα της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, θέλοντας να δείξει πως αυτή η πίστη δεν είναι υπόθεση γραφείου με αναλύσεις, σύνταξη, παράθεση και αντιπαράθεση ενιών. Αλλά η χριστιανική ορθόδοξη πίστη είναι τρόπος ύπαρξης και διαβίωσης του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Αυτός ο τρόπος συγκροτείται καταρχάς με τη σωστή τοποθέτηση του ανθρώπου ενώπιον του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και του έργου του. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θέλει να είναι χριστιανός, είτε άντρας είτε γυναίκα είναι, γεννήθηκε, αλλά με το βάπτισμα και το χρίσμα αναγεννήθηκε εν Χριστώ, εξ ύδατος και πνεύματος. Όμως αυτή η αναγέννηση έγινε μυστηριακά, αλλά και γίνεται συνεχώς με έργα αγάπης, με αγαθοργίες, με έργα καλά που έχουν κίνητρο την αγάπη. Η χριστιανική ανθρωπολογική κλίμακα ύπαρξης και ζωής έχει τρεις πνευματικές βαθμίδες. Η πρώτη είναι του φόβου. Η δεύτερη είναι της ανταμοιβής και η τρίτη είναι της αγάπης. Ο άνθρωπος που κινείται στην πρώτη βαθμίδα κάνει το καλό, αλλά το κάνει επειδή φοβάται τον κολασμό και την κόλαση. Ο άνθρωπος που κινείται στην δεύτερη βαθμίδα κάνει το καλό, αλλά το κάνει επειδή ελπίζει σε αμοιβή, τελικά να πάει στον παράδεισο. Ο άνθρωπος όμως που κινείται στην τρίτη βαθμίδα κάνει έργα κοινωνικά, έργα καλά, κάνει αγαθοεργίες επειδή τον πλημμυρίζει η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπον. Ο Απόστολος Παύλος προτείνει όπως συνθεώ οι χριστιανοί σιγά σιγά περάσουν στην τρίτη βαθμίδα, την βαθμίδα των φίλων του Χριστού. Γι' αυτό και γράφει προς τον επίσκοπο Τίτο. Η διδασκαλία του Χριστού, Τίτε, αξίζει εμπιστοσύνης και θέλω εσύ να την επιβεβαιώσεις ούτως ώστε να φροντίσουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό. Αυτά είναι τα έργα τα καλά που ευαριστούν τον Θεό και ωφελούν όλους τους άλλους ανθρώπους. Στην πρόταση του αυτή ο Απόστολος Παύλος προσθέτει την πρόταση να αποφεύγουν οι χριστιανοί τις ιδιότροπες θρησκευτικές χωρίς νόημα συζητήσεις, διότι ο Θεός δεν προσεγγίζεται μόνο με έννοιες θρησκευτικές, αλλά προσεγγίζεται με όλο το είναι του ανθρώπου. Η συνάντηση με τον Θεό δεν είναι μονομερός διανοητικό γεγονός, αλλά είναι υπαρξιακό, βιωματικό γεγονός. Γι' αυτό και γράφει ο Απόστολος Παύλος. Έκνον τίτερε, να αποφεύγεις ανόητες συζητήσεις και γενεολογίες και καυγάδες και σπουδαιοφανείς λογομαχίες περί θρησκευτικών θεμάτων τυπικής επιφάνειας. Και τον αιρετικό άνθρωπο, μετά από πρώτη και δεύτερη νουθεσία, άφησε τον μόνο του και μην ασχολείσαι μαζί του, διότι εκείνος ήδη αποφασίζει να είναι αυτό που είναι, αιρετικός. Με αυτή την πρότασή του, ο Απόστολος Παύλος απορρίπτει, χωρίς να μασάει τα λόγια του, τον θρησκευτικό φανατισμό. Τον αιρετικό άνθρωπο, λέει, μπορούμε να τον συμβουλεύσουμε κατ' επανάληψη, αλλά δεν επιτρέπεται να τον καταπιέζουμε ή να τον μισούμε, διότι άλλο η αίρεση, άλλο ο άνθρωπος που έχει παγιδευτεί μέσα στην αίρεση. Την αίρεση την απορρίπτουμε ρητός και κατηγορηματικός. Όμως κανέναν άνθρωπο δεν μισούμε, διότι άνθρωποι του μίσους δεν είναι άνθρωποι του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τονίζει πως όποιος λέει ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον συνάνθρωπό του, είναι ψεύτης. Πάντως ο Απόστολος Παύλος δεν παραλείπει στο τέλος της επιστολής του προς τον επίσκοπο της Κρήτης Τίτο να αναφερθεί σε πολλούς λειτουργούς και χαρισματούχους της πρώτης εκκλησίας του πρώτου μεταχριστών αιώνα, όπως στον Αρτεμά,

στον Τυχικό, στον Ζηνά και στον Απολό. Και σε εκείνους που τον συνόδευαν στις αποστολικές περιοδίες του και τους οποίους μάλιστα τους αποκαλεί συγγενείς λόγω της κοινής πίστεως. Γράφει «Τέκνον τίτε, σε ασπάζονται όσοι είναι μαζί μου. Εσύ δώσε ασπασμό σε όλους όσοι μας αγαπούν πιστούς ανθρώπους. Ασπάζονται σε είμαι μου πάντες. Άσπασε τους φιλώντας ημάς εν πίστη». Όλοι αυτοί εκ των οποίων εκπορεύονται ασπασμοί και όλοι αυτοί προς τους οποίους απευθύνονται ασπασμοί υπήρξαν άνθρωποι που διακρίθηκαν για τα καλά τους έργα. Έργα χριστιανικής πίστεως και βεβαίως αγάπης, διότι η χριστιανική πίστη εκδηλώνεται πάντα με αγάπη και ποτέ χωρίς αγάπη. Αλλά αυτά αρκούν όσον αφορά τον Απόστολο. Σε λίγο από γέφυρα μουσική θα περάσουμε στο αυριανό Ευαγγέλιο.

στην παραβολή ταύτη. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, και εν το Σπύριν αυτόν, όμεν έπεσεν παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφεγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και θιέν εξηράνθη δια το μία έχει μικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών, και συμφύλισε εακάνθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν, και φιέν επί εις εκαρπών εκαταντοπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώνη, που έχων όταν ακούειν ακουέτο. Επιρώταν δε αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σε η παραβολή αυτή, ο δε είπεν, ημί δε δοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, εις δε λυπείς εν παραβολές. Να βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη σημειώσι. Έστι δε αυτή η παραβολή, ως πόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Η δε παρά την οδόν, η συν, οι ακούοντες, είτε έρχεται ο διάβολος και έβει των λόγων και από τις καρδίες αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ουκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, αυτοί οι συν, οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε οι συν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων, κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ταύτα δε λέγον εφώνη.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του 89,5. Όπως ακούσαμε, το Ευαγγέλιο της αυριανής Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας είναι η παραβολή του καλού σποραίους. Αυτή η παραβολή έχει ως θέμα της το μυστήριο της σταυροαναστάσιμης παρουσίας του ενανθρωπίζοντος Υιού του Θεού στον κόσμο και ανάμεσά μας. Αυτό που καταλαβαίνουμε καλύτερα αν θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου για τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Κύριος την ημέρα των βαΐων έδωσε μια περίληψη των πολλαπλών παραβολών του σπόρου, αποκαλύπτοντας το πλήρες νόημά τους με τα εξής λόγια. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σιήτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπών φέρει». Δηλαδή, αλήθεια σας λέω, αν του σιταριού ο σπόρος δεν πέσει στην γη και δεν πεθάνει, μένει μονάχος σκέτα σπόρος. Αν όμως πέσει στην γη και πεθάνει, φέρνει άφθονο καρπό. Επομένως, η παραβολή του καλού σποραίους μας οδηγεί στο μυστήριο της σταυρικής θυσίας και της εκνεκρών αναστάσεως του Θεανθρώπου Χριστού. Χωρίς αυτό το μυστήριο, ο χριστιανικός ηθικός λόγος μένει μετέωρος επάνω από το χάος του μηδενισμού. Γι' αυτό και την παραβολή του καλού σποραίους δεν πρέπει να την θεωρούμε απλά ως μια ωραία χριστιανική ηθική διδασκαλία, διότι αυτή η περίφημη παραβολή παραπέμπει στον Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή στα γεγονότα που σώζουν τον άνθρωπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε πως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας απλός ηθικολόγος ή αν θέλετε ένας πολύ σπουδαίος ηθικολόγος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο ενανθρωπίσας εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Κατά ακολουθία, ο χριστιανικός ηθικός λόγος αποκτά αξία επειδή θεμελιώνεται στον Σταυρό και στην Ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Με λίγα λόγια, επειδή έχει τον Θεό του. Χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό, η ηθική γίνεται θέμα γούστου και οι ηθικοί κανόνες εφαρμόζονται σύμφωνα με του καθενός τα γούστα. Οπότε στην πράξη ισχύει το «εάν δεν υπάρχει ο Θεός, όλα επιτρέπονται», διότι όλα γίνονται σχετικά. Αλλά αν όλα είναι σχετικά, τότε εύκολα θα επικρατήσει ο ανήθικος κανόνας, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όμως προσοχή, στην ηθική την οποία ο Θεάνθρωπος Χριστός διδάσκει, ισχύει «τα άγια μέσα αγιάζουν τον σκοπό». Πράγμα πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, διότι ο ίδιος ο Κύριος είπε πως υπάρχει η αγαθή γη, όπου ο ηθικός λόγος του Θεανθρώπου Χριστού γίνεται γόνιμα δεκτός, καρποφορεί και ακολούθως αγιάζει τα μέσα και τους σκοπούς. Οι φράσεις «αγαθή γη» και «καρδιά καλή» υπάρχουν στην παραβολή του καλού σποραίους και παραπέμπουν στη λειτουργία της συνειδήσεως. Η λειτουργία της συνειδήσεως αποτελεί την αυθεντικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι όντως άνθρωπος όσο η συνείδησή του λειτουργεί ως φορέας της αλήθειας του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Η πραγματική συνείδηση είναι ακριβώς το γεγονός ότι η συνείδηση είναι φορέας της αλήθειας και της απέναντις αγάπης του Τριαδικού Θεού. Το ψεύδος, όπου και αν παρουσιάζεται, είναι η αλωτρίωση της συνειδήσεως, δηλαδή είναι η πτώση και η φθορά του ανθρώπου. Αυτή την πτώση του ανθρώπου, κάτω από το όριο της αξιοπρέπειας, υπονοεί η παραβολή μας, μιλώντας για τον σπόρο που χάνεται στην οδό, στις πέτρες και στα αγκάθια. Εν πάση περιπτώσει, ο ηθικός λόγος του Θεού προσφέρεται ως λόγος ελευθερίας και αγάπης στη συνείδηση για να πραγματοποιηθεί. Η διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό είναι έργο της συνειδήσεως. Η διάκριση γίνεται σωστά πάντοτε σε αναφορά προς τον ενανθρωπίσαντα λόγο του Θεού,
τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εφόσον η συνείδηση κάνει την αξιολογική διάκριση μεταξύ καλού και κακού, λογικά θα πρέπει να έχει και την δυνατότητα να κάνει μια τέτοια διάκριση. Λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα την παρέχει ο Λόγος του Θεού που ο σπόρος ρίχνεται στη συνείδηση του ανθρώπου. Αυτό τον σπόρο, δηλαδή τον Λόγο του Θεού, η συνείδηση ή τον γονιμοποιεί ή τον απορρίπτει. Δεν γίνεται τίποτα αναγκαστικά. Η σπορά του Λόγου του Θεού στις συνειδήσεις των ανθρώπων γίνεται εξάπαντος με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία των συνειδήσεων. Γι' αυτό άλλωστε η παραβολή μας επισημαίνει πως τα 3/4 της σποράς χάνονται. Εάν υπήρχε εξαναγκασμός, τίποτα δεν θα χανόταν. Άλλωστε ο σπορέας είναι ο Χριστός ο εσταυρωμένος, δηλαδή ο Θεός που συνεχώς αποπέμπεται από τους ανθρώπους. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όσοι θέλουν να καταργήσουν την διδασκαλία της χριστιανικής ηθικής εν ονόματι δίθεν της ελευθερίας. Ο Λόγος του Θεού δεν εμφυτεύεται στις συνειδήσεις. Ο Λόγος του Θεού απλώς σπείρεται με διδαχή στις συνειδήσεις, οπότε είτε γίνεται δεκτός είτε απολύπτεται. Η αναγκαστική αμφύτευση ιδεών μέσα στις συνειδήσεις ανήκει σε άλλους χώρους, όχι στον χώρο της Ορθοδόξου Θεολογίας. Όπως η παραβολή του καλού σπορέως με έμφαση τονίζει, η Ορθόδοξη Θεολογία είναι η ενότητα του Λόγου του Θεού, δηλαδή του Θεανθρώπου Χριστού με τον Λόγο του Ανθρώπου. Ενότητα ελεύθερη. Η ουσία του ανθρώπου ως ανθρώπου, η ειδοποιώς διαφορά του ανθρώπου από τον υπόλοιπο κόσμο, είναι ο Λόγος του Ανθρώπου. Η συνάντηση του Λόγου του Ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού είναι δυνατή μόνον ως συνάντηση ελευθερίας. Γι' αυτό και η παραβολή του καλού σπορέως κατακλείεται με τα λόγια. Όποιος θέλει να ακούσει, ας ακούσει. Ο έχων ότα ακούει, ακούει. Επαναλαμβάνουμε με έμφαση. Η διδασκαλία του Λόγου του Θεού είναι σπορά, όχι εμφύτευση. Η διαφορά είναι τεράστια. Άλλο διδασκαλία ως σπορά, άλλο διδασκαλία ως εμφύτευση. Η σπορά κάνει την συνείδηση ευτυχισμένη. Η αμφύτευση κάνει τη συνείδηση δυστυχισμένη. Πάντως ο Λόγος του Θεού, ο σπόρος, προσφέρεται στη συνείδηση του ανθρώπου προς αξιολόγηση και είτε γίνεται δεκτός είτε όχι. Και επειδή μιλάμε καθαρά, επισημαίνουμε πως αυτή η ενέργεια της σποράς του Λόγου του Θεού σε καμιά περίπτωση δεν καμουφλάρεται. Ο Λόγος του Θεού προσφέρεται ως Λόγος του Θεού, καθαρά και τίμια. Ο Χριστός είναι τίμιος με τους ανθρώπους. Άλλο το τι κάνουν οι άνθρωποι με τους άλλους ανθρώπους μέσω της προπαγάνδας. Βέβαια, στο σημείο αυτό, οφείλουμε να πούμε ότι ο δυτικός πολιτισμός δέχθηκε τον Λόγο του Θεού, δηλαδή δέχθηκε τον χριστιανισμό και τον καλλιέργησε, ή μάλλον ο χριστιανισμός γονιμοποίησε τον δυτικό πολιτισμό στην αυθεντικότητα. Ωστόσο, η αποδοχή έγινε, όπως και στην παραβολή, κατά το 1/4. Έτσι, ο δυτικός πολιτισμός παρουσίασε μεγαλειώδη ανθρωπιστικά δημιουργήματα, αλλά παρουσίασε και απανθρωπιά. Ο δυτικός πολιτισμός προοδεύει τεχνολογικά, αλλά είναι ζήτημα αν προοδεύει και ανθρωπιστικά. Ο δυτικός πολιτισμός βρήκε τον τρόπο να κατακτήσει το διάστημα, αλλά δεν βρήκε ακόμα τον τρόπο της αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων εδώ στην γη, με ελευθερία και αγάπη και ενότητα. Ο δυτικός πολιτισμός έχει ακόμα το μικρόβιο της απανθρωπιάς. Αυτό συμβαίνει διότι επαληθεύεται η παραβολή του καλού σπορέως, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, ο χριστιανικός λόγος, γίνεται δεκτός εν μέρη. Ήδη μάλιστα στην εποχή μας γίνεται μια προσπάθεια πλήρους αποχριστιανισμού του πολιτισμού μας. Ο Χριστός αποπέμπεται προς τον Γολγοθά ως κακούργος. Αυτό γίνεται διότι ο Χριστός δυσκολεύει την σύγχρονη ιδεολογία, καθώς ο Χριστός μιλάει για ελευθερία και για ενότητα και για αγάπη.
Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στις μέρες μας σχεδόν όλοι συμφωνούμε στο ότι πρέπει η κοινωνία μας να αναγεννηθεί εξ ολοκλήρου. Αν πράγματι θέλουμε μια τέτοια αναγέννηση, τότε αξίζει να ανοίξουμε ελεύθερα τη συνείδησή μας στον Λόγο του Θεού, ούτως ώστε η συνείδησή μας να αποκτήσει την ικανότητα της διάκρισης μεταξύ καλού και κακού. Καλό Σαββατόβραδο και καλή Κυριακή συν Θεώ να έχετε.

μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: εξαήμερο προ κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Πάερο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσεις μέχρι πρότινος άγνωστος τελευρικής ορθόδοξης ιεραποστολής των νεότερων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Ισχάτων. Κυκλοφορεί ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην μηνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χοντρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος. Το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Εξής τους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές τον χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς στο τέλος.
0: Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, εις Τιέρας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
5: Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει και πρόκειται να πραγματοποιήσει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις πολιτισμού προς τιμήν του προστάτη και φόρου της και Μυροβλήτη Αγίου με την συμπαρουσία και το συνεορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Τα 34ª Δημήτρια πρόκειται συνθεών να αρχίσουν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου με την υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, η οποία φυλάσσε το Σεφέστιος εικόνα στην ομώνυμη παλιά και ιστορική μονή της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Η υποδοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου Χαλκίδος. Καθημερινά στον Ιερό Ναό έως και τις 29 Οκτωβρίου θα τελούνται πρωί βράδυ οι Ιερές Ακολουθίες.
6: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανεκτόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό. χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Ζαναβάρη.

0: στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, στην οποία αναφερόμαστε στους ψαλμούς, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε, κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
0: Στη σειρά αυτή των εκπομπών μας εξετάζουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση των ψαλμών που είναι ενταγμένη στις ακολουθίες του ιερείς λειτουργικού κύκλου της εκκλησίας μας. Με τη σημερινή μας εκπομπή φτάνουμε στην τελευταία ακολουθία της ημέρας, που είναι η ακολουθία της 9ης ώρας. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ακολουθίας, κύριε καθηγητά?
1: Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, κύριε Παπά, πρέπει να σκεφτούμε, να λάβουμε μάλλον υπόψη μας, ότι οι ακολουθίες της Εκκλησίας διαμορφώθηκαν στην περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ήταν λογικό να ακολουθούν το ρωμαϊκό σύστημα μέτρησης του χρόνου. Αυτό βόλευε πάρα πολύ την Εκκλησία, διότι της έδινε την δυνατότητα να το συνδυάσει και συμβολικά. Ο ημερήσιος κύκλος, όπως τον μετρούσαν οι Ρωμαίοι, είχε 3 στάσεις την νύχτα και 4 την ημέρα. 3 και 4, 7. Έτσι διαμορφώθηκαν 7 ακολουθίες, μία για κάθε ώρα της ημέρας. Και αυτό βόλευε, όπως είπα, την Εκκλησία, γιατί ακριβώς της έδινε τη δυνατότητα να δει και έναν συμβολισμό πίσω από αυτήν την ρύθμιση, καθώς το 7 θεωρείται αριθμός ιερός, είναι ο αριθμός του Θεού, σύμφωνα με την αριθμολογία της εποχής, τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, η τελευταία ακολουθία του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας είναι, όπως είπατε, η ακολουθία της 9ης ώρας. 9η ώρα είναι η τελευταία ώρα της ημέρας, μετά αρχίζει το Εσπέρας και έχουμε τον Εσπέρινο, με τον οποίο ξεκινάει η καινούργια μέρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρωμαϊκό ορολόγιο, είναι η τελευταία ώρα της ημέρας και στο δικό μας ορολόγιο αντιστοιχεί στις 3 το απόγευμα περίπου. Στις ενορίες βέβαια σήμερα τελείται η ακολουθία της 9ης ώρας για λόγους οικονομίας μαζί με τον Εσπερινό. Πριν από τον Εσπερινό αρχίζει δηλαδή κανονικά η ακολουθία με την 9η ώρα και συνεχίζει με τον Εσπερινό στις 6-7 ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει η κάθε ενόρια. Κλείνει δηλαδή η μέρα με την 9η και ανοίγει με τον Εσπερινό. Ενδιαφέρον έχει όμως ότι η 9η ώρα, η 9η ρωμαϊκή ώρα, η 3 η ώρα δικιά μας, συμμύπτει με την ώρα θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Οπότε οι σκέψεις των πιστών και οι προσευχές στρέφονται προς εκείνον, χάρη στη θυσία του οποίου, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, «Εψυχέ ημών των διαβόλου χειρών ερίστησαν και τα σώματα ημών αναστάντος αυτού αθανασίαν ηλίφαση». Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης είναι γνωστός για τις παρατηρήσεις του πάνω στην λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρόκειται για μια σύντομη ακολουθία κατά την οποία ευχαριστούν οι πιστοί τον Χριστό για την θυσία του, ευχαριστούν για, όπως λέει χαρακτηριστικά η ακολουθία, το αποφανόν της αρκίδη ημάς και το θανάτο αυτού ημάς αναζήσαντι. Στον λειτουργικό χαρακτήρα της παρέμβασης του Θεού στον κόσμο αναφέρονται και τα ψαλμικά αναγνώσματα αυτής της ακολουθίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις ψαλμοί, τρία αναγνώσματα, ο ψαλμός 83, ο ψαλμός 84 και ο ψαλμός 85, που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την βάση πάνω στην οποία οικοδομείται όλη η ακολουθία της 9ης ώρας. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η ευχή που αποδίδεται στον Μέγα Βασίλειο και με την οποία ολοκληρώνεται η ακολουθία. Δηλαδή και η ευχή υπενθυμίζει την σταυρική θυσία του Θεού, του Χριστού. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την του παραδείσου οδοποίησες είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Η λάστη τιμή τη ταπεινή και αμαρτωλή και αναξίζουν με αυτή την ευχή ολοκληρώνεται η ακολουθία τη 9η ώρα και όπω είπαμε κλείνει και ο ημερήσιο λειτουργικό κύκλο. Α αρχίσουμε λοιπόν κύριε καθηγητά με την ανάλυση του πρώτου ψαλμού τη ακολουθία που όπω αναφέρατε πριν από λίγο είναι ο ψαλμό 83. Πράγματι ο ψαλμό 83, ο πρώτο από του τρει που συγκροτούν την ακολουθία τη 9η ώρα, ανήκει στου ύμνου που έψαλαν οι προσκυνητές κατά τον ερχομό του στην Ιερουσαλήμ προκειμένου να πάρουν μέρος σε κάποια από τις ετήσιες ιεραποδημητικές γιορτές. Πιθανότατα, πιθανολογούμε ότι ήταν ένας ύμνος που έψαλαν οι πιστοί καθώς πλησίαζαν προς τον ναό κατά τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Η γιορτή της Σκηνοπηγίας ήταν μια από τις τρεις μεγάλες ετήσιες ιεραποδημητικές γιορτές. Τις ονομάζουμε ιεραποδημητικές γιατί οι Ιουδαίοι κοντά στην εποχή του Χριστού συνήθιζαν σε αυτές τις μεγάλες γιορτές όπως ήταν το Πάσχα, όπως ήταν η γιορτή της Κοινοπηγίας, να πηγαίνουν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Από όπου και αν κατοικούσαν δηλαδή, φρόντιζαν να κάνουν έτσι ένα προσκύνημα προς την Ιερουσαλήμ και να επισκέφτονται τον ναό και βεβαίως όπως συμβαίνει ακόμα και σήμερα στις προσκυνηματικές γιορτές στον δρόμο οι πιστοί τραγουδούν διάφορα τραγούδια. Πιθανολογούμε λοιπόν ότι αυτός ο ψαλμός ήταν ένα από, από αυτούς τους ύμνους που έψαλαν οι μετέχοντες στην γιορτή. Και βεβαίως έχει και ανάλογο περιεχόμενο. Ο ναός της Ιερουσαλήμ εξυμνείται ως ο τόπος της κατοικίας του Θεού και ως το πιο επιθυμητό μέρος του κόσμου. Ανάλογα συναισθήματα για τον ναό της Ιερουσαλήμ εκφράζονται στους ψαλμούς 41 και 42. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού, είναι η στίχη 2 έως 5, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού, εκφράζονται τα συναισθήματα του ποιητή για τον ναό και για όσους βρίσκονται εκεί, ενώ στη δεύτερη, η στίχη 6 έως 8, επενούνται όσοι αποφασίζουν να επισκεφθούν τον ναό ως προσκυνητές. Γι' αυτό και λέμε ότι προφανώς ο ψαλμός είναι ιεραποδημητικός. Στη συνέχεια ο ποιητής στρέφεται προς τον Θεό, τον οποίο παρακαλεί να προστατεύει τον εκλεκτό του βασιλιά και τον εξυμνεί ως πηγή κάθε ευτυχίας. Τελευταία στίχη 10 έως 13. Ας διαβάσουμε το κείμενο και να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Διαβάζω από τη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Είναι ο ψαλμός 83, σύμφωνα με την αρρύθμιση του εβραϊκού είναι ο ψαλμός 84. Αν οι ακροατές μας βρίσκονται στο σπίτι και έχουν πρόχειρη κάποια αγιέγραφη, μπορούν να παρακολουθούν από το πρωτότυπο την πορεία της ανάγνωσης. Πόσο αγαπητή είναι η χώρη όπου κατοικείς, Κύριε του Σύμπαντος, λιώνω από τον πόθο μας του Κυρίου να με τις αυλές. Η σκέψη μου και το κορμί μου αναγαλιάζει για τον αληθινό Θεό και τα σπουργίτια ακόμα βρίσκουν τόπο για να μείνουνε και οι τριγώνες τα μικρά τους να αποθέσουνε στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος, Βασιλιά μου και Θεέ μου. Χαρά σε αυτούς που στο ναό σου κατοικούν, σε αυτούς που αδιάκοπα σε υμνούνε. Υπάρχει μια παύση στο σημείο αυτό των εγχόρδων και συνεχίζει στην επόμενη στροφή. Χαρά στον άνθρωπο που εσύ έχεις την προστασία σου αναλάβει, προσκυνητής να ανέβει αποφάσισε, μέσα από την κοιλάδα του κλαθμού, στον τόπο που έβαλε σκοπό του, γιατί ο νομοθέτης ευλογίες θα του δώσει. Όσο πιο δυνατή θα γίνει, όλο και πιο δυνατή θα γίνονται, ώσπου να τους φανερωθεί στη Σιόν ο υπέρτατος Θεός. Κύριε του Σύμπαντος Θεέ, άκου προσεκτικά την προσευχή μου. Σκύψε και άκουσέ την, Θεέ, των αποβόλων του Ιακώβ. Και μετά από μια ακόμα σύντομη παύση της μουσικής, οι δομήκοντα το σημειώνουν με τον όρο διάψαλμα, πάμε στην τελευταία στροφή. Κοίταξέ μας, Θεέ, εσύ που μας υπερασπίζεσαι. Ρίξε το βλέμμα σου στο πρόσωπο του εκλεκτού σου. Μια μέρα στις δικές σου αυλές καλύτερη από χιλιάδες μακριά σου. Θα προτιμούσα παραπεταμένος να ζω στον οίκο του Θεού μου, παρά σε σπίτια μαρτωλών να κατοικώ. Την ασπλαχνία και την ευθύτητα αγαπάω, Κύριος ο Θεός, τη δόξα και τη χάρη χορηγεί. Ο Κύριος τα αγαθά δεν θα στερήσει σ' όσους χωρίς κανκία ζουν. Κύριε Θεέ του σύμπαντος, χαρά στον άνθρωπο που σε σένα ελπίζει. Αυτός είναι ο ψαλμός, σύμφωνα με την επιγραφή του οποίου δίνονται οδηγίες για τον πρωτοψάλτη, ότι οφείλει να ψάλει τον ύμνο αυτό με τη συνοδεία κιθάρας. Επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, ότι οι ερμηνείες που δίνουμε στις επιγραφές είναι πάντοτε με επιφύλαξη, καθώς δεν είναι γνωστή σε εμάς σήμερα, δεν ήταν ούτε στους μεταφραστές του κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, δηλαδή ούτε στην εποχή του Χριστού περίπου, δεν ήταν γνωστή, γιατί ήδη η λειτουργία στο ναό είχε υποβαθμιστεί, γινόταν πλέον στις συναγωγές. Παρέχεται ακόμα η πληροφορία στην επιγραφή ότι ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή των Λεβιτών απογόνων του Κορέ. Έχουμε μιλήσει για αυτούς και σε άλλη εκπομπή. Να θυμίσουμε απλώς ότι ο Κορέ ήταν ένας από αυτούς που κατά την πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο αμέσως μετά την έξοδο αμφισβήτησαν μαζί με άλλους την ηγεμονία, τον ηγετικό ρόλο του Μωυσή και του Ααρών, και υπέστησαν τιμωρία από τον Θεό. Οι απόγονοι του Κορέ συνέχισαν ως Λεβίτες βεβαίως να υπηρετούν στο ναό της Ιερουσαλήμ και συνήθως ήταν θυρώροι, αλλά φαίνεται πως είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική και γι' αυτό έχουν συγκεντρώσει αρκετούς ψαλμούς, οι οποίοι μάλιστα διακρίνονται για το επιμελημένο ύφος τους. Πάνω όμως στον ψαλμό που, όπως είπαμε, αρχίζει από τον δεύτερο στίχο με τη δήλωση του ποιητή ότι ο τόπος κατοικίας του Θεού του είναι ιδιαίτερα αγαπητός και επιθυμητός. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμεο. Με τον όρο σκηνώματα του Θεού νοείται βεβαίως ο ναός της Ιερουσαλήμ, όπου σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής έχουμε μια υπέρβαση των κατηγοριών του γηίνου και του ουράνιου, μια υπέρβαση των ορίων που τίθενται από το χώρο και την ύλη. Εμπόρος αποτελεί ένα κομμάτι γης που φτάνει ως τον ουρανό ή αντίθετα ένα κομμάτι ουρανού που αγγίζει τη γη. Θα μπορούσαμε να πούμε, έχουμε μιλήσει ξανά για το συμβολισμό του ναού της Ιερουσαλήμ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος. Όποιος μπαίνει μέσα στον ναό βρίσκεται ταυτόχρονα και στον τόπο που κατοικεί ο Κύριος του σύμπαντος, όπως τον αποκαλεί χαρακτηριστικά ο ψαλμωδός. Κύριος των δυνάμεων, ο όρος δυνάμεις είναι ένας στρατιωτικός όρος, αλλά ξέρουμε ότι παραπέμπει στον έναστρο ουρανό και ακριβώς γι' αυτό το μεταφράζουμε ως ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτή η παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του που αισθητοποιείται συμβολικά με τον ναό της Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε, θα γίνει βεβαίως πραγματικότητα με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου ο Ιησούς ταυτίζει το σώμα του με τον ναό. Λίγο πριν το τέλος ο Ιησούς μιλάει ότι σε τρεις ημέρες θα καταλύσω τον ναό αυτό, και βέβαια όταν το άκουσαν αυτό οι Φαρισαίοι κάχασαν για αυτήν την ρίση, αλλά όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτός εννοούσε το δικό του, το ναό του σώματός του. Βεβαίως είναι πάλι από τα Ιωάννια έργα, από την Αποκάλυψη, όπου αυτή η υπέρβαση που αισθητοποιείται συμβολικά με τον ναό της Ιερουσαλήμ θα γίνει μια μόνιμη κατάσταση στα έσχατα, όπου στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εξαγγέλλεται έτσι με πολύ στομφώδη τρόπο και ήκουσε φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει με αυτόν και αυτόν. Θεός αυτού έσονται και, και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε.
0: Πριν περάσουμε στο μουσικό μας διάστημα, να μας επιτρέψετε μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπατε πιο πριν για τη μικρογραφία του σύμπαντος, την αντίληψη που είχαν για τον Νότι Ιερουσαλήμ. Αυτή η αντίληψη έχει περάσει σε εμάς σήμερα για τους ναούς μας.
1: Σε εμάς, εμείς σήμερα έχουμε μια εντελώς διαφορετική σχέση με τον ναό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο τόνισα ότι με τη σάρκωση του, του Λόγου του Θεού, από τη στιγμή που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ουσιαστικά καταργείται αυτή η σαφής διάκριση που υπάρχει σε όλους τους αρχαίους λαούς της περιοχής, ανάμεσα στον ουράνιο κόσμο και στον επίγειο κόσμο. Σε εμάς πλέον ο ναός λέγεται βεβαίως ναός που σημαίνει λίγος κατοικία, αλλά ο ναός δεν είναι απλώς η κατοικία του Θεού. Ο Θεός κατοικεί πλέον ανάμεσά μας, όπως το προβλέπει και ο στίχος αυτός της Αποκάλυψης τον οποίο διαβάσαμε. Ο κόσμος όλος πλέον γίνεται ένας ναός και γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Όχι βεβαίως ότι οι αρχαίοι δεν πίστευαν πως ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τους ακούει παντού. Απλώς αυτή η διατύπωση έτσι όπως την έχουμε εμείς σήμερα δεν, δεν συζητιέται. Για μας λοιπόν ο ναός είναι ένας χώρος ο οποίος μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, αλλά ο Θεός είναι πάντα μπροστά μας, γι' αυτό και οι χριστιανοί έχουν σε κάθε στιγμή της ζωής τους βρίσκονται ενώπιον του Θεού και ως ευρισκόμενοι ενώπιον του Θεού οφείλουν κάθε στιγμή της ζωής τους να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή να αναζητούν το θέλημα του Θεού, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: στη σημερινή εκπομπή, όπως και σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών για τους ψαλμούς, με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Από το κείμενο του ψαλμού που μας διαβάσατε, κύριε καθηγητά, και από όσα μας είπατε μέχρι τώρα εισαγωγικά, προκύπτει μια ιδιαίτερη σχέση του ψαλμοδού με τον ναό. Τι είναι αυτό λοιπόν που καθιστά αυτή τη σχέση τόσο στενή, που βιώνει ο ποιητής, πώς βιώνει μάλλον ο ποιητής την παρουσία του Θεού μέσα στον ναό του?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπα, πράγματι αυτή η αίσθηση της εγκύτητας με τον Θεό που βιώνει ο ποιητής στον ναό τον πλημμυρίζει με αισθήματα χαράς και λατρείας που τα εκφράζει, και εδώ είναι νομίζω το ενδιαφέρον του ποίηματος, στο στίχο 3, με μια σειρά ιδιαίτερα έντονων ερωτικών ρημάτων. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο είναι όλα έχουν έτσι μια ερωτική χρειά. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου, η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσαντο. Η χρήση αυτών των ρημάτων δικαιολογείται απόλυτα από το επίθετο με το οποίο χαρακτηρίζει τον Θεό, προς τον οποίο απευθύνεται: Θεό ζώντα. Η έκφραση αυτή δηλώνει ότι ο Θεός δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, ούτε είναι ένα μυθικό πρόσωπο στατικό, εγκλωβισμένο σε έναν ατέρμονα κύκλο θανάτου και αναγέννησης, όπως κάποιες από τις θεότητες της χαναντικής λατρείας. Ένα από τα χαρακτηριστικά της χαναντικής λατρείας ήταν ότι οι βασικοί θεοί του χαναντικού πανθέου, ο θεός Βάλ και ο θεός Μότ, είναι δύο αντίπαλοι θεοί που ο καθένας από αυτούς εκφράζει μία εποχή του έτους. Ο θεός Βάλ είναι ο θεός της βροχής, ενώ ο θεός Μότ είναι ο θεός της ξηρασίας. Καθώς οι εναλλαγές των εποχών, χειμώνα, καλοκαίρι, στην περιοχή της Παλαιστίνης, στη Χανάν, είναι καθοριστικές για την γεωργία, ολόκληρη η θρησκευτική ζωή των Χαναναίων περιορίζεται γύρω από αυτές τις δύο θεότητες. Ο αγρότης, ο οποίος σπέρνει το χωράφι του, έχει μία και μοναδική ελπίδα να έρθει στον κανονικό καιρό η βροχή, διότι αν καθυστερήσει θα καταστραφεί, ή να τελειώσει γρήγορα η ξηρασία, γιατί αν παραταθεί για λίγο ακόμα δεν θα μπορέσει να σπείρει και επίσης θα παραταθεί. Έτσι, ολόκληρη η θρησκευτική ζωή είναι θυσίες στον Θεό Βάλ να αναστηθεί, γιατί το καλοκαίρι ο Θεός Μότ γίνεται πολύ ισχυρός. Μότ παρεπιπτόντου σημαίνει θάνατος. Έτσι, ο Θεός του θανάτου, ο Θεός της ξηρασίας, τον σκοτώνει, και γύρω στο φθινόπωρο η αδερφή του και σύζυγος του Βάλ μαζεύει τα κομμάτια του, τον ξανααναστένει και ξαναέρχεται η βροχή και ξαναξεκινάει ο ετήσιος κύκλος. Αυτός είναι και ο λόγος που η χαναντική λατρεία δεν συνδέεται με την ηθική. Ανεξάρτητα μπορεί να είσαι κλέφτης, μπορεί να είσαι φωνιάς, οτιδήποτε, εάν ο Βάλ αναστηθεί θα φέρει βροχή. Εάν δεν αναστηθεί, δεν θα φέρει βροχή, ανεξάρτητα από την ηθική σου κατάσταση. Και αυτό ήταν ο μεγάλος καημός όλων των προφητών, οι οποίοι απευθύνονταν στους Ισραηλίτες και του έλεγαν: δεν είναι οι θυσίες αυτές οι οποίες εξευμενίζουν τον Θεό, αλλά η τήρηση της Διαθήκης. Ο Θεός του Ισραήλ είναι ένας Θεός ο οποίος έχει κάνει μια συμφωνία με τους ανθρώπους, την Διαθήκη, και έχει δώσει κάποιες εντολές. Όταν παραβαίνεις τις εντολές, όσες θυσίες και να κάνεις, αυτό δεν υποκαθιστά την ηθική ζωή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, και πρέπει κανείς να το έχει υπόψη του όταν διαβάζει τα προφητικά κείμενα. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα αναγνώστης της γραφής πώς είναι δυνατόν να έχουν μια τέτοια σχιζοφρενική συμπεριφορά οι πιστοί του Θεού, τη μια μέρα να βλέπουν να σχίζει τα νερά της θάλασσας και την επόμενη μέρα να λατρεύουν τον Βάλ. Η λατρεία του Βάλ δεν ήταν μια επιλογή, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική. Οι Ισραηλίτες ήταν ποιμένες, έμαθαν τη γεωργία από τους Χαναναίους. Η γεωργία όμως προέβλεπε θυσία στο Βάλ, σπορά, ξανά θυσία στον Βάλ, για να μπορέσει να έρθει η θηλυρά, δηλαδή. Ήταν μέσα στη διαδικασία της αγροτικής ζωής. είναι και ο λόγος που τονίζεται εδώ πάρα πολύ η έννοια του ζωντανού Θεού. Ο Θεός, τον οποίο προσεγγίζει ως προσκυνητής ο ποιητής, είναι ενεργός μέσα στη δημιουργία του. Είναι ένας Θεός που παρεμβαίνει δυναμικά μέσα στην ιστορία. Δεν είναι ότι σε κάθε εποχή γεννιέται και μετά, όταν έρθει ο καιρός του, πεθαίνει και αναζωογονείται. Επομένως, είναι ο ίδιος ζωή και χορηγεί ζωή, άρα είναι ένας Θεός αληθινός. Το βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο αυτό, αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση ακόμη, στην ιστορία του προφήτη Ηλία. Ο προφήτης Ηλίας, σε την εποχή που η βααλική θρησκεία γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους, όταν ο βασιλιάς Αχάβ παντρεύεται την Ιεζάβελ. Η Ιεζάβελ ήταν μια χαναναία πριγκίπισσα, η οποία θέλησε να επιβάλλει στον Ισραήλ τη λατρεία του Βάλ και το κατόρθωσε. Τότε ακριβώς βγαίνει ο προφήτης Ηλίας και εξαγγέλει μια ξηρασία η οποία κρατάει 3 χρόνια, θέλοντας να πει ότι μπορεί να λατρεύεται τον Βάλ που είναι ο Θεός της βροχής, αλλά βροχή δεν πρόκειται να έρθει. Και το ακόμη πιο όμορφο και χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος αυτοεξορίζεται στην περιοχή της Χανάν, στη Σιδώνα, το κέντρο της λατρείας του Βάλ, εκεί από όπου καταγόταν η Ιεζάβελ, και εκεί στην Σιδώνα φροντίζει ώστε η χείρα που τον φιλοξένησε να έχει τα απαραίτητα αγαθά που έλειπαν από τον Ισραήλ καθώς λάτρευε τον Βάλ. Να κλείσουμε όμως εδώ την παρένθεση, να γυρίσουμε στον ψαλμό μας. Η ζωντανή παρουσία λοιπόν του Θεού στον ναό του αισθητοποιείται και από ένα άλλο στοιχείο. Ίσως μας κάνει εντύπωση ο στίχος 4, και τα σπουργίτια ακόμα βρίσκουν τόπο για να μείνουν και οι τριγώνες τα μικρά τους να αποθέσουν στα θυσιαστήρια σου, Κύριε του Σύμπαντος, Βασιλιά μου και Θεέ μου. Γιατί ανακατεύει εδώ πέρα τα πτηνά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ η απομάκρυνση των πουλιών από κάποιον ιερό χώρο θεωρούνται κακός ιονός. Δήλωνε δηλαδή την εγκατάλειψη του τόπου από τη θεότητα που προστάτευε τον τόπο αυτό και επομένως προμείνει κάποια επερχόμενη καταστροφή. Γι' αυτό τονίζει ο ποιητής ότι ο ναός είναι γεμάτος με πουλιά, άρα η παρουσία του Θεού είναι βέβαιη στο σημείο, σε αυτόν τον χώρο.
0: Είναι θυματοφυλακής ενός μερήματος ή
1: κάπως έτσι, δηλαδή όταν έβλεπε ο αρχαίος ένα χώρο γεμάτο πουλιά, θεωρούσε ότι εδώ μένει ο Θεός. Η πρώτη στροφή ολοκληρώνεται με τον μακαρισμό όσων έχουν τη δυνατότητα της συνεχούς παρουσίας στο ναό του και με τον μακαρισμό όσων αποφασίζουν να επισκεφτούν τον ναό ως προσκυνητές, αρχίζει η δεύτερη στροφή. Όμως η προσέγγιση του Θεού στον τόπο της κατοικίας του δεν είναι μόνο απόφαση του ανθρώπου, αλλά απαιτεί και πάλι την παρέμβαση του Θεού. Στην σκέψη του βιβλικού Ισραήλ, τίποτα δεν γίνεται αν δεν το θελήσει ή αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Έτσι, το προσκύνημα στο ναό είναι στην πραγματικότητα μια έκφραση της βεβαιότητας ότι βρίσκεται κανείς υπό την προστασία του Θεού. Αφού κατάφερα να έρθει στο ναό, άρα ο Θεός το ήθελε, και με αυτό το στίχο τελειώνει η στροφή αυτή. Χαρά σε αυτούς που στο ναό σου κατοικούν, σε αυτούς που αδιάκοπα σε ύμνουν. Έχουμε εδώ πέρα μια παύση των εγχόρδων. Οι ψαλμοί παίζονταν με την συνοδεία του ψαλτηρίου κυρίως, αλλά και άλλων μουσικών οργάνων κατά την διάρκεια της λατρείας, και σε κάποια σημεία σταματούσαν τα όργανα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα κατάλληλη για να αναλογιστεί κανείς όσα
0: πιο κατανοητική
1: ίσως. Και πάλι μετά από αυτή την παύση αρχίζει η επόμενη στροφή με ανάλογο μακαρισμό. Χαρά στον άνθρωπο που εσύ έχεις την προστασία του αναλάβει, προσκυνητής να ανέβει αποφάσισε. Είναι και πάλι ο Θεός ο οποίος έχει γύρει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τον πόθο για να ανέβει προσκυνητής. Η ίδια σταθερή απόφαση για το προσκύνημα αλλά και η ακρόνητη βεβαιότητα για την Θεία Προστασία εκφράζεται και στον επόμενο στίχο. Ο ποιητής γνωρίζει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει κατά το βέβαιος ότι θα του συνοδεύουν οι ευλογίες του Θεού. Τα ταξίδια βεβαίως στην εποχή με την οποία μιλάμε και στην οποία έχουμε αυτόν τον ψαλμό, γράφεται αυτός ο ψαλμός, δεν είναι εύκολα και γι' αυτό οι δυσκολίες του ταξιδιού περιγράφονται σαν μια πορεία μέσα από μια δυσβατική λάδα. Ο όρος που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο φαίνεται να δηλώνει μια ιδιαίτερα άνυδρη περιοχή. Πραγματικά για να πλησιάσει κανείς στην Ιερουσαλήμ περνάει από άνυδρες περιοχές. Το κείμενο των Ευδομήκοντα αποδίδει δυναμικά τον σχετικό στίχο «Κοιλάδα του Κλαθμόνος». Όταν διψάς, όταν έχεις δυσκολίες, περνάς μέσα από μια κοιλάδα Κλαθμόνος. Η σταθερή απόφαση για το προσκύνημα και η βεβαιότητα της θείας ευλογίας αποτελούν τα βασικά εφόδια του προσκυνητή που τον καθιστούν όλο και πιο δυνατό ώστε να πετύχει στο στόχο του να φτάσει στη Σιών όπου θα του φανερωθεί ο υπέρτατος Θεός, όπως τονίζεται στο στίχο 8. Η λαχτάρα του ψαλμοδού να βρεθεί στο ναό προκειμένου να βιώσει πιο έντονα την εγκύτητα της Θείας Παρουσίας δεν σημαίνει πως όσο βρίσκεται μακριά από τον ναό νιώθει αποκομμένος από το δέντονα την εγκύτητα της Θείας Παρουσίας δεν σημαίνει πως όσο βρίσκεται μακριά από τον ναό νιώθει αποκομμένος από το Θεό αυτό που είπαμε νωρίτερα

0: στρατιωτικός όρος, αλλά δηλώνει το πλήθος των αστέρων του ουρανού. Ενώ στο δεύτερο, Θεός του Ιακώβ. Κύριε του σύμπαντος Θεέ, Κύριε Θεέ των δυνάμων, άκου προσεκτικά την προσευχή μου, σκύψε και άκουσε την, Θεέ των απογόνων του Ιακώβ. Με τον πρώτο τίτλο δηλώνεται η παγκοσμιότητα του Θεού, καθώς ο όρος δυνάμεις αναφέρεται στις ουράνιες δυνάμεις. Με τον δεύτερο τίτλο δηλώνεται ο Θεός της Διαθήκης. Έτσι ο ποιητής απευθύνεται στον Κύριο του Σύμμαντος, υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την ειδική σχέση με το λαό του Ισραήλ, με τον οποίο έχει συνάψει Διαθήκη. Ως μέλος του λαού της Διαθήκης, ο ποιητής δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για ολόκληρο τον λαό του. Έτσι παρακαλεί για την Θεία Προστασία με την ηγεσία «Ρίξε το βλέμμα σου στο πρόσωπο του εκλεκτού σου». Ως εκλεκτός βεβαίως του Θεού χαρακτηρίζεται συνήθως ο βασιλιάς. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ και συχνά η ευημερία ή η δυστυχία ολόκληρου του λαού φαίνεται στενά συνδεδεμένη με την πίστη ή την απιστία του αντίστοιχου βασιλιά. Ως εκπρόσωπος ολόκληρου του λαού, ο βασιλιάς ενσαρκώνει βεβαίως και τον ιδανικό Ισραηλίτη. Μετά από αυτήν την παρένθεση, ο ποιητής επανέρχεται στο αρχικό θέμα του ψαλμού με μια νέα έκφραση της επιθυμίας του να βρεθεί στο ναό. Η χαρά που αναμένει να νιώσει από τη βίωση της εγκύτητας με το Θεό είναι τόσο έντονη, ώστε είναι αδύνατο να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη εμπειρία μπορεί να προσφέρει η καθημερινότητα του ανθρώπου. Και εδώ έχουμε αυτήν την πολύ όμορφη έκφραση. Μια μέρα στις δικές σου αυλές καλύτερη από χιλιάδες μέρες μακριά σου. Έτσι δεν διστάζει να δηλώσει ότι η απόλαυση που προσφέρει ακόμα και η χειρότερη θέση σε κάποια γωνιά του ναού είναι προτιμότερη από όσο θα μπορούσε να προσφέρει ένα πλούσιο σπίτι. Θα προτιμούσα παραπεταμένος να ζω στον οίκο του Θεού μου παρά σε σπίτια μαρτωρών επατικό. Οι καταληκτήριοι στίχοι του ψαλμού φαίνεται να αποτελούν ανεξάρτητες σκέψεις του ποιητή που αιτιολογούν τα αισθήματα χαράς και εγαλίασης που γεννάει η αίσθηση της μόνιμης κοινωνίας με τον Θεό και που πλημμυρίζουν τόσο τη δική του ψυχή όσο και των προσκυνητών, καθώς προσεγγίζουν τον ναό. Την ευσπλαχνία και την ευθύτη τα αγαπά, Κύριος ο Θεός. Τη δόξα και τη χάρη χορηγεί. Ο Κύριος τα αγαθά δεν θα στερήσει σε όσους χωρίς πετιαζούν. Κύριε Θεέ του Σύμπαντος, χαρά στον άνθρωπο που σε σένα ελπίζει.
1: Και με αυτές λοιπόν τις πολύ όμορφες σκέψεις του ποιητή, ολοκληρώσαμε τον 83ο ψαλμό. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στην επικοινωνία μας.

0: καθηγητά της ακολουθίας της 9ης ώρας είναι ο Ψαλμός 84 που αποτελεί μια συλλογική ηκεσία του λαού του Ισραήλ προς τον Θεό. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια και για αυτόν τον ψαλμό?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Ο Ψαλμός 84 αποτελεί πράγματι, όπως είπατε, μια ηκεσία του λαού προς τον Θεό του, με την οποία του υπενθυμίζει τις παλιότερες προς αυτόν ευεργεσίες του και τον παρακαλεί να πάψει την εναντίον του οργή. Το περιεχόμενο του ψαλμού επιτρέπει την υπόθεση ότι αυτός αναφέρεται στην μετά την επιστροφή από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία κατάσταση του Ιούδα. Ο ψαλμός αρχίζει με την υπενθύμηση προς τον Θεό των παλιότερων υπέρ του λαού του παρεμβάσεων στους στίχους 2 και 3 και της ανάκλησης της οργής του στο στίχο 4 και συνεχίζεται με μια έκκληση για επιστροφή του Θεού και σωτηρία στους στίχους 5 έως 8. Στις επόμενες δύο στροφές, κάποιος προφήτης ή ιερέας διαβεβαιώνει τον λαό ότι η σωτηρία πλησιάζει στους στίχους 9 έως 10 και ότι ο Θεός θα χαρίσει και πάλι την ευημερία στον λαό του στίχη 11 έως 14. Ας διαβάσουμε το κείμενο και να πούμε δύο λόγια μετά γι' αυτό. Ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή που απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη και μας λέει ότι ο ψαλμός ανήκει στους απογόνους του Κορέα, όπως και ο προηγούμενος. Και αρχίζει το κείμενο του ψαλμού από το στίχο 2. Εύνοια έδειξες, Κύριε, στη χώρα σου. Έφερες πίσω από την αιχμαλωσία τους απογόνους του Ιακώβ. Συγχώρησες τις ανομίες του λαού σου, όλες τις αμαρτίες του τις έζησες. Έβαλες τέλος στην οργή σου, τον φλογερό θυμό σου ανακάλεσες. Φέρε μας πίσω, Θεέ, εσύ που είσαι σωτήρας μας, και τον θυμό σου απομάκρυνε από μας. Μήπως για πάντα θα είσαι οργισμένος εναντίον μας, ή την οργή σου θα παρατείνεις από γενιά σε γενιά? Όταν εσύ, Θεέ, επιστρέψεις, ζωή θα μας χαρίσεις πάλι, και ο λαός σου για σένα θα χαίρεται. Δείξε μας, Κύριε, την ασπλαχνία σου και δώσε μας εσύ τη σωτηρία. Θα ακούσω ότι θα πει για μένα ο Κύριος ο Θεός, γιατί θα υποσχεθεί ειρήνη στο λαό του και στους πιστούς του και σ' όσους στρέφουν τη σκέψη τους σε αυτόν. Η σωτηρία που αυτός χαρίζει πλησιάζει σ' όσους τον ευλαβούνται, ώστε η δόξα του στη χώρα μας μόνιμα να εγκατασταθεί. Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν. Η δικαιοσύνη και η ειρήνη αντάλλαξαν φιλιά. Η αλήθεια βλάστησε από τη γη και έσκυψε από τον ουρανό η δικαιοσύνη. Γιατί ο Κύριος θα δώσει όλα τα καλά και η χώρα μας θα δώσει τον καρπό της. Η δικαιοσύνη μπροστά του θα πορεύεται, θα ανοίγει δρόμο για τα βήματά του. Αυτός είναι ο ψαλμός, ο οποίος, όπως είπαμε, ανήκει στη συλλογή των απογόνων του Κορέα και είχαμε πει και στη σχέση με τον προηγούμενο ψαλμό, αλλά και σε άλλες εκπομπές, ότι είναι πρόκειται για ψαλμούς ιδιαίτερα επιμελημένους, το παρατηρήσαμε αυτό. Και όπως είπαμε, αναφέρεται στην επιστροφή των Ιουδαίων από τη Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη μετά την πτώση της Βαβυλώνας στους Πέρσες. Μια επιστροφή όμως η οποία, ενώ όλοι οι προφήτες και οι ψαλμοί μιλούν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για αυτή, ήταν μια ιδιαίτερα σκληρή και δύσκολη περίοδος για όσους αποφάσισαν να εγκατασταθούν ξανά στη γη των προγόνων τους. Ίσως χρειάζεται να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Όταν οι Βαβυλώνοι κατέλαβαν για δεύτερη φορά την Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ., κατέστρεψαν την πόλη ολοσχερός σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν μπορούσαν καν να κατοικήσει κανείς. Οι Βαβυλώνοι δεν ενδιαφέρονταν να κατακτήσουν τη χώρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να μην έχουν μια πηγή αντίστασης στα όρια της αυτοκρατορίας τους. Έτσι, η Ιερουσαλήμ δεν έλεγε τίποτα για αυτούς. Την κατέστρεψαν λοιπόν εντελώς και ούτε ενδιαφέρθηκαν να βάλουν κάποιον διοικητή εκεί πέρα. Μάλλον τοποθετήσαν έναν διοικητή, ο οποίος μετά από λίγους μήνες δολοφονήθηκε και δεν ξαναέδειξαν ενδιαφέρον για την περιοχή. Άλλωστε, όπως είπα, ήταν μια περιοχή καταστραμμένη. Όταν η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία έπεσε υπό τα χτυπήματα των Μίδων και των Περσών υπό την ηγεσία του βασιλιά Κύρου, ο βασιλιάς Κύρος εφάρμοσε μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Σκέφτηκε ότι μια τόσο μεγάλη αυτοκρατορία δεν θα μπορούσε να την διοικεί με τα μέσα και τις δυνατότητες της εποχής. Έτσι έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Επέτρεψε σε όλους τους λαούς να εγκατασταθούν όπου θέλουν, να εγκατασταθούν στις κηπίδες τους, να λατρεύουν όποιον Θεό θέλουν, να μιλούν όποια γλώσσα θέλουν, να έχουν όποιους νόμους θέλουν στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα πληρώνουν φόρους στο βασιλιά.
0: Άνοιξη θρησκεία.
1: Δεν ξέρω αν ήταν θέμα άνοιξη θρησκεία ή όχι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη πολιτική. Γι' αυτό βεβαίως και ο κύριος ονομάστηκε Μέγας, διότι έτσι κατάφερε να ιδρύσει μια αυτοκρατορία η οποία είχε διάρκεια. Όλες οι προηγούμενες αυτοκρατορίες στηρίζονταν στο πλετσικολόγημα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δηλαδή, κάθε καλά άνοιξη και καλοκαίρι ξεκινούσε ο βασιλιάς από τη Βαβυλώνα ή από την Νίνεβη. Μάζευε ό,τι έβρισκε στο δρόμο του στις διάφορες επαρχίες που κατακτούσε και το χειμώνα οι επαρχίες πάλι ξανά ήταν ελεύθερες. Ο κύριος ήταν απλώς που κάνει μια πραγματική αυτοκρατορία με διοίκηση, διότι έτσι κι αλλιώς όλοι οι άνθρωποι πληρώνανε φόρους, αντί να πληρώνουν στο δικό τους, για μόνο πληρώνανε στον κύριο. Όλα τα άλλα τους ήταν ελεύθερα. Αυτό είχε και μια άλλη συνέπεια. Πάρα πολύ. Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν εξοριστεί το 586. Όταν το 538 ο κύριος τους έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, δεν ήθελαν να επιστρέψουν, διότι ήδη είχαν βολευτεί στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Ήταν μια ιδιαίτερα εύφορη περιοχή. Ήταν μια περιοχή όπου στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας είχαν καταληθεί τα σύνορα και τη συνέπεια μπορούσαν να ασκούν εμπόριο από την Αίγυπτο μέχρι τη Μεσοποταμία ανεμπόδιστα, και πάρα πολλοί άνθρωποι πλούτησαν, έτσι δεν θέλησαν να γυρίσουν. Είχαμε βεβαίως και άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είτε από ρομαντισμό, είτε από φιλοπατρία, είτε επειδή δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα στην περιοχή της Μεσοποταμίας, θέλησαν να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη. Αυτή η επιστροφή όμως δεν ήταν ούτε μια εύκολη ούτε μια ευχάριστη κατάσταση, διότι γύρισαν σε μια χώρα κατεστραμμένη, περικυκλωμένη από εχθρικούς λαούς, όπου φτωχός και η μοίρα του, όλοι οι λαοί εκεί γύρω ήταν φτωχοί και κατοικούσαν σε χώρες οι οποίες δεν ήταν και ιδιαίτερα πλούσιες. Όταν έφτασαν στην πόλη τους βρήκανε ούτε τα σπίτια τους μπορούσαν να βρουν, ούτε το ναό μπορούσαν να βρουν, γιατί οι Βαβυλώνοι τον είχαν καταστρέψει, τα πάντα κοιτούνταν σε ρήπια. Βεβαίως δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις για το χρόνο συγγραφής του ψαλμού. Το φραστικό όμως αντικατοπτρίζει τα αντικρουόμενα συναισθήματα που γεννήθηκαν στους εξορίστους που επέστρεψαν στη χώρα τους και στις περιγραφές των βιβλίων 4 και Νεεμία. Αφού λοιπόν γυρίζω σε μια κατεστραμμένη χώρα, υψώνουν φωνή οικεσίες προς τον Θεό για βοήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και οικετήριος ο ψαλμός δεν αρχίζει όπως συνήθως με μια έκκληση του ψαλμόδου προς το Θεό να δώσει προσοχή στο αίτημά του, ούτε με μια παράκληση για συγχώρηση των αμαρτιών του και σωτηρία, όπως συμβαίνει με τους οικετήριους ψαλμούς, αλλά με μια ομολογία του λυτρωτικού έργου του Θεού στην πρόσφατη ιστορία του λαού του. Το έργο αυτό περιγράφεται με 4 ρήματα σε 4 ημιστοίχια. Ευδόκησες τη χώρα, στο ημιστοίχιο 2, στο πρώτο ημιστοίχιο του στίχου 2, απέστρεψες τους εχμαλώτους στο δεύτερο ημιστοίχιο, αφήκας τις ανομίες στο τρίτο ημιστοίχιο και εκάλυψες τις αμαρτίες στο επόμενο. Η επιστροφή των εξορίστων στη χώρα τους ερμηνεύεται από τον ψαλμοδό ως αποτέλεσμα της επέμβασης του Θεού, ο οποίος στρέφεται και πάλι ευνοϊκά προς το λαό του και συγχωρεί τις αμαρτίες του. Αυτό οδηγεί τον ποιητή στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι πλέον έτοιμος να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον λαό του, όπως δηλώνεται στο στίχο 4, και επομένως μπορεί τώρα να απευθύνει σε αυτόν, στον Θεό, δηλαδή τις εκκλησίες του. Είναι χαρακτηριστικό όλων των κειμένων της μετεχμαλωσιακής περίοδου, κείμενα που γράφονται κατά την περίοδο της Περσικής Αυτοκρατορίας, ότι έχουν ένα παρηγορητικό τόνο. Οι εξαγγελίες των προφητών πραγματοποιήθηκαν, η τιμωρία του Θεού επήλθε, έτσι δημιουργείται ένα πριν και μετά. Πριν την επέμβαση του Θεού και μετά την επέμβαση του Θεού, πριν την τιμωρία και μετά την τιμωρία. Όλα λοιπόν τα κείμενα αυτής της περίοδου μιλούν για την ετοιμότητα του Θεού να, αφού πια τιμώρησε τον λαό του, να τον αποκαταστήσει. Οι ηγεσίες του ψαλμοδού περιέχονται στους στίχους 5 και 8, όπου ο τόνος αλλάζει εντελώς. Ο ενθουσιασμός και από τη Θεία Παρέμβαση που είδαμε στην πρώτη στροφή, η οποία είχε συνέπεια την επιστροφή των εξορίστων και αποτυπώνεται στις προηγούμενες στροφές, δίνει τώρα τη θέση τους σε παρακλητικές κραυγές για βοήθεια που αρχίζουν με την έκκληση «Φέρε μας πίσω, Θεέ». Η εξήγηση της αλλαγής αυτής θα μπορούσε να αναζητηθεί στο περιεχόμενο των προφητιών που περιέχονται στα βιβλία Αγγέως και Μαλαχίες. Είναι δύο προφήτες της μετεχνολογιακής περίοδου, οι οποίοι ακριβώς προσπαθούν να ενθαρρύνουν τον λαό να αναλάβει δράση στην επιστροφή του σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες της επιστροφής στην Πατρόαγη. Η πλειονότητα των Ιουδαίων προσαρμόστηκε σχετικά γρήγορα, όπως είπαμε, στις συνθήκες ζωής στη Μεσοποταμία, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που ανοίχθηκαν και απέκτησαν μάλιστα πολλοί περιουσίες, οπότε δεν είχαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Απ' την άλλη μεριά, όσοι επέστρεψαν, όπως είπαμε, δεν είχαν κανένα ενθουσιασμό για την ανοικοδόμηση του ναού, καθώς η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν η ανοικοδόμηση των σπιτιών τους. Γενικά, δηλαδή, παρατηρείται μια απογοήτευση που εκδηλώνεται με αδιαφορία ακόμα και για τις απαιτήσεις της λατρείας του Θεού. Ενώ, δηλαδή, οι προφήτες τους βεβαιώνουν ότι ήταν η παρέμβαση του Θεού το ότι έληξε η αιχμαλωσία, υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία. Αν θέλετε, αν έχουμε χρόνο, διαβάζω.
2: Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεση.
1: Διαβάζω ενδεικτικά κανένα δύο στίχους από το βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, ο οποίος απευθύνεται στους ιερείς, μεταφέροντας το μήνυμα του Θεού. Ο Παντοκράτορας Κύριος λέει: ο γιος τιμάει τον πατέρα του και ο δούλος τον κύριο του. Αν εγώ είμαι ο πατέρας σας, πού είναι η τιμή που μου αποδίδετε? Και αν εγώ είμαι κύριος σας, πού είναι ο σεβασμός που μου έχετε? Εσείς οι ιερείς με περιφρονείτε και στη συνέχεια ρωτάτε πώς το περιφρονούμε. Όμως όταν μου προσφέρετε θυσία, τυφλό ζώο, είναι αυτό σωστό? Και συνεχίζει παρακάτω μάλιστα με ένα επιχείρημα. Αν αυτό το προσφέρετε στον κυβερνήτη σας, θα του αρέσει, θα σας δεχθεί ευνοϊκά? Πάρα λίγο τους υπόλοιπους στίχους. Είναι όμως ενδεικτικό στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Μαλαχία αυτή η διαμαρτυρία του Θεού ότι ο λαός και ακόμα και οι ιερείς αδιαφορούν για την λατρεία. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν από το τέλος της εκμαλωσίας φαίνεται τώρα ότι ανήκουν στο παρελθόν. Οι άνθρωποι που κάποτε απελευθερώθηκαν χρειάζονται και πάλι απελευθέρωση. Το όραμα για ένα λαμπρό μέλλον που προϊονιζόταν η άνοδος στην εξουσία του βασιλιά των Περσών Κύρου έχει δώσει τώρα τη θέση της σε έναν αγώνα επιβίωσης στην εποχή του διαδόχου του Καμβύση. Και καθώς τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για την πρώτη γενιά των επαναπαρατηρηστέντων, φαίνεται δικαιολογημένη η εναγώνια έκκληση του Ψαλμοδού για νέα επέμβαση του Θεού που θα σημάνει οριστική πάυση της τιμωρίας, αναγέννηση του λαού και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διαθήκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η εναλλαγή των αντωνυμιών στην αρχή και στο τέλος της τρίτης στροφής. Οι κλήσεις απευθύνονται προς τον Θεό των σωτηρίων ημών και ολοκληρώνονται με μια παράκληση: δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Έτσι τα σωτήρια ημών, η απελευθέρωσή μας δηλαδή από τα δεινά, είναι το σωτήριό σου, η απελευθέρωση που προσφέρει ο Θεός. Η κοινότητα που κάποτε γεύτηκε την εύνοια του Θεού, αλλά τώρα βρίσκεται σε κίνδυνο, αναγνωρίζει ότι η αποκατάσταση και η λύτρωσή της ανήκει στον Θεό, ο οποίος και είναι βεβαίως πηγή της σωτηρίας του.
2: Ναι, κύριε καθηγητά, αν θέλετε να ολοκληρώσουμε, έχουμε μισό λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο,
1: όλες τις νομάστες εκκλήσεις της κοινότητας απαντά στην επόμενη στροφή, όπως είπαμε, κάποιος προφήτης μεταφέροντας την υπόσχεση του Θεού για ειρήνη σε όσους είναι πιστοί και σε όσους στρέφουν τη σκέψη τους σε αυτόν. Το φραστικό του τέταρτου ημιστοιχείου διαφοροποιείται στο εβραϊκό κείμενο, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι οι συνέπειες της νέας κατάστασης που θα δημιουργηθεί περιγράφονται στην τελευταία στροφή του ψαλμού. Αγάπη, αλήθεια, δικαιοσύνη και ειρήνη αποτελούν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την νέα κατάσταση. Οι έννοιες αυτές που σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη περιγράφονται ως ενέργειες του Θεού εμφανίζονται στην παρούσα ενότητα προσωποποιημένες ως συγκεκριμένες πραγματικότητες, ως δυνάμεις που συνεργάζονται κατά εντολή του Θεού υπέρ του ανθρώπου. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να ακούσουμε μια φορά ακόμα αυτούς τους στίχους και με αυτό να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Mm-hmm. Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν. Η δικαιοσύνη και η ειρήνη αντάλλαξαν φιλιά. Η αλήθεια βλάστησε από τη γη και έσκυψε από τον ουρανό η δικαιοσύνη. Γιατί ο Κύριος θα δώσει όλα τα καλά και η χώρα μας θα δώσει τον καρπό της. Η δικαιοσύνη μπροστά του θα πορεύεται, θα ανοίγει δρόμο για τα βήματά του.
2: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τον οποίο και ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο θερμά για το όσα ανέφερε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε για τις ακροάτριες μας και τους ακροατές για την εκπομπή.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσωμε το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς, συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο

0: τουρισμός και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ιφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδου, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πιο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενοριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδου, από τους 97,7. Στη σειρά των εκπομπών, γνωριμία με τους όρους της πίστης.

σωτηρία του αδελφού μου. Και τι να γελάει. Εάν κάποιος σας καλεί από τους άπιστους, τους υδρολάτες, σας καλεί σε ένα δείπνο και θέλετε να πάτε στο δείπνο αυτό. Ένας υδρολάτης λοιπόν προσκαλεί σε δείπνο έναν χριστιανό με τον οποίο διατηρεί κοινωνικές ή επιχειρηματικές σχέσεις και στο δείπνο κατατίθεται κρέας ειδωλόθητο. Ο χριστιανός, γνωρίζοντας ότι οι θεοί των ειδωλολατρών είναι ψευδείς και ότι οι θυσίες τους σε ψευδείς θεούς δεν αντιπροσωπεύουν κάτι, γνωρίζοντας επίσης ότι όλα τα πράγματα της δημιουργίας παίρνουν τη σφραγίδα του δημιουργού, μπορεί να λάβει μέρος στο δείπνο χωρίς να ενοχλείται κατά τη συνείδησή του. Εδώ όμως παραθέτει μια διάκριση, ένα θέμα διακρίσεως. Αν όμως, λέει, ένας παρακαθήμενος στο δείπνο, είτε εθνικός είτε χριστιανός, επισημάνει ότι το κρέας είναι αποειδωλόθητο, επομένως ότι προδίδει την πίστη του, ότι αμαρτάνει, τότε θα πρέπει να σταματήσει να τρώει, για να μην σκανδαλίζεται κυρίως ο ασθενής κατά την συνείδηση αδελφός. Μοιάζει δηλαδή σαν να θέτει ο Παύλος ερώτημα αναπάντητο. Μια μέρημνα για το σκανδαλισμό του αδελφού δεν μπορεί να καθορίζει τα όρια της ελευθερίας. Μοιάζει να εισάγεται μια αντίφαση αφενός την ελευθερία που ασκείται εν γνώση της αντικειμενικής αλήθειας και αφετέρου στην αντίληψη του ασθενούς κατά τη συνείδηση αδελφού. Αυτή όμως η αντίφαση έρεται αν στις μεταξύ αδελφών σχέσεις υπησέλθει η παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό και για δεύτερη φορά εισάγεται ο στίχος 23 του 23ου ψαλμού του γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, ίσως για να επισημανθεί το δεύτερο μέρος της πρότασης, η αναφορά στο πλήρωμα της γης, που βέβαια κορυφαία θέση κατέχει ο άνθρωπος. Σε σχέση με τον Κύριο λοιπόν έρω την ελευθερία μου, γιατί ο Κύριος σταυρώθηκε και για τον αδελφό μου, έχισε το αίμα του και για τον αδελφό μου, ο οποίος παραμένει πάντοτε ο ελάχιστος αδελφός του Χριστού, σύμφωνα και με την παραβολή της παρούσης κρίσεως. Επισημαίνει μάλιστα στο στίχο 29 λέγοντας «Συνείδηση δε λέγω, ουχή την εαυτού, αλλά την του εταίρου, την αρτίγαρ η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως, ή εγώ χάρη τη μετέχω, ή βλασφημούμε υπερού εγώ ευχαριστώ». Ο Παύλος διευκρινίζει ότι δεν αναφέρεται στη δική του συνείδηση, αλλά στη συνείδηση του άλλου και μάλιστα την ασθενή συνείδηση του αδελφού μου. Οπότε έρχονται και τα ερωτήματα, μάλλον ρητορικά θα έλεγα, αφού την απάντηση σε τέτοια ερωτήματα την έχει ήδη καταθέσει, όχι μόνο μία φορά μέχρι τώρα, έχοντας εξηγήσει ότι η αποχή από ειδωλότητα αποβλέπει στη φροντίδα να μην σκανδαλίζεται ο ασθενής αδελφός. Ωστόσο, για να λάβει αφορμή και να εξηγήσει το βαθύτερο νόημα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, θέτει δύο ερωτήματα που ζητούν μια καθαρή απάντηση. Πρώτον, γιατί η δική μου ελευθερία πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου, και δεύτερον, αν έχω εγώ με τη χάρη του Θεού τη δυνατότητα να μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούσα να αμαρτωλώ, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ τον Θεό? Και τα δύο ερωτήματα είναι και εύλογα και διαχρονικά, αλλά και σε χρόνους παραμένουν αναπάντητα, εάν δεν συνδεθούν με τον τελικό στόχο που διατυπώνει ο Παύλος ως θέλημα του Θεού, ο οποίος Θεός πάντας ανθρώπους θέλει ότι είναι και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Γι' αυτό στον επόμενο στίχο ο Παύλος θα προχωρήσει σε μία υπέρβαση για να απαντήσει στα δύο ερωτήματα. Οι όποιες απαντήσεις στα δύο ερωτήματα που τίθενται δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντες, αλλά να φιλτράρονται από το στόχο της κοινωνίας
όποτε κάνετε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Απρόσκοπστοι είδαστε και οι Ιουδαίοι και έλυση και την Εκκλησία του Θεού. Μην βάζετε προσκόμματα, είτε σε Ιουδαίους είτε σε Έλληνες, δηλαδή γενικώ στην Εκκλησία του Θεού. Καθώς καγώ, καθώς και εγώ, πάντα πάση μ' αρέσκω, μη ζητών το αίμα αυτού συμφέρον, αλλά των πολλών ή να σωθώσει. Όλα λοιπόν μπορείτε να τα κάνετε και έτσι και αλλιώς. Για να έχουν αλήθεια μέσα τους και περιεχόμενο πρέπει να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Ό,τι και αν κάνετε. Με τους άνομους, άνομους, δηλαδή χωρίς νόμο. Με τους άρρωστους, άρρωστους. Αρκεί να έχουμε όσον αναφορά τη δόξα του Θεού. Να μην ξεχνάμε ότι στη βιβλική και την εκκλησιαστική γλώσσα μιλάμε για δόξα Θεού και εννοούμε τη φανέρωση του Θεού καθώς εστί. Όταν κάτι το κάνω για να δοξάσω τον Θεό, το κάνω για να φανερώσω τον Θεό ως αυτό που είναι μέσα στην ιστορία. Σε σχέση λοιπόν με μένα, η δόξα του Θεού γίνεται και δόξα δική μου. Να φανερώσω δηλαδή την εικόνα του Θεού που φέρω στον εαυτό μου, αυτή είναι η μέρημνα. Επομένως υπάρχει ένα κριτήριο για τις πράξεις μας. Το κριτήριο δεν είναι οι εντολές. Δεν είναι αυτό που συνηθίσαμε να λέμε κανόνες της Εκκλησίας. Οι εντολές και οι κανόνες είναι παιδαγωγικές βακτηρίες που θα μας βοηθήσουν, αν δεν καταφέρνουμε από μόνοι μας, να φτάσουμε στη μεγάλη αλήθεια, η οποία είναι η συνέπεια σε αυτό που είμαστε. Εικόνες του Θεού. Η δόξα του Θεού δεν είναι μόνο ο δοξασμός του Θεού, αλλά κυρίως είναι ο δοξασμός του ανθρώπου. Ο Θεός δοξάζεται δια της δόξης του ανθρώπου. Ήδη το βλέπουμε στις προφητικές διδασκαλίες των μεγάλων προφητών, αλλά αποκαλύπτεται κυριολεκτικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δοξάζει τον Πατέρα, όπως καταθέτει ο ίδιος όταν αποτιμά το έργο που επετέλεσε επί της γης, και αυτό σημαίνει ότι μας φανερώνει ποιος είναι ο Πατέρας. Η δόξα του Θεού δεν αναφέρεται σε έναν αυτόνομο δοξασμό του, όπως τον εννοούμε μερικές φορές, όσο στη δόξα του ανθρώπου, όπως πραγματοποιήθηκε στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή στη σωτηρία του ανθρώπου ως θελήματος του Θεού. Με τη σωτηρία του ανθρώπου φανερώνεται το απαρχής θέλημα του Θεού όσον αφορά τη δημιουργία. Τελικά, δόξα του Θεού είναι η πραγματοποίηση του θελήματός του, να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο όλοι να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση ώστε να δοξάζουν τον Θεό με τον τρόπο που ζουν. Ο Ιησούς Χριστός έχει μιλήσει στις παραβολές του και στην επί του όρους ομιλία για τις τάξεις των ανθρώπων. Άλλος είναι απλός, άλλος είναι προχωρημένος. Ο Απόστολος Παύλος το αναπτύσσει ακόμα περισσότερο αυτό και λέει: υπάρχει το παιδί, υπάρχει ο ενήλικας, άλλο φαγητό θα πάει το παιδί, άλλο ο ενήλικας. Ότε ήμουν νήπιος, μας λέει, ως νήπιος ελάλλουν, ως νήπιος εχρώνουν, ως νήπιος ελογιζόμην, ότε δε γέγονα ανήρ, κάτι έγινε κατά του νηπίου. Υπάρχει λοιπόν μια σταδιακή πνευματική ανάπτυξη. Κριτήριο, πραγματικό κριτήριο, είναι τι δοξάζει το Θεό. Γιατί κάτι ζητάμε για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και αυτό που ζητάμε δεν είναι αυτό που συμφέρει στο άτομό μας, αλλά αυτό που συμφέρει στο σώμα, στους πολλούς. Αυτό μας λέει εδώ ο Παύλος. Θα φτάσει μάλιστα ο Παύλος σε ένα σημείο να εκφράσει ως επιλογή του την απώλειά του, αν αυτή θα σώσει τους συμμετριώτες του. Αναφέρεται σε Ιουδαίους, γιατί του είναι μεγάλος καημός ότι οι Ιουδαίοι τον έδιωχναν, δεν τον ήθελαν. Και βλέπουμε ότι αυτή η παράδοση συνεχίζεται στους Αγίους. Οι Άγιοι, για αυτό και είναι Άγιοι, δεν πασχίζουν για τον δικό τους συμφέρον και τη δική τους σωτηρία. Η σωτηρία τους είναι η σωτηρία των άλλων. Και καταλήγει με τον τελευταίο, με τους δύο τελευταίους στίχους, λέγοντας «απρόσκοπτοι γίνεστε και οι Ιουδαίοι και έλυση και την Εκκλησία του Θεού». Ενδιαφέρον είναι ότι πλέον ονοματίζει σε αυτό το στίχο τρεις
ομάδες σπουδών με φυγόκεντρες τάσεις μέσα στην εκκλησία της κορίου του. Απευθύνεται λοιπόν σε όσους θεωρούν αυτούς ισχυρούς και γνώστες τάχα της αλήθειας και ενεργούν εξατομικευμένα ως αποθέσεως ισχύος, αδιαφορώντας αν δημιουργούν ζητήματα καταρχήν στο όλο σώμα της εκκλησίας και έπειτα σε διακεκριμένες ομάδες πιστών που προέρχονται είτε από Ιουδαίους είτε από εθνικούς. Παραμερίζει τις μεμονωμένες τάσεις που αναπτύσσονται και προβάλλει το μεγάλο θέμα της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ενεργούνται παραχωρήσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εαυτό του που προσαρμόζεται σε ιδιαιτερότητες των άλλων μπροστά στο κοινό συμφέρον, λέγοντας ότι εγώ ενεργώ ώστε να αρέσω σε όλους, μη ζητώντας το δικό μου θέλημα ή το δικό μου συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών για τη σωτηρία τους. Και έτσι τελειώνουμε το 10ο κεφάλαιο.

τώρα στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα κεφάλαια 11, 12, 13 και 14 αποτελούν μία ενότητα και διαπραγματεύονται τα τελούμενα στο ευχαριστιακό δείπνο. Τι προσάγουμε, τι συντελείται σε τα αποτελέσματα. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, ότι πρόκειται για την καρδιά της επιστολής, για το κύριο θέμα της. Ό,τι προηγήθηκε ήταν μία προπαρασκευή για να κατανοηθεί το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Και ό,τι έπαιξε. Κεφάλαια 15 και 16 αποτελούν τον επίλογο, ανάγοντα συγχρόνως την επιστολή σε εσχατολογικές διαστάσεις με το κήρυγμα που έχει το 15ο κεφάλαιο για την Ανάσταση του Χριστού και την Κοινή Ανάσταση των ανθρώπων. Ξεκινάμε με τον πρώτο και δεύτερο στίχους. «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ Χριστού. Επενώ δε ημάς αδελφοί, ότι πάντα μέμνηστε και καθώς παρέδωκα ημάς, τας παραδόσεις κατέθετε». Το κεφάλαιο ξεκινάει με ένα στίχο που αρκετοί σύγχρονοι ερμηνευτές επιμένουν ότι αποτελεί τον τελευταίο στίχο του προηγούμενου κεφαλαίου. Περισσότερο θα έλεγα ότι συνδέει τα προηγούμενα με όσα στο εξής θα αναπτύξει. Όσα μέχρι τώρα θέλει να πει θετικά ανέπτυξα, τα ζει ο ίδιος εμπνεόμενος από τον Χριστό, δηλαδή με τη δύναμη που αντλεί από την αναφορά του στο Χριστό. Και όσα μέχρι τώρα αρνητικά ανέπτυξα, τα πολέμησε και τα πολεμάει ο ίδιος με την ίδια αυτή δύναμη που του παρέχει ο Χριστός. Το «μιμητέ μου γίνεστε» αναφέρεται σε έναν δρόμο που ο ίδιος τον τελεί. Είναι σαν να μας προσκαλεί στον ίδιο δρόμο. Αρνητικός στα αρνητικά, θετικός στα θετικά, αλλά με αναφορά στο Χριστό. Καλώντας δηλαδή τους μαθητές του να τον μιμηθούν, τους καλεί σε δρόμο εφικτό που ο ίδιος τον διανύει. Δεν τους καλεί σε ακροβατικούς μετεωρισμούς θεωρητικού περιεχομένου. Και επισημαίνει, και είναι ενδιαφέρον αυτό να το δούμε, σε μια θετική αξιολόγηση των μαθητών του στην Κόρινθο. «Επενώ δε ημάς αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε». Δηλαδή, ως έμπειρος παιδαγωγός ξεκινάει με έπαινο, που εμπεριέχει μια πρόσκληση, τήρηση των παραδόσεων, δηλαδή αυτών που ο ίδιος τους έχει διδάξει. Βέβαια, ο έπαινος εμπεριέχει επίσης ένα κρυφό σοκρατικό σαρκασμό, θα έλεγα. Τους επαινεί, αλλά προηγουμένως τους είχε κατακεραυνώσει. Το «κατέχετε» δεν σημαίνει και ακολουθείτε ή εφαρμόζετε. Θέλει πάντως να τονίσει ότι οι παρεκκλήσεις από τις παραδόσεις δεν οφείλονται σε άγρια. Και γίνεται σκληρός ο λόγος του. Σε αυτή τη φράση υπάρχει και σκληρότητα επίσης, εκτός από το σαρκασμό. Οι παρεκκλήσεις τις οποίες αναφέρθηκε δεν οφείλονται σε άγρια, αλλά σε ηθελημένες παραποιήσεις. Είναι σαν να τους λέει, ξέρετε την παράπηση, αλλά την παραποιείτε. Παράδοση σημαίνει παρακαταθήκη, κληροδότημα, κληρονομιά. Η παράδοση είναι μια πραγματικότητα κοινή σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, διασφαλίζοντας την πνευματική του συνέχεια από γενιά σε γενιά. Έχει όμως και μια αμφίδρομη σημασία. Παραδίδομαι σε αυτό που μου παραδίδεται. Και αν αυτό που μου παραδίδεται είναι ένα πρόσωπο, τότε η παράδοση σε αυτό το πρόσωπο ενηρεί αγάπη. Ειδικά ως προς το πρόσωπο του Χριστού, αυτή η αμφίδρομη κίνηση είναι θεμελιακή. Ο Χριστός παρέδωσε εαυτό στους ανθρώπους και κάλεσε τους ανθρώπους να παραδοθούν σε αυτό. Συγχρόνως παρέδωσε μία παρακαταθήκη και ζήτησε από τους μαθητές του να τη μεταδώσουν σε όλο τον κόσμο. Ο Παύλος διευκρινίζει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του, που γράφτηκε από την Κόρινθο, ότι αυτή η παράδοση είναι προφορική και γραπτή. Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις
προφήτε ως είδων, η Απόστολη ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι διδάσκαλοι ως δογμάτισαν, η χάρις ως έλαμψε, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτε κηρύσσομεν, όπου διαβάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Συνοδικό της Εκκλησίας. Πάμε τώρα στο στίχο 3. Στέλνω δε ημάς ιδένε ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί, κεφαλή δε γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε Χριστού ο Θεός. Παίρνουν τώρα θέση σε πρακτικά ζητήματα της Εκκλησίας της Κορίνθου. Από τον 3ο έως τον 16ο στίχο, ο Παύλος σχολιάζει τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών στην Εκκλησία της Κορίνθου, όπου φαίνεται, όπως του έγραψαν, παρουσιάστηκε μία τάση που εστιαζόταν στην ανέρεση της ιεραρχικής αναφοράς μεταξύ ανδρός και γυναικός στη λατρεία. Επιμένω, η θέση του Παύλου αφορά τη λατρεία και δεν αφορά τον καθημερινό βίο. Τις απαντήσεις του Παύλου στα ερωτήματα θα πρέπει να τις προσεγγίσουμε με τα δεδομένα της εποχής του και όχι ως διαχρονικές θέσεις της Εκκλησίας. Το ότι πρόκειται για ιεραστική και όχι αξιολογική ή κοινωνική διαφορά φαίνεται από την αναγωγή αυτής της αναφοράς της σχέσης Θεού και Χριστού, δηλαδή Πατρός και Υιού. Το πρότυπο του Παύλου είναι η σχέση Πατρός και Υιού. Κατά το ίδιο πρότυπο καλούμαστε να βρεθούμε μέσα στην Ιερή Σύναξη. Επομένως, είναι μυσταγωγική η σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όταν λέει ότι ο Θεός είναι κεφαλή του Χριστού, ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, δεν καταθέτει αξιολογικές ή κοινωνικές διαφορές. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν καταθέτει τέτοιες διαφορές όταν μιλάει για τους πιστούς. Κατά ομόλογο μάλιστα τρόπο προσπαθεί να αναπτύξει έναν λειτουργικό ρόλο που αντιπροσωπεύουν ο άνδρας και η γυναίκα στη λατρεία. Και όπως μεταξύ Πατρός και Υιού στη θεότητα υπάρχει ισοτιμία, έτσι και μεταξύ ανδρός και γυναικός. Αυτοί οι λειτουργικοί λόγοι έρχονται από τα έσχατα, όχι από το παρελθόν, αν και βασίζονται σε πληροφορίες που έχουμε ιστορικές από το παρελθόν. Έρχονται λοιπόν από τη Βασιλεία του Θεού, την οποία καλούμαστε να τη ζήσουμε ως ένα γαμήλιο γεγονός, όπου η Εκκλησία ως νύφη και ο Χριστός ως νυφίος θα ενωθούν εις σάρκα μία. Πρόκειται για μια θεμελιώδη εικονολογία μέσω της οποίας βιώνουμε το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας που εικονίζει τον νυφίο Χριστό είναι άνδρας. Προσέτω και το σχόλιο του Ιερού Χρυσοστόμου. Εάν και υποτέτακτε η μήνυ γενή, αλλά ως γενή, αλλά ως ελευθέρα και ως ομότιμος. Και ο Υιός δε ή και υπήκοος γέγονε το Πατρί, αλλά ως Υιός Θεού, αλλά ως Θεός. Το μεταφράζω, κι αν έχει υποταγεί σε εμάς η γυναίκα, πάντως έχει υποταγεί ως γυναίκα, ως ελεύθερη, ως ισότιμη, όπως και ο Υιός, αν και έγινε υπήκοος τον Πατέρα, έγινε όμως ως Υιός Θεού, ως Θεός. Του χωράει τώρα να εξηγήσει αυτά τα πρακτικά θέματα στις σχέσεις ανδρός και γυναικός με το στίχο 4 και 6. Λέει ότι πάσα μη προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχουν κατεστήνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δεν γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα, ακατακαλύπτω και κεφαλή κατεστήνει την κεφαλήν εαυτής. Με τους προσδιορισμούς προσευχόμενος και προφητεύων βρισκόμαστε σε λειτουργικό περιβάλλον, δηλαδή σε ευχαριστιακή σύναξη. Τα μακριά μαλλιά του αυρός κατά τη απόψη της εποχής αλλοιώνουν το φύλλο του και τον ντροπιάζουν. Το κάλυμα της κεφαλής της γυναίκας δεν είναι εξωτερικό στοιχείο, δηλαδή κάποιο πέπλο ή καπέλο, αλλά ο τρόπος του κτενίσματος, τρόπος που διακρίνει τον άνδρα από τη γυναίκα. Φαίνεται ότι κάποιες γυναίκες μάζευαν τα μαλλιά τους υψηλά και τα έκοβαν κοντά, ενώ κάποιοι άνδρες τα άφηναν μακριά και ξέπλεκα. Αυτή φαίνεται ότι ήταν μια τάση γενικά στην Κόρινθο. Εμέσως μάλιστα το κούρεμα των γυναικών αναφέρεται στις ιερόδουλες της Αφροδίτη
ίσως για λόγους υγιεινής. Στο στίχο τώρα 7 είναι πιο συγκεκριμένος ο Απόστολος Παύλος. «Ανήρ μεν ουκοφίλη κατακαλύπτες σε την κεφαλή, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν, υγιεινή δε δόξα ανδρός εστί». Η θέση του Παύλου φωτίζεται από την επίκληση της λέξης «δόξα». Μια λέξη που στη βιβλική γλώσσα είναι ισοδύναμη με τη λέξη «εικόνα». Με αναφορά δηλαδή στην αρχαία βιβλική παράδοση που μας λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Η δόξα του Θεού είναι η δόξα του Υιού του Θεού που τελικά γίνεται δόξα του ανθρώπου και εντάσσεται στο σώμα του Χριστού. Και η δόξα του Υιού είναι ότι μας φανερώνει τον Πατέρα, όπως η δόξα του Χριστού είναι ότι μας φανερώνει τον Χριστό ανάμεσά μας. Η δόξα του ενός από τον άλλο φανερώνεται μέσω της αγάπης. Έτσι βλέπει τη σχέση άνδρα και γυναίκα ο Παύλος. Τελικά η δόξα σημαίνει τιμή που αποδίδεται από τον άνδρα στο Θεό και από τη γυναίκα στον άνδρα, μια τιμή που επιστρέφει σε αυτόν ή σε αυτή που την απέδωσε. Στους επόμενους 3 στίχους θα διευκρινίσει ότι ο άνδρας δεν προέρχεται από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα, αναφερόμενο στην παλαιά βιβλική διήγηση, όπως ξέρουμε. Γιατί ο άνδρας δεν κτίστηκε για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα. Γι' αυτό η γυναίκα χρωστάει να έχει επάνω στο κεφάλι τη σημάδι ότι είναι από κάτω από την εξουσία του άνδρα. Όμως ούτε ο άνδρας χωρίς γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς άνδρα υπάρχουν ενώπιον του Κυρίου. Γιατί καθώς η γυναίκα είναι από τον άνδρα, τέτοιας λογής και ο άνδρας είναι διαμέσου της γυναικός. Και τελικά όλα προέρχονται από το Θεό. Τα δε πάντα εκ του Θεού. Υπάρχουν δύο βιβλικές διηγήσεις, θέλω να εξηγήσω, περί της δημιουργίας του ανθρώπου. Όπως το είχαμε επισημάνει προς εγγύλμα στον πρώτο στίχο του 7ου κεφαλαίου. Η πρώτη, που χαρακτηρίζεται ως ιερατική διήγηση, αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ενότητα άρενος και φύλεως, σύμφωνα με την αγιογραφική διατύπωση ότι «επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και φύλοι επίησεν αυτούς». Η δεύτερη, που χαρακτηρίζεται ελοχημική, προβάλλει τη διάκριση ανδρός και γυναικός, εισάγοντας ως ενωπιό δύναμη την επιθυμία που αποβλέπει στον προαπλασιασμό του ανθρώπινου γένους, ενώ παράλληλα θα τονίσει την ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει σε κοινωνία με ένα άλλο πρόσωπο. Είναι η γνωστή φράση που καλώνει τον άνθρωπο μόνο τη ίσονον αυτό βοηθών κατά αυτό. Ακολουθώντας αυτή τη δεύτερη διήγηση, ο Παύλος προβάλλει την ιεραρχική και όχι αξιολογική σχέση ανδρός και γυναικός. Πράγματι, φαίνεται ότι για τον πολλαπλασιασμό του γένους των ανθρώπων ως πηγή νοείται ο άνδρας, ο οποίος σπέρνει εντός της γυναίκας τη ζωή, την οποία η γυναίκα θα κυοφορήσει ως ιέρια του μυστηρίου της δημιουργίας. Γι' αυτό και κατά τη βιβλική διήγηση, όταν η Εύα αποκτά το πρώτο της παιδί, δοξολογεί το Θεό αναφωνώντας «εκ της άμην άνθρωπον δια του Θεού». Τελειώνει με το στίχο 10 αυτό το απόσπασμα και λέει «δια τούτο οφείλει η γυναίκα εξουσίαν έχει επί της κεφαλή δια τους αγγέλους». Η γυναίκα λέει ως προσευχόμενη και προφητεύουσα, αναφερόμαστε θυμίζω πάντα στο πλαίσιο της λατρείας, δηλαδή μέσα σε μια θεία λειτουργία, οφείλει να έχει καλυμμένη την κεφαλή της ενώπιον του Θεού κατά το παράδειγμα των αγγέλων, των Σεραφείμ δηλαδή, σύμφωνα με την εικόνα που μας παραδίδει ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος εν οράματι είδε το Θεό στο θρόνο του και τα Σεραφείμ να ήρθανται γύρω του έχοντας κατακαλύψει το πρόσωπό τους. Η θέση της γυναίκας στη λατρεία έχει ιερατικό περιεχόμενο. Ίσταται ως ιέρια που εκπροσωπεί το σώμα της Εκκλησίας, ως νύμφης διαλεγόμενη με τον ιερέα της Ιερής Σύναξης που εκπροσωπεί τον Χριστό ως νυμφίο. Για να καταλήξεις, 2 στίχους 11 και 12,
και με το αμέσως επόμενο ως περιγυνή εκ του αυρός, ούτε και ο ανήρ δια της γυναικός τα δε πάντα εκ Θεού. Αυτή την ιεραρχική αναφορά που κάνει ο Παύλος θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε μυσταγωγική σχέση μεταξύ αυρός και γυναικός. Και σε αυτό μας βοηθάει η αναφορά στη θέση Υιού και Πατρός. Ο Πατήρ είναι η κεφαλή του Χριστού, ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο άνδρας

σύναξη θυσίας ευχαριστίας εσελιστή ή που ο τέταρτος είναι αποκαλυπτικός. Η δέτης δοκή φιλόνικος είναι η μίστη αυτή συνήθεια που κέχομεν που δε εκκλησία του Θεού. Εάν σε περίπτωση που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία. Επομένως παραδίδει μια τάξη που είναι αποδεκτή την εποχή εκείνη που γράφει την επιστολή του. Ο Παύλος μεταθέτει την κρίση λοιπόν στις παραλήπτες της επιστολής με βάση βέβαια τα ήθη της εποχής. Στον άνδρα τα μακριά μαλλιά το τροπιάζουν, ενώ στην γυναίκα τα μακριά μαλλιά την τιμούν. Επισημαίνω ότι για άλλη μια φορά διευκρινίζεται ότι η αναφορά για την περιβολή γίνεται εν αναφορά προς την προσευχή, δηλαδή στο χώρο της λατρείας. Γι' αυτό και η κόμη στη γυναίκα γίνεται αντιληπτή ως δοξασμός της, ως στολίδι της. Εντύπωση προκαλεί η επιμονή του Παύλου ιδιαίτερα για την κόμη των ανδρών, δεδομένου ότι στην Ιουδαϊκή παράδοση συνηθιζόταν να αφήνουν τα μαλλιά τους ακούευτα, άνδρες που υπόσχονταν τελετουργικό αγνισμό είτε για ένα μικρό διάστημα είτε εφόρου ζωής, όπως παραδείγματος χάρη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, έκαναν δηλαδή αυτό που λέμε τάμα, δηλαδή γίνονταν ναζιραίοι, αυτή είναι η λέξη. Φυσικά οι αντιλήψεις για την κόμη των ανδρών διαφοροποιήθηκαν κατά τις επόμενες γενναίες στον χώρο της Εκκλησίας και εμφανίστηκε η τάση να αφήνουν την κόμη μακριά, μια τάση που αναπτύχθηκε καθολικά στις τάξεις των μοναχών και απλώθηκε στις τάξεις των έγγραμμων κληρικών. «Ον έμπορα ο μόρες», θα έλεγα, «άλλη καιρή, αλλά ήθη». Τις διαμάχες τώρα στην εκκλησία της Κορίνθου τις αποδίδει σε ενδιάθετη φορά μερικών πιστών προς φιλονικία και επισημαίνει ότι όσα εξέτασε μέχρι τώρα διαστάσει ανδρών και γυναικών στον χώρο της προσευχής είναι τα αποδεκτά στις νεοσύστατες εκκλησίες με το «ημείς» που λέει στο στίχο να αφορά το σύνολο των Αποστόλων και Ευαγγελιστών. Τώρα, από το στίχο 17 μέχρι τέλος του κεφαλαίου, ο Παύλος εισέρχεται στο κυρίως θέμα της επιστολής που είναι ο τρόπος τέλεσης της θείας ευχαριστίας. Λέει παραδείγματος χάρη, ακούω, διαβάζω από μετάφραση, πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου, γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν μυστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε ή καταφρονείτε την εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε. Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, να σας επενώ. Εισάγει λοιπόν το θέμα της συμπεριφοράς των χριστιανών της εκκλησίας της Κορίνθου στην ευχαριστιακή σύναξη, όπου οι πιστοί αντί να οδεύουν προς την καλή αλλίωση εγκλωβίζονται με τη συμπεριφορά τους σε καταστάσεις σχισμάτων που οδηγούν σε αιρέσεις. Δηλώνει μάλιστα ο Παύλος ότι αν και δεν είναι

λεγόμενα εδώ σχίσματα σημαίνουν ομάδες και ομάδες σημαίνουν αναίρεση της ενότητας. Οι ομάδες εκφέρουν απόψεις και οι απόψεις που δεν προκύπτουν από ένα σώμα που λειτουργεί εν αγάπη γεννά η αίρεση. Η περαιτέρω άποψη του Παύλου ότι οι αιρέσεις μπορεί να λειτουργούν καθαρτικά αν και μετέωροι θέτει τα στοιχεία της πίστεως σε πραγματική δοκιμασία η οποία θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψεύδος, τους αληθώς ευσεβείς από τους κατ' επίφαση. Και πάμε στο στίχο 20 λοιπόν, που υπογραμμίζει ότι αυτά τα λέω για τις συνάξεις. Συνερχομένο νουν ημών επί το αυτό, που πέστη Κυριακό δείπνο φαΐν. Όταν συνέρχεστε επί το αυτό, μια έκφραση παύλια, πολύ θεμελιακή, δεν πρέπει να εφέρεστε σαν να μην πρόκειται για το δείπνο του Κυρίου. Τα κυριακά δείπνα, θέλω να θυμίσω, δηλαδή κοινά δείπνα των πιστών μιας πόλεως κατά ενορίες, ήταν συνδεδεμένα στην αρχή με τη στέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Όταν παρουσιάστηκα στα Ιεροσόλυμα, αμέσως μετά την Πεντηκοστή και την ομαδική βάπτιση πολλών πιστών, όπως τα μνημονεύει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων ως δείπνα αγάπης. Σε αυτά τα δείπνα οι πιστοί έφεραν το φαγητό τους, ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, έτρωγαν όλοι μαζί ως μια οικογένεια, ως αδελφοί ενός κοινού πατέρα και στο τέλος τενούσαν τη Θεία Ευχαριστία και την ονούσα σώμα και αίμα Χριστού. Σύμφωνα με την ίδια τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά, καθημέραντε προσκαρτερούντες ομοθυμαγό εν το ιερό, κλώντεστε κατοίκων άρτων, δηλαδή κατά ενορίες, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάση και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάρη προς όλων των λαών. Επειδή παρουσιάστηκα ζητήματα στη διάθεση της τροφής, αποφάσισαν οι Απόστολοι να αναθέσουν τα πρακτικά θέματα σε 7 διακόνους που θα βρόντουσαν τη διαχείριση αυτά τα δείπνα. Το φαινόμενο πρέπει να υπήρχε τότε και στην Κόρινθο και πρέπει να υπήρχε και κοινωνικής φύσεως υπόβαθρο. Δηλαδή, έρχονταν κάποιοι με το φαγητό τους νωρίς, έτρωγαν μια χαρά και αυτοί που έρχονταν αργότερα, που μπορεί να ήταν και άποροι, δεν έβρισκαν να φάνε. Ο Παύλος λοιπόν μιλάει για σχίσματα. Τα σχίσματα στα οποία αναφέρεται σε αυτούς τους στίχους δεν είναι τα σχίσματα στα οποία αναφέρθηκε στην αρχή της επιστολής, οι λεγόμενες διαιρέσεις, εγώ είμαι του Πέτρου, εγώ είμαι του Απολό, εγώ είμαι του Κυφά, αλλά μάλλον ταξικά. Είχαν δημιουργηθεί δηλαδή μικρές ομάδες στα κυριακά δείπνα και εξυπηρετούνταν κατά τις ομάδες τους, τις ομαδούλες τους θα λέγαμε σήμερα. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για αταξίες που εκδηλώνονται μεταξύ εχόντων και μη εχόντων. Στα Ιεροσόλυμα οι Απόστολοι προσπάθησαν να λύσουν τα ζητήματα εκλέγοντας 7 διακόνους, ενώ στην Κόρινθο αναλαμβάνει ο Παύλος να διορθώσει δια της διδασκαλίας του. Θέλω να εξηγήσω ότι το φαγητό που τρώμε για να ζήσουμε, η βιολογική γνώση, υπηρετεί βιολογική ανάγκη. Αυτή η βιολογική ανάγκη λειτουργεί στη ζωή εντός της ιστορίας. Καταθέτουμε λοιπόν αυτή η λειτουργία της βιολογικής ανάγκης και αμέσως έπειτα την αναιρούμε ή μάλλον την υπερβαίνουμε και αποφασίζουμε να φάμε έξω από τη βιολογική ανάγκη με έναν άλλο τρόπο, οπότε μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι πάλι τροφή, αλλά είναι τροφή στους αντίποδες της βιολογικής τροφής. Η βιολογική τροφή εμπεριέχει το ατομικό στοιχείο, την ατομική ανάγκη, το ατομικό θέλημα. Η ευχαριστιακή τροφή θέλει να αναιρέσει αυτό το ατομικό στοιχείο, αν μπορεί να το αναιρέσει. Πάντως αυτή είναι η πρόθεση. Γι' αυτό μέχρι τα τέλη του πρώτου αιώνα, επειδή δεν μπορούσε αυτή η αναγωγή να γίνει ή να υπηρετηθεί λόγω των αδυναμιών των ανθρώπων, αλλά και επειδή λόγω των διωγμών οι χριστιανοί άρχισαν να βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση, καταργούνται σταδιακά τα κυριακά δείπνα και μένει ατόφια πια η Θεία Ευχαριστία, άλλο δείπνο, άλλης τάξεως και άλλης αναφοράς.
Καταργήθηκα λοιπόν τα κυριακά δείπνα με τη μορφή που λειτουργούσαν κατά τους αποστολικούς χρόνους, αλλά επέζησαν ως διακριτά δείπνα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε μνήμες Αγίων ή σε μεγάλες εορτές του Χριστολογικού ή Θεομητορικού κύκλου. Κυρίως όμως διασώθηκε η παρουσία τους μετά την ακολουθία του Εσπερινού της Δευτέρας στη διακήρυξή μου, που τελείται το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα και ονομάζεται Ακολουθία της Αγάπης, όπου στο τέλος προσφέρεται αυγό και τυρί, ενώ παλαιότερα, ίσως και σήμερα σε μερικές περιοχές, παρετίθεται ο δείπνο. Προσπαθούν μάλιστα να ξεπεράσουν και τις διαφορές πολιτισμού και νοοτροπιών, γι' αυτό μάλιστα διαβάζεται το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σε πολλές γλώσσες, ώστε να αναδειχθεί ένα κοινό υπόβαθρο, όσο αυτό είναι εφικτό

και για την πρώτη, επομένως χρονολογικά, καταγραφή των γεγονότων του μυστικού δείπνου. Λέω η πρώτη, γιατί τα Ευαγγέλια, όπως εξήγησα, θα γραφτούν 15 περίπου, ίσως και 20 χρόνια αργότερα, και θα κατατεθεί εκεί η περιγραφή του μυστικού δείπνου. Η ιδέα επεξεργασία της Θείας Ευχαρισίας θα γίνει 50 περίπου χρόνια αργότερα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όταν θα γράψει το Ευαγγέλιο της Ευχαριστίας. Επομένως, έχουμε την πρώτη καταγραφή εδώ, που σημαίνει ότι η βάση της Θείας Ευχαριστίας είναι αναλύωτη από την πρώτη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει καθόλου μέχρι σήμερα. Το παρέλαβον από την Κυρίου δηλώνει ασφαλώς αποκαλυπτική μαρτυρία. Ο Παύλος έχει καταθέσει αποκαλυπτική σχέση με τον Χριστό, όχι μόνο στο δρόμο της Δαμασκού, αλλά και στην έρημο, όταν λέει πως έφτασε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Δηλώνει λοιπόν ότι είτε αποκαλυπτική μαρτυρία, είτε μαρτυρία που προέρχεται από τους άλλους μαρτυρές του Κυρίου, γνωρίζει δηλαδή, μαθαίνει τι έγινε στο μυστικό δείπνο, πιθανώς να πρόκειται για συνδυασμό και των δύο. Μπορεί να το αποκαλύφθηκε το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου και από τις μαθητές να έμαθε τις λεπτομέρειες. Συνεχίζει ο στίχος ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας, έκλασε και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Ως αυτός και το ποτήριον μετά το ρυπνίσε λέγον «Τούτο το ποτήριον, η καινή διαθήκη εστίν εν το αιμό αίματι, τούτο ποιείτε». Ως άκησαν πίνητε εις την εμήν ανάμνηση. Γιατί ο Κύριος τη νύχτα που θα παραδιδόταν λοιπόν λέει έλαβε άρτο και αφού έκανε ευχαριστήρια προς αυτή τον τεμάχησε και είπε λάβετε και φάγετε αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου. Το ίδιο και με το ποτήριο μετά το φαγητό λέγοντας ότι αυτό το ποτήριο είναι η καινή διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα. Φαίνεται ότι ο Παύλος ακολουθεί μία πηγή από την οποία αντλεί επίσης και ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά τα διαμυφθέντα κατά το μυστικό δείπνο. Μέχρι σήμερα στην ευχή της αναφοράς η διατύπωση λαμβάνεται από συνδυασμό των περικοπών των τριών συνοπτικών Ευαγγελιστών. Ο όρος «σώμα» εδώ τώρα δηλώνει την ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία όμως είναι ενωμένη με τη θεία του στη μία υπόσταση και στο ένα πρόσωπο όταν λέει τούτο εστί το σώμα. Η μετοχή των πιστών στο σώμα του Χριστού σημαίνει μετοχή στη θεωτής ανθρώπινη φύση του. Επομένως σχέση της πιστής ανθρώπινης φύσης των πιστών με τις άπτυστες ενέργειες που φέρει αυτή η θεία ανθρώπινη φύση. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που δεν μνημονεύει βέβαια τα ιδρυτικά λόγια της Θείας Ευχαριστίας του τελευταίου δείπνου του Ιησού με τις μαθητές του. Ένα χρόνο πριν, στην Καπερναούμ, έχει καταθέσει τον ομόλογο λόγο του Ιησού προς τις μαθητές του. Αμήν, αμήν, λέγω ημί, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, που έχετε ζωή νελεαυτής. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν επίσης κάτι ημέρα. Αντί για σώμα, ο Ιωάννης διασώζει τον όρο σάρκα, ίσως γιατί θέλει να υπογραμμίσει ότι ο Ιησούς προσέλευε την ανθρώπινη φύση της φθοράς και του θανάτου και αυτήν οδήγησε στη θέωση. Σημειώνω στην εβραϊκή βίβλο η σάρκα και το σώμα δηλώνονται με μία λέξη, τη λέξη μπασάρ. Η διάκριση εισάγεται με τη μετάφραση των Ατομίκοντα, οι οποίοι με τον όρο σώμα αναφέρονται στον καθολικό άνθρωπο ως φύση, ενώ με τον όρο σάρκα στον μετοπότα άνθρωπο, μια διάκριση που φαίνεται να ακολουθεί και ο Παύλος, αν και μερικές φορές αυτή η διάκριση ανατρέπεται. Το αίμα αντιπροσωπεύει τη ζωή του ιστορικού Ιησού, η οποία θα αφαιρεθεί με τη θυσία επί του Σταυρού για να επανέλθει ως νέα ζωή με την Ανάσταση. Αυτό το αίμα χύνεται ως επισφράγηση μιας νέας διαθήκης μεταξύ του Θεού και ενός νέου λαού. Αν και η θυσία του Ιησού συχνά συσχετίζεται με τη θυσία που πρόσφερε ο Μωυσής ως εκπρόσωπος του λαού του για επικύρωση της διαθήκης του Σινά, εν τούτης η θυσία του Ιησού διαφέρει ουσιοδό
δεδομένου ότι η Νέα Διαθήκη συνάδεται μεταξύ ενός λαού που εκπροσωπεί ο ιστορικός ηγέτης

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρών. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Εφημέριος. Μνημιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Συνδοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παρακομπής για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στη ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές αιχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Αγγέλης Τζαναβάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. (2) 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα και γνώμη σας, μία λέξη, λαδινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Να επενθυμίσω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο ώρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μην με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.

αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυρανά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

εμπαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μόλον ότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και διάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η διατροφή, ο ύπνος κτλ, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να επιλύει με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

την πράξη της ευκτικής καθόδου. Αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή. Και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την αναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ο κρέχει ζωή μου είναι αυτό. Ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρυνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρυνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της Αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν ένα ξεπέραστο εμπόδιο

ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου. Αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίου. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή. Και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα.

ανοιχτός και ταπεινός πιστός, απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλωανός ο Αφωνήτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Sí.

νιώσεις ότι μέσα στις συλλήψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει, με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Πορφύριος. Φανέρωσε την ταπεινωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου, του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε μας στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δεν δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα. Έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαναν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξαπαλώνων ήχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

αδελφή μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα. Το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό. Δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχία βαστήρ, λεπτών

πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο. Έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ως πόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις διήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

φτιάχνει από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και δικημένος για τα ξενασφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ίδρυς, οι αδικίες είναι τα καλύτερα μυστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί

έχει σωστή κρίση. Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός, μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαρμιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

εξερεμίζεται η εξυπνάδα. Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση. Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο.

Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθελία, όλα αυτά τα σατανικά. Οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης. Νομίζω ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. Δεν το περίμενα, είπε. Παπιστές γίνεται. Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν βλάβια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα.

πάει συνέχεια με γνώση στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, του κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν, και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξηρή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσίει, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη.

υπάρχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

ρυθμό της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια κρυβά και όμορφες μουσικές. Ο Αγγέλης Δαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ηλιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών και διήγηση υποφελή στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττουμε σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνουμε στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο Θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα, μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη, δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό, ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας τα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της εμβιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδει.

Ποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί, από τούτα, σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα της ψυχής του έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από τον γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλη από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

αντιλήφθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε, ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβη δε λέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Όταν λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κύριου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες, πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς». Αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός, χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές ιδιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσο αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες. Και όταν στεκόταν σε προσευχή, είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα. Και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά, έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του. Και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα και όση ώρα προσευχόταν, στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινείται ένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Θεός λαστητή με το αμαρτωλό, με το νου μάλλον παρά με το στόμα. Έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησα βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήταν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως, λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εισάγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από τον νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του. Και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας. Και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο. Και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου.

όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτα περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει. Γιατί αυτός, μήτε με το λογισμό του, είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό, δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδωνο λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις συμβολές του Θεού. Αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και αμέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από τον Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο τον Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, και το παράδοξο που τα έζησε πάλι, όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα και η διάνοιά του, δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε. Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει στον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

Χριστό. Σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας. Γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά όλο ψύχος να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του. Έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σε αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος.

σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γεροντάς μου κι εγώ, διηγήτως τους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Δίψω, Αβά», είπα στο γεροντά μου. «Χες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και φιάθη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Χες μου», ξανά πει. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λιογίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω. Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελήσε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι!» «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έθνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα φιλήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με,

του Θεού πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός του. Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας.

προσπάθεια να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου. Μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος. Αλλά με το Θεό τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος μακάριος της Όπτινας.

φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών, καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

άλλοι που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

ταπεινός και ταλαιπωρός είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

δεις έναν άνθρωπο να αγριεύει, τότε υποχώρησε περισσότερο, γιατί αυτή η μανιακή κατάσταση έχει ανάγκη από περισσότερη παρηγοριά. Όσο περισσότερο σε βρίζει, τόσο περισσότερο ανάγκη από υποχωρητικότητα έχει. Και όπως ακριβώς είναι αναγκαία η υποχώρηση σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο πυρετό, έτσι ακριβώς πρέπει να ανεχόμαστε και έναν άνθρωπο οργισμένο. Το θηρίο το αποφεύγουμε όλοι, ιδιαίτερα όταν είναι αγριεμένο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με έναν άνθρωπο οργισμένο. Δεν βλέπεις πως οι ναύτες, όταν φυσήξει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βυθιστεί το πλοίο? Δεν βλέπεις τον αναβάτη, όταν τον παρασύρουν τα αρωματικά άλογα, πώς χαλαρώνει και δεν τραβάει το χαλινάρι για να μην χάσει απότομα τη δύναμή του? Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ο θυμός είναι φωτιά. Είναι φλόγα δυνατή που ζητάει αφορμές. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησες το κακό.

υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς της συναναστροφής του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

ζεστιανοί πρέπει να μαθαίνουν και να κάνουν κάθε καλό προς κάθε κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν πολλαπλάσιες αμοιβές των καλών πραξεών τους στον αιώνα των μέλλοντα. Γιατί κάθε άνθρωπος μετά το θάνατό του παίρνει ως ανταπόδοση ό,τι του αξίζει ανάλογα με τις πράξεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

ψυχή επειδή είναι αθάνατη, πηγαίνει εκεί όπου αυτή ετοίμασε για τον εαυτό της, όταν ακόμα ήταν μαζί με το σώμα. Γιατί όπως θα πολιτευθεί κανείς εδώ, έτσι πρόκειται να απολαμβάνει εκεί. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

θεωρείς ασήμαντο να κάνεις το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα. Κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη σου. Άγιος Κύριε

ελπίζεσαι, έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την υποψινή δύο-ωρη συνόδη πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Βαγγέλη Τζαναβάρη για το φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελληνού, πολλές ευχές για να έχετε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

πλησίεται κόσμο. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτή την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Η εκπομπή μας ανήκει σε ένα πλαίσιο ευρύτερο του ραδιοφώνου της Εκκλησίας που έχει τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Είναι μια προσπάθεια να δούμε τη σχέση των δύο αυτών μεγεθών που φαντάζουν και είναι διαφορετικοί. Ο συνηθισμένος τρόπος είναι να λέμε τι η Εκκλησία έχει να πει στον κόσμο και να προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε κατανοητό. Εμείς εδώ, στη δική μας εκπομπή, που όχι τυχαία έχει τον τίτλο «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», δοκιμάζουμε τον αντίθετο δρόμο από τον κόσμο προς την Εκκλησία. Τι ο κόσμος ζητάει από την Εκκλησία, τι περιμένει. Προσπαθούμε να διατυπώσουμε τη φωνή του κόσμου με τέτοιους όρους, με τέτοιες λέξεις που η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουν να καταλάβουν τους ανθρώπους του κόσμου, αν θέλετε να νιώσουν τον πόνο τους και να τους προσφέρουν το βάλσαμο που η Εκκλησία ισχυρίζεται ότι έχει και πράγματι έχει. Έτσι λοιπόν, από τον κόσμο πάμε στην Εκκλησία αντί να ακολουθούμε το συνηθισμένο, όχι κακό βέβαια, αλλά ίσως λίγο τετριμένο δρομολόγιο από την Εκκλησία προς τον κόσμο. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάμε για τη σχέση του κόσμου και της Εκκλησίας, παρουσιάζουμε την εικόνα που η Εκκλησία δίνει στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματική εικόνα της Εκκλησίας. Και μάλιστα δεν είναι η αυθεντική εικόνα της Εκκλησίας. Αυτό ήταν ο λόγος που μας έκανε να αρχίσουμε τις εκπομπές μας ξεκαθαρίζοντας τι είναι Εκκλησία, διευκρινίζοντας τι είναι και τι δεν είναι Εκκλησία. Ανάμεσα στον κόσμο και στην Εκκλησία υπάρχουν σημεία σύγκλησης και απόκλησης. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα της Εκκλησίας που ο κόσμος τα αγαπάει, τα δέχεται, τα αποδέχεται, αλλά επίσης υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορεί ο κόσμος να τα δεχτεί, πράγματα και έννοιες που είναι διαφορετικές, και έτσι ο κόσμος και η Εκκλησία αλλού συναντώνται και αλλού αποχωρίζονται. Θα λέγαμε ότι ανάμεσα στον κόσμο και στην Εκκλησία υπάρχουν σημεία έλξης και άποσης. Υπάρχουν πράγματα της Εκκλησίας που προσελκύουν τον κόσμο, τον τραβάνε, τον κρατάνε μέσα της. Είναι αυτά που οι άνθρωποι ζητούν από την Εκκλησία, αλλά εξίσου υπάρχουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία τα οποία αποθούν τον κόσμο, τον σπρώχνουν μακριά της και δημιουργούν εντάσεις και προβλήματα. Εμείς εδώ, σε αυτή την εκπομπή, προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια. Να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Όχι όπως θα θέλαμε εμείς να έχουν τα πράγματα και βεβαίως όχι όπως θα ήθελε ο κόσμος να δει την Εκκλησία. Δεν ωραιοποιούμε, δεν εξειδενικεύουμε, δεν συνηθιώνουμε, όπως λέμε, δηλαδή δεν καλύπτουμε τις ασχήμιες προσθέτοντας σημεία τα οποία βοηθούν. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα όπως έχουν και όπως είναι. Και μάλιστα προσπαθούμε να μιλήσουμε μια γλώσσα την οποία θα την καταλάβουν και οι εντός Εκκλησίας, αλλά και οι εκτός Εκκλησίας. Έχετε κάθε δικαίωμα και κάθε δίκιο
συνηθίσετε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και σαφέστερα. Ποια είναι, για παράδειγμα, τα σημεία έλξης και σύγκλησης ανάμεσα στην Εκκλησία και στον κόσμο, όπως επίσης και ποια είναι αυτά τα σημεία άποψης και απόκλησης. Υπάρχουν 2-3 στοιχεία της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τα οποία είναι αγαπητά στον κόσμο, τον προσελκύουν και τον κάνουν να αγαπά την Εκκλησία, να προσέρχεται σε αυτήν, να παραμένει μέσα της. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο στοιχείο της Εκκλησίας που προσελκύει τον κόσμο είναι η λατρεία, η Θεία Λειτουργία, οι ιερές ακολουθίες, τα μυστήρια. Γενικά θα λέγαμε είναι το μυσταγωγικό στοιχείο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος αναπαύεται, ηρεμεί, ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό του, ανακαλύπτει χαμένες διαστάσεις της ύπαρξής του και νιώθει να ζει σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν παραδείσια. Είναι αυτό που οι παγανιστές Ρώσοι ανακάλυψαν στο ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη όταν την επισκέφθηκαν και εξαιτίας αυτής της έκθαμπης εμπειρίας της λατρείας βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί. Και τέτοια εμπειρία μπορεί να έχει καθένας άνθρωπος του κόσμου όταν τύχει να βρεθεί στην Εκκλησία την ώρα της λατρείας της. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συγκρατήσουμε, όχι γιατί είναι ελκυστικό για τον κόσμο, αλλά πρέπει να το συγκρατήσουμε γιατί έχει να κάνει με την ταυτότητα της Εκκλησίας που είναι η ευχαριστία και η προέκταση της ευχαριστίας που είναι η λατρεία και γενικότερα αυτή η μυσταγωγική ατμόσφαιρα της τελετουργίας. Επειδή ακριβώς αυτό το στοιχείο, το ευχαριστιακό, μυσταγωγικό, τελετουργικό ανήκει στον πυρήνα της Εκκλησίας, γι' αυτό ακριβώς εισπράτεται με θετικό τρόπο από τον κόσμο και είναι εκείνο το οποίο δεν χάνεται ό,τι κι αν συμβεί. Θα λέγαμε ότι η λατρεία είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης της Εκκλησίας και αυτό διαπιστώνεται στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία ακόμα και το

εκτός από τη λατρεία, που είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ελκύει τον κόσμο στην Εκκλησία, πρέπει να αναφέρουμε και άλλα δύο ουσιώδη στοιχεία της Εκκλησίας, τα οποία ασκούν έλξη αλλά και γοητεία πάνω στον κοσμικό περίγυρο της Εκκλησίας. Το ένα είναι η πνευματικότητα. Το άλλο είναι η φιλανθρωπία. Όταν λέμε πνευματικότητα, εννοούμε την αναζήτηση νοήματος ζωής που αλλάζει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Άνθρωποι εκτός Εκκλησίας ανακουφίστηκαν, αναπαύθηκαν, ξεκουράστηκαν όταν συνάντησαν έναν Άγιο άνθρωπο, έναν σοφό γέροντα, μοναχό, κληρικό ή επίσκοπο, έναν πνευματικό άνθρωπο, όπως λέμε, ο οποίος όχι μόνο τους εξομολόγησε, αλλά κουβέντιασε μαζί τους, αφού γράφτηκε τον πόνο τους και τους ξεκούρασε ψυχικά. Αυτό που λέμε πνευματικότητα και μπορούμε να το βρούμε μέσα στην Εκκλησία, όχι εύκολα, όχι αμέσως, όχι διαθέσιμο αγαθό κάθε στιγμή, αλλά όταν το βρούμε δεν το εγκαταλείπουμε. Αυτό ακριβώς η πνευματικότητα ασκεί τρομερή έλξη πάνω στον κόσμο. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο ο κόσμος εκτιμά στην Εκκλησία είναι η φιλανθρωπία. Δηλαδή, όταν η Εκκλησία ασκεί κοινωνικό έργο, ανακουφίζει τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, έχει τα κοινωνικά της ιδρύματα, έργα ευθυΐας, έκτακτη παρέμβαση στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα ή ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας από τις φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά που ονομάζονται κοινωνική παρουσία της Εκκλησίας ή φιλανθρωπικό έργο, όλα αυτά επίσης προσελκύνουν τον κόσμο στην Εκκλησία. Εμείς θα αφήσουμε στην άκρη τα σημεία σύγκλησης κόσμου και Εκκλησίας, γιατί δεν θέλουμε να προτρέξουμε και να καταφύγουμε σε εύκολες λύσεις, ούτε ζητάμε βολικές απαντήσεις. Ζητάμε, περιμένουμε και επιδιώκουμε κάτι τι πιο ουσιαστικό. Γι' αυτό προτιμάμε να βαδίσουμε το δρόμο το δύσβατο, το δύσκολο. Ποια είναι εκείνα τα σημεία που διώχνουν τους ανθρώπους από την Εκκλησία? Τι είναι εκείνο που βλέπει, ακούει, νιώθει ο εκτός Εκκλησίας άνθρωπος και εμένει στην απόφαση του να μείνει μακριά από την Εκκλησία? Θα σας ανέφερα ενδεικτικά ένα-δυο τέτοια σημεία. Το πρώτο το οποίο διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι το κήρυγμα, το οποίο συνήθως είναι φλίαρο. Κάποιες φορές μοιάζει ανόητο, γραμμένο και υπομένο στη γλώσσα μιας άλλης εποχής που οι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν.
προσπερνώντας τη λατρεία, αν θέλετε, υποτιμώντας το μυσταγωγικό στοιχείο. Και βεβαίως πολλές φορές ζώντας μακριά από την αληθινή πνευματικότητα της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η ηθικολογία, την οποία θα μπορούσαμε να βρούμε και εκτός Εκκλησίας, οι άνθρωποι δεν την αντέχουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ανέχονται μια Εκκλησία η οποία ηθικολογεί σαν να είναι ένα σωματείο ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν σχέση με την Εκκλησία. Γι' αυτό λέγαμε ότι η ευχαριστία και η βάση της Εκκλησίας και ταυτότητά της έχει μεγάλη σημασία. Το ήθος απορρέει από την πίστη της Εκκλησίας και όχι η πίστη από το ήθος. Έτσι λοιπόν η ηθικολογία διώχνει τους ανθρώπους μακριά από την Εκκλησία. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, όχι διότι η Εκκλησία χάνει πιστούς, αλλά διότι η Εκκλησία χάνει την ταυτότητά της. Να θυμηθούμε και να συγκρατήσουμε ένα πράγμα. Η Εκκλησία χάνει πιστούς όταν χάνει την ταυτότητά της και κερδίζει ανθρώπους όταν η Εκκλησία αποκτήσει την ταυτότητά της.

0: προσέξουμε και να τα επικεντρώσουμε σε ένα σημείο. Στο σημείο εκείνο που κάνει τους ανθρώπους του κόσμου να γυρίζουν την πλάτη τους στην Εκκλησία. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Θα το ονομάσουμε μια λέξη. Η συντήρηση. Η Εκκλησία μοιάζει στα μάτια των ανθρώπων του κόσμου ως ένας θεσμός συντηρητικός. Και οι πιστοί θέλουν οι άνθρωποι συντηρητικοί. Άλλης εποχής, παλιοκαιρίστικη, στενοκέφαλη. Ό,τι σημαίνει η λέξη συντήρηση. Και η Εκκλησία μοιάζει σαν να προσπαθεί με νύχια και δόντια να σώσει πράγματα του παρελθόντος και να διασώσει τα παλιά, επειδή αυτά είναι καλά. Αυτό λοιπόν που λέμε συντήρηση διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Όμως είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Ο συντηρητισμός της Εκκλησίας που προβληματίζει και τους εντός Εκκλησίας. Άλλοι από αυτούς λέγονται συντηρητικοί, άλλοι λέγονται φιλελεύθεροι ή προοδευτικοί. Επομένως, το συντηρητικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία είναι ένα πρόβλημα και για τους εκτός Εκκλησίας που τους κρατάει μακριά, αλλά και για τους εντός Εκκλησίας που τους κάνει να νιώθουν δυσφορία μέσα σε μία Εκκλησία ή, τέλος πάντων, εκκλησιαστική πραγματικότητα την οποία εισπράττουν ως συντηρητική. Γι' αυτό απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για το συντηρητικό. Τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό? Η Εκκλησία είναι συντηρητική? Τι συμβαίνει εδώ? Ας βάλουμε όλοι μαζί με τιμιότητα και ανοιχτότητα το δάκτυλο επί των τύπων ύλων. Τι είναι το συντηρητικό και το προοδευτικό και υπάρχει τέτοια διαφορά? Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται να κρυβόμαστε και να αδιαφορούμε για αυτό που λέμε συντηρητικό. Ξέρετε, όποιος εξαφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο προοδευτικό και το συντηρητικό είναι ο ίδιος αυτός άνθρωπος, ένας συντηρητικός άνθρωπος που προσπαθεί, διώχνοντας τη διαφορά, αποσιωπώντας την, κρύβοντας την, να απολογηθεί υπέρ του συντηρητισμού των οποίων εκπροσωπεί. Και αυτό δεν πρέπει να εξαφανίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο προοδευτικό και το συντηρητικό. Υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία και εντός Εκκλησίας και εκτός Εκκλησίας. Από την άλλη πάλι, δεν πρέπει να τονίσουμε υπερβολικά τη διαφορά συντηρητικού προοδευτικού. Διότι όποιος υπερτονίζει αυτή τη διαφορά ουσιαστικά αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι προοδευτικός και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τοποθέτησή του. Προκειμένου λοιπόν να προβάλλει τη θέση του, μας λέει ότι υπάρχουν δύο θέσεις, και εκεί και η καλή θέση, η συντηρητική και η προοδευτική. Αυτός εκφράζει την προοδευτική θέση, άρα την καλή θέση, και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τοποθέτησή του. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως λέμε, να παίξουμε με ανοιχτά χαρτιά, να ανοίξουμε το θέμα, τι είναι συντηρητικό και προοδευτικό, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε και οι εντός Εκκλησίας να ελαφρύνουν ή να απομακρύνουν το βάρος που ο συντηρητισμός κάποιων εκπροσώπων της Εκκλησίας βάζει πάνω στους ώμους τους και δυσκολεύει την πίστη τους, όπως επίσης και οι εκτός Εκκλησίας να έχουν την ευκαιρία να δουν την εκκλησιαστική πραγματικότητα χωρίς παροπίδες και δίχως βατογιάλια, και μάλιστα γυαλιά ηλίου τα οποία είναι σκοτεινά και συσκοτίζουν την πραγματικότητα. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθειά μας εδώ, απόψε θα προτείνουμε μερικές σκέψεις για περαιτέρω δικές σας σκέψεις για συζήτηση και αναζήτηση του τι είναι αληθινό και τι όχι. Αν μας ρωτήσουμε μας στον ορισμό. Τι είναι συντηρητικό, τι είναι προοδευτικό. Τι θα λέγαμε. Μια σκέψη σας λέω. Συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Και προοδευτικό είναι να δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Αφήστε με, να το εξηγήσω. Συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Θέλετε ένα παράδειγμα. Ένα νέο ερώτημα που μπαίνει στην εποχή μας και στις μέρες μας είναι η οικολογία, η μόλις του περιβάλλοντος. Είναι συντηρητικό να δώσεις μια παλιά απάντηση, λέγοντας να γυρίσουμε πίσω στους παλιούς καλούς καιρούς που η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή και οι άνθρωποι ζώντας χωρίς μηχανήματα και χωρίς ηλεκτρισμό ήταν ευτυχισμένοι. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε να κόψουμε το ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα και αν το θέλουμε. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία πράγματι είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Οι παλιές απαντήσεις να γυρίσουμε πίσω στη φύση, στα αγνά ήθη, στους παλιούς καλούς καιρούς, είναι μια απάντηση άγονη, ανέφεκτη και αυτό τη λέμε συντηρητική. Είναι η παλιά απάντηση σε ένα νέο ερώτημα και την απορρίπτουμε ακριβώς γιατί συντηρεί το παρελθόν, ένας καιρός χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς όμως με κανένα τρόπο να ανοίγει το μέλλον. Και επομένως, το νέο ερώτημα χρειάζεται νέα απάντηση και όχι παλιά. Γι' αυτό το συντηρητικό το ορίζουμε ως παλιά απάντηση σε νέο ερώτημα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροατρίες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο και απόψε κουβεντιάζουμε για το συντηρητικό και το προοδευτικό μέσα στην Εκκλησία και πως αυτό κάνει τους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας να αποφεύγουν κάθε τι εκκλησιαστικό, αλλά ταυτόχρονα προβληματίζει και τους ανθρώπους τους εντός Εκκλησίας που αναρωτιούνται τέλος πάντων η Εκκλησία είναι συντήρηση. Για να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα, όλοι μαζί με έναν τρόπο νοητό δίνουμε τα χέρια και προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα. Λέγαμε λοιπόν ότι συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Τι είναι προοδευτικό? Προοδευτικό είναι να δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Θέλετε, οι απαντήσεις αλλάζουν, έρχονται και παρέρχονται, τα ερωτήματα μένουν και ένα από τα πιο παλιά ερωτήματα, τα πιο βασικά, αλλά το βασικότερο, είναι αυτό για το νόημα της ζωής. Τι είναι ζωή, ποιο είναι το νόημά της. Και πολλοί άνθρωποι ρωτούν για το νόημα της ζωής όταν τύχει να βρεθούν στη σκιά του θανάτου, όταν η ζωή τους κινδυνεύει ή η ζωή κάποιου αγαπημένου προσώπου, όταν η υγεία διατρέχει ένα σοβαρό κίνδυνο, όταν συμβεί ένα ατύχημα, τότε στη σκιά του θανάτου οι άνθρωποι ρωτούν για το νόημα της ζωής. Ένα λοιπόν παλιό ερώτημα, τόσο παλιό όσο ο άνθρωπος, είναι το ερώτημα για τη ζωή. υπάρχει νέα απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ναι. Η καινούργια απάντηση είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Η Ανάσταση εκ νεκρών του Χριστού, που είναι η απαρχή των πετυχημένων, η αρχή της Ανάστασης όλων των νεκρών, είναι η καινούργια απάντηση στο παλιό ερώτημα του θανάτου. Η Ανάσταση λοιπόν είναι η νέα απάντηση στο παλιό ερώτημα για τη ζωή και για το θάνατο. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά θέλω να προσέξουμε ότι όταν λέμε ότι κάτι είναι προοδευτικό, δεν πρέπει να το ταυτίζουμε εύκολα με το νεοτεριστικό, με το σφυρμό που εντυπωσιάζει αλλά δεν απαντά ουσιαστικά. Το προοδευτικό είναι κάτι βαθύτερο, κάτι εντονότερο και έχει μέσα του το νέο, το καινούριο, το κενό, το και με αλφαγιώτα, αυτό θα πει κενό με αλφαγιώτα, καινούριο, το οποίο απαντά στα παλιά μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Και έτσι, το προοδευτικό είναι το ουσιώδες στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, μπορούμε να χωρίσουμε και να διαχωρίσουμε το προοδευτικό από το συντηρητικό, χρησιμοποιώντας σαν πηξίδα το παλιό και το νέο. Τόσο το παλιό όσο και το νέο αφορούν στις απαντήσεις που δίνουμε και όχι στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι παλιές, όσο παλιές όπως αυτή για το νόημα της ζωής και του θανάτου, μπορεί να είναι καινούργιες όπως το οικολογικό πρόβλημα, το πρόβλημα του περιβάλλοντος ή τα ζητήματα της βιοειθικής ή τα ερωτήματα της πληροφορικής και τόσα άλλα τα οποία κατακλείζουν την καθημερινότητά μας. Το ερώτημα είναι πώς απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα, με παλιές απαντήσεις ή με νέες απαντήσεις, συντηρητικά ή προοδευτικά. Έχει σημασία αυτό, διότι καθορίζει και την ποιότητα του λόγου τον οποίο χρησιμοποιούμε. Εάν αδιαφορήσουμε για τα ερωτήματα και εάν προτιμήσουμε να δώσουμε παλιές απαντήσεις σε παλιά και νέα ερωτήματα, τότε λειτουργούμε συντηρητικά, δηλαδή επαναλαμβάνουμε κοινοτοπίες, αναμασάμε τετριμένα πράγματα, αναμερικάζουμε τα υιοθώτα, τα συνηθισμένα και την ίδια τη ζωή τη συντηρούμε σαν να τη βάζουμε σε ψυγείο ή σε καταψύκτη. Και γι' αυτό το λόγο ο συντηρητικός άνθρωπος κυριολεκτικά παγώνει τη ζωή και την παγιώνει σε σχήματα τα οποία μπορεί να εντυπωσιάζουν, ίσως ίσως να είναι και όμορφα, αλλά ούτε τίθουν ούτε ζωοποιούν την καθημερινότητά μας. Αντίθετα, ο προοδευτικός άνθρωπος είναι εκείνος που ενδιαφέρεται για το είδος της απάντησης που θα δώσει, είτε στο παλιό είτε στο καινούργιο ερώτημα. Γι' αυτό πάντα ο προοδευτικός άνθρωπος αναζητά νέες απαντήσεις σε παλιές απορίες, προχωρεί παραπέρα, δηλαδή προοδεύει και δεν οδεύει απλώς. Γι' αυτό λέγεται προοδευτικός. Είναι πάντα δηλαδή προοδεύει και δεν οδεύει απλώς. Γι' αυτό λέγεται προοδευτικός. Είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά

ο συντηρητικός άνθρωπος, που μπορεί να γίνει και φανατικός ή φονταμενταλιστής, συνήθως είναι άνθρωπος αυταρχικός. Ενδιαφέρεται για το παλιό, αποκλειστικά και μόνο, το οποίο μάλιστα παλιό εξισώνει με το καλό, κατά τρόπο αφαίρετο. Τα παλιά καλά λέει. Άλλοι λένε τα παλιά καλά κρασιά, τους παλιούς καλούς καιρούς, τους παλιούς καλούς φίλους, και αναπολούν ένα κάποιο χρυσό αιώνα, ένα χαμένο κέντρο ή ακόμα κάποιο απολεσθέντα παράδεισο. Το παλιό καλό είναι μια αυταπάτη που γίνεται η κλίνη του προκρούστη, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το ζωντανό σώμα και ακροτηριάζεται. Σαν τον μυθικό ήρωα τον προκρούστη, ο οποίος έβαζε τους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο χώρο και εάν τα πόδια των ανθρώπων ήταν μεγαλύτερα από το κρεβάτι, τα έκοβε, και αν ήταν μικρότερα, τα τραβούσε να επιμηκυνθούν. Επομένως, επέβαλε το σχήμα πάνω στη ζωή. Και αυτό το ονομάζουμε προκρούστια κλίνη ή το κρεβάτι του προκρούστη, κλίνη του προκρούστη. Θέλοντας με αυτή την εικόνα να δείξουμε κάθε φορά που το σχήμα επιβάλλεται στη ζωή και το γράμμα σκοτώνει, αποκτήνει το πνεύμα. Κάτι που το Ευαγγέλιο είναι εκείνο που το καταγγέλει. Ο συντηρητικός λοιπόν λειτουργεί αυταρχικά στο όνομα μιας ανώτατης, αλάθητης αρχής, προσωπικής ή απρόσωπης, από την οποία αρχή απορρέει η αλήθεια και στην οποία αρχή υποτάσσεται η ζωή. Δηλαδή, το έμψυχο στοιχείο, η ζωή, ο άνθρωπος, υποτάσσεται στο άψυχο στοιχείο.

αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο συντηρητικός άνθρωπος από αυταρχικός που είναι καταντάει τελικά απάνθρωπος. Δεν τον απασχολεί το ανθρώπινο στοιχείο, το ζωντανό, το προσωπικό, το συγκεκριμένο, με τις δυνάμεις του και με τις αδυναμίες του, ιδίως αυτές τις τελευταίες, τις αδυναμίες, γιατί ο άνθρωπος καθορίζεται από τη φύση του και η ανθρώπινη φύση, όπως γενικότερα η φύση ολόγυρά μας, είναι αδύναμη, είναι φθαρτή. Είναι, όπως λέμε στη θεολογική μας γλώσσα, κτιστή. Επομένως, τρεπτή. Ο συντηρητικός άνθρωπος ξεχνάει πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Και επειδή είναι αυταρχικός, καταντάει απάνθρωπος, διότι δεν τον ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά το αυθεντικό και το αυταρχικό, το οποίο κοιτάζει να επιβάλλει στους ανθρώπους γύρω του. Και ίσως γι' αυτό πετυχαίνει ο συντηρητικός όταν καταφέρει να ισοπεδώσει τη ζωή και να παραμορφώσει τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, ο προοδευτικός άνθρωπος είναι καταρχήν φιλελεύθερος και τελικά φιλάνθρωπος. Αλλά προσέξτε, αγαπητοί μου, με την κυριολεκτική σημασία των όρων. Φιλελεύθερος είναι αυτός που είναι φίλος της ελευθερίας, εμπιστεύεται την ελευθερία. Και φιλάνθρωπος είναι εκείνος που δεν λέει μόνο, που λέει τους πτωχούς, όχι με αυτή την έννοια, αλλά με μια άλλη ουσιαστικότερη έννοια. Φιλάνθρωπος είναι αυτός που φιλεί τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, τους συμπονά, τους συμπαθεί, συμπάσχει μαζί τους, ξέρει τον πόνο τους, ξέρει τον ανθρώπινο πόνο και στέκεται κοντά και δίπλα σε αυτόν. Και λέγαμε ότι οι όροι προοδευτικός και συντηρητικός μπορούν να πάρουν και ένα άλλο νόημα. Ακούστε. Συντηρητισμός είναι ο φόβος ενώπιον της ελευθερίας. Και προοδευτισμός είναι η εμπιστοσύνη στην ελευθερία. Εάν πάρετε ως κριτήριο την ελευθερία, αυτήν την ελευθερία του ανθρώπου ή και του Θεού ακόμα, μπορείτε είτε να την εμπιστευτείτε, είτε να τη φοβηθείτε. Ο συντηρητικός φοβάται την ελευθερία. Την ελευθερία τη δική του και προπαντός την ελευθερία των άλλων. Γι' αυτό εμένει σε νόμους, σε σχήματα, σε κανόνες, περιθαρακώνει τη ζωή που εξ ορισμού είναι ελεύθερη και αντίθεση μέσα σε σχήματα και από φόβο για την ελευθερία φέρεται με τρόπο αυταρχικό για να καταλήξει να επιβάλλει γύρω του ένα τρόπο ζωής που είναι απάνθρωπος. Αντιθέτως, όταν εμπιστευόμαστε την ελευθερία και προσβλέπουμε σε αυτήν θετικά, τότε αναπτύσσουμε μία στάση που τη λέμε προοδευτική. Και τη λέμε προοδευτική ακριβώς επειδή ο όποιος αγαπά την ελευθερία πιστεύει σε αυτήν, την εμπιστεύεται και της προσφέρεται,

ελευθερία και η στάση μας απέναντι σε αυτήν είναι που ξεκαθαρίζει τα πράγματα και αποσαφηνίζει ποιος είναι συντηρητικός και ποιος προοδευτικός. Θα προτιμούσα να πω όχι ποιος είναι, αλλά ποιος φέρεται και συμπεριφέρεται συντηρητικά ή προοδευτικά. Δηλαδή, φιλάνθρωπα ή απάνθρωπα, αυταρχικά ή ανθρώπινα, ελεύθερα ή ανελεύθερα. Η ανθρωπιά είναι συνώνυμη της ελευθερίας. Όποιος αγαπά την ελευθερία, αυτός αγαπά τον άνθρωπο. Και όποιος πραγματικά αγαπά και πιστεύεται τον άνθρωπο, αφιερώνεται και αγαπά την ελευθερία του ανθρώπου, αν έχετε την ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία είναι μια μεγάλη δύναμη, μια δύναμη που μας ξεπερνά. Γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε ούτε εμείς οι ίδιοι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, να μιμηθούμε το Θεό, ο οποίος Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι ελεύθερος, όχι για να είναι καλός. Δεν του ζήτησε τίποτε άλλο, ο Θεός από τον άνθρωπο δεν ζήτησε τίποτε άλλο παρά την αγάπη και την ελευθερία. Ο άνθρωπος να αγαπάει το Θεό και να ζει ελεύθερα, αλλά και υπεύθυνα. Γι' αυτό στον Παράδεισο τα επέτρεψε όλα. Δεν το απαγόρευσε τίποτε. Τον παρακάλεσε όμως να κάνει μια χάρη στο Θεό. Να μην φάει από τον καρπό ενός ορισμένου δέντρου. Και έτσι να δώσει ένα τεκμήριο, μια απόδειξη ότι η ελευθερία του συνοδεύεται από αγάπη. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι αδύναμος, η φύση του ανθρώπου που είναι εξορισμού ασθενής, τρεπτή, κτιστή που λέμε θεολογικά, δεν βοήθησε τον άνθρωπο να έχει ελευθερία μαζί και αγάπη. Γι' αυτό έρχεται η πτώση, μια πτώση που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας και δεν θα πάψει να υπάρχει μέχρι το τέλος της ιστορίας, μέχρι την τελική κρίση. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει φύση ανθρώπινη, θα υπάρχει αδυναμία της ανθρώπινης φύσης. Θα πρετανεύει η ασθένεια της ανθρώπινης ύπαρξης και έτσι οι άνθρωποι θα είμαστε διχασμένοι. Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή θα αγαπάμε. Όταν αγαπάμε, χάνουμε ένα μέρος της ελευθερίας μας και όταν είμαστε ελεύθεροι, δεν τολμάμε να αγαπήσουμε από φόβο μήπως χάσουμε ένα ψίχουλο ελευθερίας. Και έτσι, στην ανθρώπινη ζωή, στην καθημερινότητα, αγάπη και ελευθερία είναι διχασμένες, έχουν πάρει διαζύγιο. Γι' αυτό το λόγο και ο πρώτος αυτός βασικός διχασμός ανάμεσα στην αγάπη και στην ελευθερία θα φέρει πάρα πολλούς άλλους διχασμούς, ένας από τους οποίους είναι αυτός ανάμεσα στο συντηρητικό και στο προοδευτικό, τα οποία υπάρχουν ως χρώματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εξορισμού συντηρητικός ή ένας άλλος αποκλειστικά προοδευτικός. Εμείς οι ίδιοι που μιλάμε για αυτά τα θέματα εναλλάσσουμε τις συμπεριφορές μας, άλλοτε συντηρητικά, άλλοτε προοδευτικά, απέναντι στο αλφα θέμα, ενώπιον του β' ανθρώπου και ούτου καθεξής. Σε κάθε περίπτωση το προοδευτικό έχει αξία γιατί είναι φίλος της ελευθερίας και φίλος του ανθρώπου. Οδηγεί κατευθείαν στην ανθρωπιά και στην ελευθερία και επομένως τροφοδοτεί συμπεριφορές αντιαυταρχικές και ήθη αντιεξουσιαστικά. Ο προοδευτικός άνθρωπος ενδιαφέρεται πρωταρχικά για την ελευθερία του ανθρώπου και ανέχεται την εξουσία, το θεσμό, το ίδρυμα. Γιατί ανέχεται την εξουσία
ως ένα αναγκαίο κακό για να μπορέσει η κοινωνία να λειτουργήσει. Μία συσσωμάτωση ανθρώπων, μία συγκρότηση ομάδας αναγκάζει τους ανθρώπους που ετέχουν σε αυτή για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να θεσπίσουν κανόνες, να κάνουν θεσμούς, να πούν ποιος προηγείται και ποιος έπεται. Τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο, τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο. Αυτό δημιουργεί την εξουσία, αλλά προσοχή, η εξουσία είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Γι' αυτό η εξουσία θεωρείται από τον προοδευτικό άνθρωπο ότι είναι ένα αναγκαίο κακό, κακό διότι χωρίζει τους ανθρώπους σε άρχοντες και αρχοβαίνους, σε πρώτους και δεύτερους, αλλά είναι αναγκαίο διότι δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει κοινωνία. Και επιπλέον η εξουσία είναι ο αναπόφευκτος, ελάχιστος, κοινός παρανομαστής της ανθρώπινης συμβίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν οι άνθρωποι αποφασίσουν να ζήσουν μαζί, είτε είναι ζευγάρι στο γάμο, είτε είναι περισσότεροι στην οικογένεια, είτε είναι μια ομάδα, κάποια κοινότητα, μια παρέα, ή αν θέλετε η κοινωνία μας ολόκληρη, εκεί η ανθρώπινη συμβίωση έχει ως ελάχιστο κοινό παρονομαστή μια μορφή θεσμού, ένα είδος εξουσίας, κάποια ιεράρχηση. Και επομένως η εξουσία είναι αναπόφευκτη. Το ότι είναι αναπόφευκτη δεν σημαίνει ότι παντού και πάντοτε πρέπει να προτιμάτε και να επιβάλλετε. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος του συντηρητικού, ο οποίος φοβάται την ελευθερία και μπροστά στο φόβο της ελευθερίας καταφεύγει να αντικαθιστά τη ζωή με τα σχήματα. Είναι, ξέρετε, σαν να προτιμάτε τη σκιά του σώματος από το ίδιο του σώμα. Καθένας από εμάς με το σώμα του που εκτίθεται στο φως ρίχνει τη σκιά του. Πάντοτε προτιμούμε το σώμα και όχι βεβαίως τη σκιά του.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή.